0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Most of the victims are civilians.

Σήμερα όπως κάθε πρωί φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ που κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά σας ασκήσει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. We'll be right back.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα μετά την ξαφνική πλημμύρα που παρέσυρε ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετών αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 162 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 558 αγνοούνται. Οι αρχές του Νεπάλ έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες διασώσεις με ελικόπτερα, καθώς πρόκειται για περιοχή που αποτελεί δημοφιλή προορισμό για ορειβάτες, πεζοπόρους και προσκυνητές, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Παρουσία.

0: του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 9.30 το πρωί τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης με 5 νέους σταθμούς προς την Καλαμαριά. Θα ακολουθήσουν διαδοχικές συναντήσεις με παραγωγικούς, επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, οι οποίες αποσκοπούν στη χαρτογράφηση των αναγκών της Βόρειας Ελλάδας. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Τα δρομολόγια της νέας γραμμής του μετρό για τους πολίτες θα ξεκινήσουν στις 3 μετά το μεσημέρι. Μείωση των φορολογικών συντελεστών, ενίσχυση της μεσαίας τάξης των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων, αλλά και στήριξη της οικογένειας, περιλαμβάνει το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Η κυβέρνηση μελετά μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Για τους συνταξιούχους, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από τα 300 στα 400 ευρώ, είτε η διεύρυνση των δικαιούχων. Επιποδός πολιτική προστασία, καθώς πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς, Ελλάδας, Βορείου, Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα σε εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ δεν κινδύνευσαν εργαζόμενοι. Πριν από λίγες μέρες, το ιδιοκτήριο υπήρξε παρόμοιο πρόβλημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση του προγράμματος του σταθμού. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 53χρονος, ο οποίος σκότωσε την 44χρονη ενδιαστά σύζυγό του μπροστά στα παιδιά του σε χωριό της Ροδόπης. Μετά το στιγερό έγκλημα, ο δράστης που έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα και 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται πρόστιμα από 250 έως 2.500 ευρώ, τα οποία αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές στη βορειοανατολική Αλγερία. Πολλές οικογένειες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ συνέτριψε 4-0 τη Λεύσκη Σόφια στην Νέα Φιλαδέλφια και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League. Στην Αθήνα, ο 27χρονος μέσος Ιμραν Λούζα προκειμένου να ολοκληρωθεί μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

7 και 4 πρώτα λεπτά. Έκτακτη πρωινή πτήση σήμερα και άλλα και αύριο. Και πάμε να λύσουμε ένα μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα, Χριστίνα. Έχει τελειώσει το καλοκαίρι ή απλώς κάποιοι βιάζονται να μας το χαλάσουν, δηλαδή. Καταλαβαίνω. Γιατί εγώ αρνούμαι να πω καλό χειμώνα όσο φοράω σαγιονάρα. Ναι, μα εδώ είναι το θέμα. Μπαίνω πρωί προς το σταθμό, Κατερίνα, καλό χειμώνα. Τι καλό χειμώνα, παιδί μου. Έχουμε ακόμα 40 βαθμούς θερμοκρασία, ας πούμε. Τι να πω. Λοιπόν, έχει μπει αγγελία και σκέφτομαι τώρα να ζητήσω άδεια τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα, έστω και άνευ αποδοχών, ρε παιδί μου, ή να βγαίνω από τη Χαλκιδική. Εκεί, πρόσεξε τώρα. Υπάρχει αγγελία από beach bar στη Χαλκιδική υπαλλήλου, ο οποίος θα πρέπει να μαζεύει, λέει, τα τεράστια φουσκωτά φλαμίγκο από τη θάλασσα κάθε βράδυ. Βέβαια υπάρχει ένα κακό, λέει, minimum πρέπει να ξεφουσκώνει 45 φλαμίγκο τη μέρα. Πιάνει στόχο. Πώς δεν βάζουν, ρε παιδί μου, πιάνει στόχο. 45 φλαμίγκο, ξεφούσκωμα. Άμα χαλάσει τρόμπα ή ξετρόμπα εκεί, τι γίνεται, ρε παιδί μου, φουσκώνεις, ξεφουσκώνεις, ε. Πω. Θα βλέπεις όλη τη νύχτα ροζ πουλιά στον ύπνο σου. Φλαμίγκος. Αυτό είναι τίποτα, βέβαια. Ιδιοκτήτης παραθαλάσσιας ταβέρνας, Χριστίνα, προσέλαβε ένα νεαρό για να κάνει μια, έτσι, πώς να το πω τώρα, soft αποτροπή στους γλάρους που κλέβανε με καλαμαράκια και ψωμιά από τα τραπέζια. Ναι. Η οδηγία ήταν μη τους χτυπάς, κοίτα τους έντονα στα μάτια. Κατάλαβα τώρα, τι κοίτα τους έντονα στα μάτια, τι να ντραπούν οι γλάροι. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν είχε κανένα αποτέλεσμα αυτό. Οι γλάροι, μάλιστα δύο νεαρός που είχαν προσλάβει εκεί, παρετήθηκε όταν ένας γλάρος του έκλεψε το ρολόι, ενώ είχαν, ξέρεις, αυτό που λέμε eye contact. Έτσι τον κοίταγε. Να πω, ρε παιδί. Στη Μύκονο, μια κοπέλα, λέει, προσελήφθη από εταιρεία Real Estate με μοναδικό σκοπό να κάθεται μπροστά από το κλιματιστικό σε αυτές τις θεσπέσιες βίλες πριν έρθουν οι πλούσιοι πελάτες, Άραβες κτλ., ώστε να επιβεβαιώνει, λέει, ότι ο αέρας μυρίζει ακριβώς σαπούνι και δεν μυρίζει αυτή την υγρασία που φέρνει το air condition. Καταλαβαίνετε τώρα, απολύθηκε. Την πήρε ο ύπνος στον καναπέ. Τη βρήκαν η βία οι πελάτες να ροχαλίζει. Είχε και κρεατάκια, άστα να πάνε. Αυτά, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και ερευνητικά, έτσι, περίεργα και παράξενα. Ομάδα χιλιανών επιστημόνων ήθελε να μελετήσει πώς περπατούσαν οι δεινόσαυροι. Συγκεκριμένα ο τυρανόσαυρος Ρεξ. Επειδή όμως είναι γνωστό, έτσι, πλην της πεθεράς μου, οι δεινόσαυροι έχουν πεθάνει εδώ και μερικά εκατομμύρια χρόνια, ένας υπάρχει, ζωή, οι ερευνητές σκέφτηκαν το εξής απλό. Αφού λοιπόν οι κότες, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι μακρινοί απόγονοι των δεινόσαυρων, θα πάρουμε κότες. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα, έτσι, ότι οι κότες δεν έχουν τη βαριά μακριά ουρά του τυρανόσαυρου Ρεξ. Οπότε υπάρχει και διαφορά στο κέντρο βάρος, ρε Χριστίνα. Έδωσαν όμως λύση οι επιστήμονες, έδεσαν με κολλητική ταινία στο πίσω μέρος των κοτόπουλων ένα τεχνητό ξύλινο ραβδί με βάρος. Ουσιαστικά δηλαδή έκαναν μια τεχνητή ουρά δεινοσαύρου. Οι κότες άρχισαν αμέσως να περπατάνε επιβλητικά με βαριά βήματα, ακριβώς όπως ο T-Rex στο Jurassic Park. Με πολύ πιο αργά όμως βήματα, Χριστίνα, από το κατοστάρι, στο οποίο υποχρεώθηκε η πεθερά μου όταν χθες από λάθος. Λάθος, σε βεβαιώνω. Μαζί με το λάδι έβαλα και λίγο καθαρτικό στη σαλάτα της.

Ξεκάθαρα, δεν το συζητώ. Ξεκάθαρα. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. 13 λεπτά μετά τις 7, παραπολιτικά 90,1. 38 θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα εδώ στην Αττική, να ξέρετε. Σαραντάρια βλέπω στην Πελοπόννησο και εκεί προς τα δυτικά, δηλαδή Αγρίνιο κτλ. Θα έχουμε θέματα. Προετοιμαστείτε, καλοκαίρι είναι ακόμα, σας τα είπα. Ειδικά εσύ που μου λες από τώρα, μου λες για Χριστούγεννα και τα λοιπά και πότε θα στολίσουμε. Για σένα το λέω, Μαριάννα, ναι. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εγώ με σαγιονάρα, όσο κυκλοφορώ με σαγιονάρα, αρνούμε να συζητήσω για Χριστούγεννα. 27 σήμερα, προ-Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. 239η μέρα του έτους. Χρόνια πολλά στο Λιβέριο και τον Λιμπέρι, αλλά και στο Φανούριο και στη Φανουρία. Εσύ το ήξερες ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένη, λέει, ημερομηνία πότε μαρτύρησε ο Άγιος Φανούριος. Χρόνια πολλά στο Φανούρι και στη Φανουρία. Αυτό έγινε, λέει, τυχαία, έγινε γνωστός ο Άγιος Φανούριος τυχαία όταν βρέθηκε, λέει, η εικόνα του μεταξύ του 1335 και του 1369 στη Ρόδο, όταν γίνονταν ανασκαφές στο νότιο μέρος των παλαιών τυχών της πόλης. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ένας αρχαίος χριστιανικός ναός, ναι, με πολλές κατεστραμμένες εικόνες και μία καλώς διατηρημένη που απεικόνιζε ένα νεαρό στρατιωτικό, ο οποίος κρατούσε σταυρό και λαμπάδα αναμένη, ενώ λόγυρα της εικόνας ήταν ζωγραφισμένες 12 παραστάσεις με τα μαρτύρια που υπέφερε ο Άγιος. Η εικόνα έφερε επιγραφή με τις λέξεις Άγιος Φανούριος. Ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου, Νίλος ο Δεύτερος ο Διασπορινός, ανοικοδόμησε τον ναό του Αγίου, συνέταξε την ακολουθία του Αγίου Φανουρίου και καθιέρωσε μάλιστα και τη γιορτή του στις 27 Αυγούστου. Θεωρείται από την παράδοση ως ο κατεξοχήν Άγιος που μπορεί να βοηθήσει στην ανέβρεση, φανέρωση, ναι, οποιουδήποτε χαμένου αντικειμένου, προφανώς από την παρετυμολογική σύνδεση του ονόματός του με τη λέξη φανερώνω. Συναφής με τη δοξασία αυτή είναι και η παλιότερη πίστη ότι ο Άγιος Φανούριος φανερώνει στις κοπέλες τον άνδρα που θα πάρουν. Εσύ είχες βάλει στο φανουρόπιτα για να δεις ποιο θα παντρευτείς. Δεν είχες κάνει τέτοιο πράγμα. Έλα ρε, δεν το πιστεύω. Επίσης, κάποιοι συνηθίζουν, για να δούμε, θα φάμε καμιά φανερόπιτα φέτος. Η λεμονιά είχε φέρει φανουρόπιτα κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, οι γυναίκες όταν χάσουν, λέει, κάτι, επικαλούνται τη βοήθειά του, τάζοντάς του μια φανουρόπιτα, το οποίο είναι ένα κέικ, με αλεύρι, μαύρες σταφίδες ζάχαρη, λάδι, ξύσμα πορτοκαλιού και άλλα υλικά και τη μοιράζουν για να συγχωρεθούν οι αμαρτύρες της, μάνας του Αγίου, που σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση ήταν αμαρτωλή. Πολλές φανουρόπιτες φτιάχνονται σήμερα ως ευχαριστήρια προσφορά προς αυτόν ή κάποιοι το κάνουν φαλημιστικά, για προληπτικά, λέει, για να τους φανερώσει όσα θα χάσουν ο Άγιος. Δηλαδή, εντάξει. Στην Κρήτη, άκου τώρα, στο κέντρο της λαϊκής λατρείας του Αγίου που βρίσκεται στην περιοχή Βαλσαμόνερου Ηρακλείου, υπήρχε παλαιότερα μονή αφιερωμένη και στο όνομα του Αγίου Φανουρίου. Εκεί λοιπόν, λέει, πάνε τους ύποπτους για ζωοκλοπή και μπροστά στην εικόνα του Αγίου ξεφανερώνονται, δηλαδή ορκίζονται για την αθωότητά τους. Και δικαστής ο Άγιος εδώ, για να ξέρετε δηλαδή. Άλιστα. Αυτά, φίλες και φίλοι, εμείς να πούμε απλά χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, σε εορτάζουσες, να έχετε υγεία, ευτυχία, ευδαιμονία, όλα τα καλά. Και φυσικά για όσους έχετε και γενέθλια σήμερα, έτσι, αντίστοιχες και ανάλογες ευχές μας. Να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο Άγγελος των Ήχων, Χριστίνα Αγγελάκη, κυρίες και κύριοι. Τα τραγούδια επιλέγει ο απόλυτος γνώστης και γευσιγνώστης Βασίλης Κρυμπάς. Αν μπείτε στο Instagram, δε, έχει τα καλύτερα, έτσι. Θα φάτε μάτια ψάρια που λένε. Όχι ψάρια, έχει γλυκά, έχει τα πάντα μέσα στο Instagram του. Και έχει και μουσικές προτάσεις. Έχει και μουσικές προτάσεις. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Δεν έχω δει μουσικές προτάσεις. Μόνο κάτι φαγητά έβλεπα και κάτι πολύ ωραία βέβαια. Και κάτι πολύ ωραίες εικόνες από κέικ και διάφορα άλλα γλυκά. Στο τηλεφωνικό κέντρο 2-11-10-80-8-80. Η απαστράπτουσα, ηλιοκαμένη.
Ελένη Τάγκα. Ξανθή πρασινομάτα. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Αντωνινέος, θα πάμε παρεΐτσα και σήμερα και αύριο. Και από την ερχόμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακό μας, όπως μας έχετε συνηθίσει τα τελευταία... Πόσα χρόνια είναι εσύ, Χριστίνα? Ξεκινήσαμε την πρώτη εκπομπή το 2014. Έτσι. Και ξεκινάμε πάλι το 2026. 12 προς 13 χρόνια. 13η σεζόν, κυρίες και κύριοι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Γιατί όλο αυτό συμβαίνει επειδή εσείς μας δίνετε την ψήφο εμπιστοσύνη σας, επειδή εσείς μπαίνετε στο αεροπλάνο μας και επειδή εσείς είστε ουσιαστικά η κυροζήνη για να πετάμε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, όπως και όλοι εδώ στα Παραπολιτικά, για όλο αυτό που μας προσφέρετε απλόχερα. Την αγάπη και τη στήριξή σας. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα όμως και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Διαβάστε στην απογευματινή διπλάσιες από σήμερα οι συντάξεις χειρίας. Ποιοι αστυνομικοί δικαιούνται το επίδομα από 80 έως 500 ευρώ. Πόσο κοστίζει να χτίσεις ένα σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία και νησιά. Στα ύψη τα οικοδομικά υλικά. Από σήμερα η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Οι 5 νέοι σταθμοί και το ωράριο λειτουργίας. Κοτόπουλο. Το κρέας του φτωχού κατακτά τον πλανήτη σύμφωνα με τον ΟΣΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε στα 24 λεπτά μετά τις 7, παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, μια πολύ πολύ όμορφη προπαρασκευή ξεκινά. Ελπίζω να είστε χαρούμενοι, να είστε χαμογελαστοί, μην είστε μουντρούχοι. Όταν θα μπείτε τώρα σε ένα μαγαζί να πάρετε την καφεδιά για να μπορέσετε να έρθετε στα ίσια σας, πείτε και μια καλημέρα στον άνθρωπο που μας δίνει το boost, το όπως λέμε στα ελληνικά. Μας τονώνει με τον καφέ του. Ναι, γιατί μπαίνει ο άλλος μέσα με μια μούρη κατεβασμένη, ξέρεις, σαν μεγάλη Παρασκευή. Όχι, παιδιά, εντάξει. Και η καλημέρα του Θεού είναι. Εν τω μεταξύ, πάμε διακοπές στην Ήπεθρο. Βλέπουμε τον άλλο να μας λέει καλημέρα που είναι άγνωστος και ξαφνικά, ας πούμε, κάτι παθαίνουμε. Λέμε, τι έγινε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, παθαίνω ένα σοκ που ακούμε την καλημέρα από τον άλλον. Και έχουμε φτάσει. Τι να πω, ρε παιδιά. Υπάρχουν πολυκατοικίες στην Αθήνα που. Δηλαδή, μένει στον ίδιο όροφο και δεν γνωρίζονται. Στον ίδιο όροφο, αδερφέ. Απίστευτα πράγματα τα οποία δυστυχώς είναι σημεία των καιρών. Λίγο πιο άνθρωποι να γίνουμε, να χαμογελάμε περισσότερο όσο μπορούμε. Να είμαστε ευγενείς. Εδώ βλέπεις στο δρόμο, λίγο να σε κοιτάξει ο άλλος στραβά, λίγο ας πούμε να κάνει καμία ματσολιά με το αυτοκίνητο και είσαι έτοιμος να βγεις έξω, να κάνεις, πώς το λέγανε εκείνο, ένα έργο με το φούντα. Ναι, καράτε, ναι, γίνεις καρατέγκα. Με το φούντα που στρίβανε ο ένας τα καρύδια του άλλου, είχαν πιάσει τον ένα από τον λαιμό, ο ένας από τον άλλον και πάλευαν, βέβαια πάλευαν για μια γυναίκα. Συνήθες, τότε. Τώρα παλεύεις γιατί ο άλλος δεν έβγαλε φλάς, ας πούμε. Ναι, πώς να βγάλει φλάς, αφού μιλάς στο κινητό. Εδώ άλλος έστελνε μήνυμα στο κινητό. Ο άλλος έκανε ανάρτηση στο Facebook και στο Instagram. Η άλλη είχε βγει. Απορώ, ρε παιδάκι μου, με τόσες λακκούβες καταρχάς. Πώς βάφεται μια γυναίκα με τόσες λακκούβες. Γίνεται. Έχετε εκπαιδευτεί, Χριστίνα, ε. Μάλιστα. Εδώ που περίμενα, ας πούμε, το βάψιμο μέσα στο αυτοκίνητο να είναι πραγματικά ένα δύσκολο εγχείρημα με τις λακκούβες που έχουμε. Στα φανάρια. Α, έχω δει και την ώρα που οδηγούν ορισμένες. Γι' αυτό σου λέω θέλει μαεστρία. Είναι μερικές δηλαδή, πραγματικά. Τους βγάζω το καπέλο. Πώς τα καταφέρνετε, ρε κορίτσια. Εμένα λέει ο γείτονάς μου είναι γυμνός. Τι γύμνος είναι ο γείτονάς σου, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, έχεις γείτονα γυμνό, α, για τις καλημέρες που λέγαμε. Εντάξει, μάλλον σε συμπαθεί λίγο παραπάνω για να βγαίνει γυμνός, ε. Ξέρω εγώ τι να πω. Αχ, Παναγία μου, τι να κάνουμε. Πιάνω φαντασία, λέγεται αυτό. Ναι. Το συγκεκριμένο είναι το εμβληματικό κομμάτι που έπαιζε στην Αθλητική Κυριακή την ώρα που έλεγαν τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες, Χριστίνα. Δεν το θυμάσαι, έβλεπες Αθλητική Κυριακή. Εγώ όταν έπαιζε, όταν ξεκίναγε το σήμα της Αθλητικής Κυριακής, έλεγα πω Δευτέρα σχολείο.
1: Και εγώ.
0: Και εσύ, ε. Αλλά αυτό έπαιζε εκεί που σου λέω. Σωτηρακόπουλος τότε, έτσι, Τζόβενο. Τζόβενο Σωτηρακόπουλος, μεγάλη μορφή, μεγάλος αθλητικός συντάκτης. Λοιπόν, Χριστίνα, ήρθε η ώρα, όχι του Γιάννη Βαλαώρα, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε πώς ο τύπος καταγράφει την επικαιρότητα και αναλύει τα γεγονότα. Γιατί ξυνίζεις? Να μην στο πω δηλαδή, να μην αφήσουμε τον κόσμο στο σκοτάδι. Τι να του λέω για την πεθερά του? Εντάξει, τι να σας πω για την πεθερά σας. Τώρα εσείς ειδικά που είστε έτσι στη θάλασσα, είστε ακόμα στις διακοπές, έχετε μια μοναδική ευκαιρία να την κάνετε να νιώσει υπέροχα. Δηλαδή να πάρετε, δηλαδή να περάσετε όμορφες στιγμές με την πεθερά σας. Έτσι όπως θα έχετε ξανοιχτεί, υπάρχουν ωραίες θάλασσες. Εγώ προτείνω να πάτε Πελοπόννησο Κορινθία, δηλαδή Κορινθία Αχαΐα. Εκεί έχει μια παραλία που τη λένε Άκολη. Άκολη δεν έχει πάτο δηλαδή. Έχει, δεν ξέρω, 5.000 μέτρα βάθος. Δεν ξέρω πόσα έχει. Καλά, 5.000 έχει εκεί στην Ιαπωνία. Αλλά είναι βαθιά, ρε παιδί μου, πολύ βαθιά. Και μόλις πέφτεις, ας πούμε, κατευθείαν άπατα. Εκεί θα την πάτε. Σου πείτε, πεθερούλα μου, εδώ εγώ σε έφερα, ας πούμε. Την κεράσετε και μια μπυρίτσα, της πάρετε και ένα ψαράκι, μην πάει έτσι. Να είναι ευχαριστημένη και χορτάτη. Άμα είναι και χορτάτη, πάει, μπουτάει πιο εύκολα. Πάει πιο εύκολα πάτο. Και άμα σας πει, μα δεν πατώνω, δεν πατώνω, θα της πείτε εσείς, θα πατώσεις, θα πατώσεις.
1: πατώσει.
0: Πάμε για πρωτοσέλιδα εφημερίδα. Μέχρι να πατώσει, πεθερά. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, με την απογευματινή. Συγχωρήστε με, σήμερα έχω ξεχάσει και τα γυαλιά μου. Χριστίνα, έχεις φέρει γυαλιά εσύ? Τι να φέρεις εσύ, έχεις γυαλιά μοιοπίας αφού είσαι τζόβενο? Τι έχεις, πρεσβειοποία? Από πότε την απέκτησες, στα 30 σου? Λοιπόν, απογευματινή, απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Τι σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδος-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγάτων Μπεργκαμίνη? Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογραφές στη Ρώμη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Τι άλλο ακολουθεί? Στις 30 Οκτωβρίου στο Λοριάν της Γαλλίας έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί η Μπελαρά Νέαρχος, η δεύτερη που έρχεται. Επίσης, εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Τι ήταν και αυτό, ρε παιδιά? Τι ήταν αυτό που πάθαν οι άνθρωποι? Πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία? Κεραμίδια από χρυσάφι. Τι να χτίσει? Θα πάρει ένα οικόπεδο, θα πάρει και μια σκηνή. Μέχρι εκεί. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς. Ήταν έτοιμα ετών, λέει η απογευματινή, και δικαίωμα στην ελπίδα. Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες. Εμείς δεν φάγαμε καθόλου φανουρόπιτα σήμερα. Τι έγινε, καμιά, ρε παιδιά, δεν λέει να φανερωθεί? Το μετρό στις Ράγκες μέχρι την Καλαμαριά, 5 νέοι σταθμοί. Θα το δούμε το θέμα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και με τον κύριο Νίκο Ταχιάο λίγο αργότερα. Η θερικιότητα του Μητσοτάκη απέναντι στα ΦΑ, το είπαμε, το κάνουμε. Και πράσινες ανάσες από Χαρδαλιά και Παπασταύρου. Πάμε στα νέα. Ωραία είδηση, μεγάλη είδηση. Φάρμακο για τον καρκίνο στο πάνκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο τυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτό ιδιαίτερα θανατηφόρο. Έχει φάει πολύ κόσμο στο πάγκρεας. Για μια απίστευτη στιγμή, σε μια 40χρονη μάχη μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων. Ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια, εκατοντάδες νεκροί. Πλασματικά έτη, πώς θα κερδίσετε ως 7 χρόνια? Σχεδιάζεται επιπλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Στα 184 ευρώ μηνύως το ελάχιστο κόστος, που διαμορφώνεται το συνολικό ποσό αναλόγως του μισθού. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στραβούσβουργο για τις υποκλοπές. Και ο δημοσιογράφος Κουκάκης απευθύνθηκε στο Ευρωδικαστήριο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Για τα social media, συμβιβασμός μαμούθ από τη Μέτα του Facebook, 17 δις δολάρια. Γιατί ο Gates θέλει να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι. Το Ριάντ χρωστάει 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Patriot. Έλα να πέφτει ο Παράς, ο Μπερντές. Τακτικές συναντήσεις Χριστοδουλίδη Έχουρμαν στο εξής. Και Ουκρανία-Ιράν, το αδιέξοδο δύο πολέμων χωρίς τέλος. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα. Βλέπω φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμύριων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σε πρώτη προτεραιότητα πωλήσεις, ενοικιάσεις, παραχωρήσεις για αποκόμιση οικονομικού ωφέλους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, προσδοκά έσοδα για το ΕΣΥ και προαναγγέλει το ίδιο μοντέλο διαχείρισης για όλο το δημόσιο. Τρομοπότηκα στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Νέο χωροτεξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Σωρία προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας από όλη την Ελλάδα. Κυβέρνηση τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Νάταλι Χάρπη, πανταχού παρούσα σύμβουλος του Τραμπ, είναι αυτή που αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία έχει κληθεί πίσω στην Ουάσιγκτον για να πει γιατί. Είχε μιλήσει για τα υψώματα του Γκολάν και ότι ανήκουν στη Συρία και όχι στο Ισραήλ. Και χρέος στα μυστήρια της προώρης αποπληρωμής. Επίσης, Champions League στα αστέρια πάει για την ΑΕΚ. Τεσάρα έριξε χθες, μπράβο στο δικέφαλο. Ελεύθερος τύπος, 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Απόφαση σταθμός της ΑΔΕ, απαλλάσσονται και οι πληρωμές γονέων για οφειλές των τέκνων τους. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας. Πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης για την κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάνουμε. Κεραμαίος τέλος σε μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Πράσινες ανάσεις σε 13 δήμους της Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς και ο κύριος Παπασταύρου, ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής και ζωντανεύει δήλωση του περασμένου αιώνα. Με γεμάτες βαλίτσες μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός, στις Δράγες, στο μετρό, στην Καλαμαριά, 5 νέοι σταθμοί εγκαινιάζονται σήμερα. Σενάρια εμπλοκής σε πιθανή κρίση, ένταση πόλεμο από την Τουρκία, εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ. Ελληνικό ναυτικό κλείδωσε συμφωνία για δύο φερεγάτες τύπου Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Πασόκ Τσίπρας Καριστιανού, η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση. Πάμε στη δημοκρατία. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Η Άγκυρα επαναφέρει την απέτησή της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Αμήχανη σιωπή για τις business της γαλλικής Μεριντιάν, που ανέλαβε το έργο με το καθεστώς Ερντογάν. Κλιμακώνει τις προκλήσεις και τις απειλές σε όλα τα μέτωπα ως Σουλτάνος. Υπογράφεται η συμφωνία για τις δύο Ιταλικές φρεγάτες σε ειδική τελετή στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία των Υπουργών Άμυνας. Τι λέει ο φιλότουρκος Σάντσεθ? Νομιμοποιεί το ψευδοκράτος η Ισπανική Μπαρτσελόνα. Ό,τι προλάβει ο Άδωνης ξεπουλά τώρα και τα ασημικά του Υπουργείου Υγείας. Επικοινωνιακό σοου με τη συντάξη Συρίας. Όλοι Νάξος κατά του εκτρώματος Παπασταύρου. Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στοιχεία σοκ. Η κρίση χτυπάει πλέον και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πάμε στην καθημερινή. Φωνικές πλημμύρες άρρωσαν τον Νεπάλ. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο. Ο ρόλος της γαλλικής Μεριντιάν. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Με συμβολικό ενίκιο στις φυτικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις στο 8μηνο παρακαλώ. Και εγκρίθηκε φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος, παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Συμβιβασμό με πρόστιμο 17 δις για τη ΜΕΤΑ. Και ελβετικό φράγκο, 6 στους 10 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στη ρύθμιση για κούρεμα και μετατροπή σε ευρώ. Η προθεσμία υποβολής εκπνέει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ριζοσπάστης, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, συζητιέται στη Βουλή, έτσι το γράφει, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στο τζόγο τους κόπους μιας ζωής των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερες συντάξεις. Συντάξεις χειρίας, προκλητική κοροϊδία, η δίθεν αποκατάσταση. Η κυβέρνηση με θράσος παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή. Η ως του Δυτικού Νείλου, η απουσία ουσιαστικής πρόληψης πίσω από την έξαρση των κρουσμάτων. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ να μην χαθεί ούτε ώρα στην προετοιμασία της μεγάλης μάχης. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ο λόγος. Νέα ισχύ στο Αιγαίο. Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Πότε εντάσσονται στο στόλο. Κυριάκος Μητσοτάκης για συντάξεις χειρίας μέχρι την Παρασκευή. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις από καθίστατη αδικία. Μετρό Θεσσαλονίκης. Η Καλαμαριά μπαίνει από σήμερα στο χάρτη. 5 νέοι σταθμοί. Νίκη Κεραμέως, ξεκίνησε η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας. Τάκης Θεοδωρικάκος, στηρίζουμε με 500 εκατομμύρια 282 επενδύσεις σε Μακεδονία, Θράκη και μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου από σήμερα εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα ΑΕΗ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης επιδότησης του ντίζελ. Πάμε στην κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλο. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κομμάτια της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Εκκρεμότητες με την εφορία, ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, τι ισχύει στην Ελλάδα, θανατηφόρο το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη, τουλάχιστον 35.000 θάνατοι από καύσωνα. Πάμε στην εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρηση από τη διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη, Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Παραλήρημα Ερντογάν για σπαθιά και απειλές πολέμου. Και συμβόλαιο 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων για λόμπι υπέρ της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον. Λένε ότι αυτοί που θα παίρνουν τα λεφτάκια θα προσπαθήσουν να βάλουν στις ράγες και πάλι το θέμα που έχει να κάνει με τα F-35. Τσάμπα χαλάνε λεφτά οι Τούρκοι. Χαμένη υπόθεση τα F-35. Να είναι καλά το Ισραήλ. Να είναι καλά το Ισραήλ. Θα ξαναπώ. Να είναι καλά το Ισραήλ. Voice Business at Politics. 50% αύξηση στην εργασία ανηλίκων. Συνέντευξη σοκ. Η φτώχεια σπρώχνει τις οικογένειες να βγάζουν τα ανήλικα παιδιά τους στη δουλειά. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό Γιώργου Χότζογλου. Τι γυρεύουν 18 επιχειρήσεις από την Ιαπωνία στη ΔΕΘ, απόβαση στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Το Ελευθέριος Βενιζέλος πετάει και η μετοχή βουλιάζει. Ο Κώστης Αϊβαλιώτης θυμάται τον Δημήτρη Κόκοτα από τα παιδικά του χρόνια. Μανιφέστο. Τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Προβληματισμό στο Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Α. Στη Γαλλία και την Ισπανία, οι αδόμητες παράκτης ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Στην Ελλάδα 25, ε. Εδώ οι άλλοι έχουν χτίσει, τι έχουμε δει, ας πούμε. Βιλίτσες εκεί να τις γλύφει το κύμα. Όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δις αστραγάλια, λίγους μήνες αργότερα έφερε με περίσσια κοινικότητα το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο, το 100 δις. Συντάξεις κυρίας, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή και λεφτά υπάρχουν. Η εφημερίδα Σοφία Βούλτε Ψητοψαλίδης μας της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και ρευστοποίησε ΣΥΡΙΖΑ δικαίωση του Σαμαρά για την αριστερή παρένθεση. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ξυπνάτε Έλληνες γιατί ο Ερντογάν έδεσε την ουρά του αλόγου. Τι σημαίνει αυτό ρε Κατερίνα, Κατερίνα. Κατάς Κατερίνα από τώρα. Συνά, τι σημαίνει αυτό. Ο Ερντογάν έδεσε την ουρά του αλόγου. Τι λέει η ελεύθερη ώρα, τι την έδεσε λέει. Τύμπανα πολέμου, η αναφορά επίσημου εγγράφου της Άγκυρας Ελλάδα-Ισραήλ και ασπίδα του Αχιλλέα και μια άγνωστη προφητεία για ελληνοτουρκική σύραξη στο Αιγαίο. Διαλύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω Γερμανίας, το ακροδεξιό AfD επαληθεύει τον Άγιο Παΐσιο. Τι να πω, παιδιά, ο Άγιος Παΐσιος και το AfD. Ένας πολίτης στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης, τι θέλουν και τι ζητούν οι Έλληνες από τους αρχηγούς των κομμάτων. Πάμε στην αυτεμπορική, ακρίβεια και στα τραπεζικά δάνεια, Euribor 12μηνου, 2,2 αρχές Φεβρουαρίου, σήμερα προσεγγίζει το 3%, ανεβαίνει το Euribor, ε, μάλιστα. Πλούσιο το καλάθι για τους συνταξιούχους, πάνω από ένα δις στη ΔΕΘ, αυξήσεις πολιτικός καυγάς για τη συντάξη χειρίας και Αρμαγεδόνας έπληξε τον Νεπάλ, κυρίες και κύριοι, αυτή η φοβερή τραγωδία για χιλιάδες νεκρούς κάνουν λόγο, έτσι, τοπικές αρχές. Bill Gates, γιατί ανησυχεί για την AI και τι προτείνει για τον έλεγχό της και Πέλεκης 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια για εθισμό στη Meta του Facebook και όχι μόνο του Facebook και του Instagram. Τύπος Θεσσαλονίκης και κλείνουμε με αυτή. 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα της πόλης. 5 νέοι σταθμοί θα εξυπηρετούν περίπου 60.000 έξτρα επιβάτες καθημερινά. Εκδήλωση τιμής για 110 πανεπιστημιακούς του Αριστοτέλειου που αποχωρούν. Αναβρασμός στο Δήμο Φέρμης. Κλειστά σχολεία αν δεν βρεθεί λύση για τη μεταφορά μαθητών. Σημαντική απόφαση σταρικός τόπος στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στις ΙΚΕΣ. Και ισχυρό αναμένεται το ενδιαφέρον εταιριών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Με γεμάτη ατζέντα έρχεται ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Αυτά φίλες και φίλοι, τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να συζητήσουμε τι. Να συζητήσουμε για αυτές τις νέες φρεγάτες τις ιταλικές, οι οποίες είναι μεν μεταχειρισμένες, αλλά είναι σαν, αυτές, σαν τα αυτοκίνητα που κάνουν εισαγωγή από Γερμανία, που είναι τεφαρίκια. Για τεφαρίκι πρόκειται. Πολύ καλές φρεγάτες, ελαφρά μεταχειρισμένες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με ναύαρχο σε λίγο. Σας έχω ναύαρχο σε λίγο. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα!
4: Έργο παλιό!
3: Μα σύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα!
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
4: Ρωμαίος Σακελαρίου!
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
4: Σε ρόλο παραμάνας!
3: Χωρίς καμιά ντροπή!
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
4: Ζάχαρη θα περάσετε!
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κυπο Θέατρο Παπάγου.

0: Και μία από τις πολύ πολύ σημαντικές και ιδέες που μας κάνει να χαμογελάμε, γιατί βλέπουμε ότι μετά από αρκετά χρόνια, κυρίες και κύριοι, που το ελληνικό πολεμικό ναυτικό είχε μείνει ουσιαστικά με πλοία τα οποία δεν ήταν σύγχρονα, επιτέλους ενδυναμώνεται και αναλαμβάνει το ρόλο που είχε πάντοτε, δηλαδή να είναι το αίτητο πολεμικό ναυτικό. Επιτελεί και θα επιτελεί για πολλά χρόνια ακόμη αυτό που πάντα μας έκανε περήφανους. Δύο νέες φρεγάτες, φρεγάτες Μπεργκαμίνη από την Ιταλία, ελαφρώς μεταχειρισμένες, με πολλές δυνατότητες, θα ενσωματωθούν στη δύναμη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, ενώ σύντομα, νομίζω μέσα στον Οκτώβριο, έρχεται και ο νέαρχος. Η άλλη φρεγάτα Μπελαρά, η οποία χτίζεται στη Γαλλία, στο Λοριάν. Μαζί μας και σίγουρα απόλυτα ευχαριστημένος ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει στο ρουθούν των Τούρκων, θα έλεγα. Όλοι με εσάς ασχολούνται συνέχεια, ναύαρχε. Όλο με εσάς ασχολούνται οι Τούρκοι. Καλημέρα.
1: Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και μου άρεσε που βάλατε το τραγούδι. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω. Γιατί κοιτάξτε, αν μεγαλώσω και ξεχάσω αυτά που έχουμε ζήσει με αυτούς τους απαράδεκτους τύπους, τους γείτονες, τους Τούρκους που έχουμε, εκεί θα πρέπει πλέον να. Θα είμαστε δυστυχισμένοι.
0: Έχετε δίκιο να βάλετε.
1: Ακούστε, δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει τα εγκλήματά τους. Δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει όλα αυτά τα πράγματα. Και σας ευχαριστώ και για τα καλά λόγια που είπατε για το ναυτικό μας. Και ακούστε, το ναυτικό, θέλω να σας πω κάτι. Στις εποχές του έπαιρνε πάντα πλοία τα οποία ήταν μπροστά από την εποχή του. Ο στόλος που έχουμε σήμερα, αυτός που έχουμε σήμερα, χωρίς τον κείμωνα και αυτά που θα πάρουμε, ναι. Ξέρετε πότε σχεδιάστηκε? Το 1991, επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
0: Το 91.
1: Ακούστε, τότε τα πλοία που πήραμε, οι φρεγάτες, οι ΜΕΚΟ που είχαμε, οι φρεγάτες, οι Ολλανδικές φρεγάτες που πήραμε, οι τύπου Έλλη Λίμνος, ήταν πλοία πολύ μπροστά στην εποχή τους. Να σας πω κάτι άλλο, το οποίο δεν έχει κομματικό χαρακτήρα ούτε τίποτα. Ξέρετε πότε παραγγείλαμε τα πρώτα υποβρύχια, τα οποία ήταν τα καλύτερα συμβατικά υποβρύχια, τα πρώτα που πήραμε, τα γερμανικά?
0: Ναι, ναι.
1: Το 1968 τα παρήγγειλε η Χούντα.
0: Το 68.
1: Αυτά δεν τα παρήγγειλε, ακούστε, δεν τα παρήγγειλε η Χούντα. Αυτά τα επέλεξαν και τα παρήγγειλαν οι αξιωματικοί του ναυτικού. Και αν ακούσετε πίσω από αυτά τα υποβρύχια ιστορία που κρύβεται, πραγματικά θέλω μια μέρα, αν έχετε το χρόνο, να μάθω.
0: Θα έρθετε στο στούντιο να τα πούμε. Ένα Σάββατο, μια Κυριακή.
1: Βεβαίως, με τα χαράς, κύριε Σαντορίνο, με τα χαράς. Γιατί ξέρετε, είναι ιστορία που πρέπει ο κόσμος να την ξέρει.
0: Βεβαίως,
1: και πρέπει να είναι υπερήφανος ο κόσμος, διότι έχουμε πάντα. Όταν πήραμε εμείς το 81 τις φρεγάτες Έλλη και Λίμνος, τι είχαν οι Τούρκοι τότε? Αντιτορπιλικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχαμε κι εμείς. Όταν εμείς το 90. Ήρθε ο Μπούς εδώ και μας έδωσε τα 4 αντιτορπιλικά που είχαν πρωτοπόρα βλήματα για το 90, την εποχή τους, μετά τον πόλεμο στον κόλπο, τον πρώτο πόλεμο.
0: Τον πρώτο πόλεμο.
1: Και μας έδωσε τα αντιτορπιλικά τύπου Άνταμς που πήραμε. Λοιπόν, τι είχαμε κάνει τότε? Είχαμε τα πρώτα αντιεροπορικά αντιτορπιλικά με βλήματα τα οποία πηγαίνανε 18 χιλιόμετρα.
0: Μεγάλη εμβέλεια για την εποχή.
1: Για
0: έτσι.
1: Τα αεροπλάνα της εποχής ήταν μεγάλη εμβέλεια.
0: Σωστά.
1: Προσέξτε, και σήμερα παίρνουμε. Ποιοι τα παίρνουν, το ελληνικό ναυτικό? Ποιοι απεφάσισαν? Οι αξιωματικοί του ελληνικού ναυτικού. Για να καταλάβετε πόσο μπροστά είναι οι άνθρωποι. Αυτή είναι, αυτό το λέω γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Γιατί αυτός είναι ο σπόρος που έχουμε και εμείς που φύγαμε, αφήσαμε πίσω μας. Αυτό είναι ο σπόρος που σπήραμε και έπιασε και έχει πιάσει πάρα πολύ καλά και βγάζει δυνατό, πολύ δυνατούς ανθρώπους. Αυτοί λοιπόν επέλεξαν τον κείμωνα. Ο κείμωνας και τα αντορπιλικά αυτά, οι φρεγάτες τύπου κείμωνα και Μπεργκαμίνη, που είναι ακριβώς το προηγούμενο μοντέλο από τον κείμωνα, Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ακριβώς το προηγούμενο μοντέλο. Αλλά με περίπου σχεδόν ίδιες δυνατότητες στα οπλικά συστήματα.
0: Μόνο στο ραντάρ παίζει, λέω.
1: Το ραντάρ είναι λίγο χαμηλότερο αναπηρώσεων, αλλά προσέξτε. Έχει επάνω τακτικά βλήματα. Κρούιζ, 1500 χιλιόμετρα. Κάθε το άλλο στην Αίγινα και βαράει πέρα από την Άγκυρα. Αυτά έχει Δαμασκό. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Στην Αίγινα, εδώ καθακαθακά. Εδώ από έτσι θα βγουν. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Πήραμε αεροπλάνα, Ραφάλ. Λένε, άκουγα. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι και γραφικοί, ας πούμε. Αφήστε αυτά που λέει. Πήραμε αεροπλάνα, Ραφάλ. Λένε, άκουγα. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι και γραφικοί, ας πούμε.

0: οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Προσέξτε, προσέξτε τι λένε.
1: Κατά τα λοιπά θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά. Φτιάχνουν θαλάσσια αρτούνε, πάρκα.
0: Κύριε Σαντοριναίο μου, να σας πω κάτι. Δεν είμαι πόλεμο χαρίς. Αλλά μακάρι να έρθουνε. Γιατί την άλλη μέρα το πρωί αυτή η Τουρκία που βλέπουνε δεν θα υπάρχει. Δεν θα έχουν προλάβει να ξημερώσουν αν έρθουνε μια νύχτα. Θα τους φάει το μαύρο το σκοτάδι. Ο λαός μας δεν λέει τις νύχτας τα καμώματα τα βλέπει μέρα και γελάει. Αυτό θα συμβεί. Και θα γελάνε οι Έλληνες. Και λέω μακάρι να το κάνουνε. Μακάρι να πάνε να πιάσουν μια βραχονισίδα και να μας δώσουν την ευκαιρία να δούνε τι σημαίνει η Ελλάδα, ας πούμε. Και να τελειώνουμε με αυτούς πλέον.
1: Πλέον, τώρα κύριε Γκολφόπουλε, και με τις φρεγάτες τις καινούργιες που έρχονται και με τις δύο Μπεργκαμίνη. Πού πάμε, δηλαδή, σε τι επίπεδο είναι το ναυτικό μας στο ΝΑΤΟ.
0: Ακούστε, με το που θα πάρουμε τις τέσσερις έρχονται, η δεύτερη θα έρθει τώρα, παραλαμβάνεται τον Οκτώβριο, θα έρθει γύρω στο Νοέμβριο. Ναι. Η άλλη παραλαμβάνεται τον Ιανουάριο, θα έρθει γύρω στο Μάρτιο. Ναι. Εντάξει, και στο τέλος του χρόνου θα έρθει και η τέταρτη. Οι φρεγάτες, οι οποίες όλες αυτές καθυστερούν να έρθουν λίγο, γιατί κάνουμε τις απαραίτητες μετασκευές για να πάρουν και τα βλήματα κρούζ, τα σκάφη ναβάλ. Τα οποία πάνε 1500 χιλιόμετρα, έτσι, αυτό
1: ναι,
0: που σας είπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Αυτά λοιπόν, μόλις αυτές του χρόνου, δηλαδή το 28, τέλος του 27, αρχές του 28, πώς το λένε, θα έχουμε τέσσερις κείμενες εδώ. Θα έχει έρθει η πρώτη Μπεργκαμίνη, θα παίρνουν και τη δεύτερη. Και εν πάση περιπτώσει, μαζί, ακούστε, το σημαντικό δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Σωστά.
0: Η ασπίδα του Αχιλλέα που είναι πολύ μεγάλο θέμα και αυτό, μια μέρα, μα θέλετε να τα πούμε στο στούντιο.
1: Λοιπόν, α, το άλλο ξέρετε, Σάββατο είναι, θα είναι, έρθετε είναι, στο στούντιο. Θα μιλήσουμε μόλις κλείσουμε εδώ, σε μια ωρίτσα, μια μισή.
0: Θα κανονίσουμε και σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα σας έχω στο στούντιο.
0: Είναι πράγματα τα οποία πρέπει ο κόσμος να καταλάβει. Ότι έχουμε πάει πολύ μπροστά και ότι αυτές οι απειλές. Ακούστε τώρα τι έλεγε.
1: Δεν θα προλάβουμε να τα πούμε τώρα, γιατί πρέπει να διακόψει ένα δελτίο ειδήσεων.
0: Μισό δευτερόλεπτο. Ναι. Όταν του είπανε για το κάζους μπέλι, ναι, τον κύριο Ερντογάν, είπε, λέει, δεν τα καταλαβαίνει, λέει, τα κάζους μπέλι ο λαός μου. Εντάξει. Χθες όμως, λέει, ο λαός μας θα είναι ο νικητής και θα τους δώσει το μάθημα. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνει από τη μια, δεν καταλαβαίνει, αλλά πότε. Το 2071. Μάλιστα. Φέξε μου και γλίστρισα.
1: Ευχαριστώ, δηλαδή, κύριε Γκολφόπουλε. Θα τα πούμε από κοντά.
0: Τώρα, αυτά είναι παραμύθια εδώ για τους για τους προπαγανδιστάς εδώ της Τουρκίας, εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκολφόπουλε.
0: Να είστε καλά, κύριε Σαντορινέος. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Βασίλης Δέτσικας, στο καλύτερο βελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου, και επανέρχομαστε.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Στις 9.30 το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο σταθμό Μίκρα, τα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης με 5 νέους σταθμούς προς την Καλαμαριά. Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 3 μετά το μεσημέρι για τους πολίτες και η λειτουργία του αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφορίας στους δρόμους της πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με παραγωγικούς, επιστημονικούς, αυτοδιοικητικούς φορείς αλλά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Μείωση των φορολογικών συντελεστών, ενίσχυση της μεσαίας τάξης των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων αλλά και στήριξη της οικογένειας περιλαμβάνει το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Η κυβέρνηση μελετά μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα για τους συνταξιούχους. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από τα 300 στα 400 ευρώ, είτε η διεύρυνση των δικαιούχων. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025 θα λαμβάνουν εκατοντάδες στελέχη της Ελλάς. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι κατέχουν θέσεις διοίκησης. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στα σύνορα

0: Νεπάλ Θιβέτ για τον εντοπισμό των χιλίων και πλέον αγνωμένων μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που παρέσαιναν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα παγετώνα. 165 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία, καθώς πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς, Ελλάδας, Βορείου, Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε βραχυκύκλωμα αποδίδεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού 984 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ δεν κινδύνευσαν εργαζόμενοι. Πριν από λίγες ημέρες στο ίδιο κτίριο υπήρξε παρόμοιο πρόβλημα με αποτέλεσμα να διακοπεί μετάδοση του προγράμματος του σταθμού. Η υποαστυνομική φρούρη συνοσηλεύεται στο νοσοκομείο 53χρονος, ο οποίος σκότωσε την 44χρονη ενδιαστά σύζυγό του μπροστά στα παιδιά του σε χωριό της Ροδόπης. Μετά το στιγερό έγκλημα, ο δράστης αποπειράθηκε να θέσει τέλος στη ζωή του. Από σήμερα ως και τις 4 Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα ως και 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωση προβλέπονται πρόστιμα από 250 έως 2.500 ευρώ, τα οποία αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής. Στη διεθνή ενημέρωση, αμερικανικό στρατοδικείο προβλέπεται να δικάσει τον Ιούνιο του 2028 τον άνδρα που κατηγορείται πως ήταν ο εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, Μπραν Πάο και Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός για το Conference League, εκτός συνέχειας του τουρνουά Winston Salem Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς που έχασε με 2-0 από τον Αλεξάντερ Κοκβάτσεβιτς.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορίνεο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μακάρι να βγούμε έξω στο φως. Η αλήθεια είναι ότι το τούνελ ήταν πολύ μακρύ. Ελπίζω έτσι το φως να έγινε περισσότερο, γιατί τα προβλήματα που μας σκληροδότησαν όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων και μετά φυσικά η περίοδος της COVID δεν ήταν και ότι καλύτερο. Ήταν σημαντικά προβλήματα και ανέκοψαν μια πορεία. Μεγάλα ζητήματα και μεγάλα προβλήματα, φίλες και φίλοι. Καθημερινά διαβάζουμε για τα ζητήματα που προκύπτουν και έχουν να κάνουν με το δημογραφικό. Με το δημογραφικό, το οποίο ίσως είναι το μεγαλύτερο, και όχι ίσως, σίγουρα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και είναι και το μεγάλο στοίχημα για την πολιτική διακυβέρνηση των επομένων δεκαετιών, θα έλεγα, να μην πω αιώνα. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Διαβάζουμε ότι κάθε χρόνο κλείνουν σχολεία. Ελαττώνονται οι μαθητές. Και όλο αυτό χρειάζεται μια πολιτική η οποία θα ενδυναμώσει, δεν θα είναι αποσπασματική, θα είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο χρειάζεται για να προχωρήσει και να ανακοπεί αυτή η λέλαπα που είναι μπροστά μας. Τη ζούμε. Θα πάμε να μιλήσουμε με την πρόεδρο των Τριτέκτων της Ανατολικής Αττικής και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, την κυρία Μαρία Ναυροζίδου, που είναι μαζί μας σήμερα. Καλό πρωινό, κυρία Ναυροζίδου.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι κάνατε μια πολύ σημαντική εισαγωγή όσον αφορά το δημογραφικό και θεωρώ πως είναι η βόμβα στα θεμέλια της Ελλάδος. Εάν δεν πάρθουν πραγματικά άμεσα μέτρα για το δημογραφικό και την αντιμετώπιση του, όχι όμως υποσχέσεις και λόγια.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κυρία Ναυροζίδου? Σας έχουν υποσχεθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί πράγματα που έχουν πέσει στο τραπέζι και σας έχουν πει ότι θα γίνουν?
1: Βεβαίως. Εμείς περιμένουμε τώρα σχετικά με τις εξαγγελίες από την κυβέρνηση, αλλά κρατάμε πολύ πολύ μικρό καλάθι. Γιατί να σας πω, η εμπειρία των περασμένων ετών μας έχει δείξει ότι όσες υποσχέσεις έχουν δοθεί, που δίνονται πολύ εύκολα, το γνωρίζετε αυτό, η υπόσχεση είναι κάτι πολύ εύκολο, αλλά στην πράξη γίνονται πολύ δύσκολα. Εμείς ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια διεκδικούμε την πλήρη εξομοίωση. Το μόνο που καταφέραμε πέρυσι, μετά από συνεχείς αγώνες που γίνονται τα τελευταία 25 χρόνια, είναι αυτή η εξαίρεση που μας δόθηκε πρόσφατα για την ψήφιση του νόμου για την ισόβια την τεχνική ιδιότητα για τους γονείς. Ήταν πραγματικά αυτό ένα δίκαιο αίτημά μας που επιτέλους πήρε σάρκα και οστά. Όμως εμείς ζητάμε την πλήρη εξομοίωση σε όλα τα επίπεδα όπως είναι η πολύτεκνη. Αν πραγματικά θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια, αν πραγματικά θέλουμε να δούμε οι νέοι μας να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, να δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες, θα πρέπει να λυθούν πολλά ζητήματα. Και αναφέρομαι, όπως τα είπατε και εσείς, και για την ακρίβεια που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οικογένειες.
0: Δηλαδή, να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί τώρα έρχεται ο Σεπτέμβριος και το Σεπτέμβριο, μετά από τις διακοπές και τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί για να μπορέσει μια οικογένεια να πάει διακοπές είναι αρκετά και σημαντικά τα ποσά αυτά που έχουν διατεθεί. Έχουμε μπροστά μας και τη σχολική χρονιά, την νέα σχολική χρονιά. Όπου αν έχεις τρία παιδιά τώρα τα οποία θα πρέπει να πάνε σχολείο, θα πρέπει να δαπανίσεις ένα πολύ σημαντικό ποσό. Δεν είναι εύκολο.
1: Είναι και τις οικογένειες. Η σχολική χρονιά δεν είναι πηγή χαρά, θα ξέρετε. Είναι πηγή τρόμου και οικονομικής ασφυξίας.
0: Έτσι
1: γιατί
0: είναι.
1: Όταν έχεις να κάνεις, ας πούμε, μια οικογένεια που πρέπει να αγοράσει σχολικά είδη, βιβλία, τα ξενόγλωσσα.
0: Ξενόγλωσσα. Βέβαια. Μόνο τα ξενόγλωσσα κάνω πάνω από 120-130 ευρώ.
1: Μιλάμε
0: για κάθε τάξη.
1: Το μισθό. Μιλάμε για τρία παιδιά.
0: Ναι,
1: που εξαφανίζεται αυτό μέσα σε μία μέρα. Τώρα αυτό το αντιλαμβάνεστε, μπορεί να το αντιληφθούν οι οικογένειες που το βιώνουν με την έναρξη της σχολικής.
0: Και δεν είναι μόνο τα βιβλία. Γιατί εντάξει, ένα παιδί για να πάει σχολείο πρέπει να πάρει και ένα ζευγάρι παπούτσια. Να πάρει και μια σχολική τσάντα και μπορεί να μην το κάνει κάθε χρόνο αυτό, αλλά κάθε δύο χρόνια πρέπει να το κάνει. Δύο-τρία χρόνια.
1: Απαραίτητα. Όπως είπατε, είναι ο ρουχισμός και επί τρία να το υπολογίσετε.
0: Ακριβώς.
1: Μιλάμε για έναν ολόκληρο μισθό έτσι που εξανεμίζεται μέσα σε μία μέρα.
0: Εδώ δεν θα μπορούσαν να βγουν κάποια βάουτσερ ίσως τα οποία να χρησιμοποιήσουν οι τρίτεκνοι.
1: Κοιτάξτε, περιμένουμε τώρα το περιβόητο καλάθι των σχολικών,
0: ναι,
1: τα οποία βέβαια είναι ψίχουλα αυτά. για την οικογένεια. Mm-hmm. Περιμένουμε να πάρουν κάποια μέτρα τουλάχιστον όσον αφορά στα σούπερ μάρκετ που έχουν να κάνουν με τα σχολικά είδη. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τώρα. Είμαστε και εμείς σε αναμονή. Όμως και τα βάουτσερ που δίνονται είναι με εισοδηματικά κριτήρια και όχι μόνο.
0: Α, δεν είναι για όλους δηλαδή. Μάλιστα. Όχι,
1: δεν είναι για όλους. Κοιτάξτε να σας πω. Αν πραγματικά η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση θέλει να στηρίξει την οικογένεια και δεν θα επικεντρωθώ μόνο στην τρίτεκνη οικογένεια, γιατί ξεκινώντας να κάνεις μια οικογένεια από το πρώτο παιδί αντιμετωπίζεις το πιο βασικό από όλα, το στεγαστικό σου. Το πιο βασικό. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Νομίζω
1: ότι σε καθημερινή αναφορά που γίνεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το νούμερο ένα αυτό, και οι λογαριασμοί, οι τρελοί λογαριασμοί ενέργειας που δεν μπορούσε να πεις να ανταποκριθεί με μισθούς πάρα πολύ χαμηλούς. Λοιπόν, απαιτούνται πραγματικά μέτρα για να πεις ότι θα στηρίξουμε τα νέα τα παιδιά και για να μπορείς να τα κρατήσεις και στην Ελλάδα, έτσι. Κρατήστε το κι αυτό. Γιατί μεγάλος αριθμός νέων παιδιών, επιστήμονες που τους σπουδάσαμε εδώ στην Ελλάδα, που δαπανήθηκαν τα έξοδα στην Ελλάδα, φεύγουν στο εξωτερικό και δίνουν την γνώση τους.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Κυρία Άννα Βροζιδού, να σας ρωτήσω, ποιο είναι το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό αίτημα το οποίο έχετε θέσει εσείς στην πολιτεία, στους λειτουργούς, τους αρμόδιους λειτουργούς, προκειμένου να επιληθεί και να μπορέσετε να πάρετε ανάσα? Ποιο είναι το πιο ισχυρό αίτημα?
1: Κοιτάξτε, ο σκοπός που πρωτοϊδρύθηκαν πρώτο κίνημα και στη συνέχεια οι σύλλογοι και μετά το δευτεροβάθμιο όργανο, η Ομοσπονδία, είναι ένας και μοναδικός. Η πλήρη εξομοίωση σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Αν εμείς ως τρίτεκνη έχουμε καταφέρει να δώσουμε κάποιες μικρές παροχές στις οικογένειες των τριτέκνων με τη βοήθεια πάντα ορισμένων χορηγών, δεν θα ήθελα, δεν ξέρω αν επιτρέπετε να αναφέρω κάποια σούπερ μάρκετ που πραγματικά στηρίζουν με την κίνησή τους τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Mm. Και όπως και ακτοπλοϊκές γραμμές, οι οποίες πραγματικά δώσανε μία ανάσα στις οικογένειες οι οποίες θα θέλανε να κάνουν κάποιες ολιγοήμερες διακοπές. Mm. Αυτά όμως είναι από προσπάθειες και ενέργειες που έχουν γίνει από τους συλλόγους και την Ομοσπονδία. Αυτό που πρέπει η πολιτεία να κάνει είναι να δώσει την πλήρη εξομοίωση των τριτέκνων, επειδή είναι μια μεγάλη σειρά αναφορά που πρέπει να το πούμε. Δεν θα ήθελα να τρώω το χρόνο σας. Γνωρίζει πολύ καλά η πολιτεία τι σημαίνει πλήρη εξομοίωση των τριτέκνων.
0: Με τι θα ήσασταν ευτυχισμένοι, δηλαδή, να έλεγε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, ξέρετε κάτι, τρίτεκνοι απλέον θα απολαμβάνουν όσων απολαμβάνουν από την πολιτεία οι πολίτεκνοι, αυτό?
1: Ακριβώς. Πλήρη εξομοίωση. Στήριξη ουσιαστικά της οικογένειας. Για να σας πω κάτι. Επιδόματα που δίνονται, ναι μεν, γιατί δεν θέλω να τα ισοπεδώνω όλα, υπάρχει μια στήριξη, όμως αν αναλογιστείτε ότι μια οικογένεια ξεκινάει να κάνει... ένα ζευγάρι ξεκινάει να κάνει την οικογένειά του και το πρώτο επίδομα της εφάπαξης καταβολής που παίρνουν είναι τα 2-2,5 χιλιάρικα, δεν λύνεται το πρόβλημα αυτό. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Θα πρέπει πραγματικά να δούνε ουσιαστική στήριξη στις οικογένειες. Απαιτείται αυτό. Αν πραγματικά θέλουν να αντιμετωπίσουν την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό. Αναφερθήκατε στην αρχή, στην εισαγωγή σας, για τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία που κλείνουν. Εγώ θα σας πω ότι κάθε χρόνο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, περίπου ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη κομμόπολη χάνεται. 56 με 76 χιλιάδες μείωση των γεννήσεων έχουμε. Έχουν αυξηθεί οι θάνατοι, έχουν μειωθεί οι γεννήσεις και η Ελλάδα συρρυκνώνεται.
0: Κυρία Ναυροζίδου, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα το λύσουμε το θέμα εμείς εδώ τώρα. Όμως εμείς ο ρόλος μας είναι να το φέρνουμε συνεχώς στην επικαιρότητα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε που μας δώσατε εκείνη.
0: Δίνουμε το λόγο σε εσάς.
1: Πραγματικά νομίζω ότι λίγο, γιατί 25 χρόνια τώρα που αγωνιζόμαστε με το τριτεχνικό κίνημα, έχουμε δει ελάχιστες... ελάχιστα βήματα που έχουν γίνει από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όμως, όσο υπάρχει η φωνή μας και πιέζουμε, κερδίζουμε βήμα-βήμα κάποια πράγματα που πραγματικά αξίζει για την Ελλάδα, αξίζει για τα παιδιά μας.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επανέρχομαστε σε λίγο. radio@papakiparapolitika.gr για τα μηνύματά σας, τα οποία θα διαβάσω σε λίγο. Έχουν έρθει αρκετά, έχουν μαζευτεί πολλά, οπότε ναι, ήρθε η ώρα.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: 24 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1, πρωινό προπαρασκευής. Να είστε καλά, αδέρφια μου. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν έρθει, αρκετά και σημαντικά θα έλεγα. Ιδιαίτερη καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: θα μας πει σοβαρά κάποιος για όλους αυτούς τους μουσουλμάνους λαθρομετανάστες, επίκους που μπαίνουν κατά χιλιάδες στην Ελλάδα, δεν τους στέλνουν πίσω από εκεί που ήρθαν? Τους αποθηκεύουν σε δομές, γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Θα είμαστε μια μεγάλη μουσουλμανική αποικία, υποστηρίζει και στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στο Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα, πιλότε, λέει. Από το υπεθερά μου, μου το είπε ναι τα σκέτα, μέχρι και το αξέχαστο του Νίκου Ρίζου. Εγώ σήμερα σκίζω μαρίνες, φέρτε μου τη μαρίνα να τη σκίσω. Μήνα μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αφανασία. Καλή συνέχεια, μου λέει ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ο Γιάννης, καλημέρα από τους αρκάδες του Αγίου Δημητρίου Αττικής, με αγάπη, και τη δική μας αγάπη έχετε. Καλημέρα στην ΟΣΥ, καλημέρα στο Βαγγέλη τον Μαμάκο, σε όλη την παρέα της πρωινής πτήσης εύχεται τα καλύτερα. Στην Νικολέτα την Παντελιδάκη, καλό πρωινό Νικολέτα. Καλημέρα στη Λορένα και στη Μαριάννα. Στον Παντελή, στον Τάσο που μας στέλνουν ευχές κάνοντας διακοπές, κυρίες και κύριοι, και εύχομαι έτσι να είναι όλο ένα και περισσότεροι αυτοί που θα μας στείλουν μηνύματα από εκεί. Καλό είναι, είναι win-win η κατάσταση, δηλαδή μείνετε εκεί παιδιά. Μείνετε στις διακοπές, να είναι ανθρώπινη η πόλη και η Αττική, η Αθήνα, αλλά και οι υπόλοιπες πόλεις της χώρας. Όσο δεν μπίζουμε σε αυτή την κίνηση και σε αυτή την ταλαιπωρία που προκαλείται από το μεγάλο όγκο ανθρώπων που κατοικούν στο κλινονάστη, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Γι' αυτό είπα, είναι win-win η κατάσταση. Από σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Καλαμαριά συνδέεται με το μετρό και η Θεσσαλονίκη αποκτά ένα μενιό μεγάλο συγκοινωνιακό δίκτυο. 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, ανοίγουν στις 3 το απόγευμα μετά τα εγγένεια παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την Θεσσαλονίκη και για ολόκληρη τη χώρα, εδώ τα λέμε. Φεύγουμε οριστικά πλέον. Θυμάστε τότε που το μετρό ήταν ένα ανέκδοτο που πολλές φορές, Θεσσαλονίκης, ένα ανέκδοτο που πολλές φορές χρησιμοποιούσαμε τότε. Θυμάστε και την εποχή με τους μουσαμάδες, αλλά όλα αυτά έχουν φύγει ανεπιστρεπτοί και πλέον έχει μπει η Θεσσαλονίκη μας σε μια νέα εποχή. Καλημερίζω τον κύριο Νίκο Ταχιάο, τον Υφυπουργό για θέματα υποδομών που είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Είναι, η αλήθεια είναι ότι μόνο χαμόγελα για αυτή την εξέλιξη. Το περίμεναν οι Θεσσαλονίκοι, το περιμέναμε και όλοι δηλαδή, γιατί η Θεσσαλονίκη την αγαπάμε όλοι. Ανεβαίνουμε συχνά στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια φοβερή πόλη για την πατρίδα μας. Όλα καλά, όλα πολύ καλά. 5 νέοι σταθμοί. Πόσους επιβάτες, κύριε Ταχαία, θα εξυπηρετούνται με αυτή τη νέα ουσιαστικά, την επέκταση της γραμμής?
1: Κοιτάξτε, καλημέρα. Επιτρέψτε μου να πω πέρα από όλα τα άλλα ότι εκτός από το θέμα των μετακινήσεων, αυτό που κλείνει σήμερα στην Θεσσαλονίκη είναι κλείνει το κεφάλαιο μετρό όπως το είχαμε γνωρίσει έως σήμερα. Δηλαδή, από τη μια η περιπέτεια της βασικής γραμμής και από την άλλη η εκκρεμότητα της Καλαμαριάς. Πλέον μπορούμε να σχεδιάσουμε και το επόμενο κεφάλαιο μετρό πολύ πιο όρημα και πολύ πιο συγκροτημένα. Τώρα, σε αυτό που μου απαντάτε, οι υπολογισμοί είναι ότι στην πλήρη ανάπτυξή του, με την έννοια ότι παίρνοντας τη ζωή των Θεσσαλονικιών, γιατί ξέρετε αυτό γίνεται από μια μέρα στην άλλη, το μοτίβο των μετακινήσεων ο άνθρωπος το διαμορφώνει με το χρόνο. Είναι θέμα συνήθειας. Υπολογίζουμε ότι περίπου 63.000 επιβάτες είναι η ζήτηση η οποία θα υπάρχει από την Καλαμαριά για μετακινήσεις και αυτό σημαίνει το περίπου 10-12.000 αυτοκίνητα μπορούν να βγουν από την κυκλοφορία, κάτι το οποίο θα είναι μια φοβερή ανάσα για την πόλη.
0: Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για τη Θεσσαλονίκη. Είπατε ότι σχεδιάζονται και άλλα πράγματα. Μπαίνει πλέον, έχει μπει πλέον το νερό στο αυλάκι. Πότε θα έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση για τις επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη και ποια περιοχή θα είναι η πρώτη που θα δει μετρό?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι δύο θέματα τα οποία είναι αλληλοεξαρτώμενα. Δηλαδή, το πιο βασικό βέβαια είναι η χρηματοδότηση. Επειδή προφανώς ένα μετρό, και το ξέρουμε αυτό και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή από το κρατικό προϋπολογισμό. Μιλάμε για δισεκατομμύρια πλέον, δεν μιλάμε για απλά.
0: Ξεπερνά το ένα δις δηλαδή, κύριε Ταχιά.
1: Η συνολική ανάπτυξη του μετρό Θεσσαλονίκη ξεπερνάει πολύ περισσότερα.
0: Σίγουρα, αλλά για την επέκταση μιλούμε. Για τη δυτική επέκταση.
1: Δεν υπάρχει μία μόνο επέκταση, υπάρχουν περισσότερες από μία επεκτάση. Είναι η διαμορφή της πόλης, είναι η ανάγκη να υπάρξει μία δεύτερη γραμμή στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον αδύνατη. Άλλη γραμμή, η οποία δίνει δύο επεκτάσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν εύχομαι να το αναλύσω. Το ραδιόφωνο αυτό που πρέπει να πω είναι ότι αυτό μας ενδιαφέρει, είμαστε απολύτως όρημοι, ώστε μόλις ανοίξουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, προφανώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορέσουμε να τα δράξουμε. Διότι το βασικό για να μπορείς να πάρεις λεφτά πλέον είναι πρώτον να τεκμηριώνεις αυτό το οποίο θέλεις και δεύτερον να είσαι απολύτως όρημος να το προχωρήσεις. Και δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω χρονοδιάγραμμα, αλλά νομίζω ότι με το άνοιγμα του νέου ΕΣΠΑ θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την οδό Πόντου, είναι ένα έργο που πρέπει να δέσει με το μετρό. Τι γίνεται εκεί, πώς θα
1: ξεκινήσει? Κοιτάξτε, η οδός Πόντου είναι μια διάνοιξη οδός που από κάτω έχει 3 σταθμούς με το μετρό. Αυτό είναι μια αντίφαση, η οποία δημιουργεί προβλήματα και στη λειτουργία του μετρό και ζητήματα ασφαλείας σε όσους πηγαίνουν να προσεγγίσουν το μέσο, να το χρησιμοποιήσουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς επισπεύσαμε την διαδικασία της κατασκευής του Πόντου. Έχουμε χρηματοδοτήσει με πολλά χρήματα το Δήμο Καλαμαριάς για να μπορέσει να τελειώσει τις απαλωτριώσεις. Σήμερα, μάλιστα, εκταμιεύονται και τα τελευταία κονδύλια για τις απαλωτριώσεις από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Νομίζω ότι πολύ σύντομα με την οδό Πόντου, ένα έργο το οποίο υπολογίζουμε ότι από την ώρα που θα υπογραφεί η σύμβαση και αυτό το τοποθετούμε κάπου στον επόμενο μήνα, μέσα σε 9 μήνες θα έχουμε μια διαφορετική εικόνα, θα έχουμε μια πραγματικά λεωφόρο στην καρδιά της Καλαμαριάς.
0: Το άλλο μεγάλο στοίχημα της Θεσσαλονίκης είναι το flyover. Προχωρά αρκετά γρήγορα, πρέπει να το πούμε. Ο στόχος παραμένει ολοκλήρωση του Μάιο του 27, έτσι.
1: Το Μάιο του 27 είναι ένα έργο το οποίο και αυτό έχει τις τεχνικές του δυσκολίες, δεν είναι εύκολο έργο, γιατί ξέρετε, το πρόβλημα, όπως και στην Καλαμαριά ήταν αντίστοιχο, είναι ότι έχεις να κατασκευάσεις ένα έργο το οποίο είναι πάνω σε ένα έργο που ήδη λειτουργεί. Ή δίπλα σε ένα έργο το οποίο ήδη λειτουργεί. Αυτό δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να συμβιβάσει το γεγονός ότι υπάρχει ήδη κυκλοφορία στο κατασκευασμένο τμήμα του έργου, η οποία δεν μπορεί να αποκοπεί εντελώς και σίγουρα θα διαταραχθεί. Και πρέπει να μειώσεις και το μέγεθος αυτής της διαταραχής. Νομίζω λοιπόν ότι προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς με αυτά τα δεδομένα. Οι Θεσσαλονικοί που περνάνε από το περιφερειακό της πόλης κάθε μέρα βλέπουν και μια διαφορετική εικόνα, ένα διαφορετικό εργοτάξιο. Βλέπουν πάρα πολύ κόσμο να δουλεύει, πάρα πολλά μηχανήματα και αυτό είναι που κάνει την πόλη να αποδέχεται αυτή την αναστάτωση που όταν μπήκε στη ζωή της πραγματικά είχε δημιουργήσει πάρα πολλούς δισταγμούς και πολλές αμφιβολίες. Σήμερα νομίζω όμως ότι όλοι βλέπουν ότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο τρέχει με τρελούς ρυθμούς και ότι ο Μάιος του 2027, ο προγραμματισμένος συμβατικός χρόνος, είναι απολύτως ορατός.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Όταν παραδοθεί το flyover τώρα, κύριε Υπουργέ, θα λυθεί πραγματικά το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης? Γιατί ακούω κάποιους που λένε ότι θα μεταφερθεί το πρόβλημα σε άλλους δρόμους. Δεν ξέρω πώς το.
1: Πάντα υπάρχει ο αντίλογος σε όλα.
0: Σωστά,
1: σε
0: ό,τι γίνεται. Δεν είναι κακό να προβληματιζόμαστε μόνο και να απαντάμε.
1: Αλλά το μόνο σίγουρο. Καταρχάς θα σας πω το εξής, ότι στις συγγενειολόγοι θα σας επιβεβαιώσουν τη θεωρία ότι όταν κάνεις έναν δρόμο, όταν δίνεις χώρο στο αυτοκίνητο, υπάρχει αυτό που λέμε induced traffic, δηλαδή η παγόμενη κυκλοφορία από πίσω, αυξάνεται η κίνηση των αυτοκινήτων.
0: Σωστά.
1: Ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή έχει σχεδιαστεί με την δημιουργία του flyover και με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που αποκτά στο ανατολικό του τμήμα, με τέτοιο τρόπο ώστε για πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει απειλή δηλαδή για μποτιλιάρισμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ίδια την πόλη, είναι προφανές ότι υπάρχει μια αναδιάταξη των μετακινήσεων μέσα στην πόλη και πάλι του μοτίβου που σας έλεγα προηγουμένως της μετακίνησης του καθενός, η οποία όμως εγώ δεν πιστεύω ότι θα φέρει προβλήματα. Ίσα-ίσα νομίζω ότι θα υπάρξει όπως και με το μετρό μια απάλυση της κυκλοφορίας στο εσωτερικό της πόλης.
0: Το μετρό λοιπόν φτάνει στην Καλαμαριά σήμερα. Μιλήσαμε για το flyover. Τι βλέπετε, τι μπορεί έτσι να δούμε στο μέλλον, έτσι, ο σχεδιασμό τώρα για τη Θεσσαλονίκη, η οποία διψάει για έργα, όπως και όλη η Βόρεια Ελλάδα. Και πιστεύω ότι με το μετρό ουσιαστικά έχει ανοίξει και η όρεξη των Θεσσαλονικαίων και των Βόρεια Ελλαδιτών γενικότερα να δουν περισσότερα στην περιοχή τους.
1: Προγραμματισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της κυβέρνησης γενικότερα δεν μπορεί να μην ακολουθεί κάποιους δημοσιονομικούς κανόνες. Δηλαδή, απλώνουμε το πάπλωμα μέχρι εκεί που μπορούμε να το φτάσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλα έργα τα οποία τρέχουν. Και έργα τα οποία επίσης είναι προγραμματισμένα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Όπως και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, μία από τις εκκρεμότητες που θα τρέξουμε πολύ σύντομα θα είναι η οδική σύνδεση του λιμανιού. Προχωράει ο προαστιακός, που είναι βασικό έργο για την πόλη και το οποίο έχει και ένα επιμέρους υποέργο που λέγεται η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ώστε να μην περνά πλέον τα τρένα μέσα από την πόλη. Όπως περνά και διακόπτουν την κυκλοφορία και επίσης δεν. Δεν δίνουν μια μοντέρνα εικόνα στο λιμάνι. Mm-hmm. Να μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και άλλα έργα στα οποία η κυβέρνηση διαθέτει πολύ σημαντικούς δημόσιους πόρους, δημόσιες επενδύσεις. Η ΔΕΘ. Η ΔΕΘ είναι ένα έργο το οποίο προχωράει με κρατικά χρήματα. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει πεδίο ενδόξης λαμπρών και για τη Θεσσαλονίκη και για την Βόρεια Ελλάδα. Και ξέρω ότι όλοι μας η κυβέρνηση είμαστε απολύτως αποφασισμένοι και να το τελειώσουμε αυτό το έργο. Και να το επικοινωνήσουμε, γιατί είναι πολύ βασικό ο κόσμος να πιστέψει στον εαυτό του, να πιστέψει στην πόλη του, να πιστέψει στον τόπο του. Είναι πάρα πολύ βασικό να μένουμε στον τόπο μας και κυρίως οι νέοι άνθρωποι. Να.
0: Και μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι κέντρο Βαλκανίου, του Βαλκανίου. Έτσι. Δεν είναι απλά μία πόλη, μια μεγάλη πόλη ή αυτό που λέμε συνήθως η Αθηναίοι, η συμπρωτεύουσα. Είναι μια κεντρική πόλη των Βαλκανίων που μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ως κέντρο, και είναι βέβαια κέντρο εμπορικό και όχι μόνο. Έτσι.
1: Εντάξει, να σου πω, καταρχάς η λέξη πρωτεύουσα είναι μια λέξη που είναι μάλλον αντιπαθής του Θεσσαλονίκη.
0: Ισχύει, ξέρω, ως Αθηναίος, το έμαθα πρόσφατα.
1: Αυτό, ναι, οι Αθηναίοι δεν το πολύ έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα, αναγκάζομαι και το λέω δημόσια. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πω το εξής, ότι δεν μ' αρέσουν μεγάλες κουβέντες, αλλά όντως στη Θεσσαλονίκη είναι, αν θέλετε, το άνοιγμα όλης της νότιας Βαλκανικής προς τη θάλασσα. Εάν επισκεφτείτε Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο, θα ακούσετε ένα αμάλγαμα σλαβικών, κυρίως βαλκανικών γλωσσών, και όχι μόνο, και εβραϊκών, γιατί υπάρχει και η παράδοση η εβραϊκή της Θεσσαλονίκης. Έτσι, αυτό της δίνει ένα κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που το χρειάζεται η πόλη. Τον χρειάζεται, και νομίζω ότι πλέον με την μοντέρνα εικόνα την οποία παίρνει μπορεί και να τον αξιοποιήσει περαιτέρω και να τον αναδείξει και κυρίως, ξαναλέω, να πιστεύει στον εαυτό της.
0: Θα ήθελα να μπω στον πειρασμό, έτσι, να σας ρωτήσω και για άλλα έργα, τι γίνεται, ας πούμε, στην Κυψέλη εκεί που ακούμε για το μετρό ή για το θέμα του ΒΟΑΚ, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα ήθελα έτσι να. Και ξέρω ότι θέλετε να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Παρακαλώ. Να πούμε κάτι για την Κυψέλη μόνο.
0: Εκεί να
1: θέλω να πω το εξής. Πρέπει να γίνει αντιληπτό, και αυτό το βάζω ως θέμα αρχής, γιατί παρακολούθησα και τη συνέντευξη του Δημάρχου Αθηναίων προχθές και ακούω τις πολύ δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακούσουμε. Έχουν δίκιο να δυσπιστούν, αλλά θέλω να πω το εξής. Η Ελληνικό Μετρό είναι μια δημόσια επιχείρηση. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην Ελληνικό Μετρό, μηχανικοί και όχι μόνο, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αίσθηση της ευθύνης και είναι δημόσιοι λειτουργοί. Λοιπόν, θέλω να υπάρξει εμπιστοσύνη προς αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ούτε να αποκριθεί πρόβλημα, ούτε να μην αντιμετωπιστεί πρόβλημα. Και υπάρχει ήδη και συμβατική πρόνοια, ώστε όλο αυτό να γίνει όπως πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει και χωρίς να υπάρξει καμία επιβάρηση για όσους αισθάνονται ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο φυγή.
0: Οπότε ουσιαστικά αυτό που καλείται τους κατοίκους της περιοχής είναι να πιστούν και να αποδεχτούν ότι θα υπάρξει λύση σε κάθε περίπτωση.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να τους καλέσω να πιστούν. Mm-hmm. Τους λέω όμως ότι εγώ μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Ελληνικό Μετρό θα κάνει τη δουλειά όπως πρέπει να την κάνει. Με απόλυτο επαγγελματισμό και με αίσθηση ευθύνης που πρέπει να έχει κάποια δημόσια επιχείρηση.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου στην Αθήνα.
0: Να είστε καλά από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη μας.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Στα παραπολιτικά 90,1 βρίσκεστε. Και ελπίζω να παραμείνετε. Κυρίες και κύριοι, εδώ θα είμαστε παραίτσα μέχρι τις 10, αμέσως μετά. Έρη Πανάγου για 3 ώρες μαζί σας. Και φυσικά από Δευτέρα ξεκινά το πρόγραμμα του σταθμού. Έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει. Έτσι όπως μας υποδεχτήκατε και πέρυσι και όλες τις προηγούμενες χρονιές. Μετρώντας πλέον τη 13η ραδιοφωνική σεζόν μέσα από τους 90,2. 90,1. Εντάξει ρε Χριστίνα, έκανα λάθος ηθελημένα για να δω πώς θα στραβώσεις, έτσι θα με κοιτάξεις. Εντάξει, είπα 90,1 με το ΦΠΑ, τι θες τώρα. Καλημέρα, να πω ιδιαίτερη καλημέρα στην παροικία των παραπολιτικάριων του ραδιοφώνου και στους επιβάτες πρωινής πτήσης, στον Κώστα το Αίγιο. Καλημέρα λέει, καλή πτήση, καλή δύναμη. Πίσω λέει, ούτε για μια φορά σας ακούμε δυνατά. Ορίστε, φτιάξες και ρήμα, Κώστα. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Φωτεινή μου, ναι, να είσαι καλά. Καλή υγεία. Αυτό είναι το σημαντικό. Και καλή επάνωδο σε σένα. Να είσαι καλά. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ, ρε παιδιά, σε αυτό το... τη μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή, βλέποντας την εικόνα αυτή να κατεβαίνει ένα κύμα τεράστιο. Μου θύμισε αυτή την ταινία που είχαμε δει. Την καταστροφική ταινία, την Αρμαγεδονική του 2012, το οποίο αφορούσε τα Ιμαλάια πάλι, με έναν τρόπο. Δηλαδή, τι εννοώ, στα Ιμαλάια θα κρύβονταν όσοι επιζούσαν από τον Αρμαγεδόνα. Έτσι, που ήταν, είχε τέλος πάντων τοποθετηθεί το 2012. Αυτό που είδαμε, δηλαδή, ήταν ένα απίστευτο πράγμα, ένα τεράστιος όγκος νερού, ένα υδάτινο τέρας να πνίγει μια ολόκληρη πόλη και να καταπίνει μια κοιλάδα ολόκληρη. Οι τελευταίες πληροφορίες για τη βλυκή καταστροφή στο Νεπάλ λένε ότι αυτός ο τείχος από λάσπη και πάγο κατάπιε πάνω από 1000 ανθρώπους. Έχουν ξεπεράσει τους 1000 οι αγνοούμενοι. Οι νεκροί επιβεβαιωμένοι ήδη είναι 160. Έχει καταρρεύσει τμήμα παγετώνα και γι' αυτό υπήρξε αυτός ο ολέθριος χήμαρος. Το ακόμη φοβερότερο είναι ότι πήγαν άνθρωποι εκεί για τουρισμό και αυτοί αγνοούνται και αναζητούνται. Έρχονται στο φως σοκαριστικές μαρτυρίες, ενώ οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Σαρώθηκαν ολόκληρες κοινότητες στα Ιμαλάια, στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, το οποίο είναι μια αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας. Η καταστροφή σημειώθηκε όταν κατέρευσε όγκος πάγου και βράχων σε μεγάλο υψόμετρο, προκαλώντας αυτή τεράστια πλημμύρα. Τρομακτική η ταχύτητα του χυμάρου που κατέβηκε μέσα από τις κοιλάδες, παρασύροντας σπίτια, πολυόροφα κτίρια, γέφυρες, δρόμους, οχήματα και ενεργειακές υποδομές. Αν δείτε το βίντεο στα παραπολιτικά.gr και στο iefημερίδα.gr, θα καταλάβετε πολλά τα βίντεο, θα καταλάβετε για το πόσο ξαφνικό ήταν το φαινόμενο. Άνθρωποι τρέχουν απεγνωσμένα για να σωθούν, ορισμένοι δεν καταφέρνουν να ξεφύγουν και παρασύρονται μπροστά στα μάτια άλλων κατοίκων. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε εξαιρετικά δύσκολες και δύσβατες περιοχές. Μεταξύ όσων αναζητούνται βρίσκονται πολίτες της Ινδίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά. Η τουριστική εταιρεία Himalayan Glacier ανακοίνωσε ότι αγνοούνται 47 άτομα από μία μόνο ομάδα στο Νεπάλ, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Στην ομάδα βρίσκονταν 15 Αυστραλοί, 10 Καναδοί, 9 Νεπαλέζοι, 8 Αμερικανοί, 2 Βρετανοί, 2 Σιγκαπουριανοί και ένας πολίτης με διπλή Αμερικανο-Ρωσική υπηκότητα. Πολλά από τα θύματα και τους αγνοούμενους πραγματοποίησαν προσκύνημα στο Καϊλάς Μανσαροβάρ, ένα τόπο σε μεγάλο υψόμετρο στο Θιβέτ που θεωρείται ιερός μεταξύ άλλων για Ινδουιστές και Βουδιστές. Για τις εικόνες αποκάλυψης μετά το τσουνάμι λάσπης που έπνιξε το Νεπάλ, μιλά ο Έλληνας κάτοικος της πόλης Πουκάρα Νεπάλ, ο κ. Δημήτρης Γιαννόπουλος.
1: Αυτό που έγινε σήμερα ήταν φοβερό. 9 η ώρα το πρωί, πραγματικά, όπως είπε και ο κύριος πριν στο δελτίο, έσπασε. Φανταστείτε ότι ένα φράγμα έσπασε, ο οποίος ήταν παγετώνας από πίσω, και φύγανε εκατομμύρια λίτρα νερού, τόνοι, εκατομμύρια, χιλιάδες, δεν ξέρουμε πόσα, και κατέβηκε ένας χήμαρος και πήρε παραμάζωμα χωριά, πόλεις, γέφυρες, καταστραφήκανε υδροελεκτρικά εργοστάσια, 600 μεγαβάτ. Έγινε τεράστια καταστροφή και δεν τελείωσε μέχρι ώρες μετά. Τώρα αρχίζει και ηρεμεί ο χήμαρος. Έχει φτάσει μέχρι και στα νότια του Νεπάλ, στη Τζίτουαν, όπου πλέον το νερό έχει ηρεμήσει λίγο, αλλά έχουν φύγει ολόκληρα χωριά και πόλεις. Δηλαδή, 100 νεκροί που μιλάνε, εδώ μιλάμε ίδια χιλιάδες στο Νεπάλ. Είναι η εποχή των μουσώνων. Έχουμε καθημερινά λίγο κατολιστήσεις από εδώ και από εκεί, πέφτουν στο highway οι δρόμοι. Αλλά αυτό που έγινε σήμερα ήταν τραγικό. Σας λέω, φανταστείτε, έσπασε ένα τεράστιο φράγμα και χύθηκε από πίσω μια λίμνη ολόκληρη. Μια τεράστια λίμνη έφυγε στο ποτάμι μέσα. Ακόμα δεν έχει βρεθεί Έλληνα στη λίστα. Έχω πάρει μια λίστα με εκατοντάδες αγνοούμενους τουρίστες, κυρίως Αμερικάνους, Ινδούς, από Ευρώπη. Έλληνας δεν υπάρχει και Κύπριος μέσα. Περιμένω κι εγώ στοιχεία. Μιλάνε ότι θα γίνουν χιλιάδες ήδη.
0: Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι καθόλου αισιόδοξα για αυτό το κακό που βρήκε τους ανθρώπους. Τεράστια, τεράστια πραγματικά καταστροφή. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, και σε όλο αυτό που συμβαίνει σε αρκετά καταστήματα τα οποία αρνούνται να οι ιδιοκτήτες τους να συμπεριφερθούν όπως πρέπει να συμπεριφερθούν, να είναι σύνομη δηλαδή η λειτουργία τους και να μην φοροκλέβουν, να μην φορολιστεύουν. Γιατί όταν κλέβεις το ΦΠΑ, όταν δεν αποδίδεις το ΦΠΑ, ουσιαστικά ληστεύεις όλους τους υπόλοιπους. Ήδη εδώ και από το ξεκίνημα κιόλας του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει αυτό το σαφάρι της αρχής δημοσίων εσόδων και της επιθεώρησης εργασίας, και φέτος πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές και νησιά. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και των επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει οι άνθρωποι αυτοί, καταγράφηκαν περιστατικά απόκρυψης εργαζομένων και το συνηθισμένο μη έκδοση φορολογικών στοιχείων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, τα πρόστιμα ήταν τσουχτερά και υπήρχαν αναστολές λειτουργίας επιχειρήσεων, κυρίως σε επιχειρήσεις που πιάστηκαν υπόλογες, που δηλαδή για δεύτερη φορά είχαν υποπέσει σε τέτοιο ανάλογο ατόπιμα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αξιοποίησαν ψηφιακά εργαλεία, ανάλυση δεδομένων και τη μέθοδο του μυστικού πελάτη. Πελάτης δηλαδή, ο οποίος, μάλλον ένας εφοριακός, ένας υπάλληλος ΑΔΕ που γίνεται πελάτης και έτσι καταφέρνει να αποκαλύψει το πώς κινούνται ορισμένοι. Οι επιχειρήσεις εντάχθηκαν κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης, καταλήμματα και τουριστικά σκάφη. Μάλιστα, όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας, έχει διενεργήσει πάνω από 41.000 ελέγχους, περίπου 42.000 το πρώτο εξάμηνο του έτους. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις και πρόστιμα συνολικού ύψους 25,57 εκατομμυρίων ευρώ για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Με μεταξύ, ξέρετε πώς γίνεται όλο αυτό, έτσι? Κάποιος ρίχνει το σύρμα. Δηλαδή, ή κάποιος επιχειρηματίας ο οποίος έχει ήδη υποστεί έλεγχο παίρνει τηλέφωνο και λέει «έρχονται». Με το που φεύγει το σύρμα και οι ελεγκτές πλησιάζουν στο μαγαζί, η εικόνα αλλάζει, αδέρφια. Αμέσως, άρδιν. Ο ένας σερβιτόρος αφήνει το δίσκο και κάθεται στην ξαπλώστρα. Ο δεύτερος κάνει μακροβούτι στη θάλασσα. Κάποιος άλλος τι κάνει? Ανοίγει το αυτοκίνητο, ξεπαρκάρει για να αποχωρήσει από το κατάστημα. Ενώ στα αντίμετρα είναι ο τουρίστας, σε εισαγωγικά τουρίστας, που πίνει το καφεδάκι του και τελικά τι είναι? Εφοριακός, ο οποίος ετοιμάζεται να καταγράψει την παράβαση. Και η αλήθεια θα είναι, θα ήθελα έτσι να έχουμε μαζί μας έναν από αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή έναν φοριακό ή έναν και τους δύο, ή έναν από τους επιθεωρείς εργασίας, να μας πει τα ευτράπελα, τα οποία θα είναι πάμπολα, που έχει συναντήσει και τους τρόπους που έχουν έτσι μηχανευθεί κάποιοι και σκεφτεί, προκειμένου να... και τις δικαιολογίες δηλαδή, που θα είναι απίστευτες, για να αποτρέψουν από το πρόστιμο, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι βαρύ. Και σας είπα ότι σε επιχειρήσεις που το έχουν ξανακάνει, δηλαδή που δεν έχουν βάλει μυαλό, το πρόστιμο δεν είναι απλά ένα πρόστιμο, είναι και βαρύ τσουχτερότατο, και από την άλλη πλευρά είναι και το λουκέτο που μπαίνει. Και το λουκέτο αυτές τις ημέρες είναι χειρότερο από το να μπαίνει πρόστιμο. Τις ημέρες δηλαδή, ιδίως στους φερινούς προορισμούς, στα νησιά και όχι μόνο, είναι πολύ πολύ αιματηρό, θα έλεγα, για το ταμείο το να μην λειτουργεί σε ένα κατάστημα. Στην Πούντα της Πάρου, σε έλεγχο που έγινε στις 21 Αυγούστου σε γνωστότατο beach bar, οι ελεγκτές ΑΔΕ διαπίστωσαν 174 περιπτώσεις μη εκδόσης αποδείξεων, έτσι, συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Δηλαδή, προσέξτε, δεν εξέδωσαν 174 αποδείξεις σε μια μέρα, έτσι. Και αυτό σημαίνει 10.000. Φανταστείτε δηλαδή να γίνεται αυτό, εγώ δεν σας λέω επειδή είναι Αύγουστος τώρα, να είναι ανάλογο το ποσό και ανάλογες οι αποδείξεις και τον Ιούλιο, να γίνεται δηλαδή για δύο μήνες, που σημαίνει τι, 300 και 300, 600.000 ευρώ. Για δύο μήνες μόνο από αυτό. Δηλαδή μιλάμε τεράστια ποσά, τα οποία χάνονται και ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι, ληστεύονται από εμάς τους ίδιους, καθώς δεν πηγαίνουν εκεί που είναι ο προορισμός τους, στο κρατικό ταμείο, αλλά πηγαίνουν στις τσέπες αυτών οι οποίοι θέλουν να εσχροκερδίσουν.

των ατυχημάτων στα νησιά. Μεγάλο ζήτημα υπάρχει, φίλες και φίλοι, και το έχετε όσοι επισκεπτόμαστε τα νησιά και όχι μόνο, στους παραθαλάσσιους προορισμούς, με αυτές τις λεγόμενες γουρούνες, οι οποίες δίνονται δυστυχώς δίνονται στους ξένους, στους αλλοδαπούς, χωρίς ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί που τις αναλαμβάνουν να τις οδηγήσουν να έχουν δίπλωμα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, αυτά τα συγκεκριμένα οχήματα, για όσους γνωρίζουν από οδήγηση μοτοσυκλέτας, είναι τόσο δύσκολο να οδηγηθούν. Θέλουν μια εμπειρία μεγάλη. Και πάλι δηλαδή έχουν επικινδυνότητα. Και γι' αυτό έχουμε και συχνά τα ζητήματα που προκύπτουν με τα ατυχήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να οδηγηθούν. Χρειάζονται εμπειρία. Φυσικά, ένας τουρίστας ο οποίος έρχεται εδώ για να κάνει το κέφι του, παίρνει μια τέτοια γουρούνα για να βγάλει φωτογραφίες και να βγάλει selfie και δεν ξέρω τι άλλο. Και μετά, γκαζώνοντας και χωρίς να καταλαβαίνει τι κρατάει στα χέρια του, μπορεί να φύγει σε καμιά στροφή και να καταλήξει στον γκρεμό. Και δεν είναι η πρώτη φορά που τα έχουμε δει. Έχουμε δει ανάλογες περιπτώσεις και να θρυνούμε και θύματα, όχι μόνο βέβαια ξένους, αλλά και Έλληνες. Ήρθε η ώρα του Βασίλη Ντέτσικα, κυρίες και κύριοι, για το Βελτίο Ειδήσεων, και εμείς επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης με 5 νέους σταθμούς προς την Καλαμεριά, οι οποίοι θα ανοίξουν στις 3 μετά το μεσημέρι για τους πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές πρώτης και δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, καθώς και με βουλευτές επικρατείας. Στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για την εθνική στρατηγική και την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα, θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, ενώ αύριο θα περιοδεύσει σε Φλόρινα και Κοζάνη. Σε πλήρη ανάπτυξη, το μετρό Θεσσαλονίκης θα εξυπηρετεί 63.000 επιβάτες από την Καλαμαριά, ενώ από την κυκλοφορία θα βγουν 10 ως 12.000 οχήματα που θα δώσουν ανάσα στην πόλη, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάου. Σε ό,τι αφορά το flyover, επανέλαβε πως το έργο θα είναι έτοιμο το Μάιο του 2027. Ενίσχυση της μεσαίας τάξης των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων, αλλά και στήριξη της οικογένειας, περιλαμβάνει το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Η κυβέρνηση μελετά μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα για τους συνταξιούχους. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από τα 300 στα 400 ευρώ, είτε η διεύρυνση των δικαιούχων. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025 θα λαμβάνουν εκατοντάδες στελέχη της Ελλάς. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι κατέχουν θέσεις διοίκησης. Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ για τον εντοπισμό των χιλίων και πλέον αγνοωμένων μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που παρέσυραν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα παγετώνα. 165 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς, Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο.

0: που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Βραχυκύκλωμα φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού 984 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ δεν κινδύνεψαν εργαζόμενοι. Πριν από λίγες μέρες υπήρξε παρόμοιο περιστατικό με αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση του προγράμματος του σταθμού. Υποαστυνομική φρούρη συνοσηλεύεται στο νοσοκομείο 53χρονος, ο οποίος σκότωσε τη 44χρονη ενδιαστάση σύζυγό του μπροστά στα παιδιά του σε χωριό της Ροδόπης μετά το στιγερό έγκλημα. Ο δράστης αποπειράθηκε να θέσει τέλος στη ζωή του. Από σήμερα ως και τις 4 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδος και 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωση προβλέπονται πρόστιμα από 250 έως και 2.500 ευρώ, τα οποία αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση του Κιέβου. Στα αθλητικά, στις 9 το βράδυ, ΤΣΣΚΑ Σόφια Σόφι για το Europa League, η Newcastle ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού μέσου Νίκο Γκονζάλες από τη Manchester City.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Στα 8 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε πάρα πολύ και 90,1. Καλημέρα, αδέρφια. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Έχουμε απογειωθεί από τις 7. Θα είμαστε στον αέρα ως τις 10. Σήμερα προ-Παρασκευή. Και όπως σας είχα πει, θα συνεχίσουμε στο μοτίβο αυτό που έχει να κάνει με τον τουριστικό, τον ιατρικό τουριστικό, τον ιατρικό τουρισμό και τα κακώς κείμενα. Ακόμα είναι σε πολύ βαριά κατάσταση ο 53χρονος ομογενής από τον Καναδά που νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ. Κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος αυτός πήγε στην Τουρκία για να κάνει επέμβαση προκειμένου να τοποθετηθούν στο στόμα του οδεντικά εμφυτεύματα. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ. Αλλά όλο αυτό μας θυμίζει και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσοι πηγαίνουν στη γειτονική χώρα για ανάλογες χειρουργικές επεμβάσεις που έχουν να κάνουν όμως με το κεφάλι εμφύτευσης, που έχουν να κάνουν ακόμη και με τον καλοπισμό, δηλαδή μποτόξ, υλουρονικά, διάφορες άλλες επεμβάσεις αισθητικές, οι οποίες καταλήγουν πολύ άσχημα για αρκετό κόσμο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα τον διακεκριμένο γιατρό, χειρουργό, ο οποίος είναι από τους λεγόμενους γκουρού των εμφυτεύσεων, τον κύριο Φώτη Τσούνη, που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Τσούνη?
1: Καλημέρα, κύριε Σαντορίνε. Είμαστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ, βλέπουμε πάρα πολύ συχνά κάποιες διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα που λένε «Ελάτε στην Τουρκία, θα κάνετε εμφύτευση με κάποια έτσι πολύ χαμηλά ποσά και παράλληλα θα κάνετε και διακοπές και υπόσχονται πραγματικά λαγούς με πετραχίλια». Και έχουμε δει αρκετούς από τους ανθρώπους αυτούς που έχουν φύγει και έχουν κάνει τις επεμβάσεις αυτές να γυρίζουν και μετά από λίγο καιρό το αποτέλεσμα να είναι απογοητευτικό ή οι ίδιοι να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και παρενέργειες.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνετε την τιμή να είμαι σήμερα μαζί σας και βεβαίως το θέμα το οποίο αναπτύσσεται είναι πολυδιάστατο, καθώς μία ιατρική υπηρεσία έχει μετατραπεί σε μία προσοδοφόρα βιομηχανία για την Τουρκία, όπου, όπως πολύ σωστά προείπατε, η μεταμοσχεύση μαλλιών λόγω του φθηνού κόστους και των παροχών που πρημοδοτεί η κυβέρνηση Ερντογάν, προσπαθώντας με πολυέξοδες επιθετικές καμπάνιες γενικότερα στον ιατρικό τουρισμό στη χώρα, με έντονη παρουσία των τουρκικών κλινικών στο διαδίκτυο, όπως προείπατε, συνεχείς διαφημίσεις στα social media, συνεργασίες με influencers και χιλιάδες αξιολογήσεις σε αντίστοιχες πλατφόρμες, έχουν ενισχύσει σημαντικά τη φήμη τους. Έτσι ενισχύεται η φήμη. Mm-hmm. Επίσης έχουν πακέτα τα οποία είναι πολύ φθηνότερα θεωρητικά πάντοτε σε σχέση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες στην Ελλάδα, καθώς ξέρετε περιλαμβάνουν εκτός από την επέμβαση διαμονή σε πεντάστερα ξενοδοχεία, ακόμα και πριβέ ξεναγήσει με πολυτελή αυτοκίνητα, αξιοθέατα κτλ.
0: Κύριε Τσούνη, αυτό είναι το τυράκι, γιατί πείτε μου εσείς τώρα, εντάξει, θα έχω κάνει εγώ την επέμβασή μου, εντάξει, στην Ελλάδα γίνεται και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εκεί όμως θα κάνω την επέμβαση. Μπορεί να έχω και παρενέργειες, τι να το κάνω εγώ το ξενοδοχείο τώρα εκεί και τη διαμονή όταν θα αντιμετωπίζω πρόβλημα. Και μάλιστα θα φτάνω και στο σημείο που είχαμε με τον 53χρονο ομογενή. Εντάξει, τώρα δεν έχουμε θέμα με κάποιον ο οποίος έκανε χειρουργείο εμφύτευσης μαλλιών στην Τουρκία. Έχουμε ακούσει όμως κατά καιρούς πτέρατα και σημεία. Και όχι μόνο για κάποιους που έφυγαν από την Ελλάδα, συμπατριώτες μας και πήγαν στην Τουρκία, αλλά για Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν χάσει και τη ζωή τους σε ανάλογες καταστάσεις. Επειδή τους ανέλαβαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση. Δεν ήταν γιατροί καταρχάς.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας πω δύο πραγματάκια, αν θέλετε να το αναπτύξουμε λίγο το θέμα εμπεριστατωμένα για να καταλάβουν οι ακροατές σας περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Εδώ μιλάμε, κύριε Σαντορινέ, για μια αγορά δισεκατομμυρίων. Και τα έσοδα, να ξέρετε, από τον ιατρικό τουρισμό των αισθητικών επεμβάσεων στην Τουρκία είναι ιδιαίτερα υψηλά, όπου η μεταμόσχευση μαλλιών κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο. Και βεβαίως με υπερηφάνεια δηλώνουν τα επίσημα κυβερνητικά χείλη ότι η Τουρκία έγινε πρωτεύουσα της μεταμόσχευσης μαλλιών Και βεβαίως υπάρχει και μια χαρακτηριστική δήλωση, αν θα δείτε στο διαδίκτυο, ενός γιατρού που λέγεται Σερβέτ Τερζίλερ, που είναι πρόεδρος του Τουρκικού Συνδέσμου Υγείας και Τουρισμού, του περίφημου ΟΣΑΤΔΕΡ. Και σκεφτείτε, τώρα θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Από πού εκπορεύεται όλο αυτό? Το 2023 περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι πήγαν στην Τουρκία για μεταμόσχευση μαλλιών.
0: 1 εκατομμύριο.
1: Μάλιστα, ακούστε το ποσό τώρα. Ξοδεύοντας συνολικά γύρω στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Τι λέτε,
1: Όπως σας το λέω, ακούστε τι έχει και συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι οι επεμβάσεις αυτές, αποκατάσταση μαλλιών, μεταμοσχεύσεις μαλλιών δηλαδή, αντιστοιχούν στο 50% του συνόλου του τουρκικού ιατρικού τουρισμού. Για εκείνη τη χρονιά αντιστοιχούσαν. Ο αντίστοιχος αριθμός τώρα, προσέξτε, το 2024, που έχουν αρχίσει και βγαίνουν στη φόρα διάφορα περιστατικά, έτσι σαν αυτά που προαναφέραμε, το ατυχές περιστατικό με τον ομογενή μας, υπολογίζουν στους 750.000. Δηλαδή, τη μία χρονιά είχαν 1 εκατομμύριο και μειωθήκαν κατά 250.000. Παίζουν στους 750.000. Αλλά τι? Χωρίς όμως να σημειωθεί η αντίστοιχη πτώση για τα έσοδα, γιατί είχαν ανεβάσει τις τιμές. Όπου τα έσοδα με 750.000 ασθενείς στον ιατρικό τουρισμό υπολογιστήκαν στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Και εντάξει, ας είχαν έσοδα, κύριε Τσούνη, και ας έκαναν καλή δουλειά. Το θέμα είναι ότι εδώ επιστρέφουν άνθρωποι με σημαντικά προβλήματα και ζητήματα υγείας πλέον. Αποκτούν, δηλαδή πάνε να κάνουν αυτό που λέμε, πάμε για μαλλί και βγαίνουν κουρεμένοι. Yes. Πάνε για μαλλί και βγαίνουν τραυματισμένοι.
1: Σωστό, προσέξτε τώρα. Εκεί οι αρχές προσπαθούν να ελέγξουν τον κλάδο. Καθώς η φήμη της χώρας, και στο συγκεκριμένο αντικείμενο ως επιτοπλίστων, έχει μπει σε πολύ μεγάλη περιδίνηση λόγω των μη πιστοποιημένων κλινικών που προσφέρουν φθηνές αλλά και προβληματικές επεμβάσεις. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν τραγικές περιπτώσεις που φωτίζουν αυτή τη σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας που αναπτύσσεται ταχύτατα. Ακούστε περιστατικό. Το Σεπτέμβριο του 2024, ένας 24χρονος Βρετανός, Τζακ Κάστελ το όνομά του, ο οποίος έπασχε από σωματοδυσμορφική διαταραχή και σύνδρομο Άσπεργκερ, αυτοκτόνησε λίγους μήνες μετά την αποτυχημένη στιδική επέμβαση στην Τουρκία, που περιελάμβανε και μεταμόσχευση μαλλιών. Και σύμφωνα με την οικογένειά του, η επέμβασή του προκάλεσε σοβαρό σωματικό πόνο και ψυχολογική κατάρρευση. Και υπάρχει και μια άλλη αποκάλυψη στους Times του Λονδίνου, ότι 28 τουλάχιστον Βρετανοί έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από αισθητικές επεμβάσεις στην Τουρκία από το 2019 μέχρι σήμερα. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο οι Βρετανοί, υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και έχει αρχίσει πλέον ο κόσμος να μην εμπιστεύεται πάρα πολύ να πηγαίνει στην Τουρκία όπως παλιότερα. Και οι περισσότεροι, πολλοί ασθενείς μάλλον, επιστρέφουν τελικά στις πατρίδες τους αναζητώντας διορθωτικές επεμβάσεις. Και βεβαίως εδώ προκύπτουν κάποια ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε να οδηγήσω τη συζήτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί να επιλέξει κανείς να κάνει μια μεταμόσχευση μαλλιών στην Ελλάδα? Έτσι, δηλαδή, να ξεκινήσουμε από
0: πρώτα εκεί. Να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει μια νομοθεσία η οποία είναι εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως δεν πω. Είμαστε μια χώρα η οποία έτσι, με κάθε τρόπο προσπαθεί να αναπτυχθεί οικονομικά σε ένα τομέα κάνοντας εκπτώσεις και στην ιατρική ασφάλεια και στο καταρτισμένο προσωπικό. Είμαστε μια χώρα με γιατρούς οι οποίοι είναι καλοί. Τώρα βέβαια, εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι κακοί επαγγελματίες, αλλά είναι μια, θα έλεγα, ελάχιστη μειονότητα, ελάχιστη, δηλαδή δεν το συζητώ.
1: Πολύ σωστά το λέτε, και να πω και κάτι άλλο. Η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι απλώς μια αισθητική επέμβαση. Είναι μια ιατρική πράξη, η οποία απαιτεί και εξατομικευμένη προσέγγιση, εξειδίκευση και σταθερή παρακολούθηση. Και να σας πω, επιλέγοντας να εμπιστευτεί κάποιους Έλληνες γιατρούς, όπως σωστά προείπατε, εξασφαλίζει μια σειρά από πλεονεκτήματα που κάνουν τη διαδικασία και πιο ασφαλή, διαφανή, ελεγχόμενη, προσφέροντας φυσικά αποτελέσματα και ξέρετε, όχι αυτές τις περίφημες γαζωμένες ή κακοσχεδιασμένες προστινές γραμμές που φαίνονται από μακριά. Και άλλα σημαντικά πράγματα. Η προσέγγιση των ασθενών στις κλινικές της γείτονος γίνονται ως επί το πλείστον ιντερνετικά, μέσω του διαδικτύου. Mm. Εδώ στην Ελλάδα, όταν είναι κάποιος, έχει άμεση πρόσβαση και προσωπική επικοινωνία με τον γιατρό για την ομάδα του.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Γιατί μπορεί να πάει στην κλινική να συζητήσει από κοντά με τον γιατρό του, να αξιολογηθεί με φυσική εξέταση από κοντά.
0: Και
1: όχι από μακριά.
0: Απαγορεύεται να μην είναι γιατρός αυτός που κάνει τις επεμβάσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Τσούνη? Δηλαδή, μην είναι γιατρός, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Εννοείται, είναι μια ιατρική πράξη. Γιατί? Η οποία έχει μια προεχειρητική αξιολόγηση, έχει μεταχειρητική παρακολούθηση.
0: Δεν είναι ταμπού πια. Δεν είναι ταμπού.
1: Τι λέτε, δεν άκουσα.
0: Δεν είναι πλέον ταμπού, έτσι, για την κοινωνία. Έχει περιέχεται πολλοί κόσμος. Έτσι, γιατί κάποτε ήταν ταμπού. Έλεγε του, τι θα πάει να βάλεις μαλλιά. Και βλέπουμε και υπουργούς και διαφόρους προβεβλημένους να προχωράνε σε τέτοιες επεμβάσεις.
1: Βέβαια, εννοείται. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ότι είπατε προηγουμένως για την νομική και ιατρική διαφάνεια. Mm-hmm. Η διαδικασία στην Ελλάδα διέπεται από το ελληνικό νομικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές του ΕΟΠΗ, εντάξει, και των κατατόπων ιατρικών συλλόγων.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό προσφέρει προφανώς και ασφάλεια και υπευθυνότητα και ξεκάθαρες ευθύνες, έτσι, να μην κρυβόμαστε.
0: Γιατρέ μου, κύριε Τσουνή, πρέπει να σας πω το εξής. Δηλαδή, εγώ τι θα φοβόμουν? Θα πάω σε ένα τέτοιο ιατρείο, το οποίο δεν θα είναι γιατρός αυτός ο οποίος θα φροντίσει για την τοπική γενική αναισθησία μου, προκειμένου να γίνει η επέμβαση συγκεκριμένη. Δεν είναι, δηλαδή δεν παίζουν με αυτά. Πρέπει να έχεις και να ακολουθηθεί και ένα πρωτόκολλο, το οποίο πρωτόκολλο βασίζεται σε δεδομένα ιατρικά, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον Ιατρικό Σύλλογο και γενικά διέπονται από τις αρχές ιατρικής επιστήμης.
1: Ακούστε με λίγο την παγίδα τώρα.
0: Ναι.
1: Στην Τουρκία υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των κλινικών. Λοιπόν, υπάρχουν οι premium κλινικές, ή αλλιώς να το πω ιατροκεντρικές, οι οποίες έχουν υψηλότερο κόστος, που ξεκινάει από 2.500 μέχρι 3.500 ευρώ, όπου οι γιατροί ή ο γιατρός συμμετέχει ενεργά.
0: Και γιατί πάνε Τουρκία τα ίδια λεφτά, δεν είναι και εδώ περίπου?
1: Πάμε, προσέξτε τώρα, αυτό εκεί θα καταλήξω. Και υπάρχουν οι επωνομαζόμενες share meals.
0: Μίλη, ναι.
1: Μπράβο. Είναι οι κλινικές που χειρουργούν δεκάδες ασθενείς την ημέρα, και αν πέσει σε άπειρους τεχνικούς, γιατί δεν κάνουν γιατροί εκεί, υπάρχει ο κίνδυνος αυτός της κακοποίησης δότριας περιοχής, αυτό το overharvesting που λέμε εμείς, ή του αφύσικου αποτελέσματος με όλα τα συνεπακόλουθα. Λοιπόν, εκεί εστιάζεται το θέμα. Και η ρίση των εμπαρόδων, να σας πω ότι όταν πας σε μια ιατροκεντρική κλινική στην Τουρκία και δώσεις από 2.500 μέχρι 3.500, ρε αδερφέ, αυτό μπορεί να το κάνεις και στην Ελλάδα. Εντάξει, δηλαδή το range των τιμών περίπου εκεί πέρα κινείται.
0: Σωστά. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και στην Ελλάδα οι επεμβάσεις, όπως προείπατε, της μεταμόρφωσης μαλλιών πραγματοποιούνται από γιατρούς. Είτε οι γιατροί είναι υπάλληλοι των κλινικών, είτε είναι ιδιοκτήτες των κλινικών. Εντάξει, οι κλινικές στην Ελλάδα είναι ιατροκεντρικές.
0: Ναι, σωστά.
1: Και βεβαίως στην Ελλάδα πραγματικά μπορείς να βρεις ίσως και κατά τη φθηνότερο από τις η μη φθηνότερη από τις ιατρογιατρικές κλινικές της Τουρκίας. Ναι. Ενίοτε.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσούνη, γιατρέ μου, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Θα μιλήσουμε και στο μέλλον. Θέλω να πω ότι με την ευκαιρία αυτή που μας δόθηκε, δυστυχώς με αυτή την εξέλιξη που έχει ο άνθρωπος, ο ομογενής μας, τις επόμενες ημέρες θα μιλήσω και για το λεγόμενο υπόλοιπο καλοπιστικό μέρος. Δεν αφορά μόνο τις εμφυτεύσεις και μεταμοσχεύσεις μαλλιών, αλλά και για άλλες ιατρικές πράξεις που έχουν να κάνουν με καλοπισμό, με οροποίηση προσώπων κτλ. Που κάνουν στην Τουρκία. Μου είπατε 1 δις ευρώ.
1: Δύο. Σας είπα. 2 δις το 2023 και 3 δις το 2024.
0: Απίστευτο. Κύριε Τσούνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Μια κουβέντα.
0: Παρακαλώ.
1: Θα ήθελα οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να προβούν σε μια τέτοια επέμβαση να κάνουν μια πολύ καλή έρευνα στην Ελλάδα πριν καταλήξουν να πάνε στην Τουρκία. Και όπως είπαμε και πιο πάνω, να θυμούνται και να θυμόμαστε όλοι ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσό σε αυτή τη ζωή. Προσοχή λοιπόν. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε.
0: Φώτης Τσούνης, κυρίες και κύριοι, γιατρός, χειρουργός, έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται στη γειτονική χώρα και το σε τι παγίδα και περιπέτειες μπαίνουν ορισμένοι που το επιλέγουν. είδατε τι συνέβη με το θέμα της εμφύτευσης δοντιών, έτσι, στον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με τόσο μεγάλα προβλήματα και ζητήματα. Ο άνθρωπος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτείτε το δύο φορές, αν θελήσετε να κάνετε αυτό το ταξίδι στην Τουρκία, για οποιοδήποτε, για οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Διαβάστε στην απογευματινή διπλάσιες από σήμερα οι συντάξεις χειρίας. Ποιοι αστυνομικοί δικαιούνται το επίδομα από 80 έως 500 ευρώ. Πόσο κοστίζει να χτίσεις ένα σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία και νησιά. Στα ύψη τα οικοδομικά υλικά. Από σήμερα η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Οι 5 νέοι σταθμοί και το ωράριο λειτουργίας. Κοτόπουλο. Το κρέας του φτωχού κατακτά τον πλανήτη σύμφωνα με τον ΟΣΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com artinfo.gr

0: 29 λεπτά μετά τις 9. Να θυμίσω ότι σε λίγο θα γίνουν τα εγγένεια του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, στους υπόλοιπους σταθμούς, 5 σταθμοί συνολικά, μπαίνουν στο δίκτυο, από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριακό Μητσοτάκη. Εμείς θα πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που αφορά τους συνταξιούχους. Είναι αρκετοί που ωφελούνται από την νομοθετική ρύθμιση και δεν θα υποστούν περικοπή. Μια περικοπή που πραγματικά θα επέφερε σημαντικό πλήγμα στο εισόδημά τους. Μια δίκαιη ρύθμιση, η οποία τελικά νομίζω θα δώσει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να έχουν τουλάχιστον αυτά, να μην χάσουν αυτά που έπαιρναν. Ο κύριος Δημήτρης Μπούρδος, ο διακεκριμένος εργατολόγος, είναι μαζί μας αυτό το πρωινό για να πούμε περισσότερα για τις συντάξεις χειρίας και όχι μόνο για τους συνταξιούχους. Τι κάνετε, κύριε Μπουρλό, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Είστε και εγώ.
0: Από τι κινδύνευαν, τι θα έχαναν, κύριε Μπουρλό, οι συνταξιούχοι, οι συντάξεις χειρίας, τι θα γινόταν αν δεν είχαμε με αυτή την πρωτοβουλία?
1: Κοιτάξτε, αν εφαρμόζονταν ο νόμος που ευτυχώς εφαρμόστηκε για μια χρονική περίοδο περίπου σε 8.500 συνταξιούχους, αν εφαρμόζονταν, θα εφαρμόζονταν σε μεγάλο αριθμό, δηλαδή θα υπερεύαινε τις 60.000. Η σύνταξη χειρίας μετά την τριετία, αν κάποιος εργαζόταν ή συνταξιοδοτεί το από δικό του δικαίωμα, θα έπεφτε στο μισό, δηλαδή αν έπαιρνε για παράδειγμα μια σύνταξη 1.000 ευρώ, η σύνταξη θα πήγαινε στα 500 ευρώ, με κατώτατο όριο βέβαια υπήρχε ένα κατώτατο όριο περίπου στα 445 ευρώ με ό,τι ισχύει σήμερα. Άρα εκείνο το οποίο κερδίθηκαν είναι ότι δεν περιεκόπη η σύνταξη. Δεύτερον, δεν ζητήθηκαν αναδρομικά, γιατί κάποιες περιπτώσεις την τριετία την είχαν κλείσει το έτος 2019. Άρα αν εφαρμοζόταν ο νόμος, θα έπρεπε να έρθει το Υπουργείο ΕΦΚΑ και να ζητήσει αναδρομικά από το 19 μέχρι τώρα την περικοπή της σύνταξης που έπρεπε να έχει γίνει και δεν έγινε. Έπρεπε, εννοώ, σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση που υπήρχε. Αυτό είναι το ένα.
0: Απόρρια του νόμου Κατρούγκαλου ήταν αυτό?
1: Αυτό ήταν του νόμου Κατρούγκαλου, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο θέμα είναι ότι σε 8.500 περίπου που έγινε αυτή η περικοπή συνταξιούχους χειρίας δημοσίου, έγινε η περικοπή, πλέον η περικοπή σταματά. Και από τον μήνα, από την καταβολή του Αυγούστου που αφορά το μήνα Σεπτέμβριο, παίρνουν τη σύνταξη και θα συνεχίσουν να την παίρνουν για το μέλλον χωρίς περικοπή. Χωρίς την περικοπή αυτή κατά 50%. Επαναλαμβάνω ότι αφορά μόνο αυτούς που εργάζονται ή παίρνουν σύνταξη και από δικό τους δικαίωμα. Δεν αφορά μια περίπτωση χειρίας η οποία δεν παίρνει άλλη σύνταξη.
0: Υπάρχει κάποιο άλλο μέτωπο, κύριε Μπούρλο, το οποίο να απορρέει από το νόμο Κατρούγκαλου και να, έτσι, να προκαλεί προβληματισμό στους συνταξιούχους και περικοπή στο εισόδημά τους? Υπάρχει κάτι το οποίο η κυβέρνηση σχεδιάζει έτσι ώστε, να έχετε ακούσει εσείς που είστε ένας άνθρωπος που ασχολείστε καθημερινά με το θέμα, το οποίο θα έρθει και ουσιαστικά θα δώσει κάποια επιπλέον ανάσες εισοδηματικές στους συνταξιούχους?
1: Κοιτάξτε, ένα θέμα είναι η εισφορά ασθένειας, η οποία πλέον μπαίνει και στην κύρια και στην επικουρική. Όταν λέω πλέον, εννοώ με το νόμο Κατρούγκαλου, μπήκε και στην κύρια και στην επικουρική σύνταξη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, από ό,τι ξέρω, έχει συζητηθεί. Δεν ξέρω αν έχει πάρθει κάποια απόφαση. Γιατί αυτό το 6% η κράτηση ασθένειας μπαίνει και στην κύρια και στην επικουρική, και αν παίρνει κάποιο και σύνταξη από άλλο δικαίωμα, χειρίας για παράδειγμα, το 6% μπαίνει στην κύρια, στην επικουρική και στη χειρία. Και αν παίρνει και επικουρικό, ναι, μπαίνει σε όλες τις συντάξεις που παίρνει κάποιος. Αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα η εισφορά αλληλεγγύης, για την οποία γίνεται πολλή κουβέντα, μήπως μειωθεί, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις υψηλών συντάξεων είναι πάρα πολύ μεγάλη η επιβάρυνση για τους συνταξιούχους. Πάρα πολύ μεγάλη μείωση στη σύνταξη. Αυτή δεν ήταν απόρρια του νόμου Κατρούγκαλου η εισφορά αλληλεγγύης, υπήρχε από πριν. Υπάρχουν διάφορα θέματα μετά το νόμο Κατρούγκαλου, τα οποία δεν ξέρω, μακάρι να τα εξετάζει η κυβέρνηση και ανεξαρτήτως ΔΕΘ να δώσει λύση επίοικη για τους συνταξιούχους.
0: Σημαντικό, σημαντικότατο. Τώρα, έχοντας κύριε Μπούρλο ερωτήματα και από ακροατές, δηλαδή εδώ ένας καλός φίλος της εκπομπής και των παραπολιτικών, ο κύριος Στάθης, λέει είμαι 59 χρονών, αλλά δεν ξέρω αν θα πάρω σύνταξη στα 67 μου, σίγουρα κινδυνεύω, αλλά θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του κύριου Μπούρλου με βάση αυτά που ισχύουν σήμερα όμως. Τι λέτε, κινδυνεύει να αυξηθεί το όριο, προφανώς εννοεί.
1: Κοιτάξτε, ναι, με ό,τι ισχύει σήμερα στα 67 παίρνει εφόσον έχει και τις λοιπές προϋποθέσεις. Εφόσον έχει 15 χρόνια ασφάλισης ή 4.500 ημέρες, στα 67 παίρνει με ό,τι ισχύει σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το αποκλείσω, η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει σύνδεση των ηλικιακών ορίων με το προσδόκιμο ζωής. Uh-huh. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό. Υπόθηκε ότι θα επανεξεταστεί το έτος 2030, δηλαδή περίπου σε 4 χρόνια, για να δούμε αν υπήρξε αύξηση του προσδόκιμου ζωής, που εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των ηλικιακών ορίων για τις κατηγορίες των συνταξιούχων. Mm. Θέλω μόνο να πω το εξής, γιατί είναι ένα παράπονο το οποίο το ακούμε καθημερινά πολύ, αναφέρομαι στο προηγούμενο θέμα, ότι αυτό ήταν πάρα πολύ καλό το οποίο έγινε με τη συντάξη κυρίας. Το μόνο βέβαια για το οποίο υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες είναι ότι αφορά περιπτώσεις θανάτων μετά τις 13 Μαΐου του 2016, δηλαδή μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου. Περικοπές. Η συντάξη κυρίας γινόταν και πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Απλώς ποια ήταν η διαφορά? Ότι με το προηγούμενο καθεστώς, αν έπαιρνε κάποιες δύο συντάξεις, επέλεγε από ποια από τις δύο θα γίνει μείωση κατά 50%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές δεν έχουν καμία βελτίωση συντάξη. Δηλαδή υπάρχει μια γκρίνια και μια διαμαρτυρία, γιατί αυτό το που έγινε, το οποίο επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, πολύ καλά έγινε και ωφελούνται οι άνθρωποι, γιατί περιορίστηκε μόνο σε αυτούς. Η απάντηση από το Υπουργείο είναι το δημοσιονομικό κόστος, αλλά εδώ θα μπορούσε κάποιος να πει ότι χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά.
0: Ρωτάει η ακροάτρια μας, κυρία Γιώτα, ποια ήταν πριν πριν γίνει ο νόμος Κατρούγκαλου, τι ίσχυε για τη σύνταξη χειρίας? Δηλαδή, επανήλθε στο πρώτερο καθεστώς η σύνταξη χειρίας σήμερα ή απλά...
1: Όχι, δεν έχει επανέλθει. Όχι, είναι ακριβώς αυτό που λέω για τους θανάτους πριν τις 13 Μαΐου του 2016.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος έπαιρνε σύνταξη χειρίας και έπαιρνε και δική του σύνταξη, επέλεγε σε ποια από τις δύο γίνει μείωση κατά 50%. Ο νόμος Κατρούγκαλου είπε, δεν άφησε τη δυνατότητα επιλογής, είπε θα μειώνεται η σύνταξη κυρίας. Με το προηγούμενο καθεστώς επέλεγε ο συνταξιούχος από ποια από τις δύο και προφανώς επέλεγε τη μείωση να γίνει κάτι μικρότερη.
0: Σωστά.
1: Είναι ακριβώς αυτό που έλεγα. Οι συνταξιούχοι που συνταξιοδοτούνται από θανάτους πριν την ημερομηνία αυτή δεν είχαν καμία βελτίωση στη σύνταξη. Θα εξακολουθούν να παίρνουν μειωμένη σύνταξη, επιλέγοντας είτε τη θανάτου, τη σύνταξη, είτε την αποδικό του δικαίωμα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σημαντικό και αυτό. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει αγωνία, το βλέπω εδώ στις τοποθετήσεις των ακροατών μας. Ρωτάει τώρα, είναι συνταξιούχος ο κύριος Τάκης και αναρωτιέται αν τελικά αυτό που ακούγεται για την 13η σύνταξη θα γίνει πραγματικότητα ή θα μείνουμε σε αυτό το βοήθημα το οποίο δόθηκε πέρυσι. Εντάξει, τώρα εμείς μάντης δεν είμαστε και ο κύριος Μπούρλος βέβαια έχει και αυτός πληροφορίες, αλλά με βάση αυτά που ακούμε είναι ότι κάποια καλά νέα αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση, έτσι.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε, περιμένουν οι συνταξιούχοι κάποια καλά νέα, κάποια καλύτερα νέα από αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα σε σχέση με τους συνταξιούχους. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω αν υπάρχει σχεδιασμός για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Φαίνεται πάντως να υπάρχει προβληματισμός για διεύρυνση και του ποσού και των κριτηρίων με τα οποία χορηγείται αυτό το ειδικό επίδομα στο οποίο αναφερθήκατε.
0: Τώρα τα κριτήρια είναι λίγο πιο σφιχτά, έτσι, δηλαδή το ύψος του εισοδήματος πρέπει να είναι
1: δεν μπορεί πιο χαλαρά. Να είναι
0: πιο χαλαρά, ναι.
1: Ναι, ναι, διευρύνεται ο κύκλος, αυξήθηκε λίγο το ποσό και τα εισοδηματικά κριτήρια αυξήθηκαν ακόμη παραπάνω, επομένως διευρύνεται ο κύκλος αυτών που θα μπορέσουν να το πάρουν. Ναι. Μακάρι να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο,
0: σωστά.
1: Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε.
0: Ναι, ναι. Ο κύριος Παντελής λέει, είμαι... Τώρα που σας βρήκαμε, κύριε Μπούρλο. Ρωτάει λοιπόν, έχει δύο... κολλάει ένσημα λέει και του δημοσίου με μία σύμβαση που έχει, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Σε περίπου λέει 10 χρόνια θα βγει στη σύνταξη και αναρωτιέται αν θα είναι με βάση αυτές τις δύο συντάξεις και τα εισόδηματά του τώρα είναι περίπου λέει στα 2.000 ευρώ, αν θα έχει μια σύνταξη η οποία θα του εξασφαλίζει δύο πράγματα, δηλαδή μια ζωή με βάση τα σημερινά δεδομένα, μια ζωή η οποία θα μπορεί έτσι να ανταπεξέλθει. Τι λέτε εσείς?
1: Κοιτάξτε, να σας πω το.
0: Θέλει δεδομένα τώρα, βέβαια, δεν έχουμε τα δεδομένα όλα, όπως μας τα λέει ο άνθρωπος.
1: Σωστά. Αλλά, το γεγονός όμως ότι καταβάλλονται για δύο εργασίες ασφαλιστικές φορές σίγουρα βοηθά σε αύξηση του ποσού της σύνταξης.
0: Δεν αφρίζεται όμως έτσι. Δεν θα πάρει δύο ξεχωριστές συντάξεις.
1: Δεν θα πάρει δύο ξεχωριστές, αλλά θα πάρει σύνταξη με το άθροισμα των αποδοχών.
0: Α.
1: Ναι. Δηλαδή θα πάρει παραπάνω από ό,τι θα έπαιρνε αν είχε τη μία δουλειά.
0: Α, μάλιστα.
1: Και αυτό είναι θετικό. Είναι θετικό. Τώρα από εκεί και πέρα. Το ύψος της σύνταξης βέβαια είναι συνάρτηση και του συνολικού χρόνου ασφάλισης.
0: Σωστά, σωστά. Ναι. Αλλά διαφορετικά θα πάρεις αν έχεις 30 χρόνια, αλλά αν έχεις 40.
1: Έτσι. Ναι. Αλλά αυτό καταρχήν είναι θετικό. Δηλαδή το ότι ασφαλίζεται για δύο εργασίες είναι θετικό, γιατί οι αποδοχές που θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του ύψους της σύνταξης θα είναι το άθροισμα των δύο αποδοχών.
0: Ναι. Άλλος ακροατής μας λέει ότι πρόσφατα, καταρχάς είναι και εργαζόμενος, που σημαίνει ότι δέχεται, του κολλάνε το ένσημα από την εργασία του, το κολλάνε το ένσημα έχει μείνει από την παλιά εποχή, έτσι τώρα δεν κολλάει κανένα ένσημα.
1: Για να
0: συνεννοούμαστε. Από την άλλη πλευρά έχει μια εταιρεία και πληρώνει αρκετά, λέει, στον ΕΦΚΑ ο εργοδότης του ως μισθό τόπου τον έχει. Και από τον ΕΦΚΑ, ενώ ο φοροτεχνικός του λέει ότι κανονικά δεν πρέπει να πληρώνει εισφορά για την επιχείρηση, ωστόσο πληρώνει, λέει, κανονικά και έχει έρθει σε μια σύγκρουση. Τι ισχύει εδώ, ισχύει κάτι άλλο?
1: Κοιτάξτε, αν οι μηνιαίες αποδοχές του είναι πάνω από 1.150 ευρώ μεικτά,
0: ναι,
1: και δεν έχει επιλέξει υψηλή ασφαλιστική κατηγορία ως ελεύθερος επαγγελματίας, κανονικά δεν πρέπει να πληρώνει.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο επειδή είναι απασχολούμενος συνταξιούχος, από ό,τι κατάλαβα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, θα πρέπει να πληρώνει αυτό τον μη ανταποδοτικό πόρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα τον πληρώνει και στις αποδοχές που έχει ως μισθωτός με παρακράτηση κατά 10% και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Και θα είναι ένα ποσό γύρω στα 100 ευρώ, 100 κάτι το μήνα. Αν είναι απασχολούμενος ταξιούχος. Αν δεν είναι απασχολούμενος ταξιούχος, κανονικά δεν πρέπει να πληρώνει τίποτα.
0: Κύριε Μπούρλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας, έτσι, για το γεγονός ότι απαντήσατε και ερωτήματα και σημαντικά ερωτήματα από τους ακροατές μας, και δείχνει και την αγωνία που υπάρχει, έτσι, και σε μελλοντικούς συνταξιούχους, αυτούς που τώρα έτσι προσπαθούν να θέσουν, ας πούμε, τις βάσεις για να πάρουν μια καλύτερη σύνταξη και να καλυτερεύσουν και η ζωή τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έχω και τοποθετήσεις εδώ. Επί του πολιτικού πεδίου, θα έλεγα. Λοιπόν, καλημέρα. Και πριν το 16 κόβανε συντάξεις χειρίας στην τριετία, εξού και δεν αφορά τις πριν το 16 συντάξεις χειρίας. Δεν φταίει ο νόμος, λέει, κατρούγκαλου γι' αυτό. Επισημείται νομοθετεί και αυτός ο νόμος, να είμαστε δίκοι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ναι, υπάρχει αυτό που λέτε. Υπάρχει όμως και ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν δρεπανηφόρο όχημα που έπαιρνε κεφάλια, γιατί όπως είπε και ο εργατολόγος, ο κύριος Μπουρλός, σε υποχρέωνε, να υπάρξει περικοπή από το σύνολο και των δύο συντάξεων, ενώ με την προηγούμενη κατάσταση επέλεγε, δινόταν η δυνατότητα στον συνταξιούχο να επιλέξει σε ποια από τις δύο συντάξεις θα περικοπεί, και φυσικά ο κόσμος επιλέγει να περικοπεί αυτή που είχε χαμηλότερο ποσό, με αποτέλεσμα να βγαίνει σημαντικά χαμένος. Ενώ τώρα αυτό δεν γίνεται. Αυτή είναι η θετική ρύθμιση που γίνεται από την πολιτεία σε αυτή τη χρονική περίοδο. Πάμε διάλειμμα. Ναι, θα πάμε διάλειμμα και σε λίγο θα επανέλθουμε να δούμε και τα αθλητικά μας, για να υποδεχτούμε μετά την Έρη Πανάγου, η οποία θα είναι για 3 ώρες μαζί σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα!
4: Έργο παλιό!
3: Μα σύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα!
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
4: Ρωμαίος Σακελαρίου!
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
4: Σε ρόλο παραμάνας!
3: Χωρίς καμιά ντροπή!
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
4: Ζάχαρη θα περάσετε!
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπροθέατρο Παπάγου.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

0: Στα 51 λεπτά μετά τη Ιωνία, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Και η ώρα ήρθε, η ώρα της αθλητικής ενημέρωσης με τον Αλέξανδρο Χριστάκο μαζί μας. Καλημέρα Αλέξανδρε μου.
1: Καλημέρα Τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Τι άλλο από ποδόσφαιρο, έτσι.
2: Ναι.
1: Νομίζω οι περισσότεροι θα είδαν χθες το βράδυ τι έγινε με την
2: ΑΕΚ. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Ναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, θα συμφωνήσω μαζί σου, πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ. Καθάρισε και πολύ γρήγορα την Λεύσκη Σόφια. Για όσους δεν το είδαν, δεν έχουν ενημερωθεί. Λοιπόν, η ΑΕΚ νίκησε 4-0 την Λεύσκη Σόφια και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League. Κάτι που κάνει για πρώτη φορά με τη νέα μορφή που έχει πάρει η διοργάνωση. Ενώ γενικότερα σε φάση ομίλων είναι η πρώτη φορά μετά από τη σεζόν 2018-19. Δύο γκολ λοιπόν έβαλε ο Βάρκαν. Ένα έβαλε ο Γιώβιτς, ο οποίος σκέφτηκε και το πέναλτι, το οποίο μετέδεψε σε γκολ ο Μαρίν. Μια ΑΕΚ λοιπόν η οποία έδειξε έτοιμη. Θα ζήσει τηλέμαχη αυτό το ποδοσφαιρικό πάτο, το οποίο το ζήσε πέρυσι και ο Ολυμπιακός, το οποίο είναι απαιτητικό, έτσι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Στις 7 η ώρα είναι η κλήρωση και θα μάθει τους 8 διαφορετικούς αντιπάλους τους. 4 από αυτούς θα αντιμετωπίσει στην έδρα της, τους άλλους 4 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας. Η ίδια έχει τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, έτσι, και θα αντιμετωπίσει από 2 ομάδες σε όλα τα γκρουπ τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Ενδεικτικά, τηλεμάχη αναφέρει στον 1ο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Bayern Μονάχου, η Real, η Paris Saint-Germain, η Liverpool, η Inter, η Manchester City, η Arsenal, η Barcelona και η Atletico Madrid. Να πούμε ότι έχει και ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος η Ένωση μετά από όλο αυτό. Ήδη έχει βάλει στο ταμείο της ένα ποσό που είναι κοντά στα 24 εκατομμύρια ευρώ και θα έχει και υπόλοιπα και περαιτέρω έσοδα ανάλογα με την πορεία που θα κάνει στον όμιλο του Champions League και τις νίκες και ισοπαλίες που θα πάρει. Να φύγουμε λοιπόν από την ΑΕΚ και αυτή τη μεγάλη επιτυχία που έκανε, να πάμε στις υπόλοιπες ομάδες γιατί έχουμε πολλά παιχνίδια σήμερα. Έχουμε λοιπόν για το Conference League revanche των play-offs, 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην Μπρανς, οπότε το παιχνίδι έληξε 1-1, οπότε είναι όλα ανοιχτά. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει επίσης εκτός έδρα τη Χράντια της Κράλοβε, 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί 2-0 από το 89 και μετά δέχτηκε 2 γκολ και ισοφαρίστηκε. Επίσης έχουμε για το Europa League για revanche επίσης play-offs, 9 η ώρα ο Όφη αντιμετωπίζει εκτός έδρας της ΣΕΚΑ Σόφια. Ένα Όφη ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει 3-0. Κρατάει, έχει στην τσέπη του, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, την πρόκριση σε League Face. Για τον Όφη θα είναι η πρώτη φορά που θα συμμετέχει σε φάση ομίλου. Είναι κάτι ιστορικό. Συνεχίζει λοιπόν η κριτική ομάδα να γράφει ιστορία. Εμείς να ευχηθούμε, τηλέμαχε, να προκριθούν όλες οι ομάδες. Ο Όφη έχει προκριθεί ήδη σε όμιλο, δηλαδή αν αποκλειστεί, που δεν νομίζω να γίνει αυτό, θα παίξει ο Conference League. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν κάποιο μαξιλάρι εντός εισαγωγικών, πρέπει να αποκλειστούν σήμερα. Εμείς να ευχηθούμε να περάσουν και οι άλλες δύο, να έχουμε 5 ελληνικές ομάδες. Έτσι ο Ολυμπιακός έχει περάσει ήδη στη League Phase του Europa League. Να έχουμε το 5-5 λοιπόν, να ζούμε πολύ μεγάλες βραδιές, ιδίως την Πέμπτη που θα παίζουν 4 από τους 5, γιατί η ΑΕΚ θα αγωνίζεται Τρίτη ή Τετάρτη. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι έχουμε και στιβό απόψε το βράδυ. Είναι το Diamond League της Ζυρίχης, ένα τουρνουά το οποίο στη Ζυρίχη θα λέγαμε το πιο elite τουρνουά, δίνεται πολύ μεγάλη βάση. Λοιπόν, ο Μίλτος Ντεντόγλου θα αγωνίσει στο τελικό του Μίκους, ο Εμμανουήλ Καραλής στο τελικό του Επικοντό. Θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα η διοργάνωση. Έτσι, ο Εμμανουήλ Καραλής θα είναι εκεί και ο μότο του Μπλάντης. Αυτό το δίδυμο το οποίο το βλέπουμε.
2: Φοβερό δίδυμο, έτσι. Φιλαράκια, τα φιλαράκια, έτσι, τα οποία σαρώνουν. Βέβαια, ο Μπλάντης μεγάλος αθλητής, αλλά και ο μας δεν πάει πίσω.
1: Όχι, όχι, και πηδάει συνέχεια πάνω από 6, φαίνεται ότι το έχει. Μπορεί να κάνει να ξεπεράσει και το ατομικό του ρεκόρ που είναι τα 6-17, φαίνεται. Το έχει, οπότε τον βοηθάει και ο Μπλάντης όλο αυτό να γίνεται και αυτός ακόμα καλύτερος. Οπότε να μένουμε και αυτή τη μάχη.
0: Ευχαριστούμε Αλέξανδρε μου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είστε καλά.
0: Αλέξανδρο Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Και κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς. Η Έρη Πανάγου είναι ήδη εδώ. Ετοιμάζεται εδώ και αρκετή ώρα. για να είναι για το επόμενο τρίωδο στην παρέα σας, στη ραδιοφωνική, στην παρέα των παραπολιτικών. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, ο καθόλου άψογο όπως πάντα, τον Άγγελο των Ήχων Χριστίνα Αγγελάκη, την Ελένη Τάγκα, την Ξανθή αγαπημένη Παναγιά στο τηλεφωνικό κέντρο, την ύμφη του Ευωικού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, τον Βασίλη Κρυμπά, τον απόλυτο γνώστη της μουσικής τέχνης, αλλά και γευσιγνώστη παρακαλώ, και όλους όσους υποστήριξαν την ραδιοφωνική μας επαφή και σήμερα. Σε λίγο λοιπόν, Έρη Πανάγου, θα προηγηθεί το καλύτερο βελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου με τον ξεχωριστό Βασίλη Ντέτσικα. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Τίποτα να μη σκιάσει την πορεία σας σήμερα, αφού είναι προ-Παρασκευή, ετοιμαστείτε για ένα όμορφο τελευταίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, και για να είναι καλό θα πρέπει να έχετε το κεφάλι ψηλά και να αντιμετωπίσετε έτσι κάθε δυσκολία και κάθε πρόβλημα που θα βρεθεί στο δρόμο σας. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7, όπως πάντα, με ηθικών ακμεότατων.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο σταθμό Μίκρα. Τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης με 5 νέους σταθμούς προς την Καλαμαριά, οι οποίοι θα ανοίξουν στις 3 μετά το μεσημέρι για τους πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές 1ης και 2ης Θεσσαλονίκης, καθώς και με βουλευτές επικρατείας. Στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα, θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, ενώ αύριο θα περιοδεύσει σε Φλόρινα και Κοζάνη. Το Μετρό Θεσσαλονίκη σε πλήρη ανάπτυξη θα εξυπηρετεί 63.000 επιβάτες από την Καλαμαριά, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο οποίος σημείωσε ότι θα βγουν από την κυκλοφορία ως 12.000 οχήματα που θα δώσουν ανάσα στην πόλη. Σε ό,τι αφορά το flyover, επανέλαβε πως το έργο θα είναι έτοιμο το Μάιο του 2027. Τρεις πυράβλους εκτόξευσαν οι ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία προκειμένου να αντιμετωπίσουν επίθεση των Χούθη με ντρόνς, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον ενεργό επιχειρησιακό ρόλο της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι ενέργειες στόχοι καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα υπόλοιπα συστήματα της Σαουδαραβικής Αεράμινας. 165 νεκροί ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που παρέστηναν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα παγετών. Αγνοούνται τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 800 είναι από Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Αυστραλία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από λάσπη πάχους 1,5 μέτρου. Γνωστό στις αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία, ήταν ο 53χρονος, ο οποίος σκότωσε την 43χρονη ενδιαστά σύζυγό του σε χωριό της Ροδόπης. Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, καθώς μετά την πράξη του αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 43χρονος αλλοδαπός μετά από καταγγελία της 39χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια 14χρονη, η οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πάρτι στην περιοχή Καβρός των Αποκόρωνα Χανίων. Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Βραχυκύκλωμα φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Φωτιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ δεν κινδύνεψαν εργαζόμενοι. Από σήμερα ως και τις 4 Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Στη διεθνή ενημέρωση, νεκροί και οι 4 επιβαίνοντες μικρού αεροσκάφους που συνετρίβει σε ρηχά νερά κοντά στην παράκτεια πόλη Σελντόβια στην Αλάσκα. Στα αθλητικά, απόψε στις 8.

0: το Μπραν ΠΑΟΚ και Χράντετς Κράλοβ Παναθηναϊκός για το Conference League. Ο Άρης συνεχίζει τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις με τον Βάντερσον να επανέρχεται στο προσκήνιο για το αριστερό άκρο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Πώς είσαι, Παναγιώτη μου, ζεσταίνεσαι. Λοιπόν, θα είμαστε παρεούλα, θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Έχουμε πολλές ειδήσεις, θα πούμε πολλά και φυσικά θα ακούσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία μουσική. Γι' αυτή έχει φροντίσει ο Βασίλης Κρύμπας.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο του, μπράβο του.

Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211 10 88 80. Περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή, το υπερόπλο του σταθμού, φροντίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή.

radio@parapolitica.gr. Εκεί περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Σήμερα είναι το Αγίου Φανουρίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε εσάς που χθες και σήμερα το πρωί πηγαίνετε στις εκκλησίες απανταχού της χώρας με τις φανουρόπιτες, ελπίζοντας για κάτι καλύτερο, για μια νέα σεζόν, για μια νέα χρονιά. Χρονιά, όχι ημερολογιακή, αλλά είναι λίγο που κάθε Σεπτέμβρη ανοίγουν τα σχολεία, ξεκινούν οι προσδοκίες για μια έτσι χρονιά επαγγελματική με όρεξη, με δύναμη, με διάθεση. Εμείς θα τα λέμε από Δευτέρα, όπως και πέρσι, 5 με 7 το πρωί. Θα σας λέω την πρώτη καλημέρα με πολλή μουσική, με πάντα καλή διάθεση. Εγώ, εσείς θα φτιάχνετε τον καφέ και εγώ θα σας κάνω παρέα. Λίγο αργότερα, στη συνέχεια, στις 12 το μεσημέρι, θα έχουμε το πρώτο μαγκαζίνο της ημέρας. Θα κάνουμε παρέα, θα στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας, εγώ θα τα διαβάζω, θα σας λέω όμορφες καλημέρες, θα συζητάμε όλα αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, πάντα με μια τέτοια διάθεση, έτσι ώστε να πάμε παραπέρα. Γνωρίζω ότι όλοι έχουμε τα προβλήματά μας, η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σκληρή, η ζωή στην Αθήνα είναι πάρα πολύ δύσκολη, όχι μόνο στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις γενικότερα, απλά εδώ στην Αθήνα η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που ξυπνά κανείς σκέφτεται όλα αυτά που έχει να διεκπαιρεώσει μέσα στη διάρκεια της ημέρας, οικογένεια, παιδιά, δουλειά, υποχρεώσεις, οικονομικά, η τσέπη, η ακρίβεια, όλα αυτά που μας απασχολούν, θα τα συζητάμε μαζί και θα ξορκίζουμε το κακό, πάντα όμως με καλή διάθεση. Λοιπόν, από το πρωί η δισογραφία κινείται γύρω από τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό εκεί στην Θεσσαλονίκη, της επέκτασης του μετρό που φτάνει στην Καλαμαριά. Έφτασε ο Πρωθυπουργός στο σταθμό της Μίκρας, ένας σταθμός, και μάλιστα έφτασε με σειρμό του τρένου, του ηλεκτρικού, του μετρό. Σε λίγη ώρα λοιπόν και τα επίσημα εγκαίνια, έφτασε ο Πρωθυπουργός με τους αρμόδιους υπουργούς, πάρα πολλοί κόσμος. Από το μεσημέρι λοιπόν οι Θεσσαλονικείς, από τις 3 το μεσημέρι θα έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν τα δρομολόγια και να μπορέσουν να πάνε με το μετρό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο, πάντα ήταν σημαντικό, έτσι θυμάστε που είχε καταντήσει ανέκδοτο το πότε θα γίνει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Το ανέκδοτο λοιπόν πλέον δεν υφίσταται, είναι μια πραγματικότητα, έχει αλλάξει ο δικός χάρτης στην Θεσσαλονίκη και φυσικά σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, διότι το μετρό είναι ένα μέσο μεταφοράς πολύ σημαντικό. Εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο κάθε μέρα. 5 νέοι σταθμοί είναι στη διάθεση του κοινού. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα για την Βόρεια Ελλάδα και φυσικά για όλους εμάς που θέλουμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη, την υπέροχη, την αγαπημένη, η οποία είναι πολύ πιο όμορφη από την Αθήνα. Να τα λέμε και αυτά σε αρκετά επίπεδα και μόνο που βλέπεις το Θερμαϊκό αλλάζει η διάθεσή σου.

Οι πέντε νέοι σταθμοί λοιπόν λέει είναι η Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Αυτοί οι νέοι σταθμοί θα τίθενται στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι.

Η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα πραγματοποιείται σε 24 λεπτά. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό όταν για αυτή τη διαδρομή δαπανούσε κάποιος περισσότερο από μία ώρα.

Λοιπόν, έτσι μουσικά θα πάμε μέχρι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου γίνονται τα εγκαίνια του μετρό. Θα διαβάσουμε εφημερίδες, θα δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Και σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία θέματα. Και φυσικά εξαιρετική μουσική.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
0: Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι?
2: Είμαστε στον αέρα.
3: Να πέσει το τζίνγλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 και πολύ καλά κάνετε. Να στείλω την αγάπη μου στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου. Σε περιμένω από Δευτέρα στις 5. Είσαι το πρώτο, η πρώτη καλημέρα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Και στον Δημήτρη, τον συνάδελφο που μας ακούει. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλή σεζόν και σε σένα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους.

Θέλω να ακούσω το ρεφρέν, εσύ. Στο χαχά είμαι καλή μερική. Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Τι σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών. Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογραφές στη Ρώμη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Τι άλλο ακολουθεί. Στις 30 Οκτωβρίου στη Λωριάν της Γαλλίας έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί η Μπελαρά νέαρχος. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Στα αίτια της τραγωδίας, τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι αγνοούμενοι τουρίστες ξεπερνούν τους 500. Το μετρό στις Ράγες μέχρι την Καλαμαριά, 5 νέοι σταθμοί. Η φερεγγιότητα του Μητσοτάκη απέναντι σταθά. Το είπαμε, το κάνουμε. Πράσινες ανάσες από Χαρδαλιά και Παπασταύρου στην Αττική.

Πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία? Η άνοδος των υλικών εκτοξεύει την αξία κατασκευής, συμπαρασύροντας τις τιμές πώλησης και ενοικίου. Κεραμίδι από χρυσάφι ο τίτλος. Μηνιαία επιδόματα από 80 ευρώ ως 500 για χιλιάδες αστυνομικούς. Ήταν έτοιμα ετών, θα έχουν αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 25. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πότε θα καταβληθούν? Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, κρατώντας το ταψί τους, περίμεναν στην ουρά για το καθιερωμένο διάβασμα. Δικαίωμα στην ελπίδα. Χαμός γινόταν στην Καλλιθέα χθες το απόγευμα. Στον Άγιο Νικόλαο, εδώ στην Καλλιθέα. Γυναίκες, άνδρες με φανουρόπιτες, με 7 υλικά, με 9 υλικά, μονός αριθμός πρέπει να είναι. Άλλες με άχνη ζάχαρη, άλλες με σταφίδες, άλλες με πορτοκάλι. Ξέχασα να σου φέρω. Ναι. Τώρα που σε είδα το σκέφτηκα. Δεν είπα ότι είσαι πεινασμένος, απλά, εντάξει. Απλά ότι εγώ είμαι πολύ καλή σε αυτό. Είμαι τριόφρον. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας, πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης του Ελεύθερου Τύπου για την κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Στις ράγες στο μετρό στην Καλαμαριά με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός, 5 νέοι σταθμοί εγκαινιάζονται σήμερα. Ελληνικό ναυτικό κλείδωσε η συμφωνία για 2 φρεγάτες από την Ιταλία. Πασόκ Τσίπρας Καριστιανού, η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση. Για τα ευρωπαϊκά κύπελα τα ρέστα τους παίζουν σήμερα όφι, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.

Εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτη μεγάλη νίκη, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιδρά δίνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο ιδιαίτερο θανατηφόρο. Για μια απίστευτη στιγμή, σε μια 40χρονη μάχη, μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων. Ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Πλασματικά έτη πώς θα κερδίσετε έως 7 χρόνια. Σχεδιάζεται επιπλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Στα 184 ευρώ μηνιαίως το ελάχιστο κόστος που διαμορφώνεται το συνολικό ποσό αναλόγως του μισθού. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές και ο δημοσιογράφος Κουκάκης απευθύνθηκε στο Ευρωδικαστήριο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Για τα social media, συμβιβασμός μαμούθ από τη ΜΕΤΑ 17 δισεκατομμυρίων, γιατί ο Γκέιτς θέλει να συναντηθεί με τον ΣΥ. Στη συνέχεια της εκπομπής θα αναφερθούμε και στο θέμα αυτό, το οποίο όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για μια δίκη πολύ σημαντική που θα αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα στα social media. Εφημερίδα Καθημερινή, ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής Meridiam. Φωνικές πλημμύρες σάρωσαν το Νεπάλ. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ένα ακόμη θέμα, 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις.

Εδώ ο Παναγιώτης, επειδή έχει απορία για το θέμα με τις φοιτητικές αιστείες. Και όντως έχει δίκιο, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όρισε σαφείς όρους λειτουργίας των εστιών με υποχρεώσεις για τους φοιτητές και ένα έτσι συμβολικό ενίκιο από 20 έως 60 ευρώ. Ανάλογα με την κατοικία και τον τύπο του δωματίου.

0: Και μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, κατά την αποχώρηση των φοιτητών, εφόσον έχουν γίνει κάποιες ζημιές, θα τις πληρώνει ο φοιτητής φεύγοντας για την αποκατάσταση του δωματίου, το οποίο μάλιστα, εάν δεν το δικαιούται κάποιος, θα πρέπει να το παραδίδει άμεσα. Εκτός και αν θέλει, προσέξτε λίγο τώρα αυτό, εκτός και αν θέλει να πληρώσει ενίκιο.
1: Airbnb το κάνει.
0: Το κάνει Airbnb. Πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό. Θα ασχοληθούμε. Τώρα θα είναι all inclusive, θα έχει και... ή θα είναι μόνο κρεβάτι. Θα έχει και τα... και κουζινάκι και τα λοιπά. Αυτό τώρα είναι λίγο επικίνδυνο. Έτσι. Τι σημαίνει αν δεν το δικαιούται θα πληρώνει ενίκιο? Δηλαδή εγώ δεν είμαι πλέον φοιτήτρια. Δεν είμαι φοιτήτρια. Τελείωσε η... όλη αυτή η ιστορία. Θα πληρώνω
1: και...
0: μέσα στο πανεπιστήμιο και θα πηγαίνω όποτε θέλω να κάνω διακοπές. Τι. Εφημερίδα Δημοκρατία, ιδού η Ρόδος του κυρίου Μητσοτάκη, αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Η Άγκυρα επαναφέρει την απέτησή της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Κλιμακώνει τις προκλήσεις και τις απειλές σε όλα τα μέτωπα ο Σουλτάνος. Επικοινωνιακό σόου για με τις συντάξεις χειρίας, το αυτονόητο βαφτίζεται παροχή. Αφροδίτη Λατινοπούλου καταγγέλει τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Εφημερίδα Κόντρα, βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλωπ, ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ περμοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές.

Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα, η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Όλεθρος στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη. Η εφημερίδα των συντακτών ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη προτεραιότητα πωλήσεις, ενοικιάσεις, παραχωρήσεις για αποκομιδή οικονομικού ωφέλους. Ο Άδωνος Γεωργιάδης μιλά για πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, προσδοκά έσοδα για το ΕΣΥ και προαναγγέλει το ίδιο μοντέλο διαχείρισης για όλο το δημόσιο. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Αγωνία από τα στοιχεία της μελέτης, τροτότητας και σχετικής διακινδύνευσης της ελληνικό μετρό. Σήμερα παραδίδονται αποσπάσματα στους πραγματονόμονες των κατοίκων. Τι είπε ο Χάρης Δούκας. Champions League στα Αστέρια πάει, καθυλωτική και αλάνθαστη. ΑΕΚ, Σάρωση, τη Λεύσκη 4-0 και ετοιμάζεται για τα Σαλόνια. Για το διπλό ΠΑΟΚ και Παναθηναίκος. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, ο Βασίλης έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλή αρχή. Το καλύτερο ρεπορτάζ είναι το γέλιο σου, μου λέει. Μου φτιάχνεις τη μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου. Πάντα να σου φτιάχνω τη μέρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να είσαι πάντα συντονισμένος. Ο Θανάσης λέει: αυτό για τη σύνταξη χειρίας είναι μούφα, λέει. Είναι για περίπου 80.000 άτομα.

Λοιπόν, σας λατρεύω διότι έχετε πάρα πολύ χιούμορ. Ο Παναγιώτης στέλνει μήνυμα και λέει: ανοίγω τυχαία το ραδιόφωνο και τι ακούω, Πανάγου. Θαύμα, Άγιε Φανούρι, χαλάλι, πίτα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.

Ο Παντελής λέει ναι, αλλά ο Άγιος Φανούριος στους διαβητικούς δεν μας σκέφτηκε. Πώς να φάμε φανουρόπιτα, ίσως πρέπει να είναι αλλάξει με βραστά μπρόκολα, λέει, να μας πιάνει όλους. Κάτσε ρε εσύ, Παντελή. Έλα τώρα. Καταρχάς μπορεί να γίνει με ζάχαρη, με τέτοιο. Με στέβια. Στέβια. Πού είναι για τους διαβητικούς. Άσε τώρα που τα μπρόκολα, τώρα που τι θυμήθηκες και εσύ τα μπρόκολα. Τώρα η εποχή δεν είναι για μπρόκολα, η εποχή είναι για κολοκυθάκια. Δηλαδή να ξέρουμε τι λέμε. Κολοκυθόπιτα, φοβερή, αλμυρί, με λίγο φετούλα μέσα, φανταστική. Ε, όχι, δεν σ' αρέσει. Καλά. Αν σ' αρέσει. Καλημέρα στην όμορφη παρέα από τα μαγευτικά εξωτικά κάτω Πετράλωνα, λέει η Έλενα. Τα άνω είναι καλύτερα, να ξέρεις. Ο Θήμιος λέει, σκέψου το 99, πλήρωνα στο Βύρονα διάρρη φοιτητής 10.000 δραχμές, 35 ευρώ. Δηλαδή. Και θες 60, λέει, για την εστία. Ανάπτυξη, λέει, με 1.000, λέει, πίσω. Οι λεμούροι γι' αυτό μας πετάνε φιστίκια στη Βαθαπάρκα και τους λύθηκε ο αφαλός από το γέλιο. Δεν τους πείραξε κλιματική αλλαγή, με εμάς γελάνε. Από όλα αυτά που είπες, εγώ στάθηκα στους λεμούριους. Θα πάει σε ένα πάρκο με κάτι λεμούριους, πολύ ωραία ήταν. Φίλοι. Τραγουδάρα, λέει η Έλενα του Αργυρού. Δεν είπες τίποτα όμως για το... για τη δική μου τη συμμετοχή. Ο Νίκος, καλημέρα Νικόλα. Η Χίρα παίρνει τη μισή σύνταξη, αλλά αναλαμβάνει όλες τις τυχόν εκκρεμότητες, όχι τις μισές. Αν αυτό δεν είναι σαν την Μπούργκα στη Σαουδική Αραβία, πώς το λένε. Ποιες μισές δηλαδή. Για εξήγησε τώρα, Λυσή Νικόλα. Καταρχάς δεν παίρνει τη μισή σύνταξη. Παίρνει το 70%. Καλά δεν τα λέω.

εδώ βοήθησε ο Παναγιώτης Χάλερης, έλυσε το γρίφο. Εννοεί προφανώς ο ακροατής ότι παίρνεις όλες τις υποχρεώσεις, οικονομικές, δάνεια κτλ. Αλλά δεν παίρνεις όλο το μισθό. Δηλαδή δεν έχεις το εισόδημα που είχες παλαιότερα, αλλά έχεις τις οικονομικές ενδεχομένως και φορολογικές υποχρεώσεις που είχες από ακίνητα, ένφια, δάνεια, όλα αυτά κτλ. Ναι.

0: Λοιπόν, όπως με ενημερώνει ο Λεοντής Μαχεράς, ο καλός συνάδελφος από τον Status FM 107,7 από την Θεσσαλονίκη, αυτή την ώρα κατά τη διάρκεια των εγγενείων εκεί στο μετρό της Θεσσαλονίκης, αυτή την ώρα μιλά ο κύριος Σταχιάος. Στη συνέχεια θα έχουμε σύνδεση, καθώς θα έχουμε δηλώσεις και από τον Πρωθυπουργό. Πάμε όμως να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Καργόπουλο. Είναι πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Γεια σας κύριε Καργόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τελειώνει ο Αύγουστος. Θα ήθελα καταρχάς να μας πείτε λίγο τι γίνεται με τους αναπληρωτές, καθηγητές, αντασκάλους, καθηγητές, εκπαιδευτικούς. Σε ποια φάση βρίσκονται, έχουν ενημερωθεί για το που θα τοποθετηθούν?
1: Όχι ακόμα. Καταρχήν να πούμε ότι και φέτος θα ακούσουμε το πιο σύντομο ανέκδοτο, ότι όλοι οι καθηγητές θα είναι στη θέση τους την πρώτη μέρα. Το ακούμε κάθε χρόνο και ξέρετε, φτάνει Γενάρης μήνας και δεν διδάσκονται με αυτές πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και τελειώνει χρονιά με κενά. Ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη γενική αγωγή, η κατάσταση είναι τραγική. Να σας ενημερώσω ότι πέρσι βγήκαν 2.588 συνάδελφοι στη σύνταξη και δουλέψαν 800, περίπου 8.200 αναπληρωτές. Και οι διορισμοί ήταν μόνο 910 του μόνιμου προσωπικού. Είναι κάτω από το 10% δηλαδή των κενών όπως τα υπολογίζει το Υπουργείο. Που λειτουργήσαν δηλαδή με την περσινή χρονιά. Στη συνάντηση που είχαμε προχθές με το Υπουργείο Παιδείας, μας είπαν ότι οι πιστώσεις για την πρώτη φάση θα είναι 30.000 πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, γενική, ειδική αγωγή και άλλες 6.000 για δεύτερη φάση στα τέλη Σεπτέμβρη. Πέρυσι όμως είχαν δουλέψει 45.000 περίπου αναπληρωτές. Καταλαβαίνετε ότι όπως και πέρσι θα έχουμε τα ίδια φαινόμενα.
0: Άρα, πώς προκύπτει ότι θα είναι περισσότεροι, διότι διάβασα ότι θα είναι περισσότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
1: Όχι. Τα νούμερα είναι αμήλικτα. Ναι. Θα έπρεπε να είναι περισσότεροι γιατί υπάρχουν συνταξιοδοτήσεις, αλλά δεν θα είναι περισσότεροι. Και σας λέω και πάλι, θα ξεκινήσει η χρονιά με χιλιάδες κενά. Και αυτό το πρόβλημα δημιουργείται γιατί υπήρχε ένα 12ετές καθεστώς αδιοριστίας. Ναι. Δημιουργήθηκε μια μεγάλη τρύπα με τα μνημόνια στην εκπαίδευση, που αυτή η τρύπα δεν καλύφθηκε με μόνιμο προσωπικό. Οπότε οι αναπληρωτές, πέρα από τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν μέσα στη χρονιά, άδειες λοχείας, ασθενείας, ανατροφής τέκνου, καλύπτουν και κενά που υπάρχουν ούτως ή άλλως από την αρχή της χρονιάς. Οπότε κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια φαινόμενα. Τραγικά γιατί οι μαθητές χάνουν χιλιάδες ώρες. Και τραγικά και για τους συναδέλφους και τις συναδέλφες, γιατί ξέρετε ότι αυτό το καθεστώς ομοιρίας που ζήσαμε και εγώ τώρα στα 12 χρόνια είναι διαλύει πραγματικά τη ζωή των συναδέλφων.
0: Να ρωτήσω τώρα, έχουμε 27 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Πότε έχετε ενημερωθεί ότι θα γνωρίζουν οι άνθρωποι πού θα πάνε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα κάνουν τις αιτήσεις, δηλώνουν τις περιοχές. Ναι. Το σύστημα θα τρέξει 1η Σεπτέμβρη. Και οι συνάδελφοι θα είναι 3 με 4 Σεπτέμβρη στην πρώτη φάση, λέω. Είναι μια τραγική. Εγώ το έχω ζήσει, σας λέω και πάλι. Να σου έρχεται μέσα Νοέμβρη, 5 Νοέμβρη.
0: Πού είχατε τοποθετηθεί, Πρόεδρε?
1: Όπου Ζάκυνθο, έχω κάνει Κεφαλονιά σε διάφορα με στο Γαλατά. Να σου έρχεται 3 Νοέμβρη, 5 Νοέμβρη, παρουσιάζω στη Ζάκυνθο σε δύο μέρες. Και να συναντήσουμε παιδιά τώρα, να τρέχει, να ψάξει να βρει σπίτι.
0: Υπάρχουν και περιπτώσεις, ας πούμε, που είναι ζευγάρια και ο ένας έχει τοποθετηθεί κάπου αλλού και ο άλλος κάπου αλλού.
1: Κοιτάξτε, η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων και των συναδελφών. Φτάνει η οικογένεια να μαζευτεί όλοι μαζί στο ίδιο μέρος όταν τα παιδιά φτάνουν στο πανεπιστήμιο. Εκεί έχουμε φτάσει. Ξέρετε, η κατάσταση είναι και για αυτό το λόγο και για πολλούς άλλους λόγους, και αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος, το επισημάναμε και στην Υπουργό, είναι ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πλέον γίνει αντιδημοφιλές και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, πέρσι μείναν 1.440 θέσεις κενές στη γάμα φάση αναπληρωτών τον Νοέμβρη, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Πέτος 22.000 ήταν λιγότερες οι αιτήσεις των ΑΣΕΠ. Για τους πίνακες, από τους οποίους προσλαμβάνονται και οι μόνιμοι και οι αναπληρωτές. Και είχαμε και 240 κάτι λίγο κενές θέσεις για μόνιμους διορισμούς φέτος. Δηλαδή δεν δεχτήκαν συνάδελφοι να δηλώσουν όλη την Ελλάδα για να πάνε για να διορίσουν. Και αυτό έχει να κάνει πρώτο με το οικονομικό σκέλος. Ναι. Ότι ζούμε στις συνθήκες εξαθλίωσης. Ένα μεγάλο κομμάτι στις συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης. Όταν παίζεις μισθό 880 ευρώ εισαγωγικό και πληρώνεις νίκη 600 ευρώ. Όταν είσαι σε ένα νησί, σε ένα νοικιαζόμενο δωμάτιο χωρίς θέρμανση και σε πετάνε και έξω αρχές Ιούνιου γιατί θα το βγάλουν στο Airbnb, όταν βλέπεις την οικογένειά σου τρεις φορές το χρόνο, Χριστούγεννα, Πάσα, καλοκαίρι, καταλαβαίνεις αυτές τις συνθήκες και είναι πραγματικά εξοργιστικό.
0: Πόσα χρόνια πρέπει να είναι κάποιος αναπληρωτής για να μπορέσει?
1: Ανάλογο στην ειδικότητα, ανάλογο στην ειδικότητα και τη.
0: Ας υποθέσουμε ένας μαθηματικός, δηλαδή ένας.
1: Υπάρχουν, εγώ σας λέω, διορίστηκα μετά από 11-12 χρόνια που ήμουν ορμής αναπληρωτής. Μου χημικός. Και το θέμα είναι εξοργιστικό. Ότι ξέρετε, βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ, προσφύγει δηλαδή για το 13ο και 14ο μισθό. Και δεν είναι και η απόφαση η οποία απέρριψε αυτό το αίτημα. Αλλά ακόμα πιο εξοργιστική είναι η αιτιολόγηση. Mm-hmm. Είπανε από το ΣΤΕΟ ότι δεν επηρεάζει η μη καταβολή 12ου και 14ου μισθού την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων. Εγώ προτείνω στους δικαστές του ΣΤΕ να πάνε στα νησιά, στη Σαντορίνη που μένουν, στο κάμπινγκ, στη Ρόδο που κοιμούνται στα αυτοκίνητα, mm-hmm. και να πάνε να συζητήσουν αυτοί τους την απόφαση, αφού πρώτα που είναι τη μισθό παίρνουν οι ίδιοι βέβαια. Γιατί ο να βγαίνει και να λες αυτό το πράγμα σε άνθρωπο που παίρνει 900 ευρώ και δεν έχει δικαίωμα να κάνει οικογένεια πρακτικά, όταν εσύ παίρνεις χιλιάδες ευρώ ως μισθό, είναι πραγματικά προκλητικό.
0: Στη ΔΕΘ θα πάτε, πρόεδρε?
1: Θα πάμε. Μαζικά θα συμμετέχουν οι συνάδελφοι. Από την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο το συλλαλητήριο. Θα φωνάξουμε ένα δεν πάει άλλο. Ξέρετε, από τα μνημόνια και μετά χάσαμε 3 επιδόματα, 2 μισθούς, ένα μισθολογικό κλιμάκιο. Ναι. Έχουν περάσει όλες τις κυβερνήσεις με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς από τότε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Όλοι καταργήσαν τα μνημόνια, δεν το θυμάστε που το είπαν όλοι.
0: Σωστά.
1: Και όλοι αυτοί οι μνημονιακοί
0: νόμοι
1: έχουν μείνει κανονικά και οι περικοπές. Και το πιο, αν θέλετε, ανησυχητικό είναι ότι κανένας υποψήφιος αυριανός πρωθυπουργός δεν δεσμεύεται ότι θα επαναφέρει. Και είναι ένα λοιπόν το μισθολογικό κομμάτι. Και ένα δεύτερο είναι οι συνθήκες που δουλεύουμε και η κατάσταση των σχολικών κτηρίων. Και αυτό αφορά όλους τους ακροατές σας. Η κατάσταση των σχολικών κτηρίων είναι τραγική. Είναι, κάθε εβδομάδα έχουμε ατύχημα είτε με εκπαιδευτικό είτε με μαθητή. Το έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι ένα μεγάλο ποσοστό, 35-40% των σχολικών κτηρίων πριν τη δεκαετία του 80.
0: Αυτά τα σχολεία που φτιάχτηκαν το τελευταίο διάστημα με το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου κάλυψε το 8% των σχολικών μονάδων, μοδοβάθμια και δευτεροβάθμια, το οποίο καλύπτει, να ξέρετε, κυρίως άβλιους χώρους, τουαλέτες και ράμπες αμαία. Σημαντικά είναι και οι τουαλέτες, όπως καταλαβαίνετε, και οι ράμπες αμαία. Αλλά δεν έχει να κάνει με τη στατικότητα των κτηρίων, την ενίσχυση, καταλαβαίνετε, λέω.
0: Ναι.
1: Και να ξέρετε ότι πριν το 80 τα κτίρια, τα δημόσια ήταν με βάση βασιλικό διάταγμα του 58 αντισεισμικός κανονισμός. Ήταν πριν το μεγάλο σεισμό δηλαδή, καταλαβαίνετε. Και είναι ειδικά στη Θεσσαλονίκη που θα πάμε τώρα στη ΔΕΘ, ειδικά είναι τραγική η κατάσταση με τη σχολική στέγη.
0: Εκτός από τη Θεσσαλονίκη, που άλλο εντοπίζονται κτηριακά προβλήματα.
1: Στα Ιόνια που έχω κάνει εγώ, τα μισά σχολεία είναι λιώμενα. Εμένα μου έχει τύχει να μπαίνω σε ένα τμήμα, να περνάω από το άλλο, να μην είχα αυτοτελή έξοδο. Σε σεισμογενή περιοχή ένα τμήμα. Για να μπει στο Α3, πέρασε από το Α2 δηλαδή.
0: Ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, νομίζω, πρόεδρε.
1: Ναι, είναι, η κατάσταση είναι τραγική. Και προσέξτε, μας είπε ο υπουργός, σε όλη την κεντρική Μακεδονία θα παραδοθούν, ξέρω, νομίζω, 12-14 σχολεία καινούρια. Δεν γίνεται ούτε, και ξέρετε, ο έλεγχος. Προχωράει ένας έλεγχος σε επίπεδο Α. Επίπεδο Α στους μηχανικούς είναι όταν μπαίνει μέσα ο μηχανικός και κάνει οπτικό έλεγχο. Και επιλέγει ποια από αυτά θα πάνε να περάσουν από έλεγχο Β, γάμα δίσκα, που είναι, ξέρετε, είναι να μετρήσουν τα τσιμέντα, τα σίδερα, το τι κατάσταση επικρατεί στα σχολεία. Αυτό επειδή οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά να το καλύψουν και όταν θέλει χιλιάδες ευρώ η παρέμβαση που πρέπει να γίνει, δεν προχωράει. Και ένα τρίτο ζήτημα που θέλουμε να πούμε είναι οι συνθήκες που δουλεύουμε. Δουλεύουμε σε ένα καθεστώς, τα κάνουμε όλα μέσα σε ένα σχολείο λόγω της έλλειψης προσωπικού.
0: Ναι.
1: Κάνουμε το σχολικό σύμβουλο, τον νοσηλευτή, τον ψυχολόγο, το φύλακα, τον καθαριστή, καθαρίστε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Σωστά.
1: Οι διευθυντές είναι στη χειρότερη θέση όλων, μια γραφειοκρατία απίστευτη. Και όλα αυτά σε ένα καθεστώς απίστευτο αυταρχισμού και στοχοποίηση του κλάδου. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, που έχουμε πάρα πολλά πειθαρχικά και για αυτά. Αφορά και για διοικητικά ζητήματα του σχολείου. Ό,τι και να γίνει, είναι καραμέλα πλέον, έγραφες εξηγήσεις σε δε πειθαρχικό, για απλά διοικητικά θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός λοιπόν είναι κακοπληρωμένος, δουλεύει σε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο δεν είναι το κατάλληλο για τη δουλειά του και σε συνθήκες εργασίας οι οποίες χειροτερεύουν διαρκώς. Αυτοί είναι οι λόγοι που έχουν κάνει το επάγγελμά μας αντιδημοφιλές και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τα επόμενα χρόνια να μην πηγαίνουν οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή ήδη έχει ξεκινήσει. Πώς κυνηγάνε τους γιατρούς με τον τουφέκι στα νησιά και δεν πηγαίνει κανένα στα δημόσια νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Αυτό θα γίνει και με τους εκπαιδευτικούς τα επόμενα χρόνια.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε
1: Καργόπουλε. Λοιπόν, να κλείσω με αυτό. Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφες να συμμετέχουν στη μεγάλη διαδήλωση της ΔΕΘ. Και πάνω απ' όλα, επειδή πέρα από εργαζόμενοι είμαστε και εκπαιδευτικοί, θεωρούμε ότι πέρα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, πρέπει να πρωτοφωνάξουμε ότι δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε το δυστοπικό μέλλον που ετοιμάζουν στα παιδιά μας, στη νέα γενιά, που δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, και αυτό είναι, να το πω έτσι, παρέκκληση από την κοινωνική εξέλιξη, φαίνεται ότι θα ζήσουν χειρότερα από εμάς. Σε ένα μέρος που η φτώχεια, ο πόλεμος, η προσφυγιά θα είναι στη μέση διάταξη πλέον. Οπότε αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για εμάς τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουμε σε αυτές τις κινητοποιήσεις.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες, φυσικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία ως Ομοσπονδία.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Σήμερα στους 13 αυτούς πρώτους σταθμούς προστίθονται ακόμα 5 και μαζί τους 15 καινούργιοι σειρμοί, διαμορφώνοντας συνολικά μια διαδρομή σχεδόν 15 χιλιόμετρων που φτάνει πια μέχρι την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίνη, τη Μίκρα. Κυρία Δήμαρχε, είχατε την ευκαιρία χθες πρώτη να ξεναγηθείτε σε αυτήν την τόσο σημαντική επέκταση του μετρό για την πόλη της Καλαμαριάς και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτήν την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση. Δεν πρόκειται να σας κουράσω με αριθμούς, τα είπαν εξάλλου όλα οι προλαλήσαντες και νομίζω ότι έπρεπε σήμερα να δώσουμε τον λόγο σε πολλούς για να καταδείξουμε το συλλογικό χαρακτήρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Για να όμως το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη της. Πόσο καινούριος συγκοινωνικός χάρτης έχει βελτιώσει, κύριε Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Όχι μόνο η κατασκευή αλλά και η επέκταση του μετρό, τα πολλά καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν πια έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη για την πόλη. Θέλω να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα χαμογελαστοί, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε. Και ίσως πουθενά αλλού όσο στο μετρό της Θεσσαλονίκης αλλά και στην εκβάθρον ανάταξη του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης δεν αποτυπώνεται εντονότερα η πεποίθηση που καθοδηγεί τη δράση μας. Ότι τα μεγάλα έργα υποδομής αλλά και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν στην Ελλάδα ότι αυτά δεν γίνονται, όμως γίνονται. Αρκεί να έχει κανείς σχέδιο και επιμονή, να βάζει το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος και να ξέρει να δίνει λύσεις στα προβλήματα. Αφού αναπόφευτα κάθε μεγάλη αλλαγή συναντά δυσκολίες. Στο μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν πολλές, σεβασμιότατε τα γνωρίζετε και εσείς καλά, πολλές οι ενστάσεις, οι διαμαρτυρίες, οι προσφυγές καθυστέρησαν το έργο, αύξησαν το κόστος τους και σε συνδυασμό με την πολιτική ατολμία και τη γραφειοκρατία κράτησαν για πάρα πολύ καιρό το έργο στα χαρτιά και τις λαμαρίνες στους δρόμους. Με τεράστιο κόστος και για την κοινωνία και για την πολιτεία αλλά και οι αντικειμενικές προκλήσεις όπως η εξεύρεση της χρηματοδότησης. Και ναι, αγαπητέ μου Επίτροπε, αξίζει να θυμίζουμε ότι και το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Η ευθύνη προστασίας της μοναδικής, κύριε Δήμαρχε, πολιτισμικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά κατάφεραμε και τα ξεπεράσαμε, τα πετύχαμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε αυτήν την χαρούμενη μέρα έτοιμοι στις 3 το μεσημέρι να θέσουμε σε λειτουργία το μετρό το οποίο θα συνδέσει πια τη Θεσσαλονίκη με την Καλαμαριακή. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά. Η βασική γραμμή του μετρό έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή των Θεσσαλονικιών. Μπορεί για κάποιους να θεωρείται σήμερα ένα αυτονόητο και εκτιμένο. Όμως, σας διαβεβαιώνω, όλα αυτά δεν ήταν καθόλου δεδομένα. Και αξίζει αυτή τη μέρα να θυμηθούμε τις μεγάλες μάχες που δώσαμε κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας. Αναλαμβάνοντας βέβαια και το ανάλογο κόστος. Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις 2 πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη

0: γίνονται στην πόλη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια, αρκεί να αναφέρω μόνο τα καινούργια λεωφορεία, το flyover, ένα έργο το οποίο αντιμετωπίστηκε με τόση μεγάλη επιφυλακτικότητα και καχυποψία από τους Θεσσαλονικείς, ένα έργο το οποίο, ναι, μεσοπρόθεσμα ταλαιπώρησε την πόλη, θα είναι ολοκληρωμένο το πρώτο εξάμηνο του 2027. Ο Δυτικός Προαστιακός πια με τρεις γραμμές προσθέτει ένα ακόμα μέσο σταθερής τροχιάς, η επέκταση του έκτου προβλήτα, η δημιουργία κέντρου logistics στο στρατόπεδο Γκόνου και βέβαια η εμβληματική, κύριε Δήμαρχε, και θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε και για τις προτάσεις σας, η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία πια και αυτή έχει μπει σε μία νέα τροχιά.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού κατά τα εγκαίνια στο μετρό στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά και πάλι συνεχίζουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στους 13 πρώτους σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης προστίθενται άλλοι 5 με 15 νέους σειρμούς, δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά που θα ανοίξουν στις 3 μετά το μεσημέρι για τους πολίτες. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές πρώτης και δεύτερης Θεσσαλονίκης καθώς και με βουλευτές επικρατείας. Το μεσημέρι θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Παράλληλα, θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, ενώ αύριο θα περιοδεύσει σε Φλόρινα και Κοζάνη. Μήνυμα ότι μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και το μετρό θα αλλάξει ζωές, έστειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφερόμενος στην παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου επεσήμανε πως ο Άκτορ παραδίδει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο σύγχρονο και ασφαλές μετρό στην Ευρώπη. Τρεις πυράβλους εκτόξευσαν οι ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία για να αντιμετωπίσουν επίθεση των Χούθη με ντρόνς, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό επιχειρησιακό ρόλο της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι εναέριοι στόχοι καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα υπόλοιπα συστήματα της Σαουδαραβικής Αεράμυνας. Η πέμπτη θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη και την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη που ανακοινώθηκαν και επίσημα στην Ολομέλεια της Βουλής. Παράλληλα, μένει καινή θέση του κόμματος στο Προεδρείο της Βουλής για την οποία προτάθηκε η Έλενα Ακρίτα, ενώ η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε πως δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα της Βουλευτού Επικρατείας. 165 νεκροί, ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που παρέστηναν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα παγετώνα. Αγνοούνται τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 800 είναι από Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Αυστραλία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από λάσπη πάχους 1,5 μέτρου. Καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα ανακοίνωσε η Hellenic Train μετά την παράσταση άνδρα που βρισκόταν στις Ράγκες κοντά στη Λάρισα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και φέτος θα ακούσουμε το σύντομο ανέκδοτο ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση τους, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Ανδρέας Καργόπουλος εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Εκτίμησε πως η χρονιά θα ξεκινήσει με δεκάδες κενά, έκανε λόγο για συνθήκες εξαθλίωσης όταν ο εισαγωγικός μισθός είναι 800 ευρώ και το ενίκιο 600 ευρώ. Από σήμερα ως και τις 4 Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ένας νεκρός και 10 τραυματίες όταν 26χρονος οδηγός έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητο του πάνω σε πεζούς στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία. Στα αθλητικά, στις 9 το βράδυ, Τσέσεκα Σόφια Σόφη για το Europa League, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία της στα προκριματικά του US Open.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,29% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική χρήση της

0: αστρονομική τιμολόγηση για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα ως και 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο, και είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Και χάλαρης και χαλαρός. Περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες στο 211 10 80 8 80. Ήθελα να σας τσεκάρω. Radio παπάκι παραπολιτικά. Studio παπάκι παραπολιτικά .gr. Radio παπάκι παραπολιτικά .gr.
1: Τι
0: είπα
1: τόσο. Μην ξέρω.
0: Ήθελα να δω. Ήθελα να δω να με παρακολουθείς. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες σε αυτό το πολύ πολύ ζεστό πρωινό της Πέμπτης, 27 Αυγούστου. Βέβαια αυτές οι θερμοκρασίες θυμίζουν κατά καλό καιρό. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Θωμά Μόσχο. Είναι κτηνοτρόφος και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, αλλά και μέλος Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συλλόγων. Καλημέρα, κύριε Μόσχο, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, ας τα λέμε καλά.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, επειδή νωρίτερα συνδεθήκαμε και με τη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια του μετρό εκεί στην Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από την ΔΕΘ, από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τα νέα μέτρα στήριξης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς τώρα ως αγρότες, τι σκοπεύετε να κάνετε? Η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά που θυμίζουμε όλοι ότι σημαδεύτηκε από πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις. Τέτοιες όμοιες τις δεν είχαμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια. Περισσότερες από δύο μήνες ήσασταν στο δρόμο, διεκδικώντας πράγματα και αποζημιώσεις και όλα αυτά που συμβαίνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά που σας άγγιξαν πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω, θα βρεθείτε στη ΔΕΘ να διαμαρτυρηθείτε όπως κάθε χρόνο και με ποια αιτήματα?
2: Τώρα, μιλάμε σαν αγρότες συνολικά ή με ρωτάτε προσωπικά εγώ τι θα έκανα, παραδείγματος χάρη?
0: Εσείς καταρχάς προσωπικά από ό,τι μαθαίνω είστε στην Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Είστε τομεάρχης πλέον αγροτικής ανάπτυξης, σωστά?
2: Ναι.
0: Μιλήστε μου και με τις δύο ιδιότητες, και με του κτηνοτρόφου αλλά και με του πολιτευόμενου πια.
2: Με το κτηνοτρόφο και το αγρότη να σας πω ότι η κατάσταση σήμερα είναι ότι όσο λιγότερα καλλιεργείς ή όσο λιγότερα εκτρέφεις, τόσο λιγότερο μπαίνεις μέσα. Αυτή την πραγματικότητα ζούμε. Δηλαδή όσο λιγότερο δουλεύουμε, τόσο λιγότερο θα χάσουμε και τόσο πιο αργά θα φαλυρίσουμε. Όσο πιο πολλά πάμε να δουλέψουμε, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν βγαίνει αυτή τη στιγμή ούτε η καλλιέργεια ούτε η εκτροφή.
0: Ναι.
2: Τώρα για τη ΔΕΘ, κανονικά θα έπρεπε να μην πάει κανένας μας στη ΔΕΘ, να μην πάει κανένας μας στη δουλειά, να σκουθούμε και να φύγουμε όλοι και να πάμε σε ένα άλλο κράτος που μας σέβεται. Να μην συνεχίσουμε να μένουμε εδώ. Γιατί και στη ΔΕΘ το μόνο που θα ακούσουμε θα είναι αστείες εξαγγελίες και υποσχέσεις που μας είχαν δώσει και μετά τα μπλόκα, και γι' αυτό φύγαμε από τα μπλόκα. Υποτίθεται δεσμεύτηκε η κυβέρνηση κάποια πράγματα, από τα οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Για να καταλάβετε, εμείς για να πάρουμε την επιδότηση πρέπει να κάνουμε τη δήλωση ως ΔΕΘ.
0: Ναι.
2: Το Μάιο έχουν τελειώσει. Εμείς έχουμε τέλη Αυγούστου αυτή τη στιγμή, πάμε για Σεπτέμβρη. Δεν έχουμε κάνει τις δηλώσεις. Δηλαδή δεν έχουμε δηλώσει τι καλλιεργούμε, τι εκτρέφουμε κτλ. Για να γίνει έλεγχος σε εμάς και να μας δοθεί επιδότηση. Και οι πρώτες επιδοτήσεις γίνονταν συνήθως Οκτώβρη. Και οι δεύτερες, οι εξόφλες γίνονταν το Δεκέμβρη. Δηλαδή σε ένα μήνα θα προλάβουν να γίνουν 600.000 δηλώσεις? Δεν το νομίζω. Για να γίνουν και απαραίτητα έλεγχοι και τα λοιπά. Οπότε αυτό που φαίνεται είναι ότι οδεύουμε προς μια πορεία που δεν θα πάρουμε επιδοτήσεις, στην ώρα μας τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Δεν γίνονται δηλώσεις στην ώρα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις, γιατί το κράτος έβγαλε ένα νόμο που λέει ότι σήμερα όποιος κάνει δήλωση για τους αγρότες, δηλαδή εκεί γεωπόνοι και τα λοιπά, είναι συνυπεύθυνοι με τον αγρότη για τη δήλωση που κάνουν, και αν προκύψει πρόστιμο στον αγρότη, 1/5 του προστίμου θα το τρώει και ο υπάλληλος που έκανε την εκάστοτε δήλωση.
0: Θα βρεθείτε στα συλλαλητήρια, κύριε Μόσχο?
2: Πιθανότατα θα βρεθούμε στα συλλαλητήρια. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Θα συνεδριάσουμε και εμείς τις επόμενες ημέρες για να δούμε πώς και ποιοι θα πάμε και τι θα κάνουμε εκεί. Αλλά σας λέω ότι εγώ από αυτή την κυβέρνηση δεν βλέπω κάποιο αποτέλεσμα, ούτε κάτι ουσιαστικό, ούτε να θέλει να μας ακούσει. Δηλαδή, αναλογιστείτε ότι μας ζητάνε σήμερα, μας λένε, πες μας πόσα κιλά γάλα θα παραδώσεις, και λέμε εμείς 15 τόνους, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
2: Και γίνεται μια ευλογιά στην περιοχή μας και μας κλείνουν τα ζώα μέσα. Εμείς δεν έχουμε να τα ταΐσουμε και παραδίδουμε 14.900, 100 κιλά λιγότερα. Θα φάμε πρόστιμο 20% σε όλες μας τις επιδοτήσεις.
0: Τι γίνεται με την ευλογιά, για δώστε μας μια εικόνα. Είναι καλύτερα τα πράγματα, έχει περάσει πάρα πολύ καιρός.
2: Όχι, τι καλύτερα, συνεχίζει η ευλογιά ακόμα και σήμερα. Χθες είχαμε νέο κρούσμα και εδώ στην περιοχή μας, στην Καστοριά. Στην Κοζάνη, συγγνώμη, στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ναι.
2: Δύο έχουμε στην Καστοριά αυτή τη στιγμή, ένα στην Κοζάνη, σε περιοχές που δεν είχε έρθει καν η ευλογιά.
0: Και ακολουθείτε αυτή η πάγια διαδικασία της ανάδοσης των ζώων.
2: Ναι, θανάτωση των ζώων, καμία απολύμανση, κανένα ουσιαστικό μέτρο από την κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Το 75% του κόστου παραγωγής μας είναι οι ζωοτροφές, δεν μας τις αποζημιώνει τις ζωοτροφές. Μας σκοτώνουν τα ζώα, φεύγουν και τα παρατάνε όλα όπως έχει. Αρκεί μόνο να σας πω ότι όταν ήρθε η ευλογιά στην Καστοριά, ρωτούσαμε τους κτηνίατρους τι θα κάνουμε τώρα και μας λέγανε δεν ξέρω. Και τώρα είναι Παρασκευή, θα τα πούμε από Δευτέρα.
0: Ναι. Αυτοί οι κτηνοτρόφοι που έχουν θανατώσει τα ζώα τους έχουν αποζημιωθεί στο σύνολό τους ή είναι και κάποιοι που περιμένουν ακόμα τις αποζημιώσεις για τα ζωντανά τους?
2: Η αποζημίωση για την ευλογιά δίνεται 8 με 12 μήνες μετά από την ημέρα που σου θανάτωσαν τα ζώα.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Και προσέξτε τώρα τι λένε. Κανονικά τα ζώα πρέπει να τα σφάξουν σε 24 με 48 ώρες. Μπορεί να μην προλαβαίνουν να έρθουν και σου λένε ότι ψοφήσει, πέτα το και έξω και θάψ το. Αυτά δεν στα αποζημιώνουν. Δηλαδή τα ζώα που θα ψοφήσουν από ευλογιά όσο αυτοί δεν έρχονται να σφάξουν το κοπάδι δεν τα αποζημιώνουν. Και αν εσύ έχεις 100 ζώα και σου ψοφήσουν τα 50, και γιατί έχουν κάνει και 2 μήνες να πάνε να σφάξουν κοπάδι, αυτά τα ζώα δεν στα αποζημιώσουν.
0: Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μόσχο. Τι σας έκανε να προσχωρήσετε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
2: Πολλά ήταν αυτά που με έκαναν. Αρχικά ήταν η συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα και όταν μίλησα μαζί του κατάλαβα ότι είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος από αυτό που έχουμε μάθει από τις ειδήσεις, ας το πούμε έτσι, από τη γενική προπαγάνδα.
0: Ναι, δεν είναι θέμα των ειδήσεων. Όμως ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Δηλαδή, μάλιστα σε πολύ περίεργα και δύσκολα χρόνια. Οπότε έχει δώσει δείγμα γραφής. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι κάτι τελείως νέο. Αυτό εννοώ.
2: Κοιτάξτε, σαν πρωθυπουργός, η προσωπική μου άποψη ήταν ότι αφού μπόρεσε και κράτησε την κυβέρνηση με το πώς ήταν τότε τα πράγματα και ιδιαίτερα το πώς λειτουργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, για μένα ήταν ήρωας σαν πολιτικός που κατάφερε να το κάνει αυτό. Τώρα τα πράγματα που αναγκάστηκε να τα κάνει λόγω λάθη άλλων κυβερνήσεων νομίζω δεν επικοινωνήθηκαν σωστά τότε για να καταλάβει ο κόσμος τι γινόταν, γιατί εγώ μετά από προσωπική επαφή με τον κύριο Τσίπρα κατάλαβα τι ακριβώς γινόταν και πώς και δέχτηκα να συμμετέχω, αλλά εκτός αυτού δέχτηκα να συμμετέχω και στο ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απολύτως ειλικρινής μαζί μας του τι μπορεί να γίνει, τι όχι και πώς, και μας είπε... Ορίστε, εδώ είναι, αναλάβετε οι αγρότες για τους αγρότες να το κάνετε. Δηλαδή είναι και ο μόνος που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Όλοι οι άλλοι ή δεν μας ακούν ή όταν ερχόταν να μας κάνουν προτάσεις μας λέγανε ότι θα αναλάβει το Υπουργείο ένα ιστορικό στέλεχος του κόμματος που είναι δικηγόρος, γιατρός, δεν ξέρω τι είναι.
0: Την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα, ωστόσο, υπήρχαν και τότε διαμαρτυρίες των αγροτών.
2: Υπήρχαν, ναι.
0: Τι πιστεύετε ότι μπορεί?
2: Για πολύ διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει το κομμάτι το δικό σας, τον αγροτικό τομέα από τότε σε σχέση με σήμερα? Τι διαφορετικό είναι αυτό που κομίζει δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, τότε ήταν στην ουσία η διαμαρτυρία για το μνημόνιο, για την προκαταβολή φόρου που μας ζητούσαν οι Ευρωπαίοι να έχουμε, για την ασφαλιστική εισφορά που πήγαινε ανάλογα με τον τζίρο κτλ. Σήμερα όλα αυτά έχουν αλλάξει. Σήμερα οι διαμαρτυρίες γίνονται, τότε γινόταν για μέτρα που μας επέβαλε η Ευρώπη και σήμερα οι διαμαρτυρίες γίνονται για λεφτά που μας έχει κλέψει η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς πέρυσι διαδηλώναμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα λεφτά που μας έχουν κλέψει και για αυτά που δικαιούμαστε και να αλλάξει αυτή η πολιτική και να σταματήσει αυτό το πράγμα που γίνεται, γιατί προειδοποιούσαμε για όλα αυτά που έχουν έρθει, όπως για την ακρίβεια κτλ. Και σήμερα νομίζω το βλέπετε ότι είχαμε δίκιο οι αγρότες όταν λέγαμε ότι θα υπάρξει κύμα ακρίβειας και δεν είναι το μόνο. Έρχεται Να σας υπενθυμίσω ότι εμείς σήμερα καλλιεργούμε με το διπλάσιο κόστος παραγωγής από ό,τι καλλιεργούσαμε στα μπλόκα.
0: Ναι.
2: Αυτά θα συγκομιστούν σε λίγο καιρό. Δεν έχουν συγκομιστεί όλα τα προϊόντα. Το καλαμπόκι πέρυσι είχε 18 λεπτά και φέτος έχει 30.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν να περιμένουμε κινητοποίησεις εν ώψη της ΔΕΘ, να περιμένουμε εκ νέου διαμαρτυρίες. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα είναι μαζικές όπως ήταν πέρυσι το Δεκέμβριο, τον περασμένο Δεκέμβριο. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι όλοι οι αγρότες περνάτε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και εκτινοτρόφοι αλλά και ο αγροτικός τομέας περνά μια δύσκολη κατάσταση και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια βλέπουμε έντονες διαμαρτυρίες και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όχι μόνο το χειμώνα, γιατί πολλοί στο παρελθόν σας κατηγόρησαν ότι το χειμώνα και τα λοιπά βγαίνετε στους δρόμους που δεν καλλιεργείτε και τα λοιπά. Φέτος βλέπουμε για πρώτη φορά διαμαρτυρίες και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και μάλιστα πάρα πολλοί νέοι αγρότες φεύγουν από το επάγγελμα ή τέλος πάντων δεν μπαίνουν στο επάγγελμα αυτό, δεν υπάρχει νέο αίμα στο επάγγελμα και αυτό δείχνει και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν εμείς θα είμαστε εδώ, θα λέμε όλα αυτά που συμβαίνουν στην αγροτική ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μόσκο.
2: Να πω κάτι τελευταίο για αυτό που είπατε σχετικά με τους νέους αγρότες. Ναι. Επειδή ήμασταν και σε μια ημερίδα χθες στη Θεσσαλία, άκουσα την κυβερνητική πλευρά, μας έχουν ζαλίσει τόσο καιρό για την κλιματική κρίση και για την ξηρασία κτλ.
0: Ναι.
2: Ενδεικτικά να πω δύο πράγματα. Από τα 18 αρδευτικά που υποτίθεται θα έκανε η κυβέρνηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν έχει κάνει κανένα. Και το δεύτερο είναι πώς γίνεται στην Ελλάδα να έχουμε λειψιδρία και στο Ισραήλ να μην έχουν, που τόσο το θαυμάζουν. Γιατί η αγροτική οικονομία του Ισραήλ, που είναι 5 φορές μικρότερο από την Ελλάδα, είναι 6 δις και της Ελλάδας είναι 7. Εκεί δεν έχει λειψιδρία. Ας πάρουν αυτά τα παραδείγματα, αντί να πάρουν αυτά που κάνουν τη Γάζα με τους Παλαιστίνιους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μόσχο, να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η Πανάσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Διαβάστε στην απογευματινή διπλάσιες από σήμερα οι συντάξεις χειρίας. Ποιοι αστυνομικοί δικαιούνται το επίδομα από 80 έως 500 ευρώ. Πόσο κοστίζει να χτίσεις ένα σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία και νησιά. Στα ύψη τα οικοδομικά υλικά. Από σήμερα η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Οι 5 νέοι σταθμοί και το ωράριο λειτουργίας. Κοτόπουλο. Το κρέας του φτωχού κατακτά τον πλανήτη σύμφωνα με τον ΟΣΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, τη δροσερή μου καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από τις πηγές του Αχαίροντα. Εκεί να είμαστε. Να κάναμε ένα ράφτινγκ, ρε παιδί. Κάτι. Όχι το κουπί όμως εμείς. Θα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην φίλη την Ευτυχία που έστειλε το μήνυμά της. Και στην Μαριάννα. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7, την όμορφη Θεσσαλονίκη και τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία εκεί στα εγγένεια του μετρό της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, Λεοντή μου. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Έτσι, καλή σεζόν.
1: Και στα παραπολιτικά και εμείς στον Status που ξεκινάμε επίσημα το πρόγραμμά μας τη Δευτέρα. Θέλουμε και εμείς δροσερή καλημέρα, γιατί αυτή την ώρα ο υδράργυρος στο σταθμό της Μίκρας έχει φτάσει 38 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα δεν είναι δροσερή καλημέρα σου, Λεοντή μου, είναι καυτή.
1: Είναι καυτή καλημέρα.
0: Είναι καυτή καλημέρα.
1: Αλλά πολύ δροσερά όλα τα λόγια των πολιτικών και όχι μόνο που βρεθήκαν στα εγγένεια του μετρό της Καλαμαριάς μας, όπου πλέον δεν έχει φτάσει η ώρα, είναι σε εξέλιξη η σημερινή μέρα, 27 λοιπόν Αυγούστου, περνά και επίσημα στα χρονικά της πόλης μας ως ένα ιστορικό ορόσημο που βάζει την πόλη και μια εντελώς νέα τροχιά αστικών μετακινήσεων.
0: Λεοντή, θέλω να μας πεις, επειδή είσαι από τη Θεσσαλονίκη, είσαι δημοσιογράφος στη Θεσσαλονίκη, είσαι και κάτοικος όμως στη Θεσσαλονίκη, πόσο αλλάζει για σας του Θεσσαλονικής αυτή η σημερινή ημέρα? Τι σημαίνει για σας σε μεχρονικές αποστάσεις? Πόσο χρόνο χρειαζόσασταν από τη μία, από τον ένα σταθμό, να φτάσετε στον άλλο σταθμό με το αυτοκίνητο? Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης?
1: Πρακτικά λοιπόν, από τη Μίκρα που βρισκόμαστε εδώ για να φτάσουμε με το αυτοκίνητο, δεν βάζω το λεωφορείο γιατί πολλές φορές καθυστερούν, χαλάνε και τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Με το αυτοκίνητο μέχρι και το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, το ελάχιστο που χρειαζόμασταν, το ελάχιστο, είναι περίπου μία ώρα με 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Χωρίς μποτιλιάρισμα.
0: Ναι.
1: Δεν βάζω το μποτιλιάρισμα μέσα. Τώρα χρειαζόμαστε.
0: Σε ώρα αιχμής, δηλαδή έφτανε και 2 ώρες, ας πούμε.
1: Τέτοια ώρα που μιλάμε, 11 και 25 πρώτα λεπτά,
0: ναι,
1: χρειαζόμαστε και μία ώρα και 25 με 30 λεπτά.
0: Οπό.
1: Για να φτάσουμε στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, από τις 3 το μεσημέρι, θα χρειαζόμαστε μόλις 25 λεπτά.
0: Τέλειο. Για αυτούς που εργάζονται λοιπόν και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και εξυπηρετεί τώρα, πόσους κατοίκους θα εξυπηρετεί? Πάνω από 60.000 να υποθέσω.
1: Πάνω από 60.000 και πάνω από 100.000 αυτοκίνητα, τα οποία δεν θα υπάρχουν στους δρόμους της πόλης,
0: ναι,
1: που έτσι κι αλλιώς με 2 τροχέα να είχαμε, έκλεινε και η περιφερειακή οδός και το κέντρο της Θεσσαλονίκης, μην μιλήσω και για τα πιο ανατολικά που βρισκόμαστε εμείς εδώ. Αυτό
0: στο χρόνο άλλων, τώρα αυτό που λειτουργεί το μετρό.
1: Ναι.
0: Από την αρχή που λειτουργήσε μέχρι και σήμερα, πώς το έχουν υποδεχθεί τώρα το νέο αυτό τρόπο μετακίνησης η Θεσσαλονίκη? Το εμπιστεύονται? Ποιες ηλικίες πηγαίνουν? Πηγαίνουν και ηλικιωμένοι και πιο νέοι?
1: Όλων των ηλικιών, αλλά το εμπιστεύονται αυτοί που το κατέκριναν.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες.
1: Αυτή την ώρα που μιλάμε παρακαλάνε στις 3 το μεσημέρι να κολλήσει έστω και ένα σταθμό. Αυτό το οποίο συνέβαινε μέχρι και πριν μία ημέρα, πριν φτάσουμε δηλαδή στην ημέρα των εγγενείων του μετρό της Καλαμαριάς,
0: ναι,
1: λέγανε ότι εντάξει, δώσανε το μετρό τη βασική μάλλον γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης και λέγανε Καλαμαριά δεν θα γίνει. Παρακαλούσανε μέχρι και το τελευταίο λεπτό και αυτό είναι μέσα στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η ίδια η Θεσσαλονίκη δεν έχει αντιληφθεί πόσο έχει αλλάξει με τη βασική γραμμή και πόσο αλλάζει και πόσο έχει αναβαθμιστεί η αξία της. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, για μένα το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι πολίτες, προκειμένου να καταλάβουν πόσο θα αλλάξει η καθημερινότητα από τις 3 σήμερα το μεσημέρι. Για να φτάσουμε μέχρι εδώ, χαμογελαστή, αυτό το τόνισε, χρειάστηκαν να περάσουν 40 χρόνια, ενώ για αρκετό καιρό το μετρό ήταν συνώνυμο με το ανέκδοτο, αλλά και με την παροδία και με τους μουσαμάτες. Όλοι το θυμόμαστε αυτό.
0: Σωστά, σωστά.
1: Μόλις βγήκε, γιατί ο Πρωθυπουργός, πρέπει να το πούμε αυτό, δεν έφτασε με το αυτοκίνητο. Περιμέναμε κι εμείς επάνω στο σταθμό της Μίκρας, όλοι οι δημοσιογράφοι, να μάθουμε τι ώρα θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Και μισή μας είχαν πει, μας το πήγανε και 35. Και μετά έρχεται η υπεύθυνη και μας λέει: ο Πρωθυπουργός δεν θα έρθει από εδώ. Λέμε: αλλάζουμε στέκη. Όχι, λέει: θα έρθει με το μετρό.
0: Α, από ποιο σταθμό επιβιβάστηκε?
1: Επιβιβάστηκε από την παλιά νομαρχία της πόλης μας.
0: Ναι.
1: Και με το που βγήκε, είπε: το είπαμε και το κάναμε. Ήταν και μάλιστα και το σχόλιο που ξεκίνησε την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. η Ελλάδα, όπως είπε, μπορεί να κάνει μεγάλα βήματα μπροστά, με τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή έργων υποδομής. Ήταν μια συνειδητή επιλογή του κ. Μητσοτάκης να επιστρέψει στην πόλη της Θεσσαλονίκης αυτά που έπρεπε να έχουν επιστρέψει εδώ και χρόνια. Αυτή ήταν και η δέσμευση το 2019.
0: Λοιπόν, πρόκειται συνολικά, δηλαδή πλέον τώρα υπάρχουν 18 σταθμοί.
1: Οι 5 είναι καινούργοι, είναι της Καλαμαριάς.
0: Ναι.
1: Σήμερα από τις 2:59 όσοι θέλουν θα είναι πίσω από τα στόρια, θα μπουν μέσα κανονικά. Όλα είναι εξαιρετικά. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι και η διάνοιξη της οδού Πόντου,
0: ναι,
1: που θα δώσει τεράστια οθική και τεράστια αναπτυξιακή δύναμη στο μετρό της Καλαμαριάς. 1η Απριλίου 2027 είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι εδώ ως Πρωθυπουργός για να εγκαινιάσει και το συγκεκριμένο έργο.
0: Λεοντή, το τελευταίο αυτό διάστημα που χρησιμοποιείτε το μετρό, έχετε δει διαφορά στους δρόμους, στην κίνηση στους δρόμους?
1: Βέβαια, 100%. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η εικόνα της κυκλοφοριακής συμφόρησης πριν του μετρό είναι η ίδια μετά το μετρό. Καταρχάς, δεν είμαστε με το ένα μάτι κολλημένοι στην κίνηση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εκεί που έβλεπες ότι για να περάσει την περιφερειακή οδό χωρίς μποτιλιάρισμα ή χωρίς, να το θέσω αλλιώς, χωρίς τρακάρισμα,
0: ναι,
1: γιατί έχουμε και τα έργα του flyover που δυσκολεύουν λίγο τώρα το κυκλοφοριακό εκεί πέρα το ζήτημα,
0: ναι,
1: χρειαζόμασταν 50 λεπτά. Αυτά δεν τα λέω εγώ ως Λεοντής, υπάρχουν επίσημα στοιχεία. 50
0: σωστά,
1: λεπτά χρειαζόμασταν.
0: Σωστά.
1: Και από τη στιγμή που ήρθε το μετρό, ενώ υπάρχει ήδη η κατασκευάστρια εταιρεία που φτιάχνει τον flyover, είμαστε στα 25 λεπτά. Χωρίς το κατασκευαστικό κομμάτι του flyover, καταλαβαίνετε ότι θα μιλούσαμε για λιγότερο χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεοντή. Πιστεύω ότι σήμερα θα κάνεις και εσύ την πρώτη σου βόλτα στους νέους αυτούς σταθμούς.
1: Τρίτη ώρα θα είμαι μέσα στο σειρμό.
0: Τέλεια.
1: Να ξέρετε.
0: Μπράβο, Λεοντή μου. Με γεια σας και με χαρά σας, λοιπόν, το νέο μετρό για αυτούς τους 5 σταθμούς που θα αλλάξουν τελείως την εικόνα της πανέμορφης έτσι κι αλλιώς Θεσσαλονίκης. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που βρίσκεστε στα αυτοκίνητά σας. Μετακινήστε και έχει πάρα πολύ ζέστη έξω. Είναι πραγματικά αφόρητη η κατάσταση. Αρχίζει σκαρφαλώνει η θερμοκρασία, 37, 38, 39 βαθμούς. Ιδιαίτερα όταν είσαι κολλημένος έτσι και στο δρόμο. Τουλάχιστον δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση. Αυτό τουλάχιστον είναι καλό. Αν και πρέπει να σας πω ότι αρχίζουν τα πράγματα και ζορίζουν με το παρκάρισμα. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουν επιστρέψει πια όλοι. Και αν δεν έχουν επιστρέψει όλοι, επιστρέφουν αυτό το Σαββατοκυριακό. Έχει λίγο κίνηση εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης. Βέβαια το ποτάμι είναι σε καλά επίπεδα και έχει και μια έτσι πυκνή ροή οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών μετά το Δαφνί, εκεί στο ύψος του Σκαραμαγκά, για να έχετε εικόνα. Στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει πυκνή ροή οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες, αλλά χωρίς προβλήματα. Και επίσης και στον Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, και εκεί είναι πυκνή ροή των οχημάτων. Δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι έχουν σιγά σιγά επιστρέψει. Και σε λίγες μέρες που θα ανοίξουν και τα σχολεία, εκεί να δείτε τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα κάτι που έχει συμβεί στην Βρετανία και έχει έτσι ένα ενδιαφέρον, διότι ξέρετε, όταν δοκιμάζετε κάτι στο εξωτερικό και είναι έτσι καινοτόμο, συνήθως μετά αυτό έρχεται και σε εμάς. Η βρετανική αλυσίδα Morrisons δοκιμάζει σε ένα κατάστημά της στο Πρέστον, στη βορειοδυτική Αγγλία, ένα έξυπνο καρότσι. Το καρότσι λοιπόν θα έχει κάμερα, θα έχει αισθητήρα, το καρότσι του σούπερ μάρκετ, έτσι. Θα έχει κάμερα, θα έχει αισθητήρα, θα έχει ζυγαριά, θα έχει οθόνη αφής. Τα πάντα θα έχει. Στους διαδρόμους λοιπόν μέσα στο σούπερ μάρκετ, για την ευκολία, όπως αναφέρει η εταιρεία, την ευκολία των καταναλωτών, θα μπορεί κάποιος να ζυγίσει τα προϊόντα του, να σκανάρει τα προϊόντα του και να δει και την τελική τιμή. Τα καρότσια αυτά, τα οποία έχουν, όπως καταλαβαίνετε, πολύ υψηλή τεχνολογία, έχουν πάρα πολύ έτσι ευαίσθητους αισθητήρες, θα αναγνωρίζουν όλα τα προϊόντα που βρίσκονται μέσα στο καλάθι, ακόμα και αν πρόκειται για τη μαναβική που λέμε, έχεις πάρει δύο ντομάτες. Το ίδιο το καλάθι θα σου ζυγίζει το προϊόν. Έχει ενσωματωμένη ζυγαριά. Επιτόπου δηλαδή και τα λαχανικά και τα πάντα. Εκεί λοιπόν θα σου εμφανίζει διαρκώς κάθε τι που βάζεις μέσα στο καλάθι, θα εμφανίζει διαρκώς και το συνολικό κόστος της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, όπως λένε εκεί στη συγκεκριμένη εταιρεία, θα αποφεύγεται αυτή η δυσάρεστη έκπληξη στο ταμείο. Έτσι κι αλλιώς θα είναι. Ναι, αλλά σου λέει τώρα, αντί να πας στο ταμείο και να λες, ας πούμε, αυτό που κάνουμε, δεν ξέρω, το κάνετε εσείς, 85 μπα 110 ποντάρουμε,
1: πέφτουν και
0: στοιχήματα, ποιος είναι πιο κοντά. Αυτός που είναι πιο κοντά, το έκανα αυτό για ένα μεγάλο διάστημα, αλλά επειδή έχανα συνέχεια δεν με σύμφερε, αυτός που πέφτει πιο κοντά πληρώνει και το λογαριασμό. Ας το καλύτερα, κάνε τον Κινέζο, ξέρεις. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως, αυτοί λοιπόν λένε ότι αυτός είναι ένας τρόπος να ο καταναλωτής άμεσα να γνωρίζει πόσο κοστίζει το καλάθι του, έτσι ώστε αν μπορεί και θέλει να αφαιρέσει κάποιο προϊόν για να μην ξεφύγει από τον προϋπολογισμό.
1: Με
0: το που μπαίνεις λες, κάνεις το σταυρό σου, λες Παναγία βοήθα, να μην ξεφύγουμε. Επίσης, σύμφωνα με την εταιρεία, αυτό θα βοηθήσει, λέει, θα περιορίσει τις παρορμητικές επιλογές. Είναι αυτό που πας, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ και λες, εντάξει τώρα, ας ξεφύγω λίγο από τη λίστα, ας πάρω ένα κουτί μπισκότα, ρε παιδί μου, λέμε τώρα, ή κάτι τέλος πάντων που δεν σου είναι απολύτως απαραίτητο, είναι από αυτά τα λίγα, έτσι, τη χαρά της κατανάλωσης, ας πούμε. Και επειδή ένα ευρώ από εδώ, ένα ευρώ από εκεί, δύο ευρώ αυτό, τρία ευρώ εκείνο, και ξαφνικά ξεφεύγει ο λογαριασμός, σου λέει προκειμένου να βγεις από την παρόρμηση, σε γλιτώνω. Δεν έχεις παρατηρήσει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια ολόκληρη πολιτική γύρω από αυτό. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι οι τσίχλες, οι καραμέλες κτλ. Βρίσκονται πάντα κοντά στο ταμείο. Γιατί εκεί που περιμένεις, βλέπεις μια τσίλα, λες, θα πάρω μια τσίλα, θα πάρω μια καραμέλα, θα πάρω κάτι, ξέρω εγώ. Γλυκαντικό κυρίως. Γλυφιτζούρια επίσης. Δίπλα από το ταμείο. Πας με το παιδί να μην πάρεις ένα γλυφιτζούρι. Ε, πώς. Επίσης έχεις παρατηρήσει ότι τα γαϊδάκια τα βάζουν πάντα χαμηλά. Για ποιο λόγο? για τα παιδάκια. Πρέπει να είναι στο ύψος του ματιού του καταναλωτή. Δηλαδή το παιδάκι τώρα που είναι 2-3 χρονών, 4, που θέλει να φάει ένα γαϊδάκι, δεν μπορεί να το βάλει στο 1,80, δεν θα το δει ποτέ. Αυτός είναι ο καταναλωτής σου.
1: Θα πάνε να αλλάξω τα ράφια σε όλα τα σούπερ
0: μάρκετ. Ναι, για όλα υπάρχει πολιτική λοιπόν. Γιατί βλέπεις ότι ας πούμε όλα, ό,τι έχει να κάνει με καθαριστικά, με είδη προσωπικής υγιεινής κτλ, βρίσκονται στο ύψος του ματιού. Ό,τι έχει να κάνει με πράγματα τα οποία δεν αφορούν εσένα, αφορούν ένα παιδί, είναι πάντα χαμηλά. Πάντα είναι χαμηλά. Ε, γι' αυτό μας έχει πιάσει μέσα, ναι. Όχι, δεν μας έχει πιάσει μέσα γι' αυτό. Η τσέπη μας έχει πιάσει. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτό τώρα το περιστατικό, αυτή η νέα αντίληψη εκεί των Βρετανών, σημαίνει και κάτι άλλο. Δεν το αναφέρει βέβαια η εταιρεία, αλλά το σκεφτόμαστε εμείς. Όταν λοιπόν, αφού έχεις ένα τέτοιο καρότσι, το οποίο έχει τέτοιους αισθητήρες, τα πάντα όλα, οθόνες αφήσεις και αυτά, δεν θα χρειάζεται και ο υπάλληλος ο ταμείας. Θα περνάς, θα σκανάρεις τα προϊόντα σου, θα βγάζεις την κάρτα, θα πληρώνεις ψηφιακά και έχεις φύγει. Να δω τις νοικοκυρές να παίρνουν το ψηφιακό καλάθι και να το πηγαίνουν. Γιατί δεν ξέρω τώρα στις γειτονιές σας τι γίνεται. Στη δικιά μου τη γειτονιά πάντως το καλάθι πάει, πέφτει, φεύγει. Φεύγει από τον Πετράλωνα και φτάνει μέχρι την Καλυθέα. Φεύγει από την Καλυθέα και πάει μέχρι το Θησίο. Και. Τι λέει. Γεια σου, Όλγα. Τα δικά της. Για το καλάθι, λέει και η Όλγα. Α, λέει ότι είναι ψηλή. Α, λέει ότι είναι ψηλή. Ναι, είναι. Εντάξει. Δυο μέτρα. Τη Λάρισα δεν είσαι. Λογικό. Κοπελάρες βγάζει η Λάρισα. Το 53% των Βρετανών δήλωσε ότι έχει αφήσει προϊόντα στο ράφι επειδή δεν ήταν βέβαιο ότι μπορούσε να τα πληρώσει. Επίσης, το 54% των Βρετανών απολαμβάνει να ανακαλύπτει προϊόντα τα οποία δεν είχε αρχικά σκοπό, λέει, να αγοράσει. Και αυτή η διπλή συμπεριφορά επιχειρεί να το καρότσι, το έξυπνο αυτό καρότσι, να προσφέρει τον έλεγχο του λογαριασμού. Δηλαδή, έχει σκοπό, ας πούμε, να καταναλώσεις, να ξοδέψεις 50 ευρώ. Να μην ξεφύγεις καθόλου, να είσαι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Εν τω μεταξύ, άμα βρεις καρότσες στις πλατείες, τα παιδιά τα παίρνουν τα καρότσια και τα κάνουν παιχνίδι. Μπαίνουν μέσα, ο ένας τσουλάει τον άλλον κτλ. Άντε να έχεις ένα τέτοιο καρότσι.
1: Ρωτήσεις να σου βγάλει και τιμή μετά.
0: Να σου βγάλει και τιμή, βέβαια. Ο Παναγιώτης λέει κανένα καλάθι που να κάνει έκπτωση 95% δεν υπάρχει. Έλαντε. Εν τω μεταξύ να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Λένε τώρα για το καρότσι του σούπερ μάρκετ. Πόσους έχετε δει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία αρκετά χρόνια, να είναι με γεμάτο το καλάθι? Παιδιά, πραγματικά δεν υπάρχει καταναλωτής με γεμάτο καλάθι. Θυμάστε παλιά, εκείνα τα παλιά τα χρόνια που πηγαίναμε.
1: Πολύ παλιά.
0: Ναι. Και πηγαίναμε και πήγαινε άλλος και λέγε το σούπερ μάρκετ του μήνα. Και τώρα πας το σούπερ μάρκετ της ώρας. Της ημέρας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Χούκης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούκης.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπο Παπάγου.

0: Λοιπόν, και ενώ έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είμαστε έτσι σε μια κατάσταση αρκετά δύσκολη αρκετές ημέρες τώρα και αυτό αναμένεται να συνεχιστεί. Έχουμε ένα άλλο πρόβλημα που προέκυψε εδώ και κάποιες ώρες. Είναι εκτός λειτουργίας η τηλεματική του ΟΑΣΑ. Έχει πέσει η εφαρμογή και στα κινητά τηλέφωνα. Έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα στο σύστημα λειτουργίας της τηλεματικής του ΟΑΣΑ. Άνθρωποι βρίσκονται στις στάσεις των λεωφορείων σε όλο το λεκανοπέδιο και μας έχουν στείλει και μηνύματα ότι δεν είναι σε λειτουργία το σύστημα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μαζί μας είναι ο κύριος Λεωνίδας Κούλος, είναι μέλος του ΔΟΣΟΥ του ΟΑΣΑ. Τι κάνετε, κύριε Σκούλο?
1: Καλημέρα
0: σας. Τι συμβαίνει, για πει, εξηγήστε μας λίγο.
1: Από τις 3 ώρα περίπου τα ξημερώματα δεν λειτουργεί τηλεματική. Η επίσημη ενημέρωση που έχουμε εμείς από την εταιρεία είναι ότι υπάρχει χακάρισμα στην εφαρμογή και στην λειτουργία της τηλεματικής. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στην επικοινωνία των προϊσταμένων με τους οδηγούς και για τα δρομολόγια και για τους επιβάτες οι οποίοι δεν έχουν ενημέρωση για τι ώρα θα περάσει ένα λεωφορείο από τη συγκεκριμένη στάση που περιμένουμε. Προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά ο χρόνος είναι μεγάλος. Έπρεπε να έχει λυθεί ήδη το πρόβλημα, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ενώ ρωτάμε, η επίσημη ανακοίνωση είναι αυτή, ότι η επίσημη ενημέρωση μάλλον είναι ότι υπάρχει χακάρισμα στο σύστημα.
0: Ποια υπηρεσία τώρα έχει αναλάβει να...
1: Αυτό ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία,
0: ναι,
1: που η λειτουργία της τηλεματικής, και φυσιολογικά τώρα έχουν πέσει επάνω να λύσουν το πρόβλημα, αλλά δεν το βλέπω, γιατί από τις 3 η ώρα ίσως να έχουμε και αύριο πρόβλημα, να μην λυθεί σήμερα δηλαδή. Οι πρώτες πληροφορίες μου λένε αυτό το πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ταλαιπωρηθεί και ο κόσμος, αλλά θα ταλαιπωρηθούν και οι συνάδελφοι δικοί μας, γιατί δεν έχουν ενημέρωση ποια δρομολόγια πρέπει να εκτελέσουν. Δεν έχουν τα καρτελάκια στις οθόνες.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η εφαρμογή στα κινητά που έχει πέσει, αλλά
1: το πρακτικό κομμάτι.
0: Το πρακτικό. Βρίσκεται κάποιος στη στάση και δεν γνωρίζει αν έχει περάσει ή σε πόση ώρα περνά το λεωφορείο.
1: Ναι, και είναι και το θέμα ότι και ο οδηγός δεν έχει ενημέρωση. Πρέπει να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον σταθμάρχη για να δει τι ώρα πρέπει να ξεκινήσει από την εφετηρία ή τι ώρα πρέπει να ξεκινήσει από το τέρμα. Οπότε υπάρχει και εκεί μια δυσλειτουργία όσον αφορά την επαφή του προϊσταμένου με τον οδηγό. Οπότε υπάρχει πρόβλημα και σε αυτό το κομμάτι.
0: Τι σας λένε οι οδηγοί, συναντούν κόσμο στις στάσεις?
1: Βέβαια, συναντούν κόσμο. Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, οπότε μπορεί να έχει φύγει ένα λεωφορείο, να έχει περάσει πριν ένα λεπτό και να περιμένει ο κόσμος το επόμενο που μπορεί να έρθει σε 20 λεπτά. Ενώ αν είχε την ενημέρωση, θα περίμενε σε μια σκιά ή θα πήγαινε στη στάση ακριβώς την ώρα που έλεγε τηλεματική.
0: Είναι κάτι αυτό τώρα που συμβαίνει και είναι και οι συνθήκες τέτοιες. Δηλαδή,
1: ναι, δυστυχώς αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ναι.
0: Οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες.
1: Κοιτάξτε, σε αυτή την εποχή του 2026, σε μια τέτοια εφαρμογή, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπήρχαν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Mm-hmm. Γιατί προσπαθώ και εγώ σήμερα να μάθω, γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται, να μάθω ποιες είναι οι συμβάσεις με τις οποίες έχουν αυτές οι εταιρείες και αν χακάρει ένα στο σύστημα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα εφεδρικό σύστημα το οποίο να λειτουργεί σε περιπτώσεις τέτοιες. Γιατί κακά τα ψέματα, τώρα χακάρονται κυβερνήσεις. Είναι δυνατόν να μην χακάρονται τέτοια συστήματα?
0: Σωστά. Θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, λέτε.
1: Ασφαλείας ή τέλος πάντων να έχει λυθεί το πρόβλημα, δηλαδή να κρατήσει 1-2 ώρες, έτσι ώστε να επανέλθει το σύστημα γρήγορα και να επανέλθουμε κι εμείς στην κανονικότητα. Γιατί σας είπα, ταλαιπωρούνται και οι εργαζόμενοι πάρα πολύ σήμερα. Δεν είναι το θέμα μόνο των επιβατών.
0: Βεβαίως.
1: Και υπάρχει και εκνευρισμός, δηλαδή πέρασε, δεν πέρασε το λεωφορείο, έχουμε γυρίσει σε εποχές παλιές.
0: Ναι, γιατί μέσω της εφαρμογής και του πίνακα, βεβαίως, όταν φτάνει κάποιος στη στάση και βλέπει ότι σε 5 λεπτά περνάει ή σε 20, ας πούμε, που σημαίνει ότι μόλις πέρασε. Τώρα δεν έχει κανένας ιδέα για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Κανένας, ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Αυτό όμως που γνωρίζουμε τουλάχιστον είναι ότι τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Τώρα προφανώς υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις αφού υπάρχει αυτό το πρόβλημα και μιλάτε με το τηλέφωνο, δεν είστε με την διαδικασία.
1: Ναι, θεωρώ ότι κάποια δρομολόγια δεν θα χάνονται μέσα στην διαδικασία αυτή, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί, λίγοι προϊστάμενοι. Είναι η εποχή τέτοια.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι κάποια δρομολόγια χάνονται, αλλά ούτως ή άλλως ξέρετε κάτι και στην τηλεματική όταν λειτουργεί. Πολλές φορές έχουμε πάει στη στάση και λέει η στάση ότι θα περάσει σε 5 λεπτά το λεωφορείο και το λεωφορείο που περνάει σε 20. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν, γιατί όταν κάνουμε επενδύσεις σε μια εταιρεία και κάνουμε επενδύσεις σε λεωφορεία, σε προσωπικό κτλ., θα πρέπει να δούμε και αυτά τα συστήματα. Και σας είπα, εγώ θα συνεχίσω σήμερα να το ψάξω, να δω γιατί δεν υπάρχει ένα ασφαλές σύστημα στο οποίο να γίνεται μετάβαση, να μπορούμε και εμείς να λειτουργήσουμε.
0: Πάντως εσείς δεν έχετε κάποια ενημέρωση ότι σήμερα θα φτιαχτεί, πιθανότητα μπορεί αυτό το πρόβλημα να κρατήσει ακόμη και αύριο.
1: Πιθανότητα είναι μέσα εντός της ημέρας, φαίνεται δύσκολο, δηλαδή ίσως και μέχρι το απόγευμα προσπαθούν να το λύσουν, αλλά οι πληροφορίες μου λένε αυτό τώρα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα λυθεί, μπορεί να μακάρι να λυθεί και γρήγορα, αλλά οι πληροφορίες μου αυτό λένε προς το παρόν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σκουλό.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Άρα λοιπόν έχουμε κόσμο στις στάσεις των λεωφορείων, πολλά προβλήματα. Δεν λειτουργεί η τηλεματική και στα κινητά τηλέφωνα, αλλά και στα συστήματα ανάμεσα στους οδηγούς. Δεν είναι μόνο η εφαρμογή που δεν λειτουργεί. Αυτό θα ήταν το λιγότερο. Και οι έξυπνες στάσεις λοιπόν είναι κενές. Εμφανίζουν λοιπόν στον πίνακα ότι βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Έχει πέσει το σύστημα τελείως. Αφού μας είπε ο κύριος Σκούλας ότι έχει χακαριστεί το σύστημα. Έτσι δεν λειτουργούν. Δεν εμφανίζονται τα εικονίδια που δείχνουν σε πόσο η ώρα θα έρθει το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή και μάλιστα κάτω από πολύ πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το θερμόμετρο έχει αγγίξει τους 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Και μάλιστα, από ό,τι ακούσατε, ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης δεν είναι ακόμα γνωστός.

Ο φίλος ο Παναγιώτης στέλνει το μήνυμά του και λέει: το έργο στο μετρό οφείλεται στο υστέρημα όλων των πολιτών. Και όλα τα υπόλοιπα που αναφέρει ο φίλος ο Παναγιώτης, έχεις απόλυτο δίκιο, Παναγιώτη μου. Πράγματι, στο υστέρημα των πολιτών είναι το έργο αυτό και κάθε τέτοιο έργο το οποίο είναι υπέρ των πολιτών. Αλλά φυσικά, έτσι μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα έργα για να γίνουν χρειάστηκαν πολύ μεγάλο κόπο και από τους πολίτες. Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά στην Αιχείο και η σεδασική έκταση στο Βίκυ. Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί οικισμό ή κάποια άλλη υποδομή. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Και φυσικά ο Δήμος της Χίου παρέχει και υδροφόρες. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν φαίνεται να απειλεί κάποιον οικισμό ή υποδομές σύμφωνα με την πυροσβεστική, αλλά φυσικά για το περιστατικό αυτό έχουν συνεχώς εικόνα και από τα ντρόουν, θερμικές κάμερες, οπτικές κάμερες κτλ, οι οποίες σας θυμίζω βοηθούν πάρα πολύ και σήμερα και πάλι και αυτή η περιοχή όπως και άλλες ακόμη βρίσκονται σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω ακριβώς των υψηλών θερμοκρασιών. Τώρα για το πώς ακριβώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, το έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Χίου και της Λέσβου, επίσης, όμορα νησιά. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει αυτή η φωτιά, θα καταφέρουν οι πυροσβέστες να τη θέσουν πολύ νωρίς υπό έλεγχο.

Το τελευταίο διάστημα υποβρήθηκαν πάνω από 25.000 καταγγελίες πολιτών στην ΑΔΕ τους τελευταίους 8 μήνες. Εκεί όπου φάνηκε λοιπόν ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις προχωρούσαν σε φοροδιαφυγή. Εκτιμάται ότι πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ χάθηκαν λόγω της φοροδιαφυγής. Η ΑΔΕ, παραδείγματος χάρη, ανακοίνωσε τη σφράγιση γνωστού εστιατορίου ιαπωνικής κουζίνας Sushi Bar στο κέντρο της Αθήνας. Πολίτες, χρησιμοποίησε την εφαρμογή απόδειξης, σκάνερε το QR code της απόδειξης που είχε λάβει. Η εφαρμογή έδειξε ότι η απόδειξη ήταν μη διαβασμένη, γεγονός που σημαίνει ότι τα στοιχεία της δεν είχαν αποσταλεί στην εφορία. Οι ελεγκτές πήγαν στο κατάστημα, διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση είχε αποκρύψει έσοδα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Δεν είχε διαβιβάσει χιλιάδες αποδείξεις. Επιβλήθηκε πρόστιμο και 48 ρουλκέτο. Παρόμοια φοροδιαφυγή διαπιστώθηκε και σε ένα δημοφιλές ψητοπολείο στα προάστια της Θεσσαλονίκης. Σε βίλες στη Μύκονο, σε μεταφορές, στις Κυκλάδες και σε πολλές άλλες τέτοιες επιχειρήσεις. Θα τα πούμε λοιπόν και στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το είπαμε και το κάναμε, η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς που θα δοθούν στους πολίτες από τις 3 μετά το μεσημέρι. Σημείωσε πως η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά βήματα μόνο μπροστά, ενώ ανακοίνωσε πως ξεκινά με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές πρώτης και δεύτερης Θεσσαλονίκης, καθώς και με βουλευτές επικρατείας. Αργότερα το μεσημέρι θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής. Παράλληλα θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Μηνυμότητα ότι μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και το μετρό θα αλλάξει ζωές, έστειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος στο Μήλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφερόμενος στην παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου επεσήμανε πως ο Άκτορ παραδίδει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο σύγχρονο και ασφαλές μετρό στην Ευρώπη. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη Στοιχείο. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 πεζοπόρα, ενώ από αέρο στην Δράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μετεμποδίων τα δρομολόγια των λεωφορείων, καθώς υπάρχει βλάβη στην τηλεματική και οι επιβάτες δεν γνωρίζουν την ώρα άφηξή τους. Το σύστημα δέχθηκε επίθεση από χάκερ, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΑΣΑ. Εκτίμησε ότι ως το απόγευμα το πρόβλημα θα έχει αποκατασταθεί. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας ήταν για πολλά χρόνια η 44χρονη που δολοφονήθηκε από τον 53χρονο σύζυγό της στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Η γυναίκα είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα είχε προγραμματίσει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. 177 νεκροί μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που παρέσυραν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα Παγετώνα. Αγνοούνται περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 800 είναι από Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Αυστραλία. Νεκρός ο άνδρας που βρισκόταν πάνω στις ράγες και παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία κοντά στη Λάρισα. Η Hellenic Train ανακοίνωσε καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με δεκάδες κενά, εκτίμησε μιλώντας νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Ανδρέας Καργόπουλος, ο οποίος σημείωσε πως και φέτος θα ακούσουμε το σύντομο ανέκδοτο ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση τους. Έκανε λόγο για συνθήκες εξαθλίωσης όταν ο εισαγωγικός μισθός είναι 800 ευρώ και το ενίκιο 600 ευρώ. Στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 14χρονος, ο οποίος έπεσε από ύψους 4 μέτρων όταν υποχώρησε τμήμα κάγκελου σε ξενοδοχείο στη Δυτική Αχαΐα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά τραύματα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ελεύθερα φέθηκαν 48 παιδιά ηλικίας 7 και ως 12 ετών που είχαν απαχθεί πριν από 3 εβδομάδες στην Ιγυρία. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Μπραν Πάο και Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για το Conference League, Μίλαν και Γαλατά Σαράι συμφώνησαν προφορικά για τη μεταγραφή του Ραφαέλ Λεάο στους Τούρκους.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Απόλυες 0,39% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στην τελική ευθεία μπαίνει η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, ακούμε Δημήτρη Κόκοτα. Μια τόσο δυσάρεστη είδηση που μας έκανε όλους να στεναχωρηθούμε πολύ για έναν τόσο αγαπημένο καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο που άφησε ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Και δράτω με της ευκαιρίας να πω δύο πραγματάκια που έθιξε χθες και ο Βασίλης ο Κρυμπάς για την καλλιτεχνική πορεία αυτού του ανθρώπου, που ήταν πολύ σημαντική, αλλά και για το χαρακτήρα που επέδειξε ο ίδιος. Και τα τελευταία χρόνια είναι η αλήθεια ότι ενώ ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία, αλλά ήταν ο ίδιος προσινής, πολύ ταπεινός, όλοι μας με έναν τρόπο κάπως τον είχαμε ξεχάσει. Θεωρώ ότι δεν του άξιζε. Ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικός και μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ αυτό το πρόωρο φευγιό του. Και παίζοντας τα τραγούδια του, ενθυμούμενοι όλοι λοιπόν αυτές τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που μας ακολούθησαν όλους κατά τη δεκαετία του 90 και στη συνέχεια, μας στεναχωρεί πάρα πολύ και η είδηση του θανάτου του, γιατί ήταν ένας πολύ νέος άνθρωπος γεμάτος ζωή. Αύριο θα γίνει η κηδεία του στην Αγία Βαρβάρα, δημοσία δαπάνη. Να έχει καλό παράδεισο.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη, με την απεσταλμένη του powergame.gr, τη Μαρία Καλούδη, η οποία παρακολούθησε όλη τη διαδικασία των εγγενείων. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έγινα λοιπόν σήμερα την εγγένεια της επέκτασης Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.
0: Μαρία μου, θα σε παρακαλέσω να βάλεις μια ανωτελή, επειδή η τηλεφωνική μας σύνδεση δεν είναι τόσο καλή έτσι ώστε να μπορέσουμε να σε παρακολουθήσουμε. Θα σε κλείσουμε προς το παρόν και θα επιχειρήσουμε σε λίγο να σε ξαναπάρουμε προκειμένου να αποκαταστήσουμε τεχνικά την τηλεφωνική μας σύνδεση. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν.

0: Να στείλω την αγάπη μου την καλημέρα μου στον κύριο Νίκο από τον Άγιο Παντελεήμονα Χαρνών. Γεια σας κύριε Νίκο, σας ευχαριστούμε πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Στο 211 10 80 8 80, εκεί περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες. Ο Παναγιώτης λέει καλά χακάρισμα, λέει στα λεωφορεία τη μέρα, λέει που γίνεται η αγένεια του μετρό. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στην Vivian, η οποία στέλνει το μήνυμά της. Θα σπάει συνεχώς ο υπέροχος κρυμπάς. Να είσαι καλά, Vivian μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ο Βασίλης μας, ο αγαπημένος. Έχουμε και πάλι τη Μαρία Καλούδη από το powergame.gr μαζί μας. Μαρία μου.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά.
1: Τέλεια. Οπότε έγινε σήμερα το γένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί μπαίνουν πλέον στο δίκτυο της πόλης. Ένα έργο με τη σφραγίδα του ομίλου Άκτορ. Η τελετή έγινε στο σταθμό Μίκρα και από τις 3 το μεσημέρι σήμερα η επέκταση ανοίγει το επιβατικό κοινό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έδωσε το παρόν, έδωσε και την είδηση για την επόμενη μέρα. Συγκεκριμένα είπε: «Δεν σταματάμε εδώ» και ανακοίνωσε ότι ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός για την επέκταση του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Μίλησε συγκεκριμένα για Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ευκαρπία, Αμπελόκηπους, Εύωσμο και Κορδελιό. Ναι. Για την Καλαμαριά, μάλιστα, είπε ότι το είπαμε και το κάναμε. Βέβαια, από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, δήλωσε ιδιαίτερα περήφανος για την ολοκλήρωση του μετρό. Όπως είπε, αποδείξαμε ότι μπορούμε να παραδώσουμε ένα ασφαλές μετρό και αυτό που θεωρούμε ότι είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη. Και πρόσθεσε κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ότι μεγάλα δεν είναι μόνο τα έργα με μεγάλο προϋπολογισμό, μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε και τι αλλάζει στην πράξη, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Η επέκταση έχει μήκος περίπου 4,5 χιλιόμετρα και 5 νέους σταθμούς, την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίνη και την Μίκρα. Και φυσικά το σημαντικότερο είναι ο χρόνος που κερδίζουν οι επιβάτες. Από τη Μίκρα μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό η διαδρομή θα διαρκεί περίπου 24 με 26 λεπτά. Και από την Καλαμαριά μέχρι το κέντρο θα χρειάζονται λιγότερο από 20 λεπτά.
0: Μαρία μου, το κλίμα ήταν πανηγυρικό. Δηλαδή ο κόσμος που είναι, βρίσκεται εκεί το έχει υποδεχθεί έτσι με...
1: Ναι, ναι, επειδή θα βοηθήσει πάρα πολύ και την πόλη στην καθημερινότητά της.
0: Ναι.
1: Καθώς θα εξυπηρετεί 63 με 80 χιλιάδες επιβάτες. Και φυσικά θα φύγουν από τους δρόμους συνολικά 12.000 αυτοκίνητα.
0: Αυτό είναι και το πιο σημαντικό, βεβαίως.
1: Φυσικά, και πρέπει ίσως να πούμε και τις ώρες λειτουργίας που θα έχει πλέον το νέο μετρό. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και την Κυριακή το μετρό θα λειτουργεί από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 12.30 τα μεσάνυχτα. Παρασκευή και Σάββατο θα λειτουργεί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εν ώψη της ΔΕΘ, τις Παρασκευές 4 και 11 Σεπτέμβρη και Σάββατα 5 και 12 Σεπτεμβρίου, το μετρό θα είναι 24ωρο.
0: Μαρία, οπότε... μου, ήταν εντυπωσιακή. Είναι εντυπωσιακή η σταθμή. Βρέθηκε στο σταθμό της Μίκρας, να υποθέσω, εκεί όπου έγιναν και τα εγγένεια. Είναι έτσι εντυπωσιακή η σταθμή?
1: Είναι πολύ εντυπωσιακή, είναι πολύ σύγχρονη. Μέσα το μετρό δεν έχει οδηγό, αλλά πραγματικά νιώθεις ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Είναι όλα καινούρια. Δηλαδή νιώθεις ότι είσαι σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον μετρό.
0: Και μπορώ να σου
1: το
0: πω...
1: το καλύτερο κιόλας της Ευρώπης, όπως
0: αυτό,
1: λέγανε.
0: Αυτό θα σου έλεγα, Μαράκι μου, διότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το μετρό έχει ήδη πολλά χρόνια λειτουργίας. Άρα σε κάποιες από αυτές, ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία, εκεί όπου πρωτοξεκίνησε το μετρό, είναι πάρα πολλών χρόνων και ακόμα και η Σερμή είναι πάρα πολύ παλιή και οι σταθμοί και τα λοιπά. Μιλάμε τώρα επί της ουσίας για τον πιο σύγχρονο σταθμό στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είσαι το μεσημέρι στο πρώτο δρομολόγιο?
1: Μπήκα ήδη από χτες, οπότε τα έκανα όλο το δρομολόγιο.
0: Για πες μας την εμπειρία, πώς ήτανε?
1: Ήτανε πολύ ωραία, δηλαδή...
0: Είναι καλύτερο από της Αθήνας?
1: Είναι πολύ καλύτερο από της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Φυσικά, έχουν όλα κλιματισμό.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Είναι όλα πολύ καθαρά. Και φυσικά υπάρχουν και οι προστατευτικές μπάρες, έτσι ώστε να μην έχει ο επιβάτης άμεση επαφή με τις τράγες, που είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν έξτρα μέτρα ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Το
0: εισιτήριο πόσο είναι? Έχεις προλάβει να δεις καθόλου πόσο είναι το εισιτήριο?
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι λίγο πιο ακριβό από τη Αθήνα. Νομίζω είναι στα 1 ευρώ και 60 λεπτά. Αλλά αυτό, όπως με ενημέρωσαν, αναμένεται να πέσει.
0: Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Καλούδη, για την ανταπόκριση. Να είσαι καλά. Η Μαρία Καλούδη, η καλή συνάδελφος από το powergame.gr.

Λοιπόν, αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας είναι 37 βαθμοί Κελσίου. Αρχίζει και ζορίζει λίγο η κατάσταση. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη που συνδεθήκαμε πριν από λίγα λεπτά, εκεί είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, 32 βαθμοί.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα, η χαμηλότερη, προσέξτε, η θερμοκρασία είναι αυτή την ώρα στο Καϊμακτσαλάν. 16 βαθμοί. Εκεί πρέπει να πάμε. Ή στο χιονοδρομικό στο Σέλι, έχει 22. Επειδή λοιπόν μάλλον δεν βρίσκεστε εκεί, θα σας πω για την υψηλότερη θερμοκρασία που αυτή την ώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αποτυπώνεται στην Σπάρτη. Πολύ ζέστη έχει η Σπάρτη, ρε. Πολύ. Αλλά και στα νότια του Ηρακλείου, 37-38 βαθμοί. Στις Κυκλάδες έχει ιδανική θερμοκρασία, 27 βαθμοί Κελσίου. Στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων. Και στα νησιά του Ιωνίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Κέρκυρα, 33 στην Κεφαλονιά,

Και στα υπέροχα κύθερα φυσικά 32. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Να δούμε πόσοι άλλοι θα πρέπει να επιδείξουμε. Ο Σαρδανάπαλος στέλνει μήνυμα και λέει: όλα αυτά που γίνονται στη Θεσσαλονίκη θα με κάνουν να πάω να ζήσω μόνιμα εκεί. Μια χαρά. Θα είσαι τρως και τρίγωνα πανοράματος. Τι είπα τώρα, ε. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Με κρέμα. Και κανέλα από πάνω. Μην τη λυπηθεί. Μπόλικη. Κάνει καλό στην καρδιά, γι' αυτό όχι κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Θα πάμε μαζί μέχρι τη μία, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Χάλαρη στον ήχο, η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880, radio-parapolitica.gr, στείλτε μηνυματάκια, μια καλημέρα, είναι αυτή, πέστε και ας πέσει χάμω.

0: Παραπολιτικά 90,1. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω. 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.

0: Γεια σας αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Σε μια έτσι πολύ δύσκολη ημέρα, όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, τη θερμοκρασία που χτυπάει κόκκινο, κατά κόκκινο. Λοιπόν, μιλήσαμε νωρίτερα με αρκετούς επαγγελματικούς κλάδους και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Μιλιώνη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΑ. Στα ταξί, γεια σας κύριε Μιλιώνη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας κύριε Πανάγου, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ που δίνετε βήμα να ακουστεί η φωνή αγανάκτησης του ταξιτζή.
0: Λοιπόν, η περασμένη χρονιά, στην περασμένη σεζόν βλέπαμε συνεχώς κινητοποιήσεις των επαγγελματιών του κλάδου σας γύρω από τη λειτουργία των ταξί και μάλιστα πολλά από τα αιτήματά σας, όπως σας ακούγαμε να λέτε συχνά πυκνά, δεν είχαν ικανοποιηθεί. Φτάνουμε λοιπόν σε λίγες μέρες στη Νέα Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός εκεί και το κυβερνητικό επιτελείο αναμένεται να παρουσιάσει κάποια μέτρα στήριξης για τους πολίτες. Για σας έχει κάτι να πει? Γνωρίζετε, θα βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη να διαμαρτυρηθείτε, θα επιδιώξετε κάποια συνάντηση?
1: Καταρχάς, να ενημερώσουμε και τους κουρατές σας. Το ταξί αγωνίζεται εδώ και 7 χρόνια επί τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Δυστυχώς μας έχουν, αντί να διορθώσουν προβλήματα του παρελθόντος, συζορεύονται και άλλα προβλήματα. Και αυτό από ό,τι φαίνεται και με τον πρόσφατο νόμο του κυρίου Κυρανάκη, τον νόμο 5290 του 26, όλο αυτό γίνεται σκεμμένο έτσι ώστε να απαξιωθεί το ταξί και να καταστραφεί εντελώς. Εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό συνεχίζουμε και αγωνιζόμαστε. Και από ό,τι φαίνεται το συνδικαλιστικό κίνημα οδεύει προς αυτή την απόφαση να πάμε να διαδηλώσουμε στη ΔΕΘ. Όπως επίσης θα κάνουμε και άλλες ενέργειες. Ενημερώνουμε μέσα από το ταξί μας όλους τους πολίτες. Έχουμε βγάλει και μια ανακοίνωση και σε φυλάδιο το οποίο το έχουμε ονομάσει 18 πληγές της επέτους για κυβέρνηση Μητσοτάκη στο ταξί.
0: Ο κύριος Κυρανάκης τώρα έχει φύγει από αυτή τη θέση. Δεν πιστεύετε ότι πιθανότατα μπορεί να υπάρχει τώρα κάποιος χώρος έτσι, να υπάρχει να ξεκινήσει από την αρχή? Τέλος πάντων, διότι το τελευταίο διάστημα είχαμε δει έτσι, και διενέξεις ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ και τον κύριο Κυρανάκη, τώρα που έχει γίνει μια αλλαγή θέσης. Μήπως είναι πιο εύκολα τα πράγματα, δηλαδή το πάρουμε το πράγμα κάπως από την αρχή?
1: Μακάρι και ευελπιστώ να υπάρξει κάτι καλύτερο για τον κλάδο, αλλά από ό,τι έχετε δει και στο παρελθόν, για παράδειγμα τον κύριο Οικονόμου, που ήταν υφυπουργός μεταφορών, προσπάθησε να κάνει κάποια πράγματα για τον κλάδο. Δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης δεν τον άφησε. Επομένως, οι εντολές δίνονται από τον κύριο Μητσοτάκη. Όσο και να θέλει ένας υφυπουργός να κάνει κάτι, μάλλον δεν τον αφήνει ο κύριος Μητσοτάκης και έβαλε τον κύριο Κυρανάκη μετά τον Οικονόμου, ο οποίος διέγραψε ότι είχε φτιάξει ο κύριος Οικονόμου και έκανε τα δικά του χωρίς καν να θέλει να μας συναντήσει, να συζητήσει μαζί μας. Να τον ενημερώσουμε για τα προβλήματα του κλάδου. Να τον ενημερώσουμε εμείς που ξέρουμε πού πονάει το ταξί. Αυτός από μόνος του έφτιαξε αυτό τον νόμο, ο οποίος ευνοεί κατάφορα το θεσμικό πλαίσιο υπέρ των ενοικιαζόμενων έψιλον γιο ταχύ με οδηγό και την πειρατεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα δείτε μέσα στο νόμο ότι έχει μειώσει τα πρόστιμα στους πειρατές. Αυτό είναι σκάνδαλο. Του ζητούσαμε αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για την πειρατεία ή όπως και για τους παραβατικούς στον κλάδο μας. Γιατί θα βλέπετε, είδατε, το λέω χωρίς να με ρωτήσετε εσείς,
0: ναι,
1: για τις παραβατικές συμπεριφορές.
0: Ναι, γιατί ας πούμε, κατά καιρούς βγαίνουν στη δημοσιότητα περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι πήραν από το αεροδρόμιο, παραδείγματος χάρη, ξένους, να τους μεταφέρουν σε μια απόσταση, ζήτησαν ένα υπέρογκο ποσό. Τα ακούμε έτσι καθημερινά. Έτσι.
1: Έτσι. Εντάξει, αυτούς δεν τους θεωρούμε συναδέλφους μας.
0: Ναι.
1: Εννοείται αυτό. Το είπα από μόνος μου χωρίς να με ρωτήσετε, γιατί έχουμε αποφασίσει σαν Προεδρείο. Θέλουμε κάθαρση στον κλάδο. Και αυτό ζητάμε απεγνωσμένα από την κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια. Αλλά δυστυχώς, παρά την κλίση μας, η κυβέρνηση κοφεύει Και όπως θα δείτε στο πρόσφατο νόμο του Κυρανάκη, μειώνει τα πρόστιμα στην πειρατεία, όπως και δεν έκανε πιο αυστηρό το θεσμικό πλαίσιο για τις παραβάσεις στο ταξί.
0: Δηλαδή, εσείς τι θα προτείνατε τώρα στο κομμάτι τώρα αυτό της συμμόρφωσης, της πειρατείας, τι θα προτείνατε εσείς, ποια είναι η δική σας θέση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα?
1: Καταρχάς έκανε ψηφιοποίηση των ειδικών αδειών που έχουμε εμείς οι επαγγελματίες. Mm-hmm. Ψηφιοποίηση, δηλαδή από το καρτελάκι που είχαμε εδώ πέρα στο ταξί, είναι ψηφιοποιημένη μέσα στον κόμπ. Ωραία. Το οποίο είπε ότι θα βοηθήσει. Όμως το έκανε με λάθος τρόπο. Εμείς το είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες παράνομες που έχουν βγει ειδικές άδειες μέσα από το Υπουργείο Μεταφορών, έναντι αμοιβής προφανώς.
0: Ναι.
1: Από το 2012. Έχει αναφερθεί σε αυτό και ο πρόεδρος ο Θήμιος Λιμπερόπουλος. Και του είπαμε να ανοιχτούν πρώτα όλοι οι φάκελοι για να δουν όλα τα πιστοποιητικά και τα δικαιολογητικά που έχουν μέσα, αν είναι νόμιμα, αν είναι πραγματικά, και μετά να γίνει αυτή η ψηφιοποίηση. Τώρα με αυτή την ψηφιοποίηση που έκανε, νομιμοποίησε και τις παράνομες ειδικές άδειες. Επομένως, ναι. Η κυβέρνηση θέλει την κάδαρα στον κλάδο? Όχι.
0: Και εμείς, με ποιο βασικό, ποιο είναι το βασικό αίτημα με το οποίο, ας πούμε, σκοπεύετε να κινηθείτε το επόμενο διάστημα, ενδεχομένως να πάτε στη ΔΕΘ, από ό,τι καταλαβαίνω θα πρέπει να γίνει μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσετε πώς θα γίνει αυτό, αν θα γίνει μαζικά ή πώς προκύπτει αυτή η κινητοποίηση, πώς θα προκύψει μια οποιαδήποτε κινητοποίηση. Ποιο είναι το βασικό σας αίτημα όμως?
1: Από ό,τι σας είπα, έχουμε 18 αιτήματα, 18 προβλήματα τα οποία μας δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα, επειδή δεν έχουμε και τον χρόνο να τα αναλύσουμε όλα,
0: ναι.
1: Τα βασικά είναι η πάταξη της πειρατείας από τα ΙΟΤΑΧΗ,
0: ναι.
1: Να μπαίνουμε στις λεωφορολωρίδες όπως μπαίνουν όλα τα ταξί της Ευρώπης, το οποίο τώρα με την αυστηροποίηση του ΚΟΚ, τις κάμερες AI, θα μας παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα.
0: Εντάξει, άμα, κοιτάξτε τώρα πάνω σε αυτό, άμα είστε νόμιμοι δεν θα σας παίρνουν τις άδειες. Δηλαδή, όποιος
1: στείλει το... Άμα μπαίνουμε στη λεωφορολωρίδα θα μας την παίρνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά όπως η λεωφορολωρίδα για μας είναι ζωτική σημασία. Πού θα αφήσουμε τον πελάτη, πού θα τον πάρουμε? Και μπαίνουν όλα τα ταξίδια της Ευρώπης για αυτό το λόγο μπαίνουν. Για να μπορούν να μεταφέρουν γρήγορα.
0: Έχετε ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στις επόμενες μέρες, όπου θα ξεκινήσουν ενδεχομένως και οι δικές σας κινητοποιήσεις, έχετε ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, μπορεί να έρθει μια αλλαγή στη σχέση των ιδιοκτητών, των επαγγελματιών με την κυβέρνηση?
1: Εμείς πάντοτε θέλαμε τη συνεργασία της πολιτείας και της κυβέρνησης. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Η κυβέρνηση δηλαδή θα πρέπει να προστατεύει το ταξί. Είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Mm-hmm. Εάν δεν το στηρίξει η ίδια κυβέρνηση και αντί να το βοηθάει, το πολεμάει. Δηλαδή ο βασικός εχθρός του ταξί τώρα έχουμε καταλήξει να είναι η ίδια κυβέρνηση. Πολεμάει τον εαυτό της.
0: Πότε σκοπεύετε να αποφασίσετε, κύριε Μιλιώνη, για κινητοποιήσεις?
1: Αυτές τις μέρες θα κάνουμε διοικητικό συμβούλιο. Και θα αποφασίσουμε. Βέβαια, τις αποφάσεις μας για τη ΔΕΘ τώρα σας μιλάω.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Για τη ΔΕΘ.
1: Έτσι, από εκεί πέρα, οι αποφάσεις μας, όπως έχει ανακοινώσει και ο Δήμιος Λιμπερόπουλος, ότι θα κατεβάσουμε υποψήφιους ταξιδίδες σε όποια κόμματα μας ζητηθούν, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι σίγουρο. Ευελπιστούμε όμως.
0: Ισχύει αυτό, ότι θα υπάρχουν στους κόλπους άλλων πολλών κομμάτων εκτός της Νέας Δημοκρατίας υποψήφοι από εσάς?
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα, εμείς ζητάμε ολική ανατροπή. Δηλαδή, αυτές οι 18 πληγές που δημιούργησαν στο ταξί,
0: ναι.
1: Έτσι και τα διορθώσουν, τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πέρα το θέμα δεν είναι αντιπαλότητας κομμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Εμείς εδώ πέρα αγωνιζόμαστε, δίνουμε ένα αγώνα επιβίωσης του ταξί. Ξεκάθαρο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιλιώνη, για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στις επόμενες μέρες, καθώς θα αποφασίσετε κι εσείς τις κινητοποίησεις σας και το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Αλλά αυτό που μας είπατε, ότι πρόκειται πολλά μέλη του ΣΑΤΑ να κατέβουν στις εκλογές να πολιτευτούν σε κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας είναι σημαντικό. Είναι και αυτό μια μορφής αντίδρασης. Αυτό που ζητάω είναι να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι σαν αυτό που παίζει τώρα. Αυτό ζητάω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες. Τι 12.30 ώρα, καλημέρα. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 36 πρώτα λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Hold it. Take it back. Λοιπόν, αυτή η δίκη σταθμός εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Meta να υποχρεώνεται επί της ουσίας να καταβάλει πρόστιμο σχεδόν 17 δισεκατομμύρια δολάρια για να, και να επανασχεδιάσει Facebook και Instagram για τους ανήλικους. Μιλάγαμε για μια τεράστια αλλαγή και στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν τα social media. Και αυτό είναι το τίμημα του διακανονισμού. Είναι ένας διακανονισμός ορόσημο, όπως λένε οι νομικές υπηρεσίες και η μητρική εταιρεία Meta, με δεκάδες πολιτείες να την κατηγορούν ότι ενθάρρυνε τον εθισμό ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν πρόκειται απλά για μια δικαστική διαμάχη και μια δαπανηρή έξοδο. Δεν πρόκειται απλά για μια συμφωνία. Είναι μια σημαντική καμπή, θα έλεγε κανείς, ένα πολύ σημαντικό ορόσημο ανάμεσα και στους κολοσσούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και βεβαίως των φορέων που κατάφεραν έτσι να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη δύο μεγάλους κολοσσούς, μιλώντας πάντα όμως για την ψυχική υγεία των νέων και επί της ουσίας μιας ολόκληρης γενιάς. Η Meta λοιπόν είπε το ναι, συμφώνησε να καταβάλει ένα ποσό που πλησιάζει σχεδόν τα 17 δισεκατομμύρια για να εφαρμόσει μια σειρά από μέτρα για την προστασία των ανηλίκων. Ιδιαίτερη σημασία όμως δεν έχει μόνο το γεγονός ότι ο διακανονισμός δεν περιορίζεται μόνο στο οικονομικό κομμάτι. Η Meta θα επιβάλλει ημερήσια όρια χρήσης για παιδιά. Θα περιορίσει την νυχτερινή πρόσβαση στις πλατφόρμες. Θα ενισχύσει επίσης τους μηχανισμούς εκείνους που εμποδίσουν τους ανηλίκους να βλέπουν περιεχόμενο. Επίσης θα υπάρχουν και εκεί ηλικιακοί περιορισμοί. Επίσης η Καλιφόρνια ανακοίνωσε ότι η διακοπή των ειδοποιήσεων θα γίνεται ακόμη και κατά τις σχολικές ώρες και θα αποκλείεται η εφαρμογή σε πολύ κρίσιμες ώρες της νύχτας. Επί της ουσίας το πιο σημαντικό είναι ότι οι εταιρείες αυτές, οι εταιρείες κολοσσοί, θα επανασχεδιάσουν το προϊόν, το οποίο παρότι είχε τεράστια επιτυχία, όπως καταλαβαίνετε, τα social media κατέκλυσαν την ζωή των τελευταίων γενεών, αλλά και των παλαιότερων επίσης. Αυτή τη στιγμή η Meta υποχρεώνεται στο να επανασχεδιάσει τελείως τα social. Αυτά λοιπόν για την δίκη ορόσημο. Βεβαίως θα πούμε και στη συνέχεια το τι συμβαίνει ακριβώς και στην Αυστραλία. Έτσι, στην Αυστραλία σας θυμίζω ότι έχουν επιβληθεί περιορισμοί για τα παιδιά. Βεβαίως κατά πόσο τηρούνται θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη του κόσμου, έχει να κάνει με την πραγματική κατάσταση στην αγορά. Τα εμπορικά καταστήματα τα οποία λειτουργούν κατά το μεγαλύτερο κομμάτι τους σε εκπτωτικές περιόδους έχουν εκπτώσεις. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις κάποιος μπορεί να βρει κάτι, ένα προϊόν σε πολύ καλή, δελεαστική τιμή. Παρόλα αυτά όμως τα καταστήματα ζορίζονται πολύ. Υπάρχουν ολόκληρες ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού που ο κόσμος ενδεχομένως εξοικονόμησε κάποια χρήματα για να πάει διακοπές, για να μπορέσει να τα καταφέρει την περίοδο του καλοκαιριού. Υπήρχαν λοιπόν ολόκληρες ημέρες που στα καταστήματα δεν έμπαινε άνθρωπος. Και όπως λένε οι επαγγελματίες, αυτό είναι μια εικόνα που κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερη. Αυτά τα θέματα λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Νίκο Κιουκουμτζή, είναι αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Γεια σας κύριε Κιουκουμτζή, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό μεσημέρι κύριε Πανάγου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Κιουκουμτζή. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε από τα καταστήματα? Είμαστε στο τέλος του Αυγούστου, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο εκπτώσεων. Και όπως είπα νωρίτερα, σε πολλές περιπτώσεις μπορούσε ο καταναλωτής να βρει οικονομικά πράγματα και καλής ποιότητας. Αποτυπώνεται όμως αυτό στα ταμεία των εμπόρων?
1: Δυστυχώς δεν αποτυπώθηκε για άλλη μια φορά οι όποιες προσδοκίες υπήρχαν μέσα στην εκπτωτική περίοδο εκ μέρους των συναδέλφων εμπόρων και επιχειρηματιών να ευοδοθεί η καταναλωτική δυναμική, αυτό δεν υπήρξε. Και από την έρευνα που κάναμε και σαν εμπορικό σύλλογο της Άθηνας φάνηκε ότι το 72% μάλλον της εκατό μας απάντησαν των συναδέλφων ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα σε σχέση με πέρσι. Άρα εκεί που το είπατε και εσείς προηγουμένως ανάγλυφα, ότι εκεί που έγκυται η όλη κατάσταση είναι την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών που ιεραρχούν τις υποχρεώσεις τους, θα πληρώσουν κάποιες υποχρεώσεις προς ενίκεια, προς ενέργεια, το ηλεκτρικό τους ρεύμα, δάνεια ή οτιδήποτε άλλες υποχρεώσεις έχουν και στο τέλος θα κοιτάξουν να δουν αν και να στραφούν και για κάποια αγορά ενός αντικειμένου, έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων δυσκολεύει κατά πολύ το πράγμα και δεν είναι μόνο κάτι τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου. Το είχαμε συναντήσει και από την αρχή του χρόνου αλλά και πέρσι,
0: ναι,
1: ότι η κατανάλωση έπεφτε σε συντοχρόνο και αυτό αποτυπωνόταν ουσιαστικά και στις έρευνες τόσο και τις δικές μας του εμπορικού συλλόγου της Αθήνας και της ΕΛΣΤΑΤ και της ΕΣΕΕ και της ΓΕΣΕΒΕ. Οπότε το θέμα είναι ότι από τη μία πλευρά έχουν αγοραστική δύναμη και από την άλλη πλευρά τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων που έχουν εκτοξευθεί λόγω της ενέργειας, λόγω των ενοικίων, λόγω των μεταφορικών. Οπότε τα δύο αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, θα έλεγα εγώ.
0: Κύριε Κουγιουμτζή, υπάρχει φοβός για λουκέτο. Δηλαδή υπάρχει τέτοιο, μου λέτε 72%, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. 77 στους 10 λοιπόν δήλωσαν ότι είχαν χαμηλότερο τζίρο σε σχέση με πέρσι. Υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι λένε ότι μπορεί ακόμη και να κλείσουν τα καταστήματά τους.
1: Βεβαίως. Και έχουν κλείσει και αρκετά. Απλώς αυτά δεν φαίνονται στο γεμί. Στο Γενικό Μητρό ουσιαστικά των επιμελητήριων, γιατί πολλές επιχειρήσεις οφείλουν σε ταμεία, οφείλουν σε τράπεζες, οφείλουν στην ΑΔΕ, οπότε δεν έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν την επιχείρησή
0: τους. Τι είδους επιχειρήσεις είναι, σε ποιο κομμάτι δραστηριοποιούνται κυρίως αυτοί που πλήττονται?
1: Από όλο το φάσμα το επιχειρηματικό. Εγώ ένα παράδειγμα θα σας πω ότι από τα στοιχεία που έδωσε ο σύλλογος των αρτοπίων ότι έχουν κλείσει πάνω από 1500 φούρνοι τα τελευταία 3 χρόνια. Έτσι, λόγω ενεργειακού μόνο.
0: Ναι.
1: Και λέω για ένα κλάδο αυτή τη στιγμή. Όχι, και από το εμπόριο έχουμε αντίστοιχα πολλά καταστήματα που έχουν κλείσει. Αν κάνετε μια βόλτα στην Πατησίων, ένας κεντρικός δρόμος της Αθήνας, από την Πανεπιστημίου έως το Πολυτεχνείο δεν υπάρχει ένα λειτουργό κατάστημα, όλα είναι νοικιαστήρια, νοικιάζονται στη σειρά. Ναι. Και ακόμα και στην ίδια τη σταδίου θα βρούμε νοικιαστήρια, στο κέντρο ουσιαστικά της πόλης.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Με αυτές τις πλατφόρμες, τις κινέζικες πλατφόρμες και την επιβολή ενός φόρου 3 ευρώ επί του τεμαχίου στην αποστολή και αυτόν τον περιορισμό, τέλος πάντων, να υπάρξει ένας έλεγχος, είδαμε μια αντιστροφή του κλίματος, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτές οι πλατφόρμες κάνανε πολύ μεγάλη ζημιά στο εμπόριο, διότι δεν πληρούσαν σε πολλές περιπτώσεις και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Από την ημέρα επιβολής αυτού του φόρου είδαμε κάποια διαφορά?
1: Δεν είδαμε κάτι σημαντικό, δεν είδαμε κάποια διαφορά, τουλάχιστον εμείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι αντιδράσαν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες, άρχισαν και δημιουργούν πια αποθήκες στην Ευρώπη, συνεργάζονται σε κομβικά σημεία, συνεργάζονται με κάποιες εγχώριες εταιρείες ευρωπαϊκές, ούτως ώστε έτσι να αποφεύγουν αυτή την κατάσταση. Και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει και ο ανάλογος έλεγχος της πιστοποίησης των εμπορευμάτων που μας έρχονται. Και πολλές φορές με γνώμονα μόνο τη χαμηλή τιμή και εκεί θα πρέπει ο ίδιος ο καταναλωτής να το δει από τη δική του πλευρά και τη δική του τσέπη αλλά και τη δική του υγεία τι παραγγέλνει. Γιατί ναι. πολλές φορές παραγγείλουμε κάτι, μας έρχεται κάτι άλλο διαφορετικό. Ίσως αυτό το διαφορετικό είναι και επιβλαβές για την υγεία μας. Άρα εδώ...
0: Και κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση. Πολλές φορές, ας πούμε, επισκεπτόμενοι ένα κατάστημα, εμπορικό κατάστημα, ενώ παλιότερα έβλεπες δυνατότητα, ας πούμε, σε ένα προϊόν να υπάρχει σε όλα τα νούμερα, να υπάρχει, ας πούμε, μεγάλη ποικιλία σε όλα τα χρώματα κτλ. Τώρα πηγαίνεις σε ένα κατάστημα, σου λέει ότι υπάρχει ο κωδικός στο συγκεκριμένο προϊόν, αλλά βρίσκεται σε κάποιο άλλο κατάστημα ή τέλος πάντων θα το έχει την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη κτλ. Αυτό για ποιο λόγο γίνεται? Δεν υπάρχει δυνατότητα να αγοράσει ο έμπορος ένα ικανοποιητικό εμπόρευμα, όπως στο παρελθόν ενδεχομένως, να γεμίσει το κατάστημά του και αγοράζει μόνο όσα εκείνα πιστεύει, οι κωδικούς εκείνους πιστεύουν ότι θα προχωρήσουν?
1: Λόγω του φόβου της μειωμένης κατανάλωσης,
0: ναι.
1: έτσι, εισάγονται και κωδικοί και από την χώρια αγορά η παραγωγή σε κάποιους κωδικούς είναι μειωμένη, είναι εύλογο αυτό. Ναι. Γιατί μέσα στην εκπτωτική περίοδο αυτό που κάνει ο κάθε έμπορος και επιχείρημα είναι να εκποιεί ουσιαστικά, να διώχνει το εμπόρευμα το καλοκαιρινό για να μπορεί να ρευστοποιήσει και από εκεί και πέρα να αγοράσει το φθινοπορεινό και μετά το χειμερινό. Αλλά εκ των πραγμάτων εδώ δημιουργείται μια κατάσταση άναρχη λόγω του των προσφορών, των συνεχόμενων προσφορών, που εκεί βέβαια οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα προωθητικών ενεργειών ναι. Και διαφήμιση, κάτι που δεν το έχουν οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, και εκεί υπάρχει, βλέπουμε, μια ανισότητα ουσιαστικά οικονομική και κοινωνική, θα έλεγα.
0: Σας ανησυχεί?
1: Μεγάλων και μισών.
0: Σας ανησυχεί αυτή η κατάσταση?
1: Μας ανησυχεί, βεβαίως μας ανησυχεί, γιατί είναι αυτό που ρωτήσατε πριν, πόσα λουκέτα θα μαζεύουμε το επόμενο διάστημα, έτσι. Και αν δεν παρθούν ουσιαστικά μέτρα από εδώ και πέρα, και λέμε από εδώ και πέρα γιατί περιμένουμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπέρ των μικρομεσαίων κάποια μέτρα εκ μέρους της κυβέρνησης, αν δεν παρθούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα και όχι αποσπασματικά από ό,τι ακούγονται, είτε για την τεκμαρτή φορολόγηση, είτε για την προκαταβολή φόρου, ή για το τέλος επιτιδεύματος, είτε για ναι. τη ρευστότητα εκ μέρους των τραπεζών και εκ μέρους των χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ευρώπη. Αν δεν παρθούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα, δυστυχώς θα μαζεύουμε λουκέτα. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε πολύ καλό ότι αποτελούμε αυτό που λέμε κατά φημισμόν τη ραχοκαλιά της εθνικής οικονομίας και της εθνικής απασχόλησης.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κουκουμτζή. Να είστε καλά.
1: Σημερι.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στις επόμενες ημέρες. Διότι το εμπόριο είναι πραγματικά έτσι πολύ σημαντικός μοχλός της οικονομίας. Παναγιώτη Χάλαρη, κανένα μπανάκι θα πάμε το Σαββατοκύριακο?
2: Μα.
0: Είσαι και εσύ της λογικής ότι από τη στιγμή που τελειώνουν οι διακοπές τα κεφάλια μέσα, βάζουμε το μαγιό στο συρτάρι? Όχι. Το μαγιό το φοράμε κάθε μέρα.
2: Σαν το Σούπερμαν.
0: Σούπερμαν. Ναι, εν τω μεταξύ αν σκεφτεί κανείς ότι είμαστε στις 27 του Αυγούστου, οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει ή επιστρέφουν αυτό το Σαββατοκύριακο από τις διακοπές. Η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ ψηλή. Λένε ότι θα δροσίσει από αύριο, δεν ξέρω κατά πόσο, επειδή πιθανότητα θα έχει πολύ αέρα. Ναι, καλά, όχι και για μπουφάν, ναι, εντάξει. Να γλιτώσουμε λίγο κλιματιστικό, αδερφέ μου, διότι από μέσα σε δύο μέρες πήρε πάνω 60%. Όταν λοιπόν οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει από τις διακοπές, σου λέει εντάξει, 40 βαθμούς έχει, ας πάω να κάνω ένα μπανάκι ακόμα. Ναι, αλλά αυτή τη σκέψη όμως την έχουν πάρα πολύ. Δεν είμαστε οι μόνοι. Και έτσι γίνεται το γνωστό. Ο ένας επάνω στον άλλον και μετά τις διακοπές.

0: Πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Από την ερχόμενη Δευτέρα, το πρόγραμμά μας σε πλήρη εφαρμογή, το νέο πρόγραμμα των Παραπολιτικών 90,1, εμείς θα τα λέμε κάθε πρωί, πολύ πρωί, στις 5 το πρωί, τα ξημερώματα, πριν καν βγει το πρώτο φως της ημέρας. Εμείς θα κάνουμε παρεούλα για όλους εσάς που είστε πρωινοί τύποι και πηγαίνετε στη δουλειά σας με πολύ ωραία μουσική, με καλή διάθεση, με την πλάκα μας, με τα αστεία μας, με όλα τα παράξενα, με όλα αυτά που συμβαίνουν, αυτά που μας κάνουν εντύπωση, αυτά που μας προβληματίζουν. Θα βλέπουμε την πλευρά των πραγμάτων με χιούμορ, με αισιοδοξία, με χαλαρή διάθεση, διότι αρκετά μας προβληματίζει η καθημερινότητα την οποία ζούμε. Δεν χρειάζεται να ξεκινάμε το πρωί μας και με πολλά πολλά δυσάρεστα. Πάντα συμβαίνουν δυσάρεστα. Η δισογραφία δεν τελειώνει ποτέ. Τα δύσκολα θέματα δεν τελειώνουν ποτέ. Όλα θα τα αναφέρουμε, αλλά φυσικά πάντα με άλλο πρόσημο, με άλλη διάθεση. Στη συνέχεια, στις 12 η ώρα, θα έχουμε το μαγκαζίνο, το δισογραφικό μαγκαζίνο του σταθμού. Θα είμαστε μαζί λοιπόν και εκεί 12 με 1 το μεσημέρι. Νωρίτερα σε σχέση με πέρσι, αντί για 2 στις 12 πλέον το μαγκαζίνο εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1, με όλη την ειδησιογραφία της ημέρας, με πάρα πολλές ειδήσεις, γρήγορα, εύστοχα, με τους καλύτερους ρεπόρτερ, με πολύ μεγάλες υπογραφές στο ρεπορτάζ. Είναι χαρά μου, τιμή μου μεγάλη να παρουσιάζω ένα μαγκαζίνο, το οποίο αυτό το μαγκαζίνο για να μπορέσει να δημιουργηθεί δουλεύουν πάρα πολλοί συνάδελφοί μου, αλλά και ηχολήπτες, τεχνικοί, άνθρωποι δημοσιογράφοι που γνωρίζουν πολύ καλά το ρεπορτάζ, γιατί το δελτίο ειδήσεων, γιατί επί της ουσίας το μαγκαζίνο είναι ένα δελτίο ειδήσεων. Ένα δελτίο ειδήσεων που χρειάζεται να έχει εγκυρότητα και μάλιστα να έχει και αξιοπιστία. Σε αυτά λοιπόν, για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή που για μια ακόμη χρονιά ο σταθμός μου εμπιστεύεται το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Στις 12 η ώρα λοιπόν το μεσημέρι, με μεγάλες υπογραφές, με πολύ καλούς συναδέρφους, και η δύναμή μας είναι αυτή, το ρεπορτάζ. Με ρεπορτάζ λοιπόν από την ερχόμενη εβδομάδα στις 12 η ώρα, αλλά εμείς θα τα λέμε νωρίτερα στις 5 με το δικό μας μοναδικό τρόπο, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει από πέρσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Και σήμερα, αύριο, θα τα πούμε στις 10 το πρωί, θα περάσουμε πάλι ένα απολαυστικό τρίωρο μαζί, γλυκιά Παρασκευούλα αύριο, θα έχουμε πολύ ωραία καλοκαιρινά θέματα, διότι το καλοκαίρι είναι εδώ και μας περιμένει να το ζήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συναντηθεί με τους βουλευτές πρώτης και δεύτερης Θεσσαλονίκης, καθώς και με βουλευτές επικρατείας, ενώ θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Ο Όμιλος Άκτορ παραδίδει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο σύγχρονο και ασφαλές μέτρο στην Ευρώπη, τόνισε στην τελετή εγγενείων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, σημείωσε ότι μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και το μετρό θα αλλάξει ζωές. Νέα πρόκληση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας που επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατικοποίησης με αφορμή τη δημιουργία βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο. Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι η δημιουργία βάσης συνιστά παραβίαση του καθεστώτος που διέπει τη Ρόδο, ενώ σημειώνει ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα έχει αρνητικές συνέπειες για τις σχέσεις των δύο χωρών στο Αιγαίο. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στη Χίο. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 πεζοπόρα, ενώ από αέρο στην Δράμ, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε χαμηλή βλάστη σημαίνεται η φωτιά στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 1 πεζοπόρο και 2 αεροσκάφη. Μετεμποδίων τα δρομολόγια των λεωφορείων, καθώς υπάρχει βλάβη στην τηλεματική και οι επιβάτες δεν γνωρίζουν την ώρα άφηξής τους. Το σύστημα δέχτηκε επίθεση από χάπκερ, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΑΣΑ. Εκτίμησε ότι το αργότερο αύριο θα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας ήταν για πολλά χρόνια η 44χρονη που δολοφονήθηκε από τον 53χρονο σύζυγό της στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Η γυναίκα είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα είχε προγραμματίσει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. 177 νεκροί μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που παρέσυραν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα παγετών. Αγνούνται περισσότερα από 1.300 άνθρωποι. Νεκρός ο άνδρας που βρισκόταν πάνω στις ράγες και παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία κοντά στη Λάρισα. Η Hellenic Train ανακοίνωσε καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Στη διεθνή ενημέρωση, η ιστορική επέμβαση στη Βρετανία ασθενής υποβλήθηκε σε πετυχημένη αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο, ενώ τους χειρουργούς καθοδηγούσε τεχνητή νοημοσύνη. Στα αθλητικά, στις 9 το βράδυ, η ΤΣΣΚΑ Σόφια Σόφη για το Europa League, η Κόμο βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του χαφ Σαμουέλ Ρίτσι από τη Μίλαν.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απώλειες 0,56% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Το Υπουργείο Υποδομών βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κατασκευή του άξονα Ελευσίνα Ινόφυτα μέσω επέκτασης παραχώρησης. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Ο κύριος Αποστόλης ή ο κύριος Θήμιος?
5: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
4: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
5: Παπαπαπα, τι κατάντια. Ναι.
4: Μισό λεπτά, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ειρωνία.
5: Γίνεται.
4: Και αν γίνεται. Δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
5: Αλλά
4: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλάω τώρα. Το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής. Το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι. Στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού.
5: Uh-huh.
4: Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί?
5: Εσείς θέλω να μου πείτε όχι.
4: Όχι βέβαια.
5: Όπα, τι έχουμε εδώ? Τι συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
4: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
5: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
4: Φυσικά.
5: Αυτό ήθελα
4: φυσικά
5: να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
4: Φυσικά.
5: Ναι.
4: Μα δε, αυτό το πράγμα πράγμα. Δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο έμνηστος, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής.
5: Ο ποιος?
6: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
4: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
5: Ναι, αν δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
4: Ορίστε.
5: Για το κόμμα λέω.
4: Ποιον είχατε στο νου σας?
5: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
4: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
5: Και εγώ δυσκολεύομαι.

0: ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
1: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηριχτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
0: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Okay.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
0: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
2: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, να.
3: Έλα ρε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, όπως ξέρεις εσύ, να μου απαντήσεις.
0: Δεν ξέρω, για να δούμε.
3: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά, εντάξει, γίνεται και ανθρωποφαγική εκεί, ό,τι γίνεται. Που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ., βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο, ρε μαλάκα, πώς το διάλογο, από πού προέρχεται όλο αυτό. Τι είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοασφαλίτες που του άξαν τον εμφύλιο. Δεν μπορεί να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιο κυβερνάει.
0: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση το ποιο κυβερνά τώρα εσύ.
3: Ναι. Όχι, μα αυτό γιατί έχουν τόσο μένε, ρε μαλάκα, με το κουκουέ βασικά και με του κομμουνιστέ και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά του?
0: Ο μισθό.
3: Αλλιέ.
0: Ναι.
3: Όλοι αυτοί.
0: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζει.
3: Ναι.
0: Ενώ οι στρατοί συνήθω δημιουργούν, μπορεί να έχει ένα, α πούμε, να έχει 20 λογαριασμού.
3: Ένα δεκαευράκι.
0: Δεν είναι κακά. Με ροκάμα το μωρέ, μην ξεσυνερίζεσαι.
4: Ακούς?
0: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
4: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
0: Ναι.
4: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και θα σας συγχωρήσω.
0: Τι?
4: Άκου, ήμουν έφηβος και είχε έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες, ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
0: Τι έκανα, σε έφτισα?
4: Όχι, όχι, προς Θεού. Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να λέτε ότι βλέπω τσόντες εγώ 14 χρονών παιδί? Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
0: Τώρα είσαι 14?
4: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
0: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει, δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει?
4: Όχι, βέβαια.
0: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκας είσαι, από πού προέκυψε αυτό?
4: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκας και όχι Χριστός Πέτρος.
0: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
4: Ο Πετράν λέγομαι εγώ, γι' αυτό.
0: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
4: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά, δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
0: Ω, καλά.
4: Τέλος πάντων.
0: Είδες που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
4: Επίδραση κακή? Μα κύριε.
0: Έλα τώρα, να φαίνεται.
4: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντες σαν το παιδί που βλέπει τσόντες, πώς έτσι το είπατε?
0: Ναι, ενώ.
4: Εντάξει, εγώ.
0: Έλα τώρα που δεν ξέρω.
4: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
0: Αυτό
4: δεν...
0: ίδιο λέμε. Α. Απλά εσύ την κάνεις με Πετραχίλη. Εντάξει, γούστε είναι αυτά.
4: Λάτρεψα πάντως την παράσταση και έχω χρόνο να σε δω. Τη λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδες. Εμένα έχει την κατάθλιψη τότε.
0: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
4: Ναι, όχι, έχω έρθει και άλλες φορές. Απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
4: Και από κοντά με έχεις δει και έχουμε μιλήσει. Άμα εμείς θα με καταλάβει ποιος είμαι.
0: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί. Δεν έχει νόημα.
4: Α, δεν έχει μητέρα. Ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τις γνώστες λαγνίες.
0: Αυτά όλα.
5: Η Ελένη Λουκά είμαι.
0: Τι θες πάλι?
5: Εσύ τι έχεις να μου πεις?
0: Είσαι άρρωστη?
5: Με είδες πουθενά?
0: Πού ήσουν?
5: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο?
0: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
5: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι?
0: Ποιους γκέι? Τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
5: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες?
0: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι. Δηλαδή δεν έχεις λείψει σε κανένα γκέι. Pride, να το πούμε και αυτό.
5: Ε, είδες ναι ή όχι?
0: Έχεις πάει σε πιο πολλά gay pride από όσοι έχουν πάει gay οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
5: Με είδες ναι ή όχι?
0: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι?
5: Α, δεν με. Αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
0: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
5: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
0: Έβαλε στον Χριστό να δείτε τέτοια πράγματα.
5: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
0: Και τι έγινε?
5: Ίον των άρρωσων ανώμαλων γκέι.
0: Σ' άκουσε κανείς?
5: Βέβαια φώναξα.
0: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
5: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωση.
0: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου?
5: Πρέπει να εξαφανιστεί.
0: Δεν εξαφανίζονται, παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται, έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
5: Η άρρωστη ανώ...
0: Έχει προχωρήσει η επιστήμη, τι να σου πω.
5: Είναι του σατανά του διαβόλου.
0: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
5: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
0: Αγίνονται, λες.
5: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
0: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
5: Ο σατανά...
0: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα, δηλαδή γεννιόνται κιόλας, να το πούμε κι αυτό.
5: Μέσα. μέσα τους. Η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
0: Άμα το κάνει ιερέας, είναι πάλι θεομίσιτο.
5: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
0: Ο ιερέας.
5: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
0: ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
5: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Ότι ο Θεός λέει τους...
0: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
5: Δεν γεννιόνται.
0: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
5: Δεν γεννιόνται.
0: Πες μου.
5: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
0: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Οπα, σ' άρεσε.
6: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ σας τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
5: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους κουίρ, κατάλαβες.
0: Άξες και τους κουίρ.
5: Μαρή. Τον Αδάμ και την Εύα.
0: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην πλούζα πάνω. Α.
5: Μέσα τους. Μέσα.
0: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
7: Αποστολέ.
0: Έλα.
7: Σοβιετικό αρκούδο εδώ, τι κάνει.
0: Έλα, μίσα.
7: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
0: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
7: Το κλείσει με τη Λουκά.
0: Ναι, για να σηκώσω εσένα.
7: Πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
0: Αποστόλη.
7: Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μα το παίζει έτσι, κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
0: Αυτά τη έλεγα τώρα, μόλις.
7: Αυτά τη έλεγε.
0: Ακριβώς αυτό.
7: Πού, ρε.
0: Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από του ίδιου του γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
7: Δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
0: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
7: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε έβριζε. Τι με πρόλαβες.
0: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
7: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
0: Σκέψου λίγο, ναι.
8: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί. Το θυμάσαι?
0: Έτσι και έτσι.
8: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ, γεια σου.
0: Έρε μανία,
8: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
0: Η μαλακία είναι η υγεία.
9: Η μαλακία είναι η υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
8: Η μαλακία είναι η υγεία. Γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μάτρε. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
10: Παπάρα τσέγκο.
11: Έλα, Πασουλακό.
0: Έφλε.
11: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εδώ στην Ιωνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλιξε την πόλη και την ιστορία της, σώνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
11: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή για πλάκα τον Άδωνη. Για αυτό που έκανε, δεν πάει σε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέα Ιωνία και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει: δεν θα σε ξαναψηφίσω. Και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι εντελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία τη πόλη, ρώτησε στου μικρασιάτε κατοίκου, ρώτησε αυτού που φωνάζανε στον μπλόκο τη Καλογρέζα, και Ιωνία προσφυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Εντάχει, θα σου πω για μια κολομάδα των ξεκολιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
12: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι. Τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
0: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι. Κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
12: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έλεγε η επιστήμη είναι μια.
0: Δεν είπαμε για τον Γούδη, έγκυρα τώρα, ήρθε η ώρα.
12: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Να βλέπουν και αυτά γιατί τρακάρουν αεροπλάνα. Να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978 μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Χέραλντ Σαν. Αού!
0: Αού! Σκυλί! ναι.
12: Και Αυστράλια δηλαδή η Χέραλτ Σαν θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνης Ποθήτης στην κορυφή επάνω πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
0: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
12: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουν. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
0: Να την έχουν σωσμένη, δεν έχει πρόβλημα.
12: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
0: Όχι πια.
12: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόριος Μουσική Πυθαγόρα.
0: Να το.
12: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
0: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
12: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
0: Μάλιστα.
12: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ. Αλλά και
0: τι είδα... να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
12: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέω εγώ δεν στέκουνε. Δεν
0: εκνάτε. Μωρέ, είσαι χλαμάρες τώρα.
12: Χάνονται ζωές και
0: παιδιά. Δεν χάνονται το, τι κάνουν.
12: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, γεια.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
13: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Έλα ρε Αποστολή, καλημέρα.
0: Έλα.
14: Ρε εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα?
0: Ποιο?
14: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
0: Σας παρακαλώ κύριε.
14: Που έμεινε πίσω.
0: Σας παρακαλώ.
14: Πάει πράγματα αυτά να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι στο αρχιφασισταριό να πούμε.
15: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
0: Για να μην ξεχνιάστε.
14: Τα αποβράσματα του φασισμού.
0: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
14: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
0: Σε ανθρώπους.
14: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίδια, τα μαύρα γαμώ τους.
0: Σας παρακαλώ και λίγο οι βρισιές να λείπανε.
16: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
16: Έλα, λοιπόν, εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον πούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
0: Τι θα τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
16: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι, ας πούμε. Για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με ξυπόλυτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω. Μπορούνε.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
17: Ο κύριος Τερερές.
0: Ναι, ναι, ο Μίλτος.
17: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
0: Ναι, ναι.
17: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
0: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε?
17: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
0: Kurfürst.
17: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα. Τι
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άλογα. Κούρσας.
17: 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
0: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα?
17: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
0: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992. 1992, μαζί κι αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο. Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
17: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι το ώρες πτήσης, άμα.
0: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα, πτήση. Τι κάνει το Μερσεντέ?
17: Μερσεντέ είναι η Messerschmitt.
0: Το ίδιο είναι.
17: Α, το ίδιο είναι, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι, άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι με πετάγεστε τώρα, σαν το τέλος πάντων. Ναι.
17: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι, αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς?
0: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνετε σημασία.
17: Α, ωραία. Έλα ρε, από όσο λέμε, κατάλαβες ή όχι.
0: Ω, αν σε κατα... την πάτησα, πού να σε καταλάβω. Πω, πω.
17: Εγώ, μαλάκα, εντάξει, μιλάμε γάμο τις πλάκες. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
0: Όχι, εκεί φτάσαμε.
18: Το καλοκαίρι μου αρέσει.
17: Κολυμπάω και γάω.
18: Και το σχολείο το κατουράω. Και το σχολείο γαμάω.
19: Αποστολέ.
0: Έλα.
19: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
0: Ω, σε τι πράγμα.
19: Έγραψα το μουνί της μάνας.
0: Α, ναι.
19: Ξεπούλησε.
0: Ε, λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
5: Έχω πόλεμο εναντίον σας παλιό.
0: Άι στο διάλο, μωρί, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο. Ούστα από εδώ.
5: Είστε Έλληνες.
0: Μούνα που χάθησε από το χάμο, μωρί.
5: Μούνια, παλιό, κουμούνια.
20: Ναι, για χαρά, Κώστα Σεγάλο εδώ.
0: Γεια σας.
20: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή τη αλήθεια, τη λεγόμενη.
0: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση τη γραφικοποίηση, α πούμε. Ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
20: Λοιπόν, θέλω να τη πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατία. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
0: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
20: Ορίστε.
0: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
20: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
0: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
20: Ναι. Γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφω στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
0: Καλά που το είπατε, θα τη χάσω. Κάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να είσαι καλά. Γεια.
5: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας. Προειδοποιώ.
0: Αποφάσισε. Τι ζώδιο είσαι, μωρή.
5: Ναι.
0: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
5: Είσαι γκέι, άρρωστος.
0: Δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος ή ζυγός. Τέλος.
5: Ουρε, ντρόπι.
0: Γεια.
21: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
0: Καλά.
21: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
0: Άντε, κουκούλα και πάμε.
21: Ναι, ναι, ωραία τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
0: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
21: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας, τον Σπύριο τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς, έγινε σάλος στη Γερμανία. Εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
22: Γιατί στην πραγματικότητα, στον πολύ κόσμο, η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τα τηλέφωνα είναι δεδομένη.
21: Έτσι το φίλο του.
0: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
21: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
0: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
21: Εντάξει, το παίρνω πίσω το.
0: Πάρτο. Ναι.
5: Δεν είσαι.
0: Ναι.
5: Παλιοκού.
0: Ναι.
5: Είσαι το.
0: Ναι.
5: Είσαι αλήτης.
23: Με το οξύστεγα.
0: Άντε πάλι.
23: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
0: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για πες μου για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
23: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
0: Πες για τις αμβλώσεις τώρα τοποθετήσου.
24: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
23: Να γίνονται
0: στρατηγικές
23: όπως γίνονται.
0: Ξέχνα το. Όχι.
23: Δεν κάνουν τίποτα.
0: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνά.
23: Πρέπει να έχει 4 στρέμματα στο μενίδι για να χτίσει ή 0,6 ο ανώτατο συντελεστή.
0: Όλα τα ξέρεις.
23: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
0: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
23: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο ότι το που κάναν και στο χωριό έτσι. Δεν έχω 4 στρέμματα, δεν μπορώ να παράνομο.
0: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι.
5: Ποιος το.
0: Ναι.
5: Είστε το τέλος.
0: Ναι.
5: Δεν είστε Έλληνες.
0: Ναι.
5: Εγώ η Ελένη Λουκά.
25: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
0: Καλησπέρα.
25: Πώς είστε?
0: Ωραία.
25: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή. Και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου. Σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση.
0: Να είσαι καλά.
25: Θα σε δω στο φεστιβάλ.
0: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
25: Δεν σε κάλεσε κανένα?
0: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
25: Γιατί?
0: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος, δεν ξέρω. Καλούν διάφορους, ξέρω εγώ.
25: Ποιο είναι ο μπουζουξίδες, βρε, πες με έναν μπουζουξίδες.
0: Δεν ξέρω. έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
25: Όχι ρε γαμώτο, δεν είναι σωστό. Ναι, οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
1: Ναι, Απόστολε.
0: Έλα μου.
1: Καλημέρα, είμαι από τον Πατηράκη, από το Γάλλιο, Βανάζη.
0: Έλα ρε Πατηράκη, να πούμε τι έγινε.
1: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα, μέλλον μάτς και αυτά.
2: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
1: Λέω μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
0: Άντε καλέ.
1: Όχι έτσι, δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
1: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
3: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
0: Ανέχω το Θεό μου, τι σου είπε.
3: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ. Ρε εσύ, πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
0: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
3: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης. Τι να κάνω.
0: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
3: Τι δεν είναι να σωθούμε.
0: Ναι.
3: Κοίταξε, αν κάνει κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
0: ναι,
3: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
0: Άντε ρε παιδί μου, από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
3: Εγώ θεωρώ.
0: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
3: Κουτσούμπας πρώτος.
0: Ναι.
3: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
3: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
4: Παπάρα Τσέγκο.
3: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
0: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
6: Θρασίμια.
3: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
0: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει. Εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
3: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
3: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
0: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
7: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
3: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούμπα.
0: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
3: Γιατί δεν είναι εφικτό.
0: Τώρα.
3: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστολή. Χτύπα ξύλο, πες ότι.
0: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
26: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
3: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
0: Ναι, αλλά καμιά φορά, τέλος πάντων, άμα πετύχει.
3: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
27: Πάντες άνθρωποι του ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άμα να το ρωτάνε.
0: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
27: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
0: Α, έχουνε.
27: Ό,τι αφορά.
0: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
28: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
27: Είναι για μας τους Έλληνες.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας? Έχει βάλει κασελάκι με Άδωνη μαζί.
2: Ναι, ναι.
1: Και τι ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά, γάμο την πουτάρα.
3: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε νέο ψηφοδέλτιο.
4: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
2: Χοντρό.
1: Εχθές
2: Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
5: Ω παρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπα και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
2: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
1: Έχει ζέστη έξω, γαμώ την τρέλα.
2: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει, έτσι.
6: Έλα, ο Αναλόγος.
2: Έλα.
6: Τι κάνεις?
2: Καλά.
6: Πήρα πάλι να σου πω.
2: Παίζουν πάλι.
6: Η επίθεση συνεχίζεται ανελέγχτικα. Δεν ξέρω αν είδες την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μερική.
2: Ναι.
6: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
2: Μα είναι γνωστό όμως.
6: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
2: Ναι.
6: Για το δεύτερο που θέλω να σου πω. Επειδή μας έχουν ταράξει την αστική στην νομιμότητα χτες. Πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι κόπεδα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί, 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Αυτά θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν, έτσι λέω. Κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν ήταν, όλοι έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει, την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαιώσουν ότι είναι πρόβλημα. Σου λέω και γιατί είχε μισή ώρα μονή, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, αυτό να το κάνω. Τώρα δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνω μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από τον Χωσέ Μαρτί.
7: Χαίρετε, Αποστόλη.
2: Χαίρετε.
7: Είσαι καλά?
2: Καλά είμαι εσύ.
7: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
2: Μάλιστα.
7: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή, αφού γκραζώσουνε την καρδιά του ζητήματος, εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
2: Να είσαι καλά.
8: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
2: Ναι.
8: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανένα, σωστά?
2: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι, γενικώς ναι.
8: Ναι, στο δικαστήριο, 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειρμό έκανα. Η γνώμη σου?
2: Συμφωνώ.
9: Είναι ντροπή. Και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
8: Το κάνεις και εσύ αυτό το συνειρμό?
2: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
7: Ναι, ο Αποστόλης.
2: Εγώ είμαι.
7: Γεια χαρά.
2: Γεια.
7: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
7: Όχι.
2: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
10: Τον Αποστόλη.
2: Εγώ είμαι.
10: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
2: Κακό είναι.
10: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
2: Ναι. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
10: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
2: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
7: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
2: Όχι,
7: είχα, όμως,
2: κάτι μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτη και ομορφιά, η Λατινοπούλου?
11: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
2: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
7: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
2: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
7: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να τους στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
2: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, άλλα. Μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη τους.
12: Φυσικά.
7: Ναι, αλλά
2: δεν θα χαθούν τα λεφτά.
7: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο?
2: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά, δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
2: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
7: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε.
12: Έλα ρε κουνούμα, λέ.
2: Έλα.
12: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Ή λαμόγοι ηλίθιος.
13: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
12: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή λαμόγια ή ηλίθιοι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός, δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε Αποστόλη, όπως έχω πει και σε άλλη.
2: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
14: Όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
12: Τώρα δεν είπα εγώ με Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
2: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
15: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
16: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
15: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
17: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
18: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
12: Πώς το είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκη Τσίπρας. Είναι καλύτερο.
2: Καλό είναι.
19: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
20: Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομμένος.
12: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
2: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
12: Να βάλω και αυτούς. Θα είναι τέλειο.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
12: Ζήτω, τι να πω. Η Νέα Δημοκρατία, ζήτω ο Θρύλιο, ζήτω ο Δημητριάδης. Ποιος να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Πες ένα ζήτω εκεί καημένο. Είναι τώρα ένα ζήτο και ό,τι γίνει.
12: Μπράβο, μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
21: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
22: Παραπολιτικά 90,1.
23: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
24: Ρωμαίος,
25: Ιουλιέτα.
24: Από του Μποστ την Μπένα.
25: Έργο παλιό,
24: μα σύγχρονο,
25: που αφορά και σένα.
24: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
25: Ρωμαίος Σακελαρίου.
24: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
25: Σε ρόλο παραμάνας,
24: χωρίς καμιά ντροπή.
25: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
24: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
25: Ζάχαρη θα περάσετε.
22: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου. Παραπολιτικά 90,1.
21: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
26: Γεια σου, Τσαλιά μου.
2: Γεια χαρά.
26: Κάνεις.
2: Καλά, εσύ.
26: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
2: Α, για αφιερώσεις το πας.
26: Ναι.
2: Ναι, ναι, για πες.
26: Θα ήθελα το ας κρατήσουν οι χοροί του Σαββόπουλου και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
2: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χοροί, κράτησαν οι χαζί.
26: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
2: Ναι,
26: αυτό.
2: Δεν λέω.
26: Αυτό. Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χοροί.
27: Ας κρατήσουν οι χοροί.
0: Και τα βρούμε αλλιώτη, καστακιά υπάρχει ότι καβρά.
1: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβραστη με λατοπίπερο.
0: Ως που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
3: Τι έγινε Κωστάκι, σε γουστάρει χωριάτισα.
0: Μέχρι τα ουρανία σώματα.
2: Το είπε ένας εξωγήινος.
0: Με πομπούς και με κερές, φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
3: Ο Πε και Πε.
0: Και ιστορία οι παρές.
2: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορεί να βάζει κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και Κυρβασίλη.
2: Α, το Πασχολά. Εντάξει, παλιό. Κάτι θα κάνουμε.
4: Είναι παλιό όμως, Πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
5: Τιμή να λέγεσαι Έλληνας. Καμίσου.
6: Έλα, έχει το διάλογο που λες τέτοια πράγματα.
18: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα.
5: Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
6: Καπτάματα, δεν τρέπεστε.
5: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
18: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
6: Μιλάει να χαθεί το παιδό.
5: Κάτε ρε μαλάκα!

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Οπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και ταιριαστό των ημερών λόγω τη γύφτικη ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως ο πατέρα τη, η μητέρα τη μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνει και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει, πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που το λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά.
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνα σήμερα. Είμαι και αυτός.
1: Τα Μπαλαμά.
3: Μπαλαμό, αλλά Έλληνας.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμος, θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτος τέτοιος.
1: Α, τι γύφτος είσαι, καρέκλες?
3: Όχι.
1: Τι γύφτος?
3: Σίδερα έχω.
1: Α,
3: μέταλλα.
1: Όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
3: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
3: Ωραία, μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, αν μας εξαιρέσουμε.
3: Ένα όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και πέσω χρυλεκτά από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτός που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνεις πόσο κλάνει, θα βάλεις μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλεις να τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου, τον Γιώργο, θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει όμω ο Πάγκαλο. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωε, το τραγούδι το ήρωε. Αλλά το έλεγε ω ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρεκόδε. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το remix που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο τη Ενωμένη Αριστερά στι πρώτε εκλογέ που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο Βγαλμένοι τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες τις βροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα φαντάσματα, κάτι τέτοιο.

0: αίματα ποτάμια βουερά.
1: Αίματα κόκκινο νερό. Αίματα ποτάμι βουερό.
0: Κόκαλα ολόκληρα βουνά. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες και βρικολιαστικό του Εφηλιού Πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον κουλούρι, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή. Με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο. Και το έκανα και θα το ξεχάσω.

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχει παίξει. Ήταν λίγο αγκρέσιμο χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και συσκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενα τη σύνδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
2: Είναι παράξενα τη σύνδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
0: Έχουν δίκιο.
1: Α, οκ, okay, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
0: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτη. Με δύο αντίχητες.
1: Oh.
0: Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάχτυλο.
1: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
0: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
1: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
0: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
1: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
0: Αυτό ήταν πλέον δαχτυλάκι, ήταν ένας επιπλέον αντίχειρας που ξεπρόβαλε από τον υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
1: Τυχερή η γυναίκα του.
0: Βέβαια, ναι, όμω που πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Διάβασα ένα άρθρο που είπανε και φίλοι μου για τους εξαδάχτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
1: Με εξαδάχτυλους.
3: Ορίστε.
1: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
3: Ναι, έχουμε σύλλογο. Έχουμε και το εξαδάχτυλια.gr. Έχουμε.
1: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάχτυλα εσείς όλοι.
3: Ναι.
1: Σε κάθε χέρι.
3: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάχτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
1: Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
3: Τι γάντια.
1: Που μπαίνει το κάθε δάχτυλο χωριστά αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
3: Όχι. Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερό χέρι, για εξαδάχτυλο δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει, βολευόμαστε. Παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
1: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
3: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
1: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 στο 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
3: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
1: Χρειάζεται καμιά φορά.
3: Τι να σας πω.
1: Μετράμε, ένα, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
3: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
1: Σωστό και αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι, ξαδάκτυλο.
3: Ναι,
1: αφού περισσεύγεις στα λεπορή, κάνατε συλλόγους, κάνατε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλο.
3: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα-ίσα που μερικοί από εμάς τα θεωρούμε και γούρι, ότι είναι αυτό, προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
1: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι ξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι, τι ζωή είναι αυτή που κάνουν.
3: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
1: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο.
3: Όχι, δόξα στον
1: Θεό. Το δάκτυλο το έκτο. Γιατί έχω απορίες, θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
3: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα.
1: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
3: Δίπλα, δάκτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
1: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε, τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
3: Ναι.
1: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν, οι γυναίκες, ξέρω εγώ.
3: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
1: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
3: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους φέρνουν περισσότερα χρήματα. Τι
1: είναι και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
3: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φαγκαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
3: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
1: Το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα 5 πάνω άρχοντες και πάει και το έπτο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
3: Έχετε απορίες, μου φαίνεται.
1: Έχω πολλές απορίες.
3: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς,
1: όχι. Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν, λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
3: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε, που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε.
1: Ο χαράς Ευαγγέλια.
3: Ναι.
1: Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: Όχι, Λουκά, καλώ τι να πούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, θα το βάλω.
2: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο. Ρε κουρέτα.

καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Καλύτερες μέρες και μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Έλληνο όπου και αν βρίσκεται, υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα πριν από λίγο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Τόνισε πως η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως όχι απλά πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδος, αλλά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, με 5 νέους σταθμούς που θα δοθούν στους πολίτες από τις 3 μετά το μεσημέρι. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος θα συναντηθεί με τους βουλευτές της 1ης και 2ης Θεσσαλονίκης, καθώς και με βουλευτές επικρατείας, ενώ θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Ο όμιλος Άκτορ παραδίδει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο σύγχρονο και ασφαλές μετρό στην Ευρώπη, τόνισε στην τελετή εγγενείων ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου. Σημείωσε ότι μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και το μετρό θα αλλάξει ζωές. Η Κομισιόν ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων. Πρόκειται για το 5ο και μεγαλύτερο εθνικό σχέδιο που έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής. Ένα προσωρινό επίδομα θέρμανσης θα στηρίξει έως και 800.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη Στοιχείο. Σε χαμηλή βλάστη σημαίνει τη φωτιά στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Ευβοίας. Ακραίος θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 5. Αύριο σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθι, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 και σε αρκετές περιοχές της πυρωτικής και νησιωτικής χώρας. Με τεμποδίο είναι η ενημέρωση για τα δρομολόγια των λεωφορείων, καθώς υπάρχει βλάβη στη τηλεματική και οι επιβάτες δεν γνωρίζουν την ώρα αφήξής τους. Το σύστημα δέχτηκε επίθεση από hacker, δήλωσε τα παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Σκούλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένου του ΑΣΑ. Εκτίμησε ότι το αργότερο αύριο θα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας ήταν για πολλά χρόνια η 44χρονη που δολοφονήθηκε από το 53χρονο σύζυγό της σε διαλαμπή της Ροδόπης. Η γυναίκα είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα είχε προγραμματίσει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. 270 νεκροί μέχρι σε διαλαμπή της Ροδόπης. Η γυναίκα είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα είχε προγραμματίσει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. 270 νεκροί μέχρι

0: Ράλοβερ Παναθηναϊκός για το Conference League. Μια ώρα αργότερα ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη για το Europa League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απολύσεις με 0,57% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα στο 16,46 ισοτιμή ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαρά στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Αν θέλετε να μας γράψετε την άποψή σας, να μας πείτε καμιά ιδέα, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας. Αν θέλετε να μιλήσετε εδώ με κάποιον από την εκπομπή, γενικώς να πείτε τις ιδέες σας. Γιατί σήμερα σας έχω έναν τύπο εδώ πέρα, ο οποίος είναι πολύ ασυνήθιστη περίπτωση. Σας το λέω από τώρα να το ξέρετε, διότι θα ακούσετε πράγματα μαζί του που δεν τα λέει ο καθένας εύκολα. Πολύ ψαγμένο άτομο, έχει περάσει έτσι διάφορα και έχει βρει τον εαυτό του. Κώστας Αποστολάκης, ηθοποιός, τον αγαπάτε, το έχει βρει τον εαυτό του, κουνάει το κεφάλι του, δεν είναι και σίγουρος.
1: Μα το κεφάλι μου, αλλά... δεν είμαι σίγουρος. Ναι.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Όχι,
0: μου.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν έχω.
0: Δεν έχεις βρει τον εαυτό σου. Το ψάχνεις όμως. Σημασία έχει ότι το ψάχνεις καλά.
1: Ξέρεις τι.
0: Το ψάχνεις από.
1: Αν το ψάξει, ναι, θα σου δοθεί. Άμα χτυπήσει την πόρτα, θα σου ανοιχτεί.
0: Α, είδες. Καλά αρχίσαμε. Ναι. Αρχίσαμε πολύ καλά. Καλώς όρισες καταρχάς.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι ωραίο το κλίμα με όλους εδώ, με τον Παναγιώτη, με τον Βασίλη.
0: Λοιπόν, ο Κώστας έχει το εξής. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τουλάχιστον στο βαθμό που τον ξέρω και τον έχω καταλάβει, είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο η καλοσύνη είναι βασικό στοιχείο στη ζωή.
1: Ήξερα πολύ καλά ότι αυτή η συνέντευξη θα καταστρέψει την ταπεινοφροσύνη μου. Το ήξερα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Θα την καταστρέψει.
0: Αυτό ήταν ο στόχος.
1: Καλός είναι ο στόχος.
0: Ο στόχος, εντάξει. Ναι,
1: ναι, δυνάμει καλός, ναι, είναι ο άνθρωπος, αλλά καλός κατ' ουσίαν δεν είναι.
0: Ναι, αλλά όμως το θέμα είναι.
1: Τον εμποδίζει το σώμα.
0: Επιδιώκει. Περίμενε, θα φτάσουμε στο σώμα. Επιδιώκει όμως την καλοσύνη, διότι δεν την επιδιώκουν όλοι. Για σένα είναι κεντρικό ζητούμενο στη ζωή σου το να πετύχεις αυτό το στόχο του καλού ανθρώπου?
1: Να σου πω κάτι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Η ψυχή,
0: ναι,
1: προέρχεται από το φως.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν μπορεί να αναγνωρίζει το σκοτάδι γύρω της.
0: Ναι.
1: Αλλά το σώμα την εμποδίζει να το αναγνωρίσει τον εαυτό της. Δηλαδή το σώμα εμποδίζει την ψυχή να δει τι είναι φωτεινό και καλό. Και επειδή είναι φθαρτό, της δείχνει τη φθαρτότητα, την ατέλεια και την, πώς το λένε, το χρονικό όριο που έχει σε αυτή τη γη. Γιατί έχουμε ένα σαν τσιπάκι μέσα στον εγκέφαλό μας,
0: ναι,
1: ότι την έννοια του πεπερασμένου, ότι όλα θα τελειώσουν κάποια στιγμή.
0: Μια στιγμή, θεωρείς δηλαδή ότι το μόνο μας πρόβλημα για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού μας σαν άνθρωποι είναι το σώμα μας?
1: Βέβαια.
0: Αυτό το είναι το βασικό μας πρόβλημα.
1: Το βασικό μας πρόβλημα είναι.
0: Γιατί
1: το σώμα
0: είναι
1: μας
0: βασικό μας πρόβλημα? Γιατί να μην έχουμε εξοικειωθεί?
1: Γιατί θα σου πω,
0: με όλα τα στοιχεία που το σώμα μας ζητάει και να μην τα χρησιμοποιούμε στην προσπάθειά μας να είμαστε καλοί άνθρωποι? Γιατί,
1: ναι,
0: το λες αυτό? Γιατί είναι αντίπαλος το σώμα?
1: Θα σου εξηγήσω, ναι, γιατί. Θα σου μιλήσω με τα λόγια του Σοκράτη.
0: Ναι.
1: Όχι με θεολογικές έννοιες.
0: Ναι.
1: Ο Σοκράτης λοιπόν έχει πει ότι η ψυχή είναι κάπου μέσα στο σώμα και τα λοιπά και στηρίζεται σε κάτι σχοινάκια,
0: ναι,
1: και κάθε φορά που κουνιέται το σώμα ταρακουνιέται και η ψυχή μέσα και λέει δεν φτάνουν όλα αυτά. Έχει και τις αισθήσεις να την μπερδεύουν.
0: Γιατί
1: κάθε αίσθηση μπερδεύει την ψυχή.
0: Γιατί είσαι όμως κατά των αισθήσεων? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί οι αισθήσεις δημιουργούν συναισθήματα.
0: Ναι, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι και οι αισθήσεις του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος
1: είναι η φθαρτή του φύση, αλλά πρέπει να φύγει από αυτό.
0: Έτσι λες.
1: Βέβαια. Ο Γρηγόριος Νήσις λέει για την επέκταση της ανθρώπινης φύσης. Πρέπει να την επεκτείνουμε την ανθρώπινη φύση. Και από ό,τι είναι φθαρτή, να την κάνουμε άφθαρτη. Δηλαδή μαζί με την ψυχή και το σώμα. Αυτή τη στιγμή η κάθε αίσθηση ταλαιπωρεί.

0: μπορεί την ψυχή και την ταρακουνάει, γιατί το θέλει, το θέλει, το θέλει. Όπως ο Αριστοτέλης είχε πει για το θυμικό και το επιθυμητικό.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή, όταν εγώ επιθυμώ κάτι και το επιθυμώ για καιρό και το λαμβάνω αυτό το πράγμα, και μετά το χάσω απότομα, μπορώ να σκοτώσω για να το ξαναβρω.
1: Δύο λεπτά. Ας πούμε λοιπόν ότι εσύ επιθυμείς μια ωραία γυναίκα. Έτσι. Mm-hmm. Ο έρωτας δεν είναι ένα από τα ωραία στοιχεία της ανθρώπινης ζωής?
0: Ο έρωτας είναι πολύ μπερδευτικός. Δεν θέλω να το πω στην εκπομπή σου όπως πραγματικά το πιστεύω.
1: Να το πεις όπως το πιστεύεις.
0: Είναι μια ασθένεια, άμα θες.
1: Ο έρωτας είναι μια ασθένεια.
0: Βέβαια. Ο γήινος
1: έρωτας. Γιατί να μην είναι μια ευλογία ο έρωτας και να είναι μια
0: γιατί
1: ασθένεια?
0: Γιατί είναι μια ημερομηνία λήξεως. Ο ουράνιος έρωτας μόνο είναι τελεσφορή. Δηλαδή είναι ατελέσφορος ο γήινος έρωτας. Είναι ατελέσφορος. Γιατί ξέρεις τι, δεν περνάει η ασθένεια με χάπια ούτε με γιατρούς. Περιμένεις απλώς, θέλεις μόνο το αντικείμενο του πόθου σου. Και είναι και το πλέον εγωιστικό συνέστημα. Μου είπες ψέματα εμένα, με έστησες στο ραντεβού εμένα. Αν εγώ είμαι ερωτευμένος με μια γυναίκα και αυτή πάει να διασκεδάσει μαζί με πολλούς φίλους, αλλά δεν συμμετέχω, εύχομαι να περάσει χάλια.
1: Γιατί το λες αυτό? Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο ερωτεύεσαι εσύ. Άλλος δεν ερωτεύεται.
0: Ο έρωτας το έχει.
1: Όχι, δεν το έχει ο έρωτας.
0: Το έχει.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό να ζηλεύεις όταν είσαι ερωτευμένος.
0: Εγώ έτσι πιστεύω. Και μ' αρέσει που κάνουμε και στοιχομηθεία έτσι αντίρρησης,
1: ναι.
0: Γιατί έτσι
1: γι' αυτό
0: δημιουργούμε. Ο έρωτας
1: ναι.
0: Είναι ατελέσφορο συνέστημα, γιατί αν δεν έχεις το αντικείμενο του πόθου σου, υποφέρεις.
1: Και ο πλατωνικός έρωτας.
0: Όχι, ο πλατωνικός είναι υγιής.
1: Ναι,
0: και ο καριοταγικός έρωτας, θες να το πάμε αλλού. Είναι υγιής. Γιατί έχει να κάνει στη μη ολοκλήρωση.
1: Άρα η ολοκλήρωση για σένα είναι πρόβλημα.
0: Η ολοκλήρωση στον έρωτα.
1: Στον έρωτα, στον έρωτα.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς έρωτα?
0: Πώς δεν μπορεί.
1: Όλη του τη ζωή, λες? Ή ας πούμε, πρέπει πρώτα να το
0: βιώσει. Αν δεν είναι γήινος ο έρωτας, δεν υπάρχει άλλος έρωτας?
1: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
0: Ουράνιος.
1: Εσύ θα μου πεις.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει και έρωτας για τα ουράνια. Ξέρεις τι γίνεται, όλα αυτά τα λέμε, γιατί πραγματικά ακράδαντα μέσα μου πιστεύω ότι όλα αρχίζουν όταν φύγουμε.
1: Άρα εσύ είσαι βαθιά χριστιανός, πιστεύεις στη μεταθάνατο ζωή προφανώς, ναι. Και θεωρείς κιόλας ότι στη ζωή αυτή.
0: Και ζω επελπίδι της ουρανίας ζωής.
1: Μάλιστα. Ζεις και με τον τρόπο που λες ότι πρέπει να ζούμε, ή το προσπαθείς? Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος που έχει ας πούμε ακυρώσει τις αισθήσεις του? Πώς το κάνεις?
0: Πώς θα τις ακυρώσω?
1: Ναι.
0: Αλλά το δοκούν, δηλαδή το ζητούμενο είναι να είμαι πνευματικός και όχι συναισθηματικός. Θα σου πω γιατί. Γιατί αν μου κάνεις κάτι και σε συγχωρήσω συναισθηματικά, εγώ έτσι αισθάνομαι τώρα. Μεθαύριο θα μου πονάει το στομάχι μου, η κοιλιά μου ή το κεφάλι μου και θα σε ξεσυγχωρήσω πάλι, γιατί θα είμαι χάλια. Ενώ πνευματικά είναι στάνταρ η συγχώρηση. Σίγουρη.
1: Έχεις καταφέρει να συγχωρείς δηλαδή ανθρώπους που σε αδικούν, ας πούμε, ή οι οποίοι μπορούν να σου συμπεριφερθούν άσχημα, να μιλήσουν άσχημα για σένα? Τέλος πάντων, να γίνουν με έναν τρόπο επιλέγοντας το ίδιο και όχι εσύ, εχθροί σου. Αυτούς τους ανθρώπους πώς σου αντιμετωπίζεις?
0: Έχει συμβεί. Αλλά πρόσεξε, δεν το έχω καταφέρει. Το έχω ζητήσει για να το καταφέρω. Για όλα αυτά που μιλάμε. Δηλαδή, η ανθρώπινη φύση είναι ανίκανη. Όταν λέει, ας πούμε, το Ευαγγέλιο να είστε πράοι, να είστε ταπεινοί, να είστε φιλεύσπλα.
1: Ναι.
0: Πώς θα το κάνω εγώ αυτό?
1: Για πες μου,
0: εσύ. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι. Ναι. Αυτό το ζητάς και σου έρχεται. Ξέρεις τι γίνεται?
1: Σου έχει έρθει που το έχεις. Εννοείς ότι το ζητάς από το Θεό.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι. Στην προσευχή σου. Αλλά ξέρεις τι γίνεται?
1: Και το έχεις λάβει πίσω, ή απλά το ζητάς και δεν βγαίνει αυτό το πάμε?
0: Το έχω λάβει και το έχω κάνει. Αλλά ξέρεις τι γίνεται? Οι ουράνιοι νόμοι δεν ζητούν ανταπόδοση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πρέπει να με συγχωρήσει και εμένα αυτό που θα του πω συγγνώμη.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Το θέμα είναι να το κάνω εγώ. Αλλά αυτό το πράγμα.
1: Άλλο να πεις εσύ συγγνώμη, δύο λεπτά. Εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ λέω, να αδικήσεις εσύ κάποιον και να του ζητήσεις συγγνώμη,
0: όχι,
1: είναι εύκολη διαδικασία, αλλά είναι μια διαδικασία
0: μπορείς που
1: την πετυχαίνουν οι άνθρωποι.
0: Ναι, μπορείς να μαλώσεις επειδή όμως σε αδίκησε αυτός.
1: Ναι.
0: Και να μαλώσετε.
1: Ναι.
0: Πάλι συγγνώμη θα του ζητήσω.
1: Θα του ζητήσεις συγγνώμη, και ακόμα και αν σε αδίκησε. Γιατί θα του ζητήσεις συγγνώμη?
0: Γιατί του δίνω μια ευκαιρία να δει πώς είναι.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτον. Δεύτερον, αν αυτά τα πράγματα τα ουράνια προσπαθήσουμε, επειδή φαίνονται πολύ παράλογα. Ξέρεις, άμα διαβάσεις το Ευαγγέλιο και προσπαθείς να το αποκρυπτογραφήσεις, θα πεις όλοι είναι μαζόχες αυτοί που το γράψαν. Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Θα πεις εγώ υπάσχουν από μαζοχισμό.
1: Ναι.
0: Υπάσχουν από κατάθλιψη. Δεν μπορεί να σ' αρέσει να δικήσει.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι βασικό όμως.
0: Υπάσχουν από
1: χριστιανισμό. Δηλαδή το γύρισε και το άλλο μάγουλο να το χτυπήσω και το άλλο. Είναι βασικό στοιχείο της.
0: Είναι βασικό στοιχείο, αλλά αυτό ξέρεις τι γίνεται. Είναι ένας οδηγός προς τη θέωση το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να το πράξεις μόνος σου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λάβεις βοήθεια. Εγώ αυτή τη στιγμή.
1: Και μιλάς για βοήθεια την οποία πρέπει να λάβεις από το Θεό.
0: Μα σου έχω πει τη ζωή. Ναι, σου... Βέβαια, σου έχω πει τη ζωή πριν έκανα και τη ζωή.
1: Όχι, όχι, θα μου την πει τώρα. Άστε, δεν μου έχει πει τίποτα. Μια κουβέντα μου έχει πει. Κουβέντα, θα τα μάθω τώρα. Ναι. Περίμενε. Θέλω πρώτα να καταλάβω την φιλοσοφία σου σήμερα. Η φιλοσοφία σου λοιπόν σήμερα είναι ενός ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί να φτάσει κοντά σε αυτό που,
0: που
1: μας λέει
0: μπορεί.
1: Η χριστιανική πίστη, έτσι.
0: Κοντά στο θεϊκό.
1: Κοντά στο θεϊκό.
0: Ναι, να φτάσει στην ενέργεια, να ελκύσει την ενέργεια η οποία δεν βλέπετε αλλά υπάρχει. Και μη σου πω στον Αναξημένη τώρα στο πνεύμα, το πνεύμα άνεμος, λέει ο Αναξημένης, τη νιώθεις τον αέρα στα μαλλιά σου, το νιώθεις. Ναι, το νιώθεις. Το βλέπεις όμως, όχι, αλλά το νιώθεις. Mm. Μπράβο. Μπορεί να υπάρχει όμως και ένα άλλο πνεύμα, ένας άλλος άνεμος, που για να το νιώσεις δεν ξέρεις ότι υπάρχει, αλλά για να το νιώσεις πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Άκου πόσο βαθιά είχαν μπει. Και έτσι ήρθε ο Εμπεδοκλής και μίλησε για το «ον» και το «μειών».
1: Ναι.
0: «Ον» τι είναι? Αυτό που βλέπω.
1: Ναι.
0: «Μειών» αυτό που δεν βλέπω. Μήπως όμως υπάρχει κάτι που δεν βλέπω ενώ είναι «ον»? Και μπορεί να κάνω κάτι άλλο για να το δω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τα λες ωραία, έχεις πολύ έτσι.
0: Μου το εμπνέεις, να σου πω κάτι, μου
1: εντάξει,
0: το εμπνέεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε το «Άστρα μη με μαλώνετε». Ωραίο τραγούδι, πραγματικά. Μανώλη Λιδάκης, υπέροχο τραγούδι. Και γυρίζουμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε εδώ με τον Κώστα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Κώστας Αποστολάκης μαζί μας, ηθοποιός αγαπημένος, τον ξέρετε όλοι, τον έχετε δει πολλές φορές, αλλά θέλω να μιλήσουμε απόψε σήμερα έτσι εκβαθέων, γιατί έτσι θέλει και εκείνος νομίζω.
11: Ναι.
10: Καταρχάς το τραγούδι που ακούσαμε, το «Άστρα μη με μαλώνετε», έχει μια ιστορία πίσω του που μου την είπες τώρα που την ακούγαμε, αλλά θέλω να την πεις στους ακροατές μας, γιατί είναι πολύ συγκινητική.
11: Είναι πολύ συγκινητική και αληθής.
10: Ναι.
11: Αυτό το έχει γράψει ο Λευτέρης ο Καμπουράκης στους στίχους, ο Καμπουρολευτέρης ο γνωστός, ο οποίος σκοτώθηκε ο γιος του με το τραχτέρ. Και του λέει ψηλό μελαχρινάκι μου, γιατί έχω πόνο στην καρδιά και βγήκα και τον είπα.
10: Πω.
11: Στάστρα θα πω τον πόνο μου, γιατί κοιμόταν στα χωράφια, έτσι. Ήτανε εργάτες. Και ήθελε ο γιος του να μάθει τραχτέρ, να μην είναι φαμέγιος και υπάλληλος κτλ.
10: Συγκλονιστικό τραγούδι.
11: Ναι, ναι. Και το έγραψε ο Μπάμπης ο Γαργανουράκης, ο Χαράλαμπος, το 1975 σε δίσκο.
10: Και νομίζουμε όταν το ακούμε αυτό το τραγούδι ότι είναι ερωτικό. Επειδή λέει το ψηλό μελαχρινάκι μου κτλ.
11: Και το είπε και υπέροχα ο Λιδάκης.
10: Και το είπε υπέροχα.
11: Υπέροχα το
10: συγκλονιστικά.
11: Συγκλονιστικά.
10: Γενικά. Ο Λιδάκης ήταν ένας συγκλονιστικός τραγουδιστής.
11: Ναι,
10: πραγματικά.
11: Τον έχω γνωρίσει, τον, δηλαδή.
10: Ναι, ήσασταν φίλοι, δηλαδή.
11: Φίλοι, όχι, αλλά είχαμε βρεθεί και στην Κρήτη και στην Αθήνα αρκετές φορές.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, για να γυρίσω τώρα σε σένα. Πες μου λίγο πώς ήταν η ζωή σου και πότε μπήκες σε αυτό το δρόμο στον οποίο είσαι τώρα, που μου λες ότι έχεις αφήσει πίσω σου πολλές απολαύσεις, να το πω έτσι. Έτσι το καταλαβαίνω. Στην προσπάθειά σου να είσαι αυτό που εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να είναι ο άνθρωπος, δηλαδή να πετύχει το θείο, ας το πούμε κάπως, όσο γίνεται,
11: ναι,
10: αυτό,
11: ναι, ναι,
10: ανθρώπινα. Για πες μου, καταρχάς πώς ήταν η ζωή σου πριν, ξεκίνησες.
11: Η ζωή μου ήταν...
10: Πώς ξεκίνησες, πώς έγινες ηθοποιός.
11: Πώς έγινα ηθοποιός, από τη Δευτέρα Γυμνασίου.
10: Ναι.
11: Κάναμε κάτι σκετσάκια με το φίλο μου τον Μπάρι τον Καγκαδέλη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι speaker στα τηλεπαιχνίδια. Έχει και με τον Φερεντίνο δουλεύει. Και ήμασταν στο ίδιο θρανείο.
10: Ναι.
11: Κάναμε μερικές παραστασούλες οι δυο μας που γράφαμε και τα κείμενα στο σχολείο και μου κόλλησε αυτό το πράγμα από τη Δευτέρα Γυμνασίου.
10: Ναι. Και μετά βγήκες από το σχολείο τέλος πάντων και έγινες κατευθείαν ηθοποιός, έτσι.
11: Ναι, έγινα ηθοποιός, αλλά. Πάλευα. Έχω χαλάσει 1.000.000 δραχμές σε βιογραφικά και φωτογραφίες που πήγανε στο καλάθι.
10: Αλήθεια, γιατί?
11: Ναι, γιατί δεν με ήθελε κανένας. Μία διαφήμιση, και είναι πολύ ενδιαφέρον να το πω, γιατί το έχω πει άλλη μία φορά μόνο.
10: Ναι.
11: Μία διαφήμιση μου έδωσε την ευκαιρία και μου άνοιξε όλες τις πόρτες.
10: Ναι.
11: Στο να με πάρουν όλοι τηλέφωνο.
10: Ποια διαφήμιση?
11: Μία διαφήμιση που έκανα στην Νόβα, την οποία την είχε σκηνοθετήσει ο Λάνθιμος. Σε πληροφορώ.
10: Τι λες τώρα?
11: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν μια διαφήμιση που έκανα ένα κριτικό.
10: Ναι.
11: Και αυτή η διαφήμιση 30 δευτερολέπτων έδειξε σε όλους ότι δεν είχα δείξει με χιλιάδες ώρες παραστάσεων και γυρισμάτων. Να δεις ότι αυτό φαίνεται αδικία, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω κάτι πολύ βαθύ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί, ταλαντούχοι που είναι σπίτι τους.
10: Ναι.
11: Και πάρα πολλοί μέτριοι που δουλεύουν. Έτσι πρέπει να είναι.
10: Γιατί?
11: Γιατί μέσα από αυτό εκπαιδεύεται η ψυχή τους σωστά.
10: Είσαι υπέρ επομένως το να έχουμε υπέρ της ταλαιπωρίας του ανθρώπου.
11: Φυσικά, χωρίς κόπο δεν γίνεται τίποτα, ξέρεις τι γίνεται. Ο Σιρέ έχει γράψει ένα βιβλίο, τους μεγάλους μύστες, άθεος δηλώνει, έτσι, αλλά γράφει μια πολύ πολύ ωραία φράση μέσα στο τελευταίο κεφάλαιο που μιλάει για τον Χριστό. Όταν παχαίνει η ψυχή, η θρησκεία γίνεται ειδωλολατρική. Λέει λοιπόν, αυτό ισχύει και στην κανονική ζωή. Όταν παχαίνει η ψυχή, δηλαδή τι γίνεται, η αυθονία αποκτηνώνει την ψυχή. Η ειρήνη, η πολλή ειρήνη, έτσι είναι τα πράγματα στη γη, δημιουργεί έκθρα με το διπλανό μου. Ενώ ο πόλεμος δημιουργεί ένωση. Δηλαδή θα ενωθούμε όλοι μαζί να διώξουμε τον κατακτητή ή να επιβιώσουμε.
10: Ναι, αλλά δύο λεπτά τώρα. Δηλαδή εδώ, επειδή είμαστε και σε μια εποχή πολέμου τώρα.
11: Δεν λέω ότι είναι καλό. Ναι, λέω ότι είναι καλό. Προς Θεού. Όχι, λέω ότι έτσι εκπαιδεύεται η ψυχή. Είναι ατελής.
10: Ναι.
11: Είναι ατελής η επιβίωση.
10: Εντάξει, πατήρ πάντων πόλεμος.
11: Το είπε ο Ηράκλητος. Αλλά ξέρεις τι, εμείς οφείλουμε να γυρεύουμε και να ψάχνουμε απεγνωσμένα και με ζήλο και με όρεξη την ειρήνη.
10: Μια στιγμή. Εσύ τώρα, γυρίζω σε σένα. Πώς ζούσες τα προηγούμενα χρόνια της ζωής σου και πώς ζεις σήμερα?
11: Αν με γνώριζες, θα λέγες είναι ένας κανονικός άνθρωπος που του αρέσουν οι γυναίκες, τα ποτά. Τα ξενύχτια, τα γλέντια, πηγαίνει στα μπουζούκια, στα κριτικά, στη λίρα κτλ. Και θα έλεγες ότι είμαι ένας κανονικός άνθρωπος. Όμως.
10: Μέχρι υπερβολής ή ένας κανονικός άνθρωπος?
11: Όχι. Μέχρι υπερβολής. Πιο υπερβολής δεν γίνεται.
10: Τόσο πολύ.
11: Βέβαια, έπινα ένα μπουκάλι ουίσκι κάθε μέρα. Μην νομίζω.
10: Σοβαρά μιλάς τώρα.
11: Βέβαια.
10: Μάλιστα.
11: Και να μην πω και τη μάρκα, γιατί θα κάνω διαφήμιση.
10: Δεν χρειάζεται μάρκα.
11: Ένα μπουκάλι ουίσκι κάθε μέρα.
10: Ναι, ναι.
11: Αλλά
10: ήσουν σε σχέσεις με, ας πούμε, μόνιμες με μια γυναίκα, ξέρω εγώ. Πώς ήταν η ζωή σου, ρε παιδί μου?
11: Φυσικά, είχα παντρευτεί κιόλας. Είχα και μια κόρη.
10: Ναι.
11: Η οποία κόρη την αγαπώ, την υπεραγαπώ και είναι ένα υπέροχο πλάσμα 14 χρονών. Πηγαίνει Δευτέρα Γυμνασίου. Αλλά έκανα πράγματα τα οποία τι έκανε, θέλω να σου πω. Κουράζαν σιγά σιγά την ψυχή μου. Την κουράζαν. Και έφτασα εκεί που λέει ο Ιωάννης Κλίμακος, γιατί υπάρχει ένα τρομερό βιβλίο που είναι δεύτερο Ευαγγέλιο Κλίμαξ του Ιωάννη, λέει γιατί άνθρωπε δεν γονατίζεις να ζητήσεις την ουράνια δύναμη, μάλλον η ψυχή σου αντέχει ακόμα. Αφού λοιπόν άντεχε η ψυχή μου, δεν τη ζήταγα. Όταν έπιαξες...
10: Πότε, πριν από πόσα χρόνια άλλαξες ζωή?
11: Λίγο πριν έρθει η πανδημία.
10: Πώς συνέβη?
11: 19 προς 20.
10: Πώς σου συνέβη? Δηλαδή, εκεί που ήσουν ένας τύπος, από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, χήμα, να το πω έτσι για να σε εννοηθούμε.
11: Ξέρεις,
10: πώς έγινες ξαφνικά από αυτό ένας άνθρωπος των στερήσεων, που θες να στερηθείς τις απολαύσεις γιατί θεωρείς ότι αυτό είναι
11: γιατί νόμιζα
10: ο δρόμος, ο σωστός
11: της ζωής? Νόμιζα ότι ήμουν ευτυχισμένος και χαρούμενος, αλλά ήμουν επίπλαστα χαρούμενος και ευτυχισμένος. Τον έκανα. Και διαπίστωσα μέσα στην ψυχή μου ότι δεν έχω χαρά κάθε μέρα. Και ξαφνικά, ξέρεις, έλεγα σε όλες τις συνεντεύξεις ότι είμαι καλά, δεν θέλω να αλλάξει τίποτα, και το εννοούσα τότε, γιατί έτσι νόμιζα ότι είναι. Τώρα που ξέρω αυτό, δεν θέλω να ξαναγυρίσω ποτέ σε εκείνο.
10: Μήπως όμως έφτασες αυτό επειδή έχασες το μέτρο? Δηλαδή, μήπως το παν μέτρον άριστον, επειδή αναφέρεσαι πολύ συχνά και στους αρχαίους, ήταν αυτό που αν το είχες, δεν θα χρειαζόταν να περάσεις από τη μία.
11: Μπορεί σε όχι τόσο χρονικό διάστημα, αλλά πάλι θα το ένιωθα. Ξέρεις γιατί? Και οι άνθρωποι που έχουν μέτρο νομίζω ότι είναι ευτυχείς. Ξέρεις γιατί? Η ευτυχία είναι ενάντια στην έκβαση των όντων. Αυτό που λέμε ευτυχία. Τι εννοώ δηλαδή? Είναι ενάντια σε οτιδήποτε είναι ορατό στο μάτι.
10: Ναι.
11: Δεν μπορεί να σε κάνει οτιδήποτε είναι ορατό στο μάτι ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο θα σε κάνει το να δίνεις χωρίς να έχεις. Το να δίνεις, το να συμπονάς, το να καταλαβαίνεις, το να βοηθάς, το να θέλεις την ειρήνη και να την... Πρόσεξε, εγώ θέλω την παγκόσμια ειρήνη, αλλά πρέπει εγώ πρώτος να την κάνω.
10: Ναι.
11: Εμείς τώρα τι κάνουμε? Κατακρίνουμε τους άλλους, λέμε σκοτώνουν άνθρωποι, σκοτώνει κόσμο, σκοτώνουν.
10: Και εντάξει, αλλά... σφαζόμαστε εμείς μεταξύ μας.
11: Όχι, και εγώ έχω σκοτώσει ήδη το γείτονά μου μέσα μου για τον μισό.
10: Ναι.
11: Το μίσος δεν είναι ένας φόνος μικρός.
10: Το καταλαβαίνω αυτό που λες, απόλυτα. Παρόλα αυτά, θεωρείς τώρα είσαι ευτυχισμένος στη ζωή σου?
11: Τώρα είμαι χαρούμενος κάθε μέρα που ξυπνάω. Νιώθω έτσι στο στομάχι μου να στάγουν σταγονίτσες ευτυχίας χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Και έχω διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι η αγία ρουτίνα. Η αγία ρουτίνα. Δεν μ' αρέσουν ούτε οι έκπληξεις.
10: Δεν σ' αρέσουν.
11: Όχι, ούτε οι θετικές ούτε οι αρνητικές. Γιατί οι θετικές προϋποθέτουν και αρνητικές. Το καρδιογράφημα το τεράστιο σημαίνει η υπέρταση ή η υπόταση. Εγώ δεν θέλω ούτε υπέρταση ούτε υπόταση. Θέλω μια κανονική ζωή.
10: Ναι.
11: Και να ζω με τη χαρά και την ελπίδα ότι θα μου δίνει δύναμη ο Κύριος να δίνω και αλλού.
10: Αυτό όμως ο τρόπος με τον οποίο ζεις σε κάνει πιο μοναχικό σήμερα από ότι ήσουν παλιά. Όχι,
11: όχι, όχι, όχι, ναι. Όχι. Και να ξέρεις ότι τους φίλους που είχα δεν τους έχω ακόμα. Απλώς μου είπανε, να σου πω Κωστάκη, τελείωσε. Δεν θέλουμε ούτε κήρυγμα ούτε προσελητισμό.
10: Οπότε ήρθες εδώ να το κάνεις.
11: Και ήρθα εδώ
10: πολύ
11: να
10: σωστά.
11: Το κάνω που μου δίνετε βήμα.
10: Πολύ σωστά.
11: Αλλά οι άνθρωποι αυτοί, να ξέρεις, διαπιστώνω, όντας άθεοι μερικοί ή ένθεοι κρυφά, έτσι, γιατί δεν το ξέρεις, το να είσαι ένθεος πρέπει να καταργήσεις τον εγωισμό σου και αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα και την υπερηφάνεια σου. Οπότε δεν το λες ανοιχτά, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από πολλούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει μέσα στην Εκκλησία.
10: Γιατί αυτό, για πες μου το.
11: Για την ελεύθερη.
10: Πώς το εξηγείς.
11: Για την ελεύθερη. Υπάρχει ανιδιοτέλεια. Όταν εγώ έχω φόβο Θεού, μπορεί να είμαι κιόλας, μην κάνω αυτό, γιατί μπορεί να τιμωρηθώ κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το καλό, χωρίς να ξέρουν ότι αν δεν το κάνουν θα τιμωρηθούν. Και αυτό δηλώνει ανιδιοτέλεια. Σημαίνει καλή καρδιά, ανοιχτή καρδιά.
10: Μπορείς να είσαι φίλος σήμερα με ανθρώπους που δεν θεωρείς ότι έχουν καλή ανοιχτή καρδιά.
11: Κοίταξε που.
10: Φίλος να είσαι με αυτούς τους ανθρώπους.
11: Όχι, όχι. Ξέρεις γιατί. Όχι γιατί τους αποστρέφουμε επειδή. Δεν τους παραδέχομαι, επειδή μπορεί να με, και εμένα να με παραπλανήσουν, μπορεί να με μπερδέψουν, μου κάνουν κακό. Ο Απόστολος Παύλος ξέρεις τι λέει, φθήρους είναι ήθη Χριστά, ομιλία κακέ.
10: Άρα τους θέλεις, εντάξει τους συγχωρείς μεν, αλλά δεν τους θες μες στη ζωή σου.
11: Φυσικά τους συγχωρώ.
10: Ναι. Ναι, δεν τους θες όμως μες στη ζωή σου.
11: Δεν τους θέλω αυτούς που πράττουν το κακό συνέχεια, μάλιστα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, δεν είμαι τόσο δυνατός για να μπορέσω να μην με μπερδέψουν και να με επηρεάσουν.
10: Έχεις οδηγηθεί ποτέ μέσα από μια συγχώρηση, είτε που σου δόθηκε σένα είτε που έδωσες εσύ, σε μια επανένωση μιας φιλίας, μιας σχέσης, κάτι το οποίο να είναι έτσι λυτρωτικό και για σένα και για τον άλλον? Έχεις βιώσει τέτοια κατάσταση?
11: Αν να ξεκινάει από μένα, τι εννοείς?
10: Είτε να ξεκινάει από σένα, δηλαδή έχεις συγχωρήσει εσύ ένα φίλο σου για κάποιο κακό που σου έκανε, ή ξέρω εγώ, ένας φίλος σου έχει συγχωρήσει εσένα γιατί τον αδίκησες και αυτό ξανά έγινε πια μια σχέση στενή και μια σχέση αγάπης.
11: Ναι, ναι, ναι, αυτό το έχω με κοπέλα. Το έχω.
10: Ναι.
11: Με φίλη μου.
10: Ναι, με φίλη σου.
11: Ναι, ναι, ναι. Την ναι. οποία την έχω ακόμα. Συνέβη κάτι και αυτή τη στιγμή ακόμα όχι μιλάμε, απλώς κάνουμε παρέα. Και ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό σε αυτό? Να σβηστούν όλα τα από πίσω. Είστε έμπρος, δεν επεκτηνόμενοι. Άστα τα περασμένα. Ξέρεις τι γίνεται? Η σκοτεινή δύναμη παλεύει συνέχεια στην ανάμνηση. Και γι' αυτό με όλα τα τέτοια, με αυτά τα TikTok τώρα, δεν ξέρω τι με αυτό, παλεύει στη φωτογραφία και σε τι ωραίος που ήμουν πριν 6 χρόνια, που είχα τα μαλάκια μου ωραία, που ήμουν χωρίς ρητίδες, για να σε θλίψει. Αφού έτσι γίνεται. Αφού προχωράει η ζωή, τι θα κάνουμε? Θα έχουμε και άσπρα μαλλιά. Έτσι είναι.
10: Σε ενοχλούν οι παρεμβάσεις αυτά, τα πλαστικές και τα λοιπά? Σε ενοχλεί όταν βλέπεις τον κόσμο να το
11: άνθρωπος,
10: κάνει?
11: Ναι. Ενοχλεί, ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Φαντάζεσαι να είχε κόψει τη μύτη του ο Βασίλης ο Πάπα Κωνσταντίνου, τι καριέρα θα είχε κάνει? Παράδειγμα σου λέω. το λέω γιατί το λέγαμε
10: με ναι, να είχε κάνει απλαστική, ας πούμε.
11: Και το λέμε γιατί. Ναι. Αφού αυτό το πρόσωπο σου δόθηκε.
10: Ναι. Ναι.
11: Γιατί? Είναι πρόσωπο για να ζήσεις την ψυχή σου και να περάσεις τις δοκιμασίες σου μέσα από αυτό. Και την εκπαίδευση της ψυχής σου, γιατί η ψυχή εκπαιδεύεται. Όπως πηγαίνει η κόρη μου Δευτέρα Γυμνασίου, δεν μπορεί να πει ότι ήταν τέλεια στη Δευτέρα Γυμνασίου και δεν θα πάω Τρίτη γιατί ήμουν καλή μαθήτρια. Θα πάει και Τρίτη. Εμείς δεν θα αλλάξουμε τάξη.
10: Είναι μια άποψη αυτό. Είναι μια άποψη. Λοιπόν, τι να βάλω, να βάλουμε τα. Κάτσε να δω τώρα, μου έχει φέρει. Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Χαρούλης. Πάντα είσαι πάντως με την Κρήτη, δεν μπορείς να το αποφύγεις.
11: Δεν μπορώ με τίποτα γιατί είμαι δεμένος άρρηκτα.
10: Αυτό το κατάλαβα, ναι.

0: Ο Κώστας Αποστολάκης είναι εδώ, εκ βαθέων.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: De Profundis. Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι, εννοείται, και πολύ καλός ο Χαρούλης. Αλλά πες μου λίγο, με την Κρήτη αυτό το δέσιμο, τι είναι? Είναι όπως είμαστε όλοι δεμένοι με τον τόπο μας,
2: ας πούμε? Ψυχικό, ναι. Είναι ψυχικό. Και ξέρεις, οι άνθρωποι είναι δεμένοι άρρηκτα με τον τόπο τους. Τώρα ακούω και με το Ιράν τι γίνεται και διάφορους ανθρώπους που τους ρωτάνε και αν θέλουν να φύγουν και πέφτουν βόμβες και λέει όχι. Εγώ εδώ είναι ο τόπος μου, εδώ είναι οι ρίζες μου. Δεν θέλουν. Και αυτοί που γίνονται πρόσφυγες με βαριά καρδιά γίνονται. Εγώ με την Κρήτη έχω τις αναμνήσεις τις παιδικές μου. Έκανα εκεί το δημοτικό, απέκτησα φιλίες. Είδα τι είναι να στηρίζει ένας άνθρωπος έναν άλλον όταν και ο ίδιος έχει πρόβλημα. Δηλαδή έχει χρόνο για έναν άλλον άνθρωπο. Εδώ στην Αθήνα δεν έχουμε χρόνο για τους άλλους. Ναι. Έχουμε χρόνο μόνο για τον εαυτό μας. Δεν ξέρουμε ποιος μένει στη διπλανή πόρτα. Και μη μας εμποδίσει κανένας να μας πει βοήθησέ με τώρα γιατί πάω στη δουλειά μου και θα αργήσω.
0: Αυτό είναι σπουδαίο που λες, γιατί πραγματικά είναι μια άλλη ζωή αυτή, ένας άλλος κόσμος.
2: Δηλαδή,
0: και ισχύει γενικότερα, ας πούμε, στις μεγάλες πόλεις, μια αποξένωση που υπάρχει.
2: Φυσικά, όχι μόνο αποξένωση. Και κατάθλιψη, ξέρεις τι είναι κατάθλιψη? Να μην είσαι σε επαφή με. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να είναι με ανθρώπους σε επαφή. Εδώ πέρα έχουμε ένα κινητό, το κάνουμε έτσι, παθαίνουμε κράμπα στο δάχτυλο όλη μέρα. Ή θα μιλάμε στο τηλέφωνο ώρες και όταν βρεθούμε ο ένας με τον άλλον μπροστά, δεν ξέρουμε τι να πούμε. Κολλάμε. Έχουμε χάσει τις επαφές.
0: Δεν μου λες, με γυναίκες μπορείς να κάνεις φιλίες?
2: Έχω κάνει. Έχω 4-5 κοπέλες, γυναίκες, που είμαστε κολλητοί.
0: Και που δεν υπάρχει ερωτικό στοιχείο.
2: Υπάρχει. Εγώ ξέρεις τι, πριν, προ Χριστού, δεν ήξερα ότι υπάρχει γυναικεία φιλία. Δεν το πίστευα. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ λέει κάτι παρόμοιο με αυτό που λέω. Αλλά αυτό το είδα όμως ότι γίνεται. Ανεξαρτήτως φίλου. Βεβαίως. Μπορούν να γίνουν πολύ καλές φιλίες με γυναίκες.
0: Καλύτεροι φίλοι γίνονται σε σένα τουλάχιστον άντρες ή γυναίκες, ή δεν έχει διαφορά?
2: Έχει.
0: Για πες.
2: Οι άντρες.
0: Οι άντρες.
2: Έχω φίλους που είναι πολύ δυνατοί. Πολύ δυνατοί. Σε αυτό το τομέα. Ναι. Δηλαδή σου λέει προτιμώ να πεθάνω εγώ παρά να χάσω το φίλο μου και αυτό που ζω.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, το έχω ζήσει αυτό και το ζω.
0: Ναι.
2: Και είναι και από το χώρο.
0: Και από το χώρο, ηθοποιοί.
2: Ναι. Δεν μπορώ να τους πω, αλλά είναι. Δεν μπορώ να τους πω.
0: Όχι,
2: αλλά
0: δεν σου πλέον.
2: Αλλά είναι δύο-τρεις φίλοι μου, οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί. Πώς να σου πω τώρα. Είναι. Τι να σου πω, φύλακες, άγγελοι επί γης.
0: Τι είναι αυτό που τελικά μοιράζεσαι σε μια φιλία, μπορείς να μου πεις? Τι τα μοιράζεσαι, όλα τα μοιράζεσαι?
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν μυστικά?
2: Όχι. Δεν φιλία τότε.
0: Ναι.
2: Φιλία, ξέρεις τι είναι? Ότι τα πιο μύχια της ψυχής μου που σκέφτομαι είναι να τα ανταλλάξω.
0: Υπάρχει άνθρωπος χωρίς μυστικά, Κώστα? Γιατί έχω την αίσθηση ότι
2: νομίζω
0: όλοι
2: όχι.
0: Οι άνθρωποι, ξέρεις, έχουν και μια πλευρά.
2: Ακού. Αν υπάρχουν
0: που
2: μυστικά.
0: Ακόμα και με τον ίδιο του τον εαυτό μερικές φορές μπορεί να μην τη συζητάνε.
2: Ναι. Στις μεγάλες φιλίες δεν υπάρχουν μυστικά. Αλλά τι γίνεται? Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που έχω στο κεφάλι μου, στην ψυχή μου, που δεν προλαβαίνω να τα συζητήσω όλα όταν βρίσκομαι. Είναι σαν τον Άμλετ που λέει είμαι με τόσες αμαρτίες φορτωμένος που δεν, με τόσες σκέψεις φορτωμένος που δεν προλαβαίνω να τις βάλω σε πράξη, να τους δώσω καιρό. Και δηλαδή τι γυρεύουν τέτοιοι κακόμοιροι σαν και εμένα? Είναι τόσες πολλές οι σκέψεις που έχει ο κάθε άνθρωπος που το μυαλό του τρέχει συνέχεια. Αυτά όμως που μπορώ και απομονώνω και είναι σημαντικά, τα συζητάω πάντα.
0: Μια σχέση σταθερή και μόνιμη στη ζωή σου, σου λείπει, θα την ήθελες? Δηλαδή θεωρείς ότι στη φάση που είσαι τώρα θα ήθελες να έχεις μια συντροφική σχέση η οποία να είναι η σχέση της ζωής σου από εδώ και πέρα, χωρίς να παρισφρίουν μέσα όλες αυτές όλα αυτά τα στοιχεία που λες, του πειρασμού και τα λοιπά, που καταλαβαίνω ότι τα έχεις βγάλει από πάνω σου και δεν τα θες.
1: Δεν τα έχω βγάλει, μου έχουν βγει.
0: Τέλος πάντων είσαι σε αυτό το δρόμο και σου έχουν βγει. Θες παρόλα αυτά μία σύντροφο δίπλα σου, ας πούμε?
2: Κοίταξε, η φυσιολογική ζωή του ανθρώπου, έτσι, είναι συντροφιακή.
0: Ναι, γι' αυτό το ρωτάω.
2: Βεβαίως είναι συντροφιακή. Όμως αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τώρα αν θα το καταλάβουν και εκείνοι που μας ακούν, δεν κάνω πλάνα, περιμένω να πάρω πληροφορία. Δεν φτιάχνω πλάνα. Γιατί όλες τις φορές που έφτιαξα πλάνα στη ζωή μου, τα έκανα. Δεν λέγεται τη λέξη. Ναι. Μαντάρα είναι μια καλή λέξη. Τα έκανα ρόιδο χάλια. Και οπότε περιμένω να λάβω πληροφορία για αυτό το θέμα.
0: Είσαι σε. Καταλαβαίνω, η σχέση σου πια με την θρησκεία είναι πολύ βαθιά.
2: Δεν είναι θρησκεία, ξέρεις τι γίνεται. Το λέμε θρησκεία, αλλά δεν είναι θρησκεία, είναι διδασκαλία.
0: Ναι.
2: Είναι διδασκαλία και είναι διδασκαλία εκ των έσω έρχεται. Δεν είναι από έξω προς τα μέσα. Είναι από μέσα προς τα έξω. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι. Καταλαβαίνω όλα αυτά.
2: Δεν είναι τύπο λατρική. Να ανάψω ένα κερί, να προσκυνήσω
0: ναι,
2: μια
0: ναι,
2: εικόνα,
0: όχι,
2: να πάω να μεταλάβω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτά όταν.
0: Είναι μια εσωτερική διαδικασία.
2: Λαμβάνεις ναι. Πνεύμα Άγιο, παίρνουν ουσία. Μετουσιώνονται εκεί.
0: Σε καταλαβαίνω, αλίμονο. Έχει σκεφτεί ποτέ ότι αυτό θα σε μπορούσε να σε οδηγήσει, παραδείγματος χάρη, στο μοναχικό βίο, λέω τώρα.
2: Mm-hmm.
0: Το έχει σκεφτεί.
2: Αμέ. Όχι να γίνω μοναχός,
0: ναι.
2: Στο μοναχικό βίο.
0: Στο μοναχικό
2: γιατί
0: βίο.
2: Να γίνεις μοναχός ιερέας είναι κλίση με
0: ναι.
2: ήττα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κλίση με γιώτα.
0: Ναι.
2: Είναι κλίση με ήττα. Πρέπει να καλεσθείς.
0: Mm.
2: Γιατί το νιώσα αυτό. Πηγαίνω και στο Άγιο Όρος και τα λοιπά. Αλλά ναι, ο μοναχικός βίος, βέβαια, βέβαια.
0: Άρα έχεις σταθερά κάποιο πνευματικό καταρχάς, εξομολογήσει και τα λοιπά. Mm-hmm.
2: Έχω ένα υπέροχο πνευματικό.
0: Ναι.
2: Μπορώ να το πω άμα θες.
0: Εσύ δικό σου θέμα είναι
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι. Έχω ένα πνευματικό ναι. που είναι ο Γιώργιος ο Σχοινάς.
0: Ναι.
2: Και τι να σου πω τώρα, δηλαδή ξέρεις τι γίνεται όταν είσαι έτοιμος. Λαμβάνει χώρα η ενέργεια του Κυρίου και σε βρίσκει όταν είσαι έτοιμος και ζητάς. Βλέπεις, κρούσε τη θύρα και θα σου ανοιχτεί.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί έψαχνα για καιρό. Αλλά το έψαχνα με όρεξη. Και στο τέλος η όρεξή μου μετουσιώθηκε και έγινε πράξη.
0: Όλη αυτή η ζωή σου και ο εσωτερικός σου κόσμος και αυτή η σχέση που έχεις αυτή τη στιγμή με τη ζωή έτσι όπως την έχεις διαμορφώσει, πώς συνάδει με τη ζωή ενός ηθοποιού τώρα? Αυτό θέλω να μου πεις.
2: Εδώ είναι το θέμα τώρα.
0: Εδώ είναι το κρίσιμο.
2: Πες μου τι σημαίνει η λέξη ηθοποιός.
0: Ηθοποιός καταρχάς για μένα σημαίνει, πέρα από το σημαίνει φως και όλα αυτά.
2: Όχι, όχι.
0: Που λέει το
2: η λέξη, η ετυμολογία της λέξης.
0: Ποιό ήθος. Ναι, ποιό ήθος.
2: Βλέπεις να γίνεται αυτό συχνά.
0: Όχι, αλλά κοίταξε, ποιό ήθος υποδιόμενος.
2: Υποδιόμενος.
0: Κάτι, έτσι
2: ναι,
0: δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις, θα αρνιώσουν ένα ρόλο ποτέ, μόνο και μόνο γιατί δεν τον θεωρείς ότι ανταποκρίνεται σε αυτό που εσύ μπορείς αυτή τη στιγμή να κάνεις.
2: Έχω
0: μέσα από την υπόλοιπη
2: αυτοί
0: ζωή
2: που
0: σου.
2: Ξέρουν αυτή τη στιγμή και ακούν την εκπομπή
0: ναι.
2: ξέρουν ότι το έχω κάνει αρκετές φορές.
0: Γιατί υπάρχουν ρόλοι πια που δεν θες, δεν μπορείς να παίξεις για αυτό
2: δεν
0: το
2: μπορώ,
0: ρόλο
2: ναι.
0: επειδή είσαι έτσι όπως είσαι
2: ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Ξέρεις ένας γνώμονας ξέρεις ποιος είναι επειδή είναι μικρή η κόρη μου
0: ναι.
2: ό,τι μπορεί να δει η κόρη μου.
0: Αυτό παίζεις, ό,τι μπορεί να δει η κόρη σου.
2: Βέβαια.
0: Πολύ σημαντική, πολύ ωραία απάντηση πρέπει να πω αυτή. Άρα το μάτι που υπάρχει στη ζωή σου και με το οποίο θες να είσαι πάντα συμβατός είναι το μάτι της κόρης σου.
2: Mm-hmm. Ό,τι δεν προσβάλλει την κόρη μου.
0: Μάλιστα. Όμως, ό,τι προσβάλλει την κόρη σου σήμερα που είναι 14, είσαι σίγουρος ότι θα την προσβάλλει και αύριο που είναι 16-17 και μήπως ό,τι προσβάλλει την κόρη σου είναι αυτό που της έχεις εσύ υποβάλει να την προσβάλλει?
2: Δεν της έχω υποβάλει τίποτα. Της λέω, αν σε ενοχλεί κάτι να μου πεις απλώς.
0: Ναι, αλλά η κόρη σου έχει διαμορφωθεί και με βάση εσένα.
2: Και με βάση τη μαμά της. Που η μαμά της είναι μια
0: ναι.
2: υπέροχη μάνα, όχι
0: ναι.
2: αστεία.
0: Ναι. Ναι. Άρα θέλω να πω, πόσο είναι αυτό αντικειμενικό?
2: Τι σημαίνει αντικειμενικό?
0: Σημαίνει...
2: Όρισε μου το αντικειμενικό, γιατί είναι ωραία η ερώτηση που έκανες.
0: Σημαίνει ότι όταν στην ουσία η ματιά της κόρης σου με έναν τρόπο είναι η δική σου ματιά.
2: Τώρα που είναι μικρή σου εξηγώ.
0: Α.
2: Στην αθώα ηλικία.
0: Μάλιστα.
2: Μετά τα 17-18 θα είναι άλλα τα πράγματα. Αλλά όταν ένα παιδί είναι λευκό χαρτί, έτσι αμουτζούρωτο,
0: ναι.
2: έχει να σου πει κάτι λευκό.
0: Μάλιστα. Okay. Αυτό το ακούω, είναι πολύ καλό. Λοιπόν, τι να ακούσουμε? Καράβια χιώτικα. Έλα, έβαλες και κάτι από άλλο νησί.
2: Ναι, θα κλείσουμε και τις Κυκλάδες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κώστας Αποστολάκης μαζί μας, ένας αξιαγάπητος νομίζω άνθρωπος και ένας ηθοποιός έτσι πολύ ιδιαίτερος. Έχεις προσελκύσει κανέναν, προσελκύσει ακούγεται σαν προσιλητής και δεν θέλω, την παίρνω πίσω τη λέξη.
5: Ναι, κατάλαβα.
4: Έχεις επηρεάσει κανέναν φίλο σου ή άνθρωπο του χώρου του δικού σου, του ηθοποιό κτλ. Στη δική σου γραμμή της ζωής, το έχεις προσπαθήσει ή έχει βγει από μόνο του καμιά φορά? Γιατί ξέρεις, οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε ένας από τον άλλον.
5: Κοίταξε.
4: Ναι.
5: Όταν φτιάξεις ένα φαΐ και φτιάξεις ένα μαγειρευτό σε μια κατσαρόλα και γίνει το φαΐ τέλειο, είναι δυνατόν να πεις φταίει η κατσαρόλα?
4: Δεν
5: το πιάνω
4: καλά, όχι.
5: Εγώ είμαι σκεύος εκλογής.
4: Ναι.
5: Ό,τι και να πω,
4: ναι,
5: θα προσελητήσει ο Κύριος.
4: Εντάξει, βρε παιδί μου, ωραία, οκ, okay, εντάξει.
5: Όχι, αλλά... γιατί θα μου το βάλει εμένα να το πω.
4: Εγώ δεν μιλάω για προσωπικό.
5: Εγώ δεν είμαι φερέφωνο. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος.
4: Έχεις επηρεάσει ανθρώπους γύρω σου.
5: Γιατί θα μπερδευτούν.
4: Έχεις επηρεάσει ανθρώπους γύρω σου, παιδί μου, έχεις επηρεάσει. Δηλαδή, μιλάς σε ένα φίλο σου για το πώς είναι σήμερα η ζωή σου. Γιατί εσύ σήμερα είσαι ένας χαρούμενος άνθρωπος.
5: Α, αν έχω δει. Έχω δει.
4: Έχεις δει να επηρεάζονται.
5: Ναι, όχι ένας.
4: Α,
5: ναι.
4: Περισσότεροι.
5: Ναι. Τώρα κατάλαβα το ακριβές ερώτημα. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Που να βλέπεις ότι και αυτοί τώρα το ακούσαν αυτό και κάτι αλλάζει στη ζωή τους προς αυτή την κατεύθυνση.
5: Ναι, ναι.
4: Έχει γίνει.
5: Ναι, αλλά μετά το σταματάς.
4: Το σταματάς εσύ ή το σταματάς αυτοί?
5: Εύκολο. Το σταματάω εγώ, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνεις γραφικός.
4: Α,
5: πολύ εύκολο.
4: Ναι.
5: Να πούνε πω τώρα εντάξει.
4: Μα έχει φάει τα ίδια αυτό.
5: Μα έχει φάει πέτρι. Μου έχει πει και φίλος μου όταν του είπα έτσι και τα λοιπά. Πριν έκανα τα σύστριγκλα. Έκανα δηλαδή, τα έσχη. Έκανα αυτά και μόλις έγινε αυτό, μου λέει Κώστα, που έχεις μπλέξει. Καταλαβαίνεις την παράνοια του θέματος. Έχεις μπλέξει αυτό. Κάπου άσχημα, έτσι.
4: τον καταλαβαίνω.
5: Κώστα, που έχεις μπλέξει.
4: Δηλαδή πριν ήσουν, ας πούμε, με ένα μπουκάλι ουίσκι την ημέρα.
5: Ναι.
4: Με
5: γυναίκες ήμουνα, με ξενύχτια, κοιμόμουν δύο φορές τη βδομάδα.
4: Ναι.
5: Η φωνή μου ήταν τρεις χειρότερη από τώρα.
4: Ναι.
5: Κάπνιζα 4 πακέτα την ημέρα. Πλακωνόμουν στο ξύλο, γιατί έκανα και φασαρίες τώρα. Όλα αυτά φυσιολογικά. Που έχεις μπλέξει όταν πήγα στην εκκλησία ήταν. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή μπορεί να σε διαλύσει αυτό το θέμα. Είναι ανάποδα. Όπως και στο χριστιανισμό, όλα είναι ανάποδα. Αφού και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι, ο δε μείζον ημών έστε ημών διάκονος, είναι ανάποδα. Έτσι είναι ανάποδα και στην κανονική ζωή σου. Λέει, μπήκε σε κάποια οργάνωση.
4: Σε κάποια οργάνωση. Κάτι γίνεται εδώ. Κάποιος τον έχει προσιλητήσει και τον έχει.
5: Και μου λέει, ξύπνα. Ξύπνα, μου λέει, και θα σου θυγήσει στις αρχές τώρα.
4: Τώρα τι λέει
5: ο ίδιος, τι λέει τώρα? Είναι στη Θεσσαλονίκη.
4: Ναι, και τι λέει τώρα? Τώρα τι λέει εκ των υστέρων, 5-6 χρόνια μετά, πόσο είναι?
5: Τώρα τι να πει? Νομίζει ότι μου λέει, καλά, ξέρεις τι γίνεται, φάση τη ζωή σου είναι, θα σου περάσει και αυτό.
4: Α, επιμένει ότι θα γυρίσεις.
5: Τώρα βλέπει, τώρα γυρίσεις. Δεν επιμένει, όχι.
4: Δεν επιμένει.
5: Τα 2-3 χρόνια,
4: εντάξει. Σου λέει, πέρασαν πολλά χρόνια. Πες μου, τι κάνεις τώρα στο θέατρο?
5: Τώρα τελείωσε την παράσταση της Δημήτρης Παπαδοπούλου. Που θα. Εντάξει, δεν είναι αυτό.
4: Δεν πρόλαβα.
5: Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
4: Αλλά ήταν. Σκίσατε.
5: Πήγαμε, σκίσαμε και θα το πάμε και περιοδία το καλοκαίρι.
4: Θα το πάτε περιοδία αυτό, γιατί το άμαθα χθε.
5: Περιοδία το καλοκαίρι. Κάνω. Είμαι στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον Αλφα. Και τώρα κάνουμε και ένα serial στην ΕΡΤ, πάρα πολύ ωραίο.
4: Για πες μου, τι είναι αυτό?
5: Λέγεται TV Land. Το γράφει ο Γιώργος Σοφιδάς. Γράφει πάρα πολύ ωραία. Το σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Ωρέλος. Είναι της Feel Good, είναι η παραγωγή. Και έχει να κάνει με τα παρασκήνια των γυρισμάτων σε μια σαπουνόπερα π.χ. Λάμψη Καλημέρα Ζωή τώρα. Γιατί αυτοί,
4: α, είναι, ωραίο,
5: γιατί αυτοί νομίζουν ότι είναι καλοί ηθοποιοί.
4: Α, ακούγεται καλό αυτό.
5: Ναι, ακούγεται καλό.
4: Κομωδία δηλαδή.
5: Κομεντή. Γιατί έχει και.
4: Έχει και ερωτικά μέσα και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για να ακούσουμε κανένα τραγούδι ακόμα, να βάλουμε τον Σασμό.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Κώστας Αποστολάκης εδώ, ηθοποιός, αγαπημένος. Υπάρχουν ρόλοι που στη φάση που είσαι τώρα είναι αυτοί που θα ήθελες να παίξεις, ας πούμε? Δηλαδή να υπάρχουν κάτι από το κλασικό ρεπερτόριο, ξέρω εγώ.
2: Ή... Α, θέατρο λες, όχι
1: θέατρο, τηλεόραση. Θέατρο, ναι.
2: Ναι, υπάρχουν.
1: Για πες μου παράδειγμα. Υπάρχουνε.
2: Είμαι μικρός γι' αυτό. Θα ήθελα να παίξω, ας πούμε, τον Ντα.
1: Ναι,
2: πάρα
1: φοβερό.
2: Ναι. Ναι,
1: το έχει παίξει ο Κατράκης. Ναι.
2: Ένα υπέροχο πράγμα.
1: Καταπληκτικό. Το είχα δει. Ήμουν ένα νέο παιδί.
2: Ναι, για τον Λεωνάρντο στο ματωμένο γάμο μεγάλωσα.
1: Ναι.
2: Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι ρόλοι που θα ήθελα να τους παίξω. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όποιος με παίρνει και χτυπάει το τηλέφωνο, χτυπάει για κωμωδία.
1: Γιατί όμως?
2: Γιατί φίλε.
1: Το βγάζεις.
2: Αυτή η κωμωδία δεν σπουδάζεται.
1: Ναι.
2: Να σου πω τώρα,
1: ναι,
2: στο λίγο χρόνο που έχουμε, ότι ναι, το reflex, το ακαριαίο,
1: ναι,
2: το timing, ο συγχρονισμός, αυτά δεν σπουδάζονται.
1: Ναι.
2: Ή τα έχεις ή δεν τα έχεις.
1: Ναι. Και είναι ωραίο με σένα ότι ενώ έχεις κάνει αυτή τη στροφή στη ζωή σου, δεν έχεις χάσει τίποτα από το χιούμορ σου και την, το παιχνιδιάρικο, ας πούμε, του χαρακτήρα σου.
2: Εμείς το πιστεύουμε, ναι, κιόλας ότι, ναι, ο διάβολος δεν έχει χιούμορ. Δεν έχει καθόλου.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι,
2: είναι πολύ ωραίο να είμαστε ευχάριστοι,
1: ναι,
2: να είμαστε, πώς το λένε, χαρούμενοι, να κάνεις χαρούμενο και τον άλλον άνθρωπο, και το χιούμορ είναι ένα βασικό στοιχείο στη ζωή, ξέρεις.
1: Από τα πιο βασικά.
2: Καταλήτης.
1: Λυτρωτικό, θα
2: είναι
1: έλεγα.
2: Λυτρωτικό. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις έναν άνθρωπο να γελάσει, να τον κλάψει, να τον κάνεις να κλάψει, είναι εύκολο. Και γι' αυτό γίνονται τόσα δράματα στην τηλεόραση, γιατί θέλουν μικρό χρόνο παραγωγής και
1: πολύ πιο εύκολη δουλειά.
2: Βέβαια.
1: Να σου πω, έχεις γράφεις ποτέ εσύ στίχους, ξέρω εγώ?
2: Έχω γράψει.
1: Έχεις γράψει, ναι.
2: Ναι,
1: έχουν προχωρήσει, έχουν γίνει κάτι.
2: Ο Ζουγανέλης έχει βάλει κάτι στίχους, ναι, στο δίσκο του, και, αλλά έχω και ένα ντοσιέ γεμάτο με τραγούδια, γεμάτο. Για την πάρτι μου δεν τα έχω,
1: ναι,
2: δώσει πουθενά.
1: Ναι.
2: Ναι. Έγραφα πάρα πολύ συχνά στίχους και έγραφα και, πώς το λένε, δεν υπάρχει κάποιος που δεν γράφει, πιστεύω.
1: Αυτά
2: όλοι
1: που έγραφες πριν κάνεις αυτή την αλλαγή,
2: ναι,
1: τη ζωή σου.
2: Ναι.
1: Πώς σου φαίνονται σήμερα?
2: Μου φαίνονται γεμάτα εγωισμό.
1: Ναι.
2: Και υπερηφάνεια. Μπορείς να κλαις για πολλούς λόγους. Μπορείς να κλαις γιατί αδικήθηκες και δεν σου δίνεται αυτό που δήθεν αξίζεις και πιστεύεις, και μπορείς να κλαις γιατί θέλεις να αδικηθείς και δεν μπορείς.
1: Εσύ δηλαδή είσαι στη φάση που θέλεις να αδικηθείς?
2: Όχι, κοίτα, είναι μαζοχιστικό άμα το άκουσες.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό.
2: Να μπορώ να αδικηθώ.
1: Να μπορείς να αδικηθείς και να συγχωρήσεις.
2: Ναι, και να
1: συγχωρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες. Να
2: και
1: σου ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλα όσα κάνεις.
2: Και εγώ, και εγώ.
1: Να, αυτό το ότι στη ζωή σου έχεις ορίσει την καλοσύνη ως βασικό στοιχείο.
2: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει,
1: είναι πολύ τρόπος, ωραίο, ναι, και νομίζω ότι αν υπάρχει ένα μήνυμα να βγάλουμε από αυτή την κουβέντα, αυτό πιστεύω ότι θα βρει σύμφωνους όλους. Ακόμα για αυτούς οι οποίοι μπορεί να διαφωνούν με τον τρόπο που έχεις επιλέξει εσύ να ζεις, αλλά δεν φαντάζομαι μπορεί κάποιος να διαφωνήσει πολύ με το ότι θέλει να έχει γύρω του καλοσύνη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ
1: να
2: που με
1: κάλεσες.
2: Πέρασα ευχάριστα.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό που έχεις ζητήσει εσύ. Αλέξανδρο Τζουγανάκη.
2: Ναι.
1: Αναπνοή.
2: Ακριβώς.
1: Η Κρήτη δεν καταλαβαίνετε τώρα.
2: Πάει
1: είναι...
2: σύννεφο.
1: Ναι, πάει σύννεφο. Ναι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι πρόκειται για κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Τέλος, υπογράμμισε πως η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδος, αλλά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά. Το πρωί, ο Πρωθυπουργός στεγγένεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αναφέρθηκε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του έργου στις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης με 5 νέους σταθμούς, οι οποίοι ανοίγουν για τους πολίτες από αυτήν την ώρα. Ο Όμιλος Άκτορ παραδίδει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο σύγχρονο και ασφαλές μετρό στην Ευρώπη, τόνισε στην τελετή εγγενείων ο Διεθνών Σύμβουλος του Ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου. Σημείωσε ότι μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και το μετρό θα αλλάξει ζωές. Νέα πρόκληση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας που επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατηγοποίησης με αφορμή τη δημιουργία βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο. Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι η δημιουργία βάσης συνιστά παραβίαση του καθεστώτος που διέπει τη Ρόδο, ενώ σημειώνει ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα έχει αρνητικές συνέπειες για τη σχέση και των 2 χωρών στο Αιγαίο. Η Κομισιόν ανέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων. Πρόκειται για το 5ο και μεγαλύτερο εθνικό σχέδιο που έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής. Ένα προσωρινό επίδομα θέρμανσης θα στηρίξει ως και 800.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Πίκαγια σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Δίκη Στοιχείο και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστία Ευβίας. Ακραίο ήταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κόκκινος, κατηγορίας 5, αύριο σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστία Ευβίας. Ακραίο ήταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κόκκινος, κατηγορίας 5, αύριο σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: νεύρα, μου είπε. Το θύμα, η 44χρονη γυναίκα, είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα είχε προγραμματίσει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. 270 νεκροί μέχρι στιγμής, ο επίσημος απολογισμός στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που παρέσυναν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα Παγετώνα. Νεκρός αναζήτηκε 88χρονος Σουηδός από τη θάλασσα στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Ο ηλικιωμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότεροι από 160 μετανάστες, ανάμεσά τους πολλές γυναίκες και παιδιά που πέβαιναν σε ακυβέρνητη πυρόγα στον Ατλαντικό, διασώθηκαν από το λιμενικό της Μαυριτανίας. Στα αθλητικά, στις 7 στο Μονακό, η κλήρωση της League Phase του Champions League, όπου η ΑΕΚ θα μάθει τις επόμενες αντιπάλους της. Στις 9 το βράδυ, Τεντόγλου Καραλής αγωνίζεται στο πρώτο τελευταίο meeting της Diamond League στη Ζυρίχη.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 0,52% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα στο 1,1641 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Συγγνώμη, το τραγούδι ήταν μπαγκαράγκα ή
2: κακαράγκα.
3: Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα.
2: Μας βγήκε μπαμπαράγκα. Πάθαμε μπαμπαράγκα.
3: Μπαμπαράγκα, τι έπαθε ο Ακυλάς Κατρακύλας.
2: Στεναχωρήθηκα.
3: Παιδιά, το τι καλή κατσαράκι τον έχουν πει. Το τι Pokémon.
2: Είναι μοιρασμένος ο κόσμος πάντως.
3: Συγγνώμη, πριν δεν λέγαμε μπράβο, είσαι ο καλύτερος και θα πας και θα σκίσεις.
2: Εγώ στεναχωρήθηκα.
3: Θα κουνάς τα αυτιά σου και την ουρά σου.
2: Εγώ στεναχωρήθηκα. Εγώ το περίμενα δηλαδή μέσα στην πρώτη τριάδα. Να το πω. Βγαίνει ο Μικρούτσικος και λέει, εγώ το είχα πει ότι θα κερδίσει η Βουλγαρία. Και να του λέει η Σκορδά. Συγγνώμη, λέει, το έχεις πει, λέει, στην εκπομπή τη δική μας. Ναι, γιατί στην δική μας το έχεις πει. Μήπως το έχεις πει, του λέει, πουθενά αλλού. Μπαμπαγκαράγκα.
3: Και Φιλανδία... πού το είχε πει τελικά.
2: Ξέρω εγώ και το που με νοιάζει. Γιατί η Φιλανδία πιο κάτω από εμάς, η Φιλανδία με τη Βιόλα.
3: Η Πάσα Βιόλα, το άλλο. Συγγνώμη, το άλλο. Η Μεγάλη Βρετανία που δεν είχε, καθόταν μόνος του στο μαγκάκι.
2: Η Μεγάλη Βρετανία πάντα πηγαίνει.
3: Έλα,
2: ντροπή. Τον υιοθέτησαν οι Δανείοι, το είδες αυτό.
3: Έλα, μωρέ.
2: Και όταν ήταν μόνος του και πήγαν από την
3: Βρετανία.
2: Ήταν οι Δανείοι δίπλα στη Λότζα και πήγαν, σηκωθήκαν και του πήγαν. Έλα, έλα να παίξει με τα άλλα παιδάκια. Και τον υιοθέτησαν σε εισαγωγικά.
3: Ο Ακύλας είπε παρντόν πάντως.
2: Μωρέ, το καλό μου, μωρέ. Το συμπαθώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
3: Να σα πω κάτι. Εγώ τον Περικλή τον Κονδυλάτο τον αγαπώ. Τι δήλωση έγραψε το ίδιο.
2: Α, δεν ασχολούμαι με τον Κονδυλάτο εγώ τώρα.
3: Ότι η κρατική τηλεόραση πλήρωσε τόσα χρήματα, δικά μας χρήματα, για ένα παιδί που προβάλλει τη σεξουαλικότητά του. Πρόσεξε τώρα.
2: Ο Κονδυλάτος εντωμεταξύ.
3: Ναι, τη σεξουαλικότητά του και στην εποχή του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη και τη χώρα του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, της Νάνας Μούσχουρη και της Βίκη Λεάντρος, εμείς στέλνουμε τον Ακύλα με το φέρτο.
2: Καλά, να σου πω τώρα. Πέρυσι που στείλαμε ποιοτικό πάνω στο βράχο, τον κλέγαμε με το μυρολόι. Έκτη βγήκαμε, δεν βγήκαμε πρώτοι. Ούτε στην πρώτη τριάδα, ας χαλαρώσουμε λίγο.
3: Εγώ τον Κονδυλάτο τον αγαπώ, αλλά νομίζω ότι ήταν και λίγο κακίτσα. Και επίση να πω.
2: Γιατί ο Κονδυλάτος είναι πάρα πολύ. Τι θα παραδώσουμε εσύ.
3: Είναι σαν να του πω ότι στην εποχή του τον φοβερό αξεσουάρ, εσύ φτιάχνει αξεσουάρ.
2: Ναι.
3: Πλαστικά. Έλα, παιδιά, ντροπή.
2: Γιατί
3: τώρα δεν μιλάμε έτσι ο ένα για τον άλλον. Δεν ξέρω τι έχει πάθει αυτό το παιδί, τι το έχει βρει.
2: Εγώ τον Κονδυλάτο τον είχα δει από το Survivor, ήταν ένας απλός τηλεθεατής.
3: Ναι.
2: Και έκανε παρέα με την τέτοια που τη γινόντουσαν όλοι περίεργο. Δηλαδή, δύο χαμένοι κάνανε παρέα.
3: Α,
2: σε παίχτες, λέω εγώ τώρα. Με την πέστη καλέ που είχε πάει και στην έρτη, έκανε μια βόλτα και πήγε άπατη.
3: Ναι, μη κουνά το χέρι σου έτσι.
2: Αντί...
3: γιατί κουνιέται και το κάτω.
2: Σαλαγκούδι. Κάνανε παρέα με τη Σαλαγκούδι και τη έρτη. Εγώ δεν την ήθελε κανείς να κουβεί, τη βλέπανε και του γύρισαν τάντερα. Γιατί δεν μπορούσε και
3: αυτά. Έγινε το φύγε.
2: Και από όλο το Survivor, ποιος ήταν κολλητός στη Σαλαγκούδη, ο Κονδυλάτος.
3: Λοιπόν, χθες πήγα Μύκονο.
2: Έλα!
3: Τι τραγουδούσαν κάτι σποράκι από πίσω μου που περίμενα.
2: Φέρτο.
3: Όχι.
2: Α, τι.
3: Της Τσίπρου, τζελαβελά,
2: τζέλαβελά.
3: Παιδιά, κάτι πιτσιρίκια, κάτι μωρά.
2: Τζάλα της Παρασκευής στο γάλα.
3: Τζάλα σε πληροφορώ στα
2: καλά,
3: σποράκια.
2: Το
3: ρούχο της το δες.
2: Εντάξει, εκεί ποντάραμε. Ωραία φωνή, ωραίο κοριτσάκι.
3: Και όπως λέει ένας φίλος μου, καλά έκανε η Βουλγάρα και βγήκε, γιατί είμαστε μια κοινωνία πολύ μπουλγκέρ. Έβγαλε μου λέει...

0: Σβιζάρε τη έξω.
1: Δεν έβγαλε τίποτα, ρε, εσύ.
0: Ε, ήταν λίγο.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι τίποτα. Μέχρι το πάνω ήταν. Τίποτα, όχι.
0: Τι λέει, ορίστε, να εδώ, συνάδελφο. Όλα τα βγαλε. Τα βγαλε.
1: Μια μπλούζα στενή, παιδί μου, δεν φόραγε.
0: Τι στενή. Στενή διαγραφόντουσαν όλα. Δηλαδή, τι θέλει να σου δώσει το πιάτο το μεμέ.
1: Ναι.
0: Ε, ήτανε...
1: Δεν μου φάνηκε προκλητική. Εμένα δεν μου φάνηκε προκλητική.
0: Ε, ήταν ψηλό σεξ. Ήταν σεξ. Δεν μπορεί να πει ότι.
1: Ναι,
0: ήτανε...
1: αλλά δεν φαινόταν, ρε, παιδί μου.
0: Φουρέιρα. Ήταν κατηγορία τραγουδιού Φουρέιρα.
1: Δεν φαινόταν ότι ήταν. Δηλαδή, ποιο σεξ ήταν. Καμία σχέση το σεξ. Βουλγάρα με την Κύπρια.
0: Ναι.
1: Υπήρχε σχέση.
0: Εντάξει, άλλου είδου το ένα, άλλου είδου το άλλο.
1: Δεν ήταν σεξι για να προκαλέσει. Δεν, όχι, εγώ δεν το θεωρώ αυτό σεξι.
0: Εντάξει.
1: Δεν το θεωρώ σεξι για να προκαλέσω. Ότι γυμνό.
0: Καλά, εγώ το σεξι όμως δεν είναι μόνο το γυμνό, είναι και γενικά όλο το πακέτο. Πώς το
1: όλο το τραγούδι, όλο ο χορός.
0: Δηλαδή έλεγε είμαι λίγο ντομινατρίξ, είμαι όχι, λίγο άγρια. Έλα,
1: δεν ήταν. Όχι,
0: έλα,
1: δεν ήταν.
0: Μαστιγιο.
1: Δεν ήταν έτσι το ύφος το τραγούδι.
0: Οι άντρες, παιδί μου, το εισέπραξαν έτσι. Εμένα ένας φίλος μου λέει, βγήκε το κορίτσι μου, λέει με διπλά αμορτισέρε, μου λέει ήταν εκεί πέρα τσίτα τα γκάζια. Και μας έδινε, μας χάριζε υποσχέσεις.
1: Εντάξει, παιδιά, μιλάμε για πολύ λιγουριό. Ε, δηλαδή, κοπέλα δεν
0: είναι.
1: Δεν μπούλαγε σεξινε σε καμία περίπτωση. Ούτε ο χορός, ούτε το τραγούδι, ούτε το ντύσιμο. Δηλαδή, ποιο σεξ ήταν η Σάτι πρόπερση, πώς να σου το πω.
0: Ναι.
1: Πολύ ποιο σεξ ήταν η τέτοια, η δικιά μας, η Κύπρος. Που ήταν και το τραγούδι έτσι, πανέφυγε και πάνω και χόρευε. Τέλος πάντων. Αλλά ωραίο κορίτσι ήταν. Ωραίο κορίτσι, βουλγάρα ήταν.
0: Άγρια.
1: Τέλος πάντων. Δεν ξέρω.
0: Λίγο να σε δείρω να πάρω το μαστίγιο. Αγριοπή μου φάνηκε, είχε τα νεύρα της, δεν ξέρω, έχει πολύ απότομες και αγριά.
1: Δεν ξέρω, ούτε αγριοπή μου φάνηκε, μπορεί να ήταν, δεν ξέρω, δεν, έχω άλλη εικόνα.
0: Έτρωγε σουβλάκια.
1: Όχι, καλά.
0: Έπινες μπυρά.
1: Πάρτι κανονικό.
0: Να, τα αυτά ήταν, παιδί μου, ήσουν ευχαριστημένη από το πάρτι και την είδε
1: εσένα. Μα το είδα μετά, επειδή δεν λέω, ρε παιδί μου.
0: Ο Αγγέλας πώς φάνηκε.
1: Μ' άρεσε. Μ' άρεσε.
0: Άλλο, τι άλλο σου άρεσε.
1: Εμένα μ' άρεσε το πιο ζαβό τραγούδι που πρέπει να πήρε 0 μετά τη Μεγάλη Βρετανία, είναι αυτό που δεν πήρε τίποτα, η Λιθουανία. Που ήταν ένας που ήταν λίγο ήταν όλος ασημένιος και...
0: Ιταλία?
1: Εμένα η Ιταλία δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Ναι.
1: Καθόλου μου φάνηκε. Όπως και η τέτοια. Η που ήταν πολύ μεγάλη στάρ της Αυστραλίας, μου φάνηκε παλιακιά αυτή.
0: Αυτή είναι ωραίο κορίτσι.
1: Κάποιος είπε, κάποιος που διάβασα το άκουσα κάπου, λέει, βγήκε λέει και η Πατούλενα από την Αυστραλία.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Πατούλενα ήταν.
0: Συγγνώμη, ωραίο κορίτσι.
1: Παλιακιά. Εμένα μου φάνηκε παλιακιά εμφάνιση. Με τα χρυσά, με αυτά δεν μ' άρεσε.
0: Τι ήθελε δηλαδή.
1: Δεν μου φάνηκε μοντέρνα, ρε παιδί μου, μια καινούρια πρόταση. Τέλος πάντων, μου φάνηκε παλιά και όλη η τέτοια. Η Γαλλία εμένα μ' άρεσε πολύ. Και το τραγούδι της πάρα πολύ. Η φωνή της ήταν συγκλονιστική. Και ποια άλλη κοπέλα είχε μια συγκλονιστική φωνή, αλλά κι άλλη μια έχει συγκλονιστική φωνή. Πολλοί μιλάγανε για τη φωνή της.
0: Πάντως, ρε παιδιά, πολύ δεν κράτησε. Πολύ ώρα δεν κράτησε το όλο πράγμα.
1: Ναι, γιατί ήταν.
0: Έτσι και ψηφίσαμε. Γιατί ήταν
1: 70 χρόνια από την Eurovision, λέει, και μετά βγήκανε πολλοί. Ο και ο Ρίμπακ και άλλοι τραγούδι. Ο Ζήμπεν Ζήμπεν Άι Λουλού και τραγούδισαν.
0: Ο Ζήμπεν Άι Λουλού έχει πάρει κιλά. Μουτζάρο, παρακαλώ.
1: Και τραγούδισαν ο καθένα τραγούδια που είχαν κάνει εντύπωση και ή κέρδισαν ή είχαν μείνει στην ιστορία τη Eurovision. Όχι τα δικά του όμω.
0: Πάλι έβαλε τη γεροντική του ρόμπα, έτσι. Ο Ζήμπεν Ζήμπεν.
1: Πολύ, είναι και το αστέρι στο κεφάλι. Πολύ γλυκός.
0: Αυτός είναι κοινότητα.
1: Δεν, όχι, οικογένεια, παιδί μου.
0: Α, έχει.
1: Και παιδιά και τέτοια. Αυτό
0: με τον άντρα του ή με
1: αυτό
0: τη γυναίκα
1: με
0: του.
1: Με τη γυναίκα του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα πλέον. Να τα λέμε και αυτά. Παιδιά, αναλύσεις βγήκανε, γράφανε, λόγοι, συγγραφείς, αυτά. Ολόκληρη ανάλυση. Αν μας αξίζει αυτό, δεν μας αξίζει. Οι μισοί λέγανε ότι στην έμε σκουπίδι, οι μισοί λέγανε το παιδί έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και με τις ανάγκες σας και να τρώγονται. Να κάτσουν να φαγωθούν κάτι
0: γυροβίδιο.
1: Ναι, μεταξύ τους όμως. Και ότι εμείς θέλουμε ποιότητα και δεν στείλαμε την ποιότητα και αυτά που είμαστε και στη χώρα του Περικλή και του Αυτουνού και του άλλου να στέλνουμε τον άλλον με τα φτάκια στο κεφάλι. Ό,τι να είναι εδώ, δεν διάβασα, πραγματικά με κουράσα. Και μετά στις τηλεοράσεις όλες οι εκπομπές με την Eurovision.
0: Εντάξει, τώρα είναι.
1: Εντάξει, παιδικό είναι βέβαια. Εγώ πάντως το συμπαθώ. Εγώ το περίμενα πολύ πιο ψηλά το τραγούδι. Καμία σχέση. Το περίμενα πρώτη τριάδα. Στεναχωρήθηκα.
0: Έπεσε έξω στα προγνωστικά.
1: Τελείως.
0: Ναι.
1: Αλλά λέγανε σήμερα που έβλεπα τις αναλύσεις εκπομπές η Κατερίνα Ζαρίφη που ήταν εκεί και άλλο ένας αντιποκριτής που ήταν εκεί ότι την τελευταία εβδομάδα στα καλά του έκανε ένα πραφ και άρχισε να ανεβαίνει στα στοιχήματα. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι δηλαδή η Βουλγαρία και η Δανία, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί εμείς ακούγαμε τα στοιχήματα. Βέβαια, τον Μπατακλάν που έκανε στα social media, στον ξένο τύπο, ο Ακύρος δεν το κάνει κανείς. Του πήραν Ισραήλ και το BBC κιόλας.
0: Να. Και είπε BBC.
1: Όχι, είπε την ιστορία του, ρε παιδί μου.
0: Μορσί, είμαστε από το BBC. Και είπε, ο Βάκυλας έζησε τη μεγάλη. Εντάξει, κάτι θα κάνει το παιδάκι τώρα.
1: Έχει βγάζει δίσκο.
0: Ναι.
1: Τον έχει ετοιμάσει κιόλας.
0: Α, μπράβο. Α, το άκουσα το τραγούδι. Σπαστό,
1: χαλιά,
0: λέει.
1: Χαλιά.
0: Καλά, δεν υπάρχει.
1: Είναι σαν το φέρτο, αλλά είναι σπαστό.
0: Όχι,
1: είναι σπαστό, σπαστό, σπαστό, σπαστό.
0: Άστο, δεν ακούγεται.
1: Ναι.
0: Το φέρτο έχει και ένα αυτό. Τώρα.
1: Ένα λίγο... τραγούδινο δίσκο δεν έχει άλλα.
0: Ένα ακούσαμε.
1: Α, okay.
0: Ένα ακούσαμε και είναι σε πιάνει. Πάρε ένα υπογλώσιο. Ένα χάπι για την ταχυκαρδία. Και λίγο δραμαμίνι. Για να μην πολύ καταλαβαίνει όταν ακούς.
1: Okay.
0: Θα σου φτιάξει μια σαλάτα. Λοιπόν! Μπρούνο Τσιράλα και Οικονομάκου Μαστινέσκασαν, Μαστινέσκασαν.
1: Αχ, κάλε και είχα μία.
0: Επανδρεύτηκαν με παπά και με κουμπάρο σε στενό κύκλο. Έκαναν πλάκα, λέει, με το αυτό. Αλλά θα γίνει μεγάλο πάρτι στην Πάρο.
1: Καλύτερα παντρεύτηκαν να εσχάσουμε. Λοιπόν, τι συμβαίνει με την Πάμελα Άντερσον και τον Τόμ Κρουζ?
0: Τι συμβαίνει?
1: Φήμες του στέλνουν ζευγάρι.
0: Αχ, θα γίνει ο εραστής της χρονιάς, παιδί. Ο Τόμ Κρουζ δεν έχει αφήσει γκόμενα για γκόμενα.
1: Δεν έχει αφήσει χιλόπιτα για χιλόπιτα. Έχει πλησιάσει.
0: Γιατί, συγγνώμη, δεν
1: ακόμα τρέχουν όλες.
0: Δεν γίνεται το.
1: Γίνεται ένα τέτοιο, γίνεται ένα. Και μετά από τρεις μήνες.
0: Μαϊκλο Φασολάκη.
1: Και μετά από τρεις μήνες φεύγω. Δεν νομίζω. Είναι παιδιά. Δεν έχει να κάνει με αυτό.
0: Άμα είσαι Φασολάκη, έχει και παλιό χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Και ταιριάζουν όλα
1: αυτό,
0: μαζί.
1: Κοίτα, αν έχει Φασολάκη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έχει φύγει για το πρώτο εβδομάδο.
0: Ναι. Είναι και ο Τόμ Κρουζ τώρα, κάτσε.
1: Δεν είναι καμία λιγότερο διάσημη αυτόν από αυτού που έχει παραμπλέξει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ντροπή να φανεί ότι έγινε.
1: Βρε,
0: ένα
1: φαγητό. Ποια ήταν αυτή η πολύ ωραία που έχει κάνει και τη Μέρλιν Μονρό που έλεγα το κοριτσάκι αυτό, τι σχέση έχει με αυτό το μουρλό?
0: Είναι μουρλό αυτό, είναι παλιό χαρακτήρα.
1: Ναι, η ιδιά μα. Μια κούκλα. Ένα κούκλα και καλή ηθοποιό. Είχε μπλέξει με αυτόν και το είχα διαβάσει και λέω δεν μπορεί.
0: Εκεί τα σταμάτια τους.
1: Δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει.
0: Φαντάζει και λίγο μύθο. Καλέ γνωστή,
1: με Όσκαρ η κοπέλα δεν είχε ανάγκη τον Κρουζ. Μετά από 5 μήνες, 6, ναι, το μάθαμε εμείς. Αυτή ακόμα πρέπει να τρέχει. Να τρέχει από πριν. Είπε αυτό ο κύκλο έφυγε. Πάω για άλλου κύκλου.
0: Να πάει στου Ολυμπιακού κύκλου. Άμα τρέχει καλά και γρήγορα, να τη στείλουμε στου Ολυμπιακού αγώνε, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, και τώρα έμπλεξε με την Πάμελα Άντερσον. Έμπλεξε. Λένε ότι την είδε στην ταινία The Last Show Girl και είπε τι ωραία που παίζει, τι, που την είχαμε μόνο στο μυαλό μα ω Baywatch με το μαγιό και αυτή η κοπέλα, η γυναίκα, κρύβει μέσα τη ένα αστήρευτο ταλέντο και με ένα απόθεμα υποκριτική. Έλα εδώ να σου πω δύο κουβεντούλε.
0: Και τελικά.
1: Τελικά λέει βγαίνουν. Βγαίνουν. Του βλέπουν να βγαίνουν αυτό. Και όλοι ψιθυρίζουν.
0: Τα βραδιά του λινοδένουν ή μόνο βγαίνουν?
1: Δεν ξέρουμε. Και όλοι αναρωτιούνται τι έγινε με τον Λία. Μίλησε με τον Λία. Μίλησε ότι υπήρχε ένα φλερτ, ένα αυτό. Έπαιξαν και μαζί, φιλήθηκαν, δεν ξέρω τι έκαναν. Και δεν πήγε παρακάτω το θέμα. Και τώρα λέει μάλλον είναι με τον Τόμ Κρουζ.
0: Τι να πω. Τάξη. Έχει πέσει ξηρασία.
1: Κοίταξε, αυτό είναι 62 και αυτή είναι 58. Όχι, μια χαρά είναι. 63. Αυτό 63, αυτή 57.
0: Τι διαβάζω τώρα, συμβαίνει τώρα. Πήρκε μανία από του Eurofans για το αδιάβλητο του Televoting.
1: Televoting.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Έγινε χαμός, λέει. Τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί μας αδικήσατε τον Ακύλα. Ήτανε για καλύτερη θέση. Κάτι γίνεται, λέει. Καλά.
1: Εντάξει, τώρα, παρασκευή στο γάλα. Άμα δεν βγαίνουμε εμείς, είναι και καλύτερη θέση. Αφού είχε ανέβει στα στοιχήματα, ρε παιδιά, η Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχουν αυτές παραδουλεύτρες όλο τον κόσμο. Απλά, είναι εύκολο να ψηφίζουν.
1: Απλά ήταν εντυπωσιακό τα φαβορή και η Γαλλία δεν πήγε καλά.
0: Τι
1: νομίζω.
0: Έγινε, ρε παιδιά, οι φαβορίτες όλες πήγανε για τσάι.
1: Όλα τα φαβορή. Δηλαδή, δεν είναι ότι ήμασταν μόνο εμείς. Όλα τα φαβορή που ήταν για τις τρεις πρώτες θέσεις πέσανε. Δεν είχαν καμία σχέση με τις στοιχηματικές
0: ανέβειες. Ήταν παιχνίδι των στοιχημάτων για να βγάζουν λεφτάκια.
1: Όχι.
0: Μανι.
1: Νομίζω ότι και εμείς και η Φιλανδία και η Γαλλία λιγότερο ίσως μπορεί και να καήκαμε γιατί ρε παιδί μου πέσαμε. Παίζανε αυτά τα δύο τραγούδια, Φιλανδία και Ακύλας. Παίζανε παντού.
0: Καλά, καλό είναι αυτό. Συνηθίζω άλλο στη μουσική, δεν
1: ξέρω. Μπορεί να είναι καλό, αλλά δεν ξέρω τελικά. Να σου πω, δεν θα σκάσουμε. Και όταν αυτό, μια χαρά, δέκατη θέση.
0: Τι λες, παιδί μου, είχαμε μια καραμελίτσα για να αισθανθούμε υπερήφανοι. Τι να αισθανθούμε υπερήφανοι για το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι,
0: για τα νέα κόμματα που γίνονται, που βγαίνει ο Τσίπρας.
1: Στι 26 του μήνα, λέει, βγαίνει ο Τσίπρας και θα.
0: Ναι, ο Τσίπρας είναι θα. Πάψε βρε παράμυθα.
1: Να σου πω κάτι. Μια χαρά είναι και. Εδώ πέρα έχουμε πάρει κάτι θέση τρελαντά. Χαρά είναι δέκατη, ρε παιδιά, στις 25 χώρες. Άσε μας, σε παρακαλώ τώρα. Που άλλοι το για μη ποιοτικό και ότι θα γίνουμε ρεζίρι και τι είναι αυτό που στέλνουμε, κάντε και το σταυρό σας. Αφού δεν σας άρεσε, εμένα μ' άρεσε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Γεια!
4: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
3: Ναι, κάποια προτίμηση.
4: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε. Εκείνη που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. που πίνουν μπύρα, που τσιγκρίζουν όλη παρέα. Το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πίρα. Κατάλαβες!
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
3: Να βάλω ένα κρασάκι.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr

0: Άλλο θέμα. Συμπάσχω με, με τον Χάρη και την Μέγαν. Είναι άφραγγοι.
1: Είναι άφραγγοι.
0: Δεν πάνε τα πράγματα. Ό,τι έχουν κλείσει, άφραγγοι. Δεν πάνε καλά τα οικονομικά.
1: Εσύ που είσαι πρόεδρος στην Ρεσία,
0: ναι,
1: να τους πάρεις αντιπρόεδρους.
0: Έχουν πρόβλημα, ρε παιδί.
1: Τι πρόβλημα έχουν.
0: Δεν, οι συμφωνίες που έχουν κλείσει με εκατομμύρια με τον Έτσι, με άπατες, γιατί αυτήν την σκόψανε μια εκπομπή μαρμελάδες και γιαούρτια και ό,τι.
1: Καλά, δεν φταίνε. Αφού τσαλάκουσαν την εικόνα του, τι να αγοράσουμε, βρε κουκουλιάτσα.
0: Μάλλον λέει μένουν σε μια βίλα 15 εκατομμυρίων,
1: ναι,
0: στην Καλιφόρνια,
1: και
0: κάπου εκεί. Και τώρα, και τώρα δεν ξέρουν τι θα κάνουν, γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα, λέει, τη συντήρηση. Κυπουρή, αυτά.
1: Έχει πιτάξει την Κυψέλη, πάρε του μεγάριδε.
0: Άσε με. Κυπουρή, Φιλιππινέζε, καθαρίστριε,
1: επεμβάσει. Αν βάζει την αξία του σπιτιού, πε με γκανάκι.
0: Δεν τη βάζω αυτή τη. Με τίποτα τη χρουσούζα.
1: Δεν την έβαζε.
0: Όχι.
1: Αμέσω παίρνει υπεραξία.
0: Θα
1: έχει εκεί πέρα στην οδό Φεδριάδων, την εκεί πέρα, με στάμπα. Ξέρεις τι είναι να πουλάς το διαμέρισμα, της πεις έλα εδώ μια εβδομάδα κουκλίτσα μου, έλα εδώ. Έλα εδώ να σε φιλοξενήσω, να πάρει αξία το κονάκι μου. Έτσι γίνονται, τι νομίζεις, πώς γίνονται τις μόδες στα ξενοδοχεία? Γιατί πάτησε ο βασιλιάς, ο Γουέλμος, ο τέτοιος εκεί πέρα.
0: Τι μου έκανε να πάει στην Κυψέλη, αυτή είναι ψωνάρα, θέλει να πηγαίνει μόνο στα αυτά και...
1: Όχι, γιατί τώρα η νέα μόδα είναι, οι πλουσίες κάνουν τις πτωχές. Βοήθαμε πτωχέ, μη γίνωσα και
0: σε. Γιατί κάνουν τις πτωχές?
1: Κάνουν, ρε
0: παιδί
1: μου, ότι
0: είναι,
1: ναι, ότι είναι δίπλα στο λαό και τέτοια.
0: Τι είναι?
1: Δίπλα στο λαό. Καλά το είδες, είδες φοβερό τις ουρές στην Ιταλία για ένα πολύ γνωστό μπραντ. Θα το πω, παιδιά, ο Ντεμάρ Πικέ έκανε συνεργασία με τη Swatch και ήταν ουρές και μαλλιοτριβιόντουσαν
0: και
1: τσουραμαδιόντουσαν,
0: ναι, ρε παιδιά,
1: και φτηνόντουσαν
0: και άσχημα και ρολόγια το
1: εμένα
0: μεταξύ.
1: Μ' αρέσουν, δεν θα έλεγα όχι σε ένα τέτοιο ρολογάκι.
0: Εμένα δεν μ' αρέσουν.
1: Το οποίο είναι και ακριβό.
0: Άμα στο δείχναμε, ρε παιδί, με αυτό το ρολόγιο και δεν ήξερες ποια τη μάρκα είναι. Ειλικρινά, μόνο του ρολόι. Σ' αρέσει, σαν ρολόι. Σαν σχέδιο, σ' αρέσει.
1: Το Ντεμάρ μ' αρέσει το σχέδιο, είναι κλασικό σχέδιο.
0: Ναι, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Τέλος πάντων, είναι παιδί μου πολύ για τη μάρκα, για να πάρουν, για να είναι πρώτοι. Είναι limited αυτά, το μεταξύ είναι limited.
1: Ναι, είναι, αλλά είναι ειδική συνεργασία, επειδή το Ντεμάρ είναι πάρα πολύ ακριβά. Και επειδή τα πουλάει η Swatch σε πολύ ειδική τιμή. Οπότε, ρε παιδί μου, σου λέω είναι. Και μετά από χρόνια βέβαια θα έχουν καλή μεταπόληση.
0: Ναι, ρε παιδιά, όπως να κάτσεις την ουρά τώρα. Για να,
1: ναι,
0: πάρεις.
1: Εντάξει, ο άλλος έχει βίτσιο. Μπορεί να έχει βίτσιο με το ρολόι.
0: Όχι μόνο για τα ρολόγια. Πόσοι κάβονται σε ουρές γιατί βγαίνει κάτι καινούριο και συλλεκτικό. Δεν λέω μόνο για το ρολόι αυτό. Τι καλά.
1: Άμα θες κάτι καλό.
0: Πολύ... Ναι. Τι ουρές, τι γίνεται. Όπως και σε εκτόσεις βέβαια στην Αγγλία που κάθονται εδώ.
1: Κάτσε, αν είχαν φοβερά. Φοβερά παπούτσια που σου αρέσουν εσένα.
0: Ούτε καν.
1: Στο 1/10 τη τιμή.
0: Ούτε καν. Ούτε εγώ στην ουρά. Ούτε,
1: okay,
0: ούτε για αστείο. Που να έχει, τι να σου πω τώρα, να είναι η Ερμές, η τσάντα, η συλλεκτική, να τη δίνουν 10 ευρώ και όποιος πρόλαβε τον κύριο Ήβρα να την πάντη μου.
1: Δεν θες πολύ, δεν θα καθόσουν.
0: Όχι, δεν κάθομαι σε καμία ουρά. Δεν υπάρχει κάτι που να θέλω τόσο πολύ για να κάτσω σε ουρά. Εγώ όμως.
1: Πέρα από την Eurovision, δεν μας είπες πως πέρασες το εξωτικό σεξουλιάρικο Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι, τίποτα. Με την Eurovision το πέρασα, διότι είχαμε gathering στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Μετακομίσαμε όλο το σπίτι για να χωράμε όλοι, γιατί ήμασταν 18 άτομα.
1: Συγγνώμη, τι μετακομίσατε?
0: Βάλαμε κάτι πολυθρόνες, φέραμε κάτι μαξιλάρι να χωράμε.
1: Ωραία.
0: Και όλη μέρα.
1: Βάλει ένα χαλάκι και κάθονται, μωρέ, και κάτω.
0: Και μετά πώς σηκώνονται?
1: Έχει τη βοήθεια του κοινού.
0: Δεν ήταν απλό. Λοιπόν, αυτό κάναμε αυτό. Κοιμηθήκαμε 5 ώρα το πρωί.
1: Είχε τσιμπούση.
0: Γιατί πέσαμε μετά, πέφτει νύχτα στο Παλέρμο.
1: Παναγία μου.
0: Και την Κυριακή μετά προσπαθούσαμε να συνέλθουμε.
1: Εγώ δεν μπορούσα να δω μέχρι το τέλος την Eurovision, παιδιά. Κρατάει πάρα πολύ αργά.
0: Συγγνώμη,
1: τι ώρα τελείωσε?
0: Επειδή
1: μία ώρα.
0: Δεν είμαστε και προσιλωμένοι. Τώρα είμαστε παρέα, λέγαμε μια μπουρδα που βλέπαμε λίγο ότι.
1: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Ναι, μόνο στο δικό μας τραγούδι έπεσε σιωπή. Θέλαμε να δούμε πώς είμαστε.
1: Να. Ο Ακύλας τον είχε πιάσει ένα τσιρλιπιπί πριν. Κάτι τον είχε βρει.
0: Εντάξει, μωρή.
1: Μας μάτιασαν, μωρέ. Μάτι.
0: Μας μάτιασαν. Δεν τους άρεσε τόσο πολύ το τραγούδι όπως νομίζαμε. Τελείωσε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, οι Μπέκαμ έγιναν δισεκατομμυριούχοι. Ντέιβιντ και η Βικτόρια μπήκαν στην ελίτ των σούπερ πλουσίων.
1: Πώς, αφού τα τσίτια δεν πάνε καλά.
0: Ναι,
1: από πού
0: θέλει
1: κατεβαίνει.
0: Τα έχει κλείσει αυτή τα τσίτια και έκανε μια εταιρεία που τη χρηματοδότησε. Αυτό το είχα βρει στο ντοκιμαντέρ στο Netflix.
1: Με καλλιντικά
0: και πάει πάρα πολύ καλά. Γενικά, ναι, τα καλλιντικά πάνε καλά, παιδιά. Ειδικά των επωνύμων εννοούμε, έτσι.
1: Ναι, γιατί γι' αυτό όλα τα μπραντ μόδας έχουν βγάλει και καλλιντικά.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το κέρδος είναι από εκεί.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και ο Μπέκαμ λέει είναι συνειδιοκτήτης της Inter Miami, η οποία εκτιμάται ότι είναι, λέει, πιο πολύ τη μαμάδα του τελικά κλπ. Και επίσης έχει αποκομίσει τεράστια ποσά ως πρεσβευτής της Adidas και της Hugo Boss. Εντάξει, δεν είναι λίγα. τώρα η Βικτορίτσα.
1: Η Βικτορίτσα έχει απλώσει την μπαλαμίτσα και λέει.
0: Πάει πολύ καλά.
1: Έπεσε κέρατο, για ρίξε.
0: Πάει πολύ καλά με τα καλλιτικά της. Παιδιά, η νέα γενιά, τα κοριτσάκια.
1: Ναι, φοράνε καλλιτικά, αλλά φτηνά καλλιτικούλια.
0: Όχι μόνο, όχι φτηνά.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, δεν φοράνε τα παράγματα, αλλά ψάχνονται πολύ.
1: Έχω
0: πέρα τις κρέμες. Κρέμες, αφού βγαίνουν οι δερματολόγοι, γιατί έχω δει δηλαδή οι δερματολόγοι που λένε, παιδιά, όλα αυτά που βλέπετε στα TikTok τα κοριτσάκια που βάζουν 25 κρέμες στη μούρη δεν κάνει καλό
1: ναι,
0: στο
1: δέρμα.
0: Είπαμε από το να μην βάζει, όχι μόνο αυτό, τόσα πολλά προϊόντα. Ξεβάφεται, βάζει μετά ένα πράγμα, βρίχνει σταγόνες της. Περνάει, περιμένει να στεγνώσουν. Χώνει μια άλλη κρέμα, μετά βάζει έναν αφρό. Και πέντε κρέμες πάνω. Δηλαδή το δέρμα πρέπει να λέει βοήθεια.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα υπάρχουν σοβαρά θέματα. Λέει ο Ακύλας είναι ράκος, δεν βγαίνει σε εκπομπές. Ακύρωσε, λέει, δεν πήγε στην εκπομπή του Φώτη και Τσιμελιτά. Μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του, πιάνει τα αυτάκια του. Έχει πυρετό, τσουρωματιέται αυτά, με συγχωρείτε.
0: Έλα, μπράβο, το καλό μου, νιώθει άσχημα. Με έχει πάρει στην πλάτη του, είμαστε άστο βρε Ακύλα μου. Τώρα έχουμε πιο άλλα θέματα.
1: Άρα έχουμε.
0: Εδώ με τρέπονται ολόκληροι πρωθυπουργοί που έχουν πάρει και πολιτική τη χώρα στην πλάτη. Τρέπει και εσύ που βγήκε δέκατο στο, με το φέρτο φέρτο.
1: Άκουξε τι γίνεται, μωρέ. Του δημιούργησαν μεγάλη προσδοκία και δεν έπρεπε να είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα.
0: Εντάξει, όλοι είχαμε μια προσδοκία. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, α μην τη δείχνω όμω, γιατί να, ο άνθρωπο ήταν τάξη.
0: Μα είμαστε ενθουσιασμένοι. Παιδί μου, δεν έχει καταλάβει αυτή τη χώρα. Θέλουμε με κάτι να χαρούμε.
1: Ναι.
0: Γυρνά αριστερά, πεθαίνει κόσμο. Γυρνά δεξιά, φεύγουν από τα μπαλκόνια. Γυρνά από εκεί, δεν υπάρχει φράγκο. Τώρα σήμερα μα έμοιασε και βρώμα με αέριο. Δηλαδή, τι άλλο να περιμένουμε πια
1: να την Έμιλι Πάρη να περιμένουμε που πήγε, παιδιά, πάτησε το μπιουλάκι τη τη Μικόνου τα ωραία.
0: Ναι.
1: Και είναι, λέει, σε μια βίλα ο Extraordinaire με 19 υπνοδωμάτια.
0: Τι να τα κάνει, μωρέ, Λίλη Κόνη στα 25 υπνοδωμάτια.
1: Θα κάνει
0: σεξ. Έχει με την ομάδα τη να μου πει, αλλά πόσοι νοματέοι είναι αυτοί πια.
1: Δεν μένει εκεί.
0: Και έβγαλε και φωτογραφία με τον Μελεκάνο. Άλλο και αυτή που φοράει.
1: Τι φοράει.
0: Τι τη έχει, έχει βρει με αυτά τα μπόχο φέτο. Τι έχουν πάθει τόσο μπόχο. Πολύ μπόχο, χόχο. Φοράει ένα φόρεμα το οποίο έχει πάνω κάτι κιούπια.
1: Ναι. Έτσι είναι αρχαιοελληνικό.
0: Ναι, είναι αρχαιοελληνικό.
1: Ξέρεις πόσο πάει το φόρεμα να το βάλει.
0: Όχι,
1: το
0: δεν
1: τσίτι.
0: Έχει πια ψέματα σου είπα. Έχει ανανάδες.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι σαν ανανάς.
1: Σε λάθος χώρα ήρθε.
0: Ο ανανάς είναι σαν κεντυμένος, σαν κέντυμα στο χέρι, ρε παιδί μου.
1: Αυτό μου θυμίζει ένα γνωστό ελληνικό μπραντ.
0: Ναι.
1: Που κάνει τέτοια.
0: Ποιο?
1: Λεμονάκια δηλαδή.
0: Λεμονάκια,
1: φρουτάκια, λεμονάκια.
0: Που πουλάει το τσίτι 500 ευρώ και 400.
1: Ακριβώς.
0: Παιδιά, κάτι έχει βρει μερικά. Δεν θα πω ονόματα. Μερικά brands γενικά τα οποία έχουν και αρχαιοελληνικά ονόματα. Α πούμε είναι. Δεν θα πω το όνομα, θα πω άλλο. Είναι α πούμε το brand Simbrigantes Petres.
1: Ναι.
0: Είναι το brand Οντίθια. Είναι το brand Ικαριάτιντα.
1: Ναι.
0: Και έχουν αρχαιοελληνικά. Έχουν δηλαδή λίγο με αναφορές από την αρχαία Ελλάδα τα φορέματά του και αυτά του κάτι με. Κάτι πέστα, κάτι ριχτά, κάτι.
1: Τσεγγιμοσύνη δηλαδή.
0: Κάτι,
1: κουδούνια!
0: Κουδούνια
1: μα κρέμασαν τα κουδούνια!
0: Κάτι φουντίτσες, μπόχο χόχο, ρίγες οι οποίες είναι αυτό το μπορντό του κιουπιού, το χρώμα του κιούπι. Κάτι βραχιόλια που είναι ξύλινα. Πολύ ωραία πράγματα για όσους τα φορούν αυτά και τους πηγαίνουν. Και είναι η τιμή το τσίτι, α πούμε, ένα φόρεμα τώρα ρηχτό που το έχει για να παίρνει αέρα ο ποπός το καλοκαίρι να μην κολλάνε τα μπούτια σου. Και το έχουν, α πούμε, 450 ευρώ.
1: Να.
0: Και είναι ένα απλό φόρεμα. Ωραίο ύφασμα. Σίγουρα θα είναι ωραίο ύφασμα.
1: Εντάξει, παίζει ρόλο όμως.
0: Ναι, αλλά πώ τι είναι αυτό το. Τι
1: είναι. Άμα είναι μεταξωτό.
0: Δεν είναι μεταξωτό, είναι
1: λινό.
0: Τι λινάρι είναι αυτό πια που εγώ το 1,50 και με τα χέρια νάτα σε ένα κιμίλκο που είναι δηλαδή. Δεν κόβει αυτό.
1: Το λινό είναι ακριβό.
0: 450 ευρώ και δεν είχα να ράψει μου. Ένα έχει τυραντούλες ωραίες και μετά έρχεται αυτό και ανοίγει ένα αλφα και φοράς και μετά και το σανδάλι της άλλης εταιρείας η οποία είναι ας πούμε το όνομά της ο Μονοντασάνταλος
1: και έλα, κάνει τώρα κάνει φοβερά σανδάλια
0: και κάνει το σανδάλι τώρα 600
1: ωραία,
0: ευρώ
1: ωραία πάρε εσύ ρε παιδί μου τα σανδάλια τα απλά,
0: τα απλά
1: που κάνουν 50 ευρώ
0: τα απλά παίρνω ρε γιατί να μην το σχολιάσω ρε παιδί μου φυσικά
1: γιατί,
0: τα απλά παίρνω
1: άκου, γιατί τα πάντα είναι πολλαπλών διαστάσεων. Δηλαδή, και ο Ντιόρ, αν το βγάλει.
0: Θα σηκώνω τον Ντιόρ τώρα με την καριά, την τά.
1: Ναι, ο Ντιόρ, όταν ήταν ο ίδιος ο Ντιόρ,
0: ναι.
1: Τώρα είναι κάποιος σχεδιαστής.
0: Ναι.
1: Ο οποίος θεωρείται επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Το μπραντ όμως το έχει συσκευάσει και το πουλάει τόσο. Έχει να κάνει με το, με το ύφασμα, με το design, με την περιορισμένη παραγωγή, με το που έχει μαγαζιά, διότι τα μαγαζιά μπορεί να είναι πανάκριβα, παιδιά. Αυτά που είναι κολονάκι, ευαλαωρίτου και τέτοια, ξέρεις τι είναι και απληρώνουνε. Κάθε φορά που μπαίνω σε αεροπλάνο, μετά με πονάει ο λαιμός μου, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να μείνω εδώ και να μην πάω πουθενά. Δεν θέλω άλλα ταξίδια.
0: Γιατί από το ερκοντισιόν?
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Να σου πω κάτι. Παιδιά, έχει δηλαδή πολικό ψύχος μες στο αεροπλάνο. Λες και είναι να καταψυξούν ψάρια.
0: Ναι, και στα πλοία.
1: Και στα πλοία
0: στα
1: το ίδιο.
0: Είναι χειρότερα.
1: Στα πλοία έχω πολύ καιρό να
0: χειρότερα
1: στα πλοία. Θέλει τέτοιο, ζακέτα.
0: Ναι,
1: θέλει και.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε αυτό.
0: Και άμα βγεις έξω και να ζεσταθεί, σε παίρνει ο αέρας. Τέτοιο το μαλλί μπαίνει μέσα στο ρουθούνι σου, στη μύτη σου. Αυτά. Αυτά είναι ο άλλος με την δαχτύλα έξω και έχει αράξει εκεί πέρα. Έχει πάρει και ένα. Πες το, ένα sleepy bank και κάθονται. Μια φορά ήταν κάποιο στο κατάστρωμα και κάνανε σεξ.
1: Σεξ κάνανε.
0: Διακριτικό.
1: Μέσα στον κόσμο. Τι διακριτικό.
0: Διακριτικό.
1: Στο είχαν... κατάστρωμα διακριτικό.
0: Είχαν απαγιάσει κάτω από μια σκάλα.
1: Ωραίο, ωραίο για μπανιστήρι. Ήταν έξτρα θέαμα.
0: Ήταν κάτω από μια σκάλα. Ναι. Ήταν μέσα στο sleepy bank και είχαν βάλει γύρω-γύρω 2-3 καρέκλες που έχουν και έξω καρέκλες. Αλλά και εγώ πέρναγα από εκεί. Πέρναγα απλά, αλλά είδα μια κινητικότητα. Το μάτι μου δηλαδή.
1: Εκεί το μάτι σου, εσύ.
0: Ναι.
1: Να δεις
0: ότι. Άκουσε ένα. Σφίσι, ένα τρίβεται το sleepy bag. Λέω τι γίνεται, ρε παιδί, τι έχουν πάθει αυτοί.
1: Ήταν κάτω από τι.
0: Ήταν μέσα στο sleepy bag. Μπουγατζωμένοι.
1: Α. Μπουγατζωμένοι και γενικώ.
0: Είδα ένα. Μια κινητικότητα. Και κατάλαβα, δεν κάθισα να κοιτάω.
1: Α, έπρεπε να μπει.
0: Πήγα παρακάτω όμω να δω πότε. Για να δω αν θα υπάρχει κορύφωση.
1: Α,
0: για να τα ακούω.
1: Ντροπή σου πια.
0: Όλα τα άκουσα.
1: Τι έγινε, υπήρχε.
0: Υπήρχε.
1: Εγώ που είμαι ένα διακριτικό άνθρωπο.
0: Υπήρχε μια κορυφοσούλα, μη φανταστεί, πολύ αχνή.
1: Ναι, τώρα τι να
0: και
1: κάνει.
0: Και λέει, ωραία, καλό ταξίδι. Ελπίζω να παραπληθούν μετά.
1: Α! Πού στείλε.
0: Μέσα στην τουαλέτα να πάρε.
1: Ωραία, και μετά πα εσύ και πλένει τα χέρια σου.
0: Τι με νοιάζει εμένα που τα πλένω, ρε παιδί μου, τα χέρια μου.

0: έκανε σήμερα το πρωί? Πώς περάσαμε τη μέρα?
1: Ψάχνω ένα χαρτί.
0: Oh.
1: Δεν περνάω καλά.
0: Σε βλέπω, είσαι λίγο exciting, είσαι λίγο σαν...
1: Ψάχνω ένα χαρτί. Ναι. Και άμα δεν μπορώ να το βρω μόνη μου το χαρτί και πρέπει να μπει για να δει το χαρτί αυτό, είτε συμβολιογράφος, είτε δικηγόρος, είτε μηχανικός, θέλω να αυτοπυρποληθώ.
0: Έλα μωρέ.
1: Γιατί αρχίζει το κυνήγι πάλι. Και το παρακαλετώ. Και δεν μπορώ, θα ήθελα δηλαδή να μπορώ να το βρω μόνη μου. Ας είναι να πάρω μια πυρόγα, να πω στη θάλασσα και να πάω μόνη μου. Πήγαινε, σε μια βραχονισίδα και να είναι κρυμμένο εκεί.
0: Βάλε ένα
1: σεξι. Μπορώ, όμως, το κάνω μόνη μου τη δουλειά. Άμα αρχίζω το παρακαλετώ. Γιατί γίνεται, όλα καλά ξέρεις, χρειάζομαι αυτό το χαρτί. Τι μπορώ να κάνω? Πνίγονται.
0: Όλοι πνίγονται.
1: Ναι, όλοι είναι πνιγμένοι. Και αρχίζουν να παίζουν το μάτι μου. Παίζει,
0: άρα η ευχή να πας να πνιγείς δεν πιάνει.
1: Ναι, δεν πιάνει. Οπότε αρχίζω και εκνευρίζομαι. Γιατί είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω εγώ.
0: Ναι.
1: Και το ChatGPT ρώτησα, πας και μπορώ να το κάνω εγώ και με το ξέρω. Δεν μπορώ να
0: τι
1: το κάνω.
0: Τι ειδικότητα θέλει?
1: Οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές ειδικότητες.
0: Ή συμβολιογράφο. Πώς γίνεται οποιαδήποτε ειδικότητα? Ή συμβολιογράφο ή μηχανικό.
1: Ή δικηγόρο.
0: Κάποιο θα βρεθεί. Κάποιο άνθρωπο θα βρεθεί.
1: Συμβολιογράφο έχουμε πιαστεί μπουκλα, μπουκλα πάει αυτή, τη φχάσαμε. Η μηχανικός είναι όντως πνιγμένη και η δικηγόρος μου είπε θα το κοιτάξω και θα σου πω.
0: Σε αυτή τη ζωή σου άλλη.
1: Φέξε μου και γλίστρισα.
0: Μάλιστα. Κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει
1: αυτό
0: πιο καλά.
1: Αυτό κάνω τρία χρόνια τώρα.
0: Τρία χρόνια κάτι.
1: Συγγνώμη. Τρία χρόνια τώρα κυνηγάω
0: τρία
1: χαρτιά.
0: Τρία χρόνια πνίγονται.
1: Τρία χρόνια, όχι, δεν είναι το συγκεκριμένο χαρτί. Τρία χρόνια κυνηγάω χαρτιά.
0: Ναι.
1: Κυνηγάω χαρτιά.
0: Όχι, okay, κάτσε μαζί που την γραφειοκρατία έχει λυθεί.
1: Εντάξει, πιο γρήγορα τώρα. Τώρα άρχισε να βγαίνουν κάποια πιο γρήγορα. Κυνηγά χαρτιά, έρχονται τα χαρτιά.
0: Καλά ήταν,
1: τα καταφέρνει και σου λέει, ξέρει κάτι. Φέρω το στο χαρτί αυτό, επικαιροποίηση. Και μπορεί το χαρτί να μην είναι προπέρσινο, να είναι πριν 6 μήνες. Πριν 6 μήνες που δεν σε επικαιροποίηση, τι μπορεί να έχει αλλάξει? Τι μπορεί να έχει αλλάξει? Το μόνο που μπορεί να έχει αλλάξει είναι να γίνουμε όλοι κούγια από το αέριο που βρυμίζει και δεν βρίσκουμε τι είναι.
0: Να. Με το αέριο εκεί που είναι στα νότια την έχει ακούσει λίγο έτσι?
1: Καθόλου τίποτα.
0: Με έτσι λίγο κέφι δεν έκανε.
1: Ούτε κέφι, έκανε ούτε τίποτα.
0: Βγει στη βεράντα κάνει γυμναστική, θα την ακούσει, θα είναι.
1: Όχι, παιδί μου, βρωμάει σαν κατάλαβε τι.
0: Ναι.
1: Σαν να έχουμε φάει όλη φασολάδα.
0: Ναι, έτσι μυρίζει το αέριο.
1: Εμένα μου ήρθε μία έτσι μποχίλα.
0: Δηλαδή,
1: ελαφριά,
0: περίμενε, ήσουν στο σπίτι και λες τι μυρίζει. Άρχισε να ψάχνει το κάτω τον πισινό του γάτου.
1: Ήμουν στο σπίτι και μου ήρθε μία έτσι πολύ ελαφριά γιατί έχω ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Και λέω, μπα ιδέα μου, θα είναι. Κάτι θα είναι, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Και δεν ασχολήθηκα. Αλλά μετά που μπήκα να διαβάσω διάφορα, έλεγαν ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που σε μερικές περιοχές μυρίζει πάρα πολύ έντονα.
0: Φτιάχνουν το αποχετευτικό βρε στα νότια προάστια τα κουραδίνια από τα χαβιάρια του Σολομού και όλα
1: γίνουμε...
0: αυτά τα σούσια.
1: Εκεί μεγάλες επιτυχίες θα έχουμε γενικότερα.
0: Εσείς
1: οι άλλοι καινούργοι που θα έχουν τώρα τι έχουν να τρώνε.
0: Το ρωτείο προαστίων εσείς που φέρετε την ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Τι πύργους, τι πυργάκια, τι σπιτάκια, τι μεζονετάκια μιλάμε, τι σκατήλα, όλα μαζί είναι, όλα μαζί.
1: Και καζίνο και πράγματα και θάματα.
0: Να σε δω να πηγαίνεις σε μεγάλη παίκτρια στα καζίνο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ε?
1: Πρώτη και καλύτερη, σα είδα πια από τώρα.
0: Να πίνεις το dry martini σου και να ποντάρεις τη θεά τύχη.
1: Λοιπόν, συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του.
0: Με όλα, να τα.
1: Ένα ωραίο πρωί, μία ωραία μέρα λέει, είχαν πάει ο οικογενειακός όλοι. Το Δεκέμβριο του 24 πεζοπορία. Μαζί με όλη την οικογένεια. Α, στις σπηλιές του Μονσεράτ.
0: Καλέ, τι έπαθες?
1: Μου ήρθε εντολόξυγα κοντά στη Βαρκελόνη. Και κάποια στιγμή ο παππούλης αυτό. Ο παππούλης ήταν και παππούλης, 75 ετών, ήταν τα χαρά. Έκανε ένα wow. Και έφυγε από τον κρεμό. Και έπεσε από τον κρεμό.
0: Και τι ψάξανε, τι έγινε?
1: Και παιδί μου, ένα περίεργο πράγμα, μια τρομερή σύμπτωση. Ο μόνος που ήταν εκείνη την ώρα παρόν μαζί με τον μπαμπά του που έφυγε από τον κρεμό σε πυρουέτα ήταν ο γιος. Και έχουν πέσει υποψίες στο γιο. Έχει βγει η υπόλοιπη οικογένεια που ήταν στην πεζοπορία εκεί με παιδιά. Ο Τζόναθαν, έτσι το λένε το γιο. Είναι. Πώς το λένε, είναι αθώος και αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα του. Και τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά έχει συλληφθεί ήδη ο γιος και πάει για δεύτερη ανάκριση.
0: Ναι. Σου λέει, κάθομαι εγώ να περιμένω. Άσε μας ρε μπαμπάκο.
1: Ναι.
0: Έλα να το τελειώνουμε το θέμα.
1: Η περιουσία ανέχεται σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το Forbes.
0: Μάλιστα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για το γιόκα.
1: Η οικογένεια λέει, είπε ότι η παιδιά λέει είναι αθώος. Βέβαια. μετά δεν έκανε άλλο σχόλιο και είπε ότι δείχνει σεβασμό στις διαδικασίες της δικαιοσύνης. Τον βλέπω. Πίσω από τα κάγκελα τον Μάγκο.
0: Λοιπόν, Καριστιανού, πώς είδες.
1: Τι ήταν αυτό το. AI, δεν το είπαν ότι είναι AI.
0: Ναι.
1: Το περιστέρι αυτό ήταν πέντε περιστέρια μαζί. Το αυτό περιστέρι πρέπει να
0: έχει.
1: Πρέπει να έχει φάει και άλλο περιστέρι.
0: Είναι το μεγάλο.
1: Ένα κλαδί ειρήνης.
0: Είναι το μεγάλο περιστέρι, τρώει το μικρό, σαν το ψαράκι κι αυτό.
1: Είχε ένα κλαδί ειρήνης στο στόμα του.
0: Βγήκε κάποιος και είπε ότι έχει πάρει, λέει, γραμμή από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία με αγάπη.
1: Γιατί.
0: Βάλε το ρώσικο ύμνο, βρε. Βάλε τον ύμνο. Δεν ξέρω αν ισχύει, παιδιά.
1: Γιατί από τη Ρωσία, μωρέ. Ήταν ένα.
0: Είναι τρεις άνθρωποι, λέει, που έχουν σχέση με τη Ρωσία.
1: Και τι έγινε, ρε παιδιά, που έχουν σχέση με τη Ρωσία. Έτυχε τώρα αυτό.
0: Ο ένας είναι, λέει, μένει μόνιμα στη Ρωσία. Ο άλλος είναι.
1: Και δήλωσε και λέει ο ηθοποιό, πώς τον λένε, παλιό ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Ότι στηρίζει το κόμμα τη Καρδίτσα. Δεν ξέρω αν θα είναι στο κόμμα. Πολύ γνωστό ηθοποιό, ο οποίο είχε πει παλιά ότι έχω πάει με 3.800 γυναίκες.
0: Ω παλιάρα.
1: Ω καλέ.
0: Ηθοποιό.
1: Ναι, τώρα είναι μεγάλο, θα τον βρω. Ο Γιάνγκο.
0: Ο Γιάνγκο έχει πάει με 3.000 ηθοποιού.
1: Με 200 λιγότερε από του παλιάρα. Και είπε και είχε πει ότι 20-20
0: εκπομπές. Δηλαδή.
1: 20, ήταν πολύ ωραίος άντρας.
0: Για αλλά παιδιά, τον ύμνο είναι του νέου κόμματος, αν ισχύει βέβαια παιδιά τώρα.
1: Είναι δυνατόν να βγαίνει ο καθένας και να λέει με πόσες γυναίκες και παλιά είχε βγει και το είχε πει τώρα.
0: Εμείς δεν πιστεύουμε βέβαια αυτά που λέγονται για το νέο κόμμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Επάς βγήκε αυτός ο ηθοποιός και είπε ότι στηρίζω ο Καριστιανού.
0: Έλα.
1: Αμάν.
0: Έρχεται.
1: Προσκύ.
0: Λες να είναι αυτός ο ύμνος του νέου κόμματος. Ωραίο πάντως τραγουδάκι. Έχει μια μεγαλοπρέπεια.
1: Ναι.
0: Ένα κόκκινο χαλί, ένα
1: μια πράσινη. Όταν το ακούω μου ήρθε στο μυαλό χειροπέδα. Θα με μπαγλαρώσουν.

0: Αντί Περιστέρη έπρεπε να κρατάει ένα πυροσκή. Μας αρέσει.
1: Αυτό.
0: Πυροσκή. Πω, πω παιδιά, υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας κάτι ροτσιδάκια που φτιάχνουν, λέει, πυροσκάκια.
1: Ωραία οντός.
0: Ναι, καλέ. Είναι θεϊκό. Αχ, λατρεύω πυροσκή. Είναι τόσο παχυντικό. Ένα εκατομμύριο
1: θερμίδες. Δεν σου έλεγα ότι στα παιδικά πάρτσερ λένε για πυροσκή που έχουν μέσα κύμα
0: ηλουκάνικο. Θέλω πολύ, πολύ να μπαίνει όλη μας έλα
1: και
0: μέσα.
1: Το πυροσκάκι είναι ωραίο.
0: Έλα μωρέ, τώρα αυτό θες να φας 3-4
1: αυτό,
0: να σε πιάσει.
1: Αυτό 3-4, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι μικρό
0: ότι
1: δεν έχεις
0: κάνει. Αυτά να σε πιάνει και λίγο τη γανίλα. Μ' αρέσει όταν λίγο τη γανίλα να έχει λουκάνικο.
1: Όνειρο.
0: Φραγκφούρτης ή να έχει κυμά με τις αρέσει.
1: Με κυμά και λουκ και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έχει ένα άλλο με πατάτα δεν μ' αρέσει. Κυμά και λουκάνικο, τρελαίνομαι. Ειδικά με κυμά.
0: Αλλά εγώ το θέλω μπαμπάτσικο, δεν το θέλω μικρό. Θέλω σου λέω να αισθάνομαι την τυλαντήρα στη μασέλα.
1: Όχι, το μικρό. Είναι σαν πορτοβολάκι το μικρό.
0: Να.
1: Το δαγκώνεις και... το δαγκώνεις και έχει μαζευτεί και μέσα από τη μια πλευρά και έχει ένα κενό. Είναι ωραίο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης, και για το χαβαλέ, τι είναι πιο θεαματικό, αγαπημένη Έλενα? Οι μύγες που μπατεύονται στο μπαλκόνι, το ζευγαράκι πέκα με τον έρωτα στο κατάστρωμα. Νομίζω οι μύγες.
0: Οι μύγες πιο πολύ σε φτιάχνουν, πιο πολύ.
1: Όχι, με φτιάχνουν. Τι είναι πιο θεαματικό, λέει. Δεν λέει τι είναι πιο ερεθιστικό.
0: Τι θεαματικό, μωρέ. Θεαματικό, δύο ζουζουνάκια είναι, έτσι είναι.
1: Μ' αρέσει να βλέπω τα ζουζούνια πώ λειτουργούν.
0: Πίσω από την άλλη, ότι είναι μια μικρή. Υπάρχουν διάφορα βίτσια έτσι στου ανθρώπου.
1: Όχι, δεν μιλάω σεξουαλικό μόνο. Δεν σου είχα πει την άλλη, όταν ήμουν μικρή που είχα αφήσει ένα κουνούπι να με τσιμπήσει να δω πώ γίνεται δουλίτσα.
0: Και μπόρεσε το μάτι σου να δει πώ γίνεται δουλίτσα.
1: Τότε έβλεπα. Όχι τώρα, σαν την βλέπω την τύφλα μου.
0: Τώρα δεν βλέπω.
1: Γιατί ήταν πολύ ωραίο, γιατί καθόταν αυτό το κουνούπι. Ήταν θεαματικό, διότι έχει πολύ λεπτά ποδαράκια και καθόταν και είχε σφιχτεί για να. Βγόζει την γιορμοσκίδα μέσα και μετά έκανε. Ένιωφε ότι έκανε. Πρέπει δηλαδή να. Και μετά έκανε ένα. Έβγαζε την πολλοσκίδα. Στηριζόταν στα πίσω πόδια με δύναμη και έκανε ένα ποπ για να βγάλει την πολλοσκίδα και να την τραβήξει έξω. Ήταν σαν να ανοίγει. Πώ ανοίγει κρασί, κάνει. Αυτό. Ένιωσα ότι γινότανε. Πολύ θεαματικό.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω αφήσει 4-5 να με τσιμίσουν τότε για να τα σιγουρευτώ να κάνω την έρευνά μου.
0: Τώρα σου ρίχνει φαπά.
1: Τώρα πέφτει. Τώρα, δεν είναι στα καλά τους πάντως.
0: Δεν σε θέλουν, ναι. Τώρα δεν το πιστεύω.
1: Πάνε
0: να σε τσιμπήσουν και
1: δεν. Επειδή τα καινούργια τα μαγιάτικα δεν έχουν πατσικωθεί, είναι λίγο σαν κοιμισμένα.
0: Ναι. Λες να. Είναι γιατί μυρίζουν και αυτά το αέριο.
1: Μπορεί.
0: Τι νομίζεις.
1: Ήταν ένα χθες που είχα μια χαστούκα, δεν ήταν δύσκολο, δεν δυσκολεύτηκα.
0: Ναι.
1: Και έκανα. Και έμπεσε κάτω.
0: Άλλα ζουζούνια όμως έχουν αποθρασυνθεί. Μπήκε να χτυπήσει κατσαρίδα.
1: Σου
0: ρίχνει την παντόφλα πίσω.
1: Έχω καιρό να δω.
0: Έχουν αποθρασυνθεί, παιδιά. Μία πέρσι στο εξοχικό μου, λέω, δεν μπορεί να βλέπω. Ήταν σαν μισό πιάτο. Τις έριχνα από μακριά. Τις πήγα και πήρα λακ. Τις έβαλα τίποτα. Ό,τι ψεκαστικό υπήρχε στο σπίτι.
1: Θέλει βαρύ βιβλίο αυτή. Εγκυκλοπαίδεια.
0: Α. Το ρίχνει. Πιο σοφή. Και ακούγεται κράτ.
1: Ναι.
0: Μετά πάει το βιβλίο για πέταμα.
1: Εγώ παίρνω περιοδικά.
0: Ναι.
1: Τα έχω κρατήσει για αυτό το λόγο. Και πετάω το τελευταίο.
0: Ναι,
1: το από
0: και...
1: κάτω. Όταν τη μαζεύω με χαρτί. Χαλάω μισό ρολό. Μην και αγγίξω κάτι κατά λάθος. Τη μαζεύω, την πετάω στον μπάνιο για σιγουριά, τραβάω για καζανάκι.
0: Θέλει τσόκαρο. Με το τσόκαρο.
1: Θα πετάξω το παπούτσι μετά, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ.
0: Γιατί μωρέ, σκένομαι. Αυτό το πάτο μου.
1: Δεν μπορώ.
0: Κάτω είναι. Όχι, ε. Γιατί στον δρόμο είναι πιο καθαρά, είδε και ποντίκια περνάνε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν μου φαίνεται εμένα το ίδιο. Πέρναγα τώρα για που πάρκαρα, χαλακί που έχω παρκάρει, ο Θεός να μας λυπηθεί.
0: Τι.
1: Τέλος πάντων, και πέρναγα και ήταν ένας κύριος, είχε παρκάρει λίγο, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, είχε μπει σε μια ράμπα, είχε ανοίξει την πόρτα και όπως. Και την ώρα που περνάω, ρίχνει μια φτισιά. Πω, πού να φύγω.
0: Παιδιά,
1: τον κοίταξα. Πολύ στραβά όμως.
0: Ναι. Υπάρχει κόσμος που φτύνει στους δρόμους ακόμη.
1: Υπάρχει, ναι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τάκης και Μπούπης. Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθων, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. Πέντε παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
7: Παραπολιτικά 90,1.
0: Τι έγινε, τι έγινε?
1: Πάτησα ένα κουμπάκι και έγινε χαμούλης.
0: Ναι. Γιατί έχουμε μία νευρικότητα και τα δαχτυλάκια μας πάνε αλλούνταλουντα και αλλούτερα.
1: Εντάξει, έφτιαξε. Μάλλον. Τι έχουμε σήμερα?
0: Τι έχουμε, ποια τι μέρα είναι έχουμε. Και ποια χρονιά είναι?
1: Δεν έφτιαξε, αλλά δεν πειράζει. Θα μου τα φτιάξει μετά.
0: Καλά, έχεις ψάξει ποτέ να βρεις πάρκι στο κέντρο της Αθήνας με το ξύστο μόνο σου? Μεγάλη επιτυχία.
1: Τίποτα.
0: Κολονάκι, παιδιά, και πέριξ κολονάκι, εκεί στον Ευαγγελισμό κλπ. Μιλάμε τράτζι.
1: Δεν βρίσκεις πάρκινγκ?
0: Όχι.
1: Εντάξει, παιδιά, μετρό.
0: Εγώ έχω βρει, παίρνω αυτές τις κάρτες που ξύνεις και αυτό, γιατί έχουν φτάσει στα πάρκινγκ. Δηλαδή είναι δυνατόν να ξεκινάει από τα 18 ευρώ.
1: Η βενζίνη, η βενζίνη.
0: Καλά.
1: Έχω πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου.
0: Βάζεις βενζίνη και λες, ρε παιδιά, τι γίνεται, αεροπορικό ή στην Ελλάδα?
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ακριβά. και παίζει ρόλο, και επειδή παίζει ρόλο και η οδήγηση, πηγαίνω σαν την κότα τώρα εγώ. Να καίω λιγότερο.
0: Γιατί η οδήγηση παίζει ρόλο, μωρέ. Στα υβριδικά παίζει.
1: Όχι, όχι, δεν παίζει μόνο στα υβριδικά. Άμα καζώνεις, κάνεις δάνεις, ανεβάζεις τροφές, κάνεις πατηλίκια, όπα και τα.
0: Ναι.
1: Και έχεις περισσότερη βενζίνη. Παίζει ρόλο ο τρόπος που οδηγείς. Δεν αλλάζεις ταχύτητες, το αφήνεις και μουγκρίζει.
0: Ναι. Στην κατηφορά το σβήνεις.
1: Λοιπόν, διάβαζα κάπου τώρα, αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον ειδικό. Διάβαζα κάπου ότι αυτό που εγώ το νόμιζα ότι έτσι είναι. Ότι το να βάζεις νεκρά στην κατηφόρα και που πιστεύεις ότι κάνεις οικονομία, ότι δεν ισχύει.
0: Ναι, γιατί μετά και περισσότερο με το, για να το ανάψεις. Όχι.
1: Παιδί μου, δεν είπα να πάω με σβηστή να παράσω του κάρο. Λέμε να μην έχω.
0: Μπορεί να πας και με σβηστή.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό κάνουν κάποιοι.
1: Όχι. Εγώ είχα την πεποίθηση. Είχα την πεποίθηση ότι με νεκρά στην. Δεν γκες. Βενζίνη με νεκρά στην. Πες την, στην κατηφόρα. Και διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι δεν ισχύει αυτό και εξηγούσε. Καλά, εξηγούσε μηχανολογικά γιατί, και αυτά που διάβαζα σαν να λέει δεν κάνει καλό. Είναι η μύθος αυτό που πιστεύει ο κόσμος. Και ο λόγος είναι.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι αυτό, σε ποια γλώσσα?
1: Αυτό κατάλαβα. Όταν μου μιλάει, άκου, όταν εγώ δίνω το αμάξι μου στο συνεργείο και θέλει ο συνεργέας, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και γείτονας, να μου εξηγήσει τι είχε. Άστο ρε παιδάκι.
0: Όχι, πρέπει να ξέρεις. Πούμε,
1: μα δεν καταλαβαίνω. Και λέει, αυτό το καλωδιάκι της έφυγε αυτό και έφυγε, λέει, και έγινε αυτό. Και εγώ, λέει, έβαλα και το φτιάξα.
0: Εντάξει, μου λέει, ανταλλακτικά πίσω.
1: Γι' αυτό μου λέει να. Μου τα δίνει μόνος του.
0: Α.
1: Γι' αυτό μου λέει να προσέχει.
0: Έχεις πάει και αυτό το αυτοκίνητο, όχι ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, τι έπαθε αυτό?
1: Όχι, το πηγαίνει το σέρβις μου. Λοιπόν, γι' αυτό μου λέει να προσέχεις αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και μου τα εξηγεί. Τα κατάλαβες? Μην το συζητάς, του λέω το έχω. Θα κάτσω εγώ τώρα. Αυτό το κεφαλάκι, αυτό το μπερδεμένο εγκέφαλο να του χώσω.
0: Αυτό είναι το μπερδεμένο.
1: Το μπερδεμένο είπα.
0: Το πενεμένο.
1: Πενεμένο, έχει παιδευτεί. Να του βάλω τώρα αυτή την άξιστη πληροφορία. Από τα πάντα. Να του βάλω εγώ αυτή την άξιστη πληροφορία στο κεφάλι μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Δεν θέλω να ξέρω. Όταν αρχίσει και μου γκρίσει, βήξει κάτι, θα το πάω πάλι εκεί. Δεν θέλω να μου πει. Είναι σαν να πάω τώρα να μου κάνω εγχείρηση και να μου πει ο άλλος τώρα τι μου άνοιξε και τι μου βάλε.
0: Συγγνώμη ρε παιδί μου, σου εξηγούνε τώρα.
1: Όχι, δεν ξέρω τι. Πήγαν όλα καλά, ναι. Ήταν λαπαροσκοπική με το τέτοιο. Ναι, φταίει, άντε για και φιλιά στο σπίτι. Τώρα αν μου άνοιξε, αν ήμουν ήσυχη.
0: Γιατί
1: αν
0: πρόσεξε να δει η τιμή είναι αντίστοιχη. Οπότε γι' αυτό εξηγούν, καταλαβες.
1: Ναι. Το Βεζινάδικο με εγώ στη γειτονιά μου κάνανε ανακαίνιση. Και μπαίνει μέσα να πληρώσει και λες, έλα ρε παιδί μου που είμαι τώρα. Νομίζω ότι είσαι μινι μάρκετ. Έχουν φέρει ήδη μινι μάρκετ. Φτιάχνουν καφέ, τον πληρώνει.
0: Α, ωραία. Ναι, αλλά περίμενε, έχει καλές τιμές.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Έχει καλές τιμές. Είναι εταιρεία. Δεν είναι.
0: Εταιρεία, αλλά είναι.
1: Είναι εταιρείε που φοράνε τις στολές της εταιρεία. Δεν είναι δηλαδή.
0: Του Βενσινάδικου.
1: Ναι. Και είναι πολύ καλές τιμές, το έχω τσεκάρει. Γιατί μια φορά ξέμεινα από βενζίνη μακριά, καμία σχέση με ήμουν, δεν ήμουν στην περιοχή μου. Και έβαλα εκεί πέρα 10 ευρώ, ίσα να φτάσω σπίτι μου. Μιλάμε, πώς καταλαβαίνεις τη βενζίνη, ότι δεν είναι, σου έχει βάλει.
0: Αυτό το βενζινάδικο.
1: Τώρα μην βάλεις αυτό, βάλει αυτό το καλό, όχι αυτό που έχουμε στους ξένους. Ένα τέτοιο.
0: Να σου ένιωσα. Πω, περίμενε. Ήμουν οι
1: ξένοι που πέρασαν, περαστικοί.
0: Περίμενε αυτό το καλό βενζινάδικο.
1: Όχι, το καλό βενζινάδικο βλέπω, ρε παιδί μου, ότι αργεί να καεί η βενζίνη. Και βάζω αλλού που δεν με ξέρουν, άμα τύχει κάτι. Και επειδή δεν είμαι πελάτη.
0: Γι' αυτό λένε.
1: Μου βαβάζει ότι... από την άλλη. Από την άλλη, πες την, ναι.
0: Γι' αυτό λένε.
1: Ναι.
0: Να βάζετε βενζίνη πάντα από το ίδιο βενζινάδικο.
1: Αυτό κάνω. Απλά θα τύχει μια φορά στη ζωή σου να ξεμείνεις από βενζίνη και να σαλού. Εκεί βάζω 5 ευρώ να φτάσει στο σπίτι μου.
0: Το φρονίμω τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
1: Λοιπόν, έκανα εξετάσεις αίματος.
0: Και τι βγήκες?
1: Καταρχήν να πω ότι είμαι σαν μαθήτρια της τρίτης δημοτικού.
0: Ναι.
1: Όλα τέλεια εκεί.
0: Και το μυαλό είναι μέσα σε εξετάσεις της τρίτης δημοτικού.
1: Μιλάμε για αίματος τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλεια
0: πώς γίνεται δηλαδή όλα τα όργανα να είναι τρίτης δημοτικού και εγκέφαλος να είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αϊνστάιν.
1: Τι να σου πω. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αλλά φίλε.
0: Τι.
1: Διάβαζα λοιπόν τις εξετάσεις πριν τις δύο γιατί θα το στείλω. Έλεγε, ας πούμε, ζάχαρο, αυτά, βιταμίνες, όλα τέλεια. Και φτάνω
0: στη χοληστερίνη.
1: Ρε Παναγία μου.
0: Τι έγινε?
1: 280, χτύπησα τα μάτια.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Πρέπει να πας στα γάπια.
1: Ξέρω. Του στείλα λοιπόν μήνυμα του γιατρού, μου λέει, μου πατάει, πρέπει να πάτε σε δευτερόλεπτο. Και μου λέει, πού είναι η στάση σου, μου λέει, αύριο ραντεβού, μου λέει, για να μιλήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για τη χοληστερίνη σου.
0: Να.
1: Αυτά. Σε έχει σώσει, μου λέει ότι είσαι υπόταση εκεί, να ξέρεις, με αυτή τη χοληστερίνη που έχεις.
0: Ναι, πας για εγκεφαλικό.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάρε το χαπάκι σου και μια χαρά θα είσαι. Τι ένα χαπάκι την ημέρα, τι ψυχούλα έχει ένα χαπάκι.
1: Έχουν παρενέργειες αυτά, ρε παιδί μου, γενικότερα.
0: Εγώ παίρνω 3 χρόνια χάπια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Από αυτό το έχει πάθει.
0: Πιο ακριβώ.
1: Δεν θυμάμαι πώ σε λένε.
0: Σιγά μου, ρε. Άμα κοιμάμαι καλά, θα θυμάμαι όλα.
1: Ξεσθενίζουν τη μνήμη πάντω αυτά και το μυϊκό σύστημα και από άλλα. Τέλο πάντων, θα δούμε.
0: Καλύτερα είναι, δεν θυμάσαι και πράγματα.
1: Θα πάω σήμερα.
0: Όλα θα πάρει καλύτερα.
1: Θα πάω σήμερα και βλέπουμε.

0: 90,1.
1: Καλό σας μεσημέρι. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Άνοιξαν για τους επιβάτες οι 5 νέοι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Θα εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Το πρωί, Πρωθυπουργός, κατά τη τελετή εγγενείων των νέων σταθμών, αναφέρθηκε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση και τη νέα επέκταση του έργου στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι, μιλώντας σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τόνισε πως τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης, δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Υποστήριξε ότι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και υπογράμμισε πως η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο, όχι απλά ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδος, αλλά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά. Όμιλος Άκτορ παραδίδει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο σύγχρονο και ασφαλές μετρό στην Ευρώπη, τόνισε στη τελετή εγγενείων ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου. Σημείωσε ότι μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και το μετρό θα αλλάξει ζωές. Μια πρόκληση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας που επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης με αφορμή τη δημιουργία βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι η δημιουργία βάσης συνιστά παραβίαση του καθεστώτος που διέπει τη Ρόδο, ενώ σημειώνει ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα έχει αρνητικές συνέπειες για τις σχέσεις των δύο χωρών στο Αιγαίο. Η Κομισιόν ενέκρινε το ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο να στηρίξει ευάλωτα νοικοκυριά, χρήση μεταφορικών μέσων και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την πράσινη μετάβαση. Ένα προσωρινό επίδομα θέρμανσης θα στηρίξει έως και 800.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Πικραγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Δίκη Στοιχείο και σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Ευβοίας. Ακραίος θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κόκκινος, κατηγορίας 5. Αύριο σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πολύ ψηλός θα είναι ο κίνδυνος, πορτοκαλί κατηγορίας 4 και σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Παραμένουν τα προβλήματα στην ενημέρωση των επιβατών για τα δρομολόγια των λεωφορείων και τρόλεϊ, καθώς υπάρχει βράδυ από το πρωί στη τηλεματική και οι επιβάτες δεν γνωρίζουν την ώρα της αφήξής τους. Το σύστημα δέχτηκε επίθεση από χάκερ, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Σκούλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένου του ΑΣΑ. Εκτίμησε ότι το αργότερο αύριο θα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Από σήμερα και τις 4 Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ομολόγησε την τηλεφωνία της σύζυγου το γυναικοκτόνο στη Ροδόπη. Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, είπε. Το θύμα, η 44χρονη γυναίκα, είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα πήρε προγραμματισμένο ραντεβού για να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. 270 νεκροί, ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός στα σύνορα Νεπάλ Θιβέτ μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που παρέσυναν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα παγιδευτικών. Επίσημος απολογισμός στα σύνορα Νεπάλ Θιβέτ μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που παρέσυναν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε.

0: για τις εκλογές του 2027.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία αύριο να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
3: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών. Είναι μία λοιπόν στο TikTok η οποία βάζει μία κρέμα. Γερμανίδα. Όχι, Ιταλίδα. Λοιπόν, και βάζει μία κρέμα στη μούρη τη. Μας δείχνει δηλαδή μυστικά. Είναι 50 φεύγα η κυρία και μας δείχνει λοιπόν αντιγυραντικές λύσεις ομορφιάς. Βάζει λοιπόν μία κρέμα στη μούρη τη, αγνώστων λοιπόν στοιχείων που την έχει φτιάξει μόνη τη, έχει βγει στον κήπο, τη έχει βγει στα βράχια, δεν ξέρω τι, και έχει μαζέψει χορταρικά. Καταλαβαίνετε τώρα έτσι. Χορταρικά, ματζούνια, αυτά τα έχει βράσει, τα έχει κάνει, τα έχει στουπίξει με ένα γουδοχέρι. Έχει βάλει και λίγη κρέμα ενυδατική που μπορούμε όλοι να βρούμε από τα σούπερ μάρκετ. Το έχει ανακατέψει λοιπόν αυτό το πράγμα και το έχει κάνει μία κρέμα. Μία λευκή κρέμα. Και πηγαίνει μετά. Πάει λοιπόν στην κάμερα, απλώνει την κρέμα και παίρνει μία οβοντόβουρτσα και αρχίζει και την τρίβει την κρέμα πάνω της. Και μετράει και λέει: Uno, duo, te. Μετράει στις 25 φορές από την κάθε μαγουλήθρα. Μετά κάνει στο μέτωπο, μετά κάνει στο λαιμό, μετά κάνει από εδώ, μετά κάνει από εκεί. Ξεβγάζεται μπροστά στην κάμερα. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ωραίο δέρμα. Αλλά μπορεί να είναι DNA. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάτσω να κάνω οβοντόβουρτσα τη μούρη μου. Είναι κόκκινη μετά, φυσικά από που είχε ρίξει την οβοντόβουρτσα. Αυτή έχουν φύγει, τα νεκρά τη λέει κοίτα, αλλά δεν ξέρω, πέσει το πάτωμα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Και μα συστήνει να κάνουμε αυτή τη θεραπεία με κάτι βότανα που μα προτείνει. Εντάξει, που τα βρίσκουμε και στην ελληνική εξοχή, δεν είναι κάτι. Περισσότερα έχουμε εμεί δηλαδή. Και μία κρέμα λέει, οποία, δηλαδή δεν διαφημίζει κρέμα, διαφημίζει ένα κόλπο που κάνει, έναν τρόπο. Είναι μία άλλη που έχει πάρει αυτό που είναι πάρα πολύ τη μόδα, που κάθεσε και ξύνει στα μου. Είναι ένα, πώς το λένε αυτό. Σαν. Είναι ένα. Φανταστείτε ότι είναι ένα κοκάλινο, κάτι τέτοιο. Αντικειμενάκι μικρό που το παίρνουν αυτό τώρα και αρχίζουν και τρίβουν τη μούρη του. Από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα κάτω. Και κάνουν, λέει, και στο λαιμό δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, εκεί που είναι η λέφος και δώσ' του. Και πά. Και αυτό και θα γίνει, λέει, μούρη μέσα στο κάτι άλλο.
4: Αυτά πρέπει να κάνω για να γίνει μούρη μου.
3: Ούτε καν.
4: Ας την έτσι όπως
3: ούτε
4: είναι.
3: Ούτε καν. Αυτά βλέπω, λέω, στο TikTok. Τι ωραίες θεραπείες βλέπω.
4: Παιδιά, 30 βαθμοί έχει σήμερα. 30 βαθμούς έχει σήμερα, έτσι.
3: Έχει,
4: ναι. Εσύ τι.
3: Δεν έχω πάρει χαμπάρι και πολλά πράγματα.
4: Γιατί, είσαι από air condition σε air condition.
3: Όχι, δεν έχω ανάψει. Δεν έχω χρήμα. Είμαι καλά εγώ σήμερα. Δεν ζεσταίνομαι σήμερα. Φοράω και αυτό που κάμισε που πρέπει να είναι
4: κάνει...
3: κινέζικο. Δεν ξέρω τι είναι. Έχω πάρει φωτιά. Έχει...
4: Αφού λες ότι είσαι σε δροσό.
3: Μου κάνει μασάζ όμως το σώμα, δηλαδή με φαγουρίζει ολόκληρη.
4: Για τον Ολυμπιακό είπες τίποτα που πήραμε την κούπα, βρε!
3: Α, όχι, το ξέχασα. Γίνεται μου διέφυγε.
4: Α, ναι.
3: Λεπτομέρεια.
4: Τι ωραία, παιδιά. Τι ωραία. Τη σηκώσαμε την κούπα, μιλάμε με τα βαΐων κλάδων. Να σου πω, μεγάλο άγχος, έτσι.
3: Ναι, εντάξει, με, δηλαδή, και στην έδρα μας, παιδιά.
4: Συγγνώμη, δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή, βρε, παιδιά μας κοψοχολιάσατε. Μπράβο στον Ολυμπιακό
3: πάντως. Α, το είδες στον αγωνά.
4: Όχι, το έβλεπα από κάποιο site, γιατί δεν έχω το συγκεκριμένο.
3: Α, ναι. Ούτε εγώ την έχω.
4: Ναι, αλλά πώς το παρακολουθούσες εσύ.
3: Με είχαν πάρει να μου το πουλήσουν κάποια στιγμή αυτό το συγκεκριμένο.
4: Ναι.
3: Γιατί εγώ έχω το απλό. Και λέει, δεν θέλετε, λέει.
4: Το ενισχυμένο.
3: Το ενισχυμένο, λέει αθλητικά, λέει για το σύζυγο. Τη λέω, τον έστειλα στη μάνα του. Ξεφώνησε η γυναίκα, κατουρίστηκε.
4: Ενθουσιασμό. Με ενθουσιασμό.
3: Τι ωραία που τα λέτε, περιμένετε. Μαρία, έλεγε στην Ιταλική τηλεφωνήτρια.
4: Έπρεπε να πει, έπρεπε να έχετε ειδική προσφορά για αυτές που στείλαν τον άντρα του αδιάβαστο.
3: Όχι αδιάβαστο, η μαμά του ή
4: τη. Αυτό εννοώ.
3: Πολύ πλάκα, παιδιά. Πάρα πολύ πλάκα είχε αυτή η κυρία.
4: Μάλιστα.
3: Γελάσαμε πάρα πολύ.
4: Και καμία έκπτωση είχε.
3: Όχι, καλή τσάτα, δεν βλέπω αθλητικά.
4: Εμείς στο τόσο εντάξει, αυτοί οι αγώνες του ζήλεψα.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου. Πάντως δώσε την επανάληψη.
4: Ναι.
3: Δεν βλέπω.
4: Μπορείς να μου πεις κάτι, πώς βγαίνει αυτή η φωτογραφία όπου είναι ο αρχηγός με την κούπα και είναι οι δύο ιδιοκτήτες, οι Αγγελόπουλοι δηλαδή, που πηδάνε και αυτοί στον αέρα και τους έχει πιάσει φωτογραφία. Νομίζω ότι έχουν βγάλει φτερά. Αυτό πώς γίνεται,
3: γίνεται,
4: παιδιά.
3: Μπορεί να πιάσει τον αέρα κάποιον. Έχω βγάλει και εγώ βλέπει τον αέρα. Κάποιον.
4: Ναι, αλλά εγώ το έχω κάνει 50 φορές για να βγει μία.
3: Και εγώ 350.
4: Αυτοί το κάναν μία. Δεν μπορεί να είπα ο Αγγελόπουλο σπηδάτη συνέχεια μέχρι να σα πιάσουν.
3: Εντάξει,
4: το καλό αισθάνομαι.
3: Μου τόσοι φωτογράφοι είναι επαγγελματίες. Είναι πιάσαν τη στιγμή. Εγώ το έχω πιάσει να πηδάει κάποιο σε μία πισίνα και να τον πιάνω στον αέρα. Αλλά κόντεψα να,
4: ναι,
3: να κάνει.
4: Φορές.

0: 25.
1: Αυτό σου λέω.
0: Τον έπιανα, αλλά όχι σωστά. Τη μία τον έπιανα που έμπαινε ο πισινός του μέσα.
1: Βέβαια, αυτοί θα έχουν φαντάζομαι φοβερά μηχανήματα.
0: Βέβαια, ρε παιδιά. Τώρα και δεν είναι αυτό μόνο. Και άλλες ταχύτητες. Η φωτογραφική μηχανή. Εμένα, μέχρι να πατήσω το κουμπί και να πάρει μπρος του κινητού, αυτό είναι και το China Blue.
1: Εσύ λες ότι το China Blue είναι πάρα πολύ καλό.
0: Με χαρά είναι, δεν είναι και να σηκώ να πιάσω τον άλλο στον αέρα, ή να βγάλω ένα ηλιοβασίλεμα, να βγάλω μία selfie, να βγάλω. Καταρχήν έχει κάμερα μάρκας, δεν μπορώ να την πω.
1: Α.
0: Μάρκας κινητού.
1: Έχει το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Το Chinese.
0: Το Chinese.
1: Και πού βρέθηκε η.
0: Έχουν συνεργαστεί, ρε παιδί μου, τώρα εσύ, αφού οι Κινέζοι τα πάντα.
1: Collaboration.
0: Ναι.
1: Αφού λες, επειδή μένω βόρεια, παιδιά, με το που πήρε την Κούπα Ολυμπιακός, καταρχάς έβλεπα κάποια drone από το παράθυρο που ήμουν ξαπλωμένη και λέω να οι εξωγήινοι. Να τι υπάρχουν! Και μετά λέω καλέ τα drones πάνω από το Ολυμπιακό στάδιο είναι.
0: Είχε στην αυτοψία ο Στρόιτριγκ από του εξωγήινου.
1: Ναι, τι είπε. Πες μου τι είπε.
0: Δυστυχώς το είδα λίγο πριν κοιμηθώ και μετά δεν θυμάμαι πολλά. Πάντως είχε γίνει, υπήρξε ένα κρούσμα που πού ήτανε?
1: Στην Ελλάδα.
0: Εννοείται που ήτανε κάποιοι βοσκοί και είδανε, το είδανε κανονικά δηλαδή. Και βρήκαν και ευρήματα, αλλά δεν επεκτάθηκαν περαιτέρω. Ήτανε κάποιοι βοσκοί και είδαν. Θα το βρω να πω και λεπτομέρειες, χρονολογίες και περιοχή. Τώρα ήμουν να σου λέω μεταξύ μου και ξύπνιο, άκουσα πολύ καλά. Όπου είδαν ένα πράγμα. Ένα.
1: Δίσκο.
0: Ένα ενυπτάμενο δίσκο. Να προσγειώνονται κανονικά μπροστά τους.
1: Ναι.
0: Αυτός είχε πάρει φωτιά και βγήκαν από μέσα μικροσκοπικά ανθρωπάκια μαυροτσουκαλιασμένα. Που μοιάζουν στην περιγραφή με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Και προσπαθούσαν να σβήσουν την φωτιά. Και ήταν αθόρυβα και το είδανε. Το είδανε.
1: Και μετά τι γίνανε.
0: 4-5. Και φώναξαν την αστυνομία, πήραν τηλέφωνο με τον στρατό, δεν ξέρω τι. Και ήρθαν μετά από. Αυτά και το φτιάξανε και φύγανε. Και είχαν μείνει βοσκοί με τα πρόβατα. Και ήρθε μετά, φώναξαν αστυνομίες και λοιπά, κάλεσαν δηλαδή τους ειδικούς και ήρθαν λέει και είπε ο επιστήμονας που μιλούσε στον τέτοιο ότι συλλέξαμε ορισμένα πράγματα, δεν είπε τίποτα, αυτά.
1: Συλλέξαν ορισμένα πράγματα, ναι. Και μετά τι έγινε?
0: Και μετά
1: εξαφανίστηκαν.
0: Και μετά σιωπή, να σου το πω έτσι.
1: Και γιατί να είναι σιωπή, παιδιά, δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι σιωπή. Δηλαδή είναι ένα μυστικό που το ξέρουν όλοι.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί.
1: Λένε ότι μπορεί να είναι έρευνες που μπορεί να κάνουν οι επίγειοι δικοί μας και να φαίνονται κάπως κάποια πράγματα περίεργα.
0: Μπορεί, αλλά να βγαίνουν τα ανθρωπάκια τα μαύρα.
1: Άλλες φορές μας λένε ότι είναι
0: κοντοπίθαρα.
1: Περίμενα. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι αυτό. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι με κάτι ματιά.
0: Και δεν ήταν ένας εκεί που είχε ταχυπιεί.
1: Δεν μου λες κάτι. Η βοσκή στα μαντρία που είναι με τα τσίπουρα, νομίζω ότι είναι με τα καλά τους.
0: Εντάξει τώρα, δεν γίνεται αυτό και να φωνάξεις την αστυνομία. Μα βρέθηκαν, υπήρξαν λέει ευρήματα που μαρτυρούσαν ότι κάτι επεκπαίχθηκε εκεί πέρα. Αυτά.
1: Και γιατί το εξαφανίσανε μετά?
0: Δεν ξέρω ποιο.
1: Δεν
0: βγήκαν να πούνε ότι βρήκαμε. Δεν ξέρω αν βγήκαν. Δεν θυμάμαι τι χρονολογία ήταν. Αν γράφτηκε κάτι στις εφημερίδες τότε. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία είναι. Αλλά υπάρχουν διάφορα που έχει δει κόσμο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
1: Κοίτα τώρα που θα έχουν πάρει επιδότηση και από τον ΟΚΕΠΕΚΕΠΕ αφού πήγανε και προσάραξαν σε αγροτεμάχιο.
0: Τι να σου πω, μπορεί. Γιατί όχι.
1: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
0: Πολύ ωραία, μια ηρεμία. Μια ηρεμία, μια τάξη και μια ασφάλεια. Και μια φαγιά μαζί.
1: Α, ωραία. Πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα, αλλά.
0: Αυτό περιμένω. 25 του μήνα, εντάξει. Πώς θα τα αντέξω.
1: Έλα, θα αρχίσει να
0: στάζει. Τράβα μαλλί, πάμε.
1: Θα αρχίσει να στάζει βρύση. Όλοι είμαστε τα ίδια.
0: Τα ίδια κατάσταση.
1: Ναι.
0: Παιδιά, πήρα ένα. Πώς το λένε, ένα πακέτο ποπόχαρτα. Τα πιο οικονομικά που υπάρχουν, αλλά με τρία φύλλα, δηλαδή να μην σκουμπίζω με το δάχτυλο, να πεινάω και λίγο χάρτη. Πάει αυτό. Πιο οικονομικά. Είναι μια μάρκα πολύ καλή, οικονομική. Πάει αυτό. 6 Εβαπορέ, που είναι του σούπερ μάρκετ η μάρκα. Τα Εβαπορέ αυτά. Ένα πακέτο τυρί του Toast που είναι γερμανικά γκούντα, δεν τα ξέρει η μάνα του, αλλά είναι πολύ οικονομικά. Ένα τέτοιο ψωμί. Ένα ψωμί, ένα
1: καρβέτο.
0: Όχι, ένα πακέτο ψωμί του Toast ολικής άλεσης. Πρέπει να ξεχνάω κάτι γιατί είναι συγκλονιστικό. 2 κουτιά ξυσκονόπανα, γιατί έχω βρει ένα κόλπα, θα σας το πω μετά. Και ένα πέστο, αυτό που σφουγγαρίζουμε.
1: Ναι.
0: 6 πράγματα, αυτά τα 6. 8, 7 μάλλον μετά. 38 ευρώ.
1: Ναι, αλλά πόσα Εβαπορέ πήρες?
0: 6.
1: Μάλιστα.
0: 38 ευρώ, δηλαδή λέω, εγώ τώρα έδωσα 38 ευρώ γιατί να τα βγάλω τα 2,50 είναι τα μεταφορικά. Να βγάλω και το 1 γιατί είναι η διαχείριση. Η σακούλα, δεν ξέρω τι. Να σου βγάλω 3 ευρώ, να σου πω ότι είναι 35. 35 ευρώ. 35 ευρώ για το τίποτα. Για να ξεσκονίσω και να σκουπίσω.
1: Γι' αυτό θα μας φάει σκόνη όλους.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν,
0: ερωτεύτηκε πάλι η Τατιάνα Μπλάτνικ.
1: Α, ούλα,
0: η πρώην του Ντεγκρέ.
1: Η πρώην του Ντεγκρέ. Τι ερωτεύτηκε.
0: Λοιπόν, ερωτεύτηκε.
1: Ξενό.
0: Χαμός γίνεται στα ισπανικά μου, μου έσαι πληροφορώ για αυτό τον έρωτα. Που
1: θα
0: δεν
1: πάρει
0: έχει
1: άντρα, καπετάνιο.
0: Λοιπόν,
1: θα πάρει
0: πολύ νόστιμος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι ο δικός μας.
1: Ναι.
0: Που είναι πιο ωραίο αγόρι, αλλά είναι.
1: Επιχειρηματία.
0: Είναι επιχειρηματία, ασχολείται με κατασκευές.
1: Real estate.
0: Ναι, τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι επιχειρηματία, είναι φιλάνθρωπος, τον ξέρει όλη η Ισπανία. Έχουν περάσει από την εγκαλιά του πολλά μοντέλα και ήταν γνωστός, λέει, λόγω της σχέσης του με τη Mar Flores. Ποια είναι η Mar Flores, τι είναι αυτή και πρέπει.
1: Τι μου λέει αυτό το
0: όνομα. Τι μου λέει, αλλά δεν το κάτσα να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτήν τέλος πάντων και γνωρίστηκαν με την Τατιάνα Μπλάντι και είναι μαζί. Είχαν πάει και σε ένα event μαζί και γενικότερα όλοι τα μύτια τα ισπανικά λέει έχουν τη φωτογραφία τους παντού από την τελευταία τους έξοδο.
1: Είναι σίγουρο ότι είναι σχέση ή τη τη φορτώσαμε.
0: Όχι, πρέπει να είναι, ναι.
1: Ναι.
0: Mar Flores. Δεν καταλαβαίνω.
1: Κοσμικιά θα είναι.
0: Κοσμικιά είναι, ναι. Καμία.
1: Λοιπόν, είδε ότι ήρθε η πριγκίψα Άννα.
0: Όχι, ήρθε εδώ.
1: Η αλογο.
0: Αλογομούρα.
1: Ακριβώς.
0: Ήρθε.
1: Ήρθε εδώ την Παρασκευή, νομίζω, την Πέμπτη.
0: Ήρθε να κάνει, να ταΐσουμε κι αυτή. Τι,
1: δεν ταΐσαμε. Δηλαδή.
0: Πήγε μόνο
1: εντάξει,
0: και
1: εντάξει, ταΐσαμε Greek κουζίνα, δεν θα τη διαφημίσουμε λίγο την κουζίνα μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στους επίσημους εορτασμούς για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Ήρθε γιατί η Βρετανία είχε παίξει ρόλο τη μάχη της Κρήτης.
0: Α.
1: Και πήγε
0: και
1: βέβαια.
0: Από όλες αυτή τη γιορτή αυτή βρήκαν να στείλουν, δεν βρήκαν καν καλύτερο.
1: Εσύ θα τους πεις το πρωτόκολλο.
0: Να στείλουν τον. Έστω να έρχονταν η Κέιτ με τον.
1: Όχι, αυτή το κετάκι τώρα είναι ολόκληρο παιδιά πρωτόκολλο για να έρθει. Αυτή είναι πιο απλή και είναι εντάξει, πρώτη γενιά. Μια χαρά είναι.
0: Ναι. Για να δω τι φοράει.
1: Τι φοράει.
0: Καλό είναι αυτό που φοράει.
1: Very British φοράει.
0: Ναι, δεν είναι κακό.
1: Αυτοί οι Βρετανοί παιδιά θέλουν λουλουδάκια, θέλουν και τα σπίτια τους είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλει πολύ πράγματα.
0: Τα πετσαρίε του και τέτοια.
1: Μ' αρέσει εμένα.
0: Τη αγγλική εξοχή.
1: Ναι.
0: Και εμένα μου αρέσει το στην τσέπη.
1: Και στα παλάτια του είναι ωραία.
0: Στα παλάτια είναι ωραία, ναι, συμφωνώ. Αυτό τώρα αυτό δεν είναι κακό. Δεν μπορώ να πω. Θα ήθελα πολύ να πω κάτι κακό, αλλά δεν είναι κακό.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Καλά, βλέπω από εδώ. Είναι μπλε σκουρό.
1: Είναι μπλε σκουρό.
0: Ωραίο είναι. Γιατί η ηλικία της είναι πολύ ωραία, ωραία, παιδιά.
1: Λοιπόν, πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Πήγε στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
0: Μάλιστα.
1: Στις Μαουνιέριδες, γιατί οι περισσότεροι Μαουνιέριδες έχουν έδρα και στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Και πήγε και στην Κρήτη και ταξίδεψε. Θυμάσαι πέρσι που είχε έρθει ο αδερφός της, του είχαν δώσει.
0: Τι αδερφός, ο Άντριου.
1: Ο αδερφός της είναι ο Χάρολος.
0: Ο Χάρολος, ναι.
1: Λοιπόν, του είχαν δώσει ελληνικά σαπουνάκια, κάτι αρωματάκια, κάτι.
0: Τι του δώσαμε, σε πτήση ήταν, τι είναι, η Air Qatar του δώσανε σαπουνάκια.
1: Του δώσανε ωραία handmade κριτικά πράγματα. Τι να του δώσω, παξιμάδι να πέσει.
0: Γάλα γαϊδούρα και τέτοια, α πούμε, και ελαιόλαδο και αυτά.
1: Όχι, νομίζω ελαιόλαδο, γάλα γαϊδούρα δεν ξέρω αν έχουμε πολλά.
0: Ωραίο το γάλα γαϊδούρα.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ. Έχει κάνει εσύ μπάνιο με γάλα γαϊδούρα.
0: Έχω πάρει αφρόλ του κάποια στιγμή και έκανα και ωραία.
1: Ήταν καλό.
0: Καλά ήταν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
0: Ναι, η κρέμα είναι. Μια κρέμα που είχα πάρει ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι. Σε τιμή ήταν ωραία.
0: Σε τιμή δεν ήταν ωραία, γι' αυτό και δεν την ξαναπήρα.
1: Η Κέρκυρα και η Ήδρα εμπνέουν εδώ και χρόνια του κορυφαίου κινηματογραφικού παραγωγού. Η Ελλάδα στα πλατό του Χόλιγου.
0: Ποιο ήρθε πάλι.
1: έρχονται συνέχεια καλέ.
0: Ήρθαν και καινούργοι.
1: Όλο και γίνονται σε κάποια νησάκια ταινίες.
0: Α.
1: Το τελευταίο είναι αυτό με την Emily in Paris, είναι σύριαλ αυτό, αλλά εντάξει. Η Emily πάει εδώ και εκεί και παραπέρα και τα τσεπώνει.
0: Θα πάει και Σαντορίνη, λέει και πάρω.
1: Όχι, δεν ισχύει
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν ισχύει τελικά.
1: Δεν ισχύει, μόνο
0: δεν θα πάει.
1: Όχι.
0: Δεν βγήκαν τα μπατζέτια.
1: Όχι, παιδί μου, μα δεν υπήρχε. Τα γράφανε από μόνοι του. Δεν υπήρχε προοπτική να πάνε πάρω.
0: Έπρεπε να πάει Σαντορίνη, ρε παιδιά. Είναι πολύ ωραία.
1: Όχι,
0: να
1: θέλει μόνο
0: να δεις και τη Σαντορίνη. Έχει πάρα πολύ ωραία αυτά να κάνει γυρίσματα κι αυτή πια.
1: Δεν μου λες κάτι. Ξέρεις πόσο διαρκέσει. Αυτά που γυρίζουν στη Μύκονο, δύο επεισόδια είναι όλα και όλα.
0: Πόσα παίρνει το επεισόδιο αυτή.
1: Πόσο.
0: 300.000 δολάρια το επεισόδιο.
1: Τι?
0: Ναι.
1: Τι?
0: Ναι.
1: Και μαζί με τα διαφημιστικά πόσο φτάνει.
0: Δεν ξέρω. Πάντως το επεισόδιο παίρνει 300.000 δολάρια.
1: Παιδιά, άνοιξε ένας φούρνος. Βλέπω τώρα ένα θέμα με ψωμί στην τηλεόραση. Άνοιξε ένας φούρνος κοντά στο Σύνταγμα και το τι ουρές γίνονται. Έχω μείνει. Α!
0: Τι έχει αυτό.
1: Έχει πάρα πολύ ωραία ψωμιά.
0: Α.
1: Αλλά φαίνεται ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή είναι unique πράγμα.
0: Παιδιά, ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να φας ωραίο ψωμί από φούρνο.
1: Ναι, γιατί είναι όλα.
0: Εγώ δεν θυμάμαι κάποιο φούρνο κοντά μου που να είναι το ψωμί. Δηλαδή να λες, θα ξαναπάρω από αυτό το φούρνο. Θα πάρει ψωμί γιατί θες. Ψωμί, οκ, okay, αλλά είναι αδιάφορο. Αν ξέρει κάποιο στα νότια να μου πει κανένα φούρνο, δεν το πω στον αέρα, που έχει ωραίο ψωμί, με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν έχω βρει. Όχι ότι είναι κακό, είναι αδιάφορο. Δεν είναι ότι είναι κακό το ψωμί, αλλά δεν είναι εκείνο το ψωμί που έχουμε στη μνήμη μας τα παιδικά μας χρόνια.
1: Επίσης έχει πάρα πολύ ωραίο ψωμί το γερμανικό σούπερ μάρκετ. Και πάρα πολύ ωραία κρουασάν, ναι.
0: Κρουασάν είναι πολύ ωραία και τσάμπα.
1: Ναι.
0: Και τσάμπα.
1: Γιατί τα φτιάχνουν μέσα δικοί τους άνθρωποι.
0: Παιδιά, τσάμπα που πηγαίνει αλλού να το πάρει και το παίρνει 3,50 του σπίτι που είναι πλέον. Είναι καθώς,
1: κάτι. Έχουμε στην Κάρη τον κύριο Καβούνα ένα φούρνο ο οποίος κάνει, παιδιά, τις τυρόπιτες, σπανακόπιτες και μπουγάτσες.
0: Όπω μπουγάτσα, καιρό
1: χθες δε που κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας, είχα καιρό να περάσω ένα πρωινό στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή μοναστηράκι, πλάκα κλπ. Είδα ένα μαγαζί, είδα τους κουλουράδες της Θεσσαλονίκης καταρχάς που έχουν ανοίξει, αλλά είδα και ένα μαγαζί που λέει Μπουγατσάδικο Θεσσαλονίκης και έχει κάτι μπουγάτσες.
0: Έλα.
1: Ήμουνα στο τσακ να πάρω.
0: Τι λέω, ωραία όχι, μπουγάτσα. Θέλω να φάω μπουγάτσα.
1: Δε όλα τα φαγάδικα στο κέντρο, παιδιά, γεμάτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το τι Greek tourist και μουδάκα,
0: ναι,
1: και
0: έχει πράγμα.
1: Παστίτσιους.
0: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο φαγητό αυτό.
1: Και σουβλακούς.
0: Έχει να το. Έρχονται και γι' αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο που συνόδευε την Νταϊάννα στην εμβληματική της εμφάνιση με το Revenge Dress. Το θυμάσαι το φόρεμα εκδίκησης?
1: Όχι.
0: Που ήταν ένα φόρεμα. Το θυμάσαι.
1: Γιατί το λένε.
0: Γιατί ήταν το πρώτο. Γιατί ήταν όταν συνάντησε την.
1: Καμιλοπάρδαλη.
0: Μετά από τη συνέντευξη. Ήταν το πρώτο που με φόρεσε μετά τη συνέντευξή της που είπε ότι σε αυτό το χαμό είμαστε τρεις. Και ήταν ένα φόρεμα πολύ γνωστό, πάρα πολύ εμβληματικό.
1: Ναι.
0: Με έξω του ώμου, χιλιοριστικό φόρεμα, με ένα καταπληκτικό τσόκερ. Τέλος πάντων. Και με αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν είχε πάει σε εκείνο το event, φορώντας το φόρεμα αυτό της εκδίκησης και πήγαινε σε δημοπρασία. Τέλος πάντων.
1: Συγγνώμη, αυτό το αυτοκίνητο.
0: Jaguar είναι, έτσι.
1: Ναι, ποιος να πάρει την Jaguar, παιδιά.
0: Πες με εσύ.
1: Που έχει ένας φίλος μου μία Lotus πορτοκαλί. Να την κυκλοφορήσει στην Αθήνα να πάει πού. Για πες μου πού να πάνε με αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Τώρα μην πες Lotus, γιατί τις Lotus κάνουν τόσα απέσια χρώματα. Έχω δει και εγώ μία στριγλιφάδα στα νότια κίτρινη.
1: Κάτσε όμως, περίμενε.
0: Σαν καναρίνια είναι.
1: Όχι, του φίλου μου είναι Lamborghini, συγγνώμη. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχουν και κλασικά χρώματα. Αυτοί τα παραγγέλνουν τέτοια.
0: Ναι, το ξέρω γιατί.
1: Η Ferrari μ' αρέσει που είναι κόκκινη, δεν σ' αρέσει. Και η κίτρινη θα μ' άρεσε.
0: Εντάξει, η Ferrari την έχω συνηθίσει κόκκινη. Δεν έχω δει και σε άλλο χρώμα. Εγώ. Αλλά τώρα είναι το τέτοιο. Η Lotus που είναι κίτρινη είναι σαν καναρίνη.
1: Βγαίνει και σε άλλο χρώμα.
0: Είμαι σίγουρη, αλλά έχω δει μόνο κίτρινη.
1: Αφού άλλο την παίρνει ασορτή με τα παπούτσια του.
0: Μα έλαντε. Λοιπόν, και αυτοκίνητο λοιπόν θα δημοπρατηθεί την 1η Ιουνίου με τιμή εκκίνησης. Εντάξει, δεν είναι και τυποτρωμένο, 50.000 λίρες.
1: Α.
0: Και θα δούμε που θα φτάσει. Εντάξει, μέσα βέβαια είναι με ξύλα, με αυτά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι συντήρηση θέλουν αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Αλλά σίγουρα, αλλά είναι μερικοί οι οποίοι είναι.
1: Συλλέκτες.
0: Είναι συλλέκτες. Οπότε ναι, αυτό
1: με
0: μπορεί.
1: Πόσα,
0: και...
1: Με πόσα αυτοκίνητα να κυκλοφορείς. Πες είναι ένα συλλέκτης. Συλλέκτης έργων τέχνης, το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα.
0: Θέλουν μεγάλη συντήρηση, η αλήθεια είναι πάντως αυτά τα αυτοκίνητα.
1: Λένε ότι η Μπριζίτη Μακρόν είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
0: Φαίνεται.
1: Ζαλούς,
0: δεν ξέρεις τι έγινε με αυτήν την ηθοποιά.
1: Αν ισχύουν αυτά, γιατί λέει Μακρόν μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
0: Δεν το διάψευσε κανείς πάντως. Εγώ δεν είδα να διαψεύει κανείς.
1: Όχι, διαψεύτηκαν στα ξένα μίντια.
0: Από ποιον να είναι. Ηθοποιός, λέω, βγήκε να πει τίποτα.
1: Ηθοποιός.
0: Έπρεπε να πει, παιδιά, τι είναι αυτά. Δεν έχω λάβει κανένα μήνυμα από τον πρόεδρο και τον αδικείται. Ούγκα.
1: Δεν ξέρω, πάντως η Μακρόν το διέψευσε.
0: Η Μακρόν τι να πει. Η Μακρόν είπε ότι πέσανε και με τον Χαστούξη την άλλη φορά.
1: Να.
0: Είναι τώρα αξιόπιστη η Μακρόν.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο βιβλίο, η 73χρονη Μπίμπι περνά από face control όσες κυρίες πρόκειται να εργαστούν στο προεδρικό μέγαρο.
0: Κατάλαβες τι έχει να γίνει.
1: Είναι κάθε εκεί πέρα σε ένα θρανιάκι και λέει: «Για έλα εσύ παιδί μου, σε διαστάσεις μοντέλου, απορρίπτεσαι». Αυτό που λες και εσύ, θα γίνει της καμπούρας και της μασέλας εκεί
0: πέρα. Για να σου πω κάτι όμως. Αυτό δεν προστατεύεις κανένα γάμο. Είσαι να τον κάνεις τον άλλον να κρύβεται, και όταν κρύβεσαι γίνεται και πιο βαθιάρικο και κίνκι το απαγορευμένο.
1: Ναι. Λοιπόν, η ζήλια της Μπριζίτ φέρεται να είναι ο λόγος που Εμμανουέλ περιτριγυρίζεται από άντρες υπουργούς και πρωθυπουργός. Εξαίρεση αποτέλεσε η γκριζομάλα Ελιζαμπέτα Μπόρν, η οποία παρέμεινε δίπλα, ωστόσο δίπλα του λιγότερο από 2 χρόνια. Την έφαγε και αυτήν νύχτα και δεν είχε και φεγγάρι. Αυτά.
0: Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ξεκινήσει οι οντισιόν για το νέο πράκτορα 007.
1: Ξέρουμε.
0: Όχι, η Amazon λέει και η Amazon Studios έβαλε, λέει, τέλος στις φήμες που λένε ότι θα είναι εκείνος, θα είναι ο άλλος, ποιος θα είναι. Και έχουν ξεκινήσει, λέει, μια διαδικασία cast και επιλογής για να βρουν ποιος θα είναι ο
1: καινούργιος. Ο Mr. Amazon πήρε τα δικαιώματα.
0: Η Amazon Studios, ναι.
1: Η Βιζαβή και απέναντι θα κάνει το cast.
0: Αχ, δεν ξέρω ποια αλήθεια. Ποιος θα είναι. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι, πάρα πολύ περίεργη. Εν τω μεταξύ.
1: Ο Amazon έχει εταιρεία παραγωγή.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, αφού έχει, υπάρχει και Amazon
1: TV.
0: Σειρές. Πώς είναι, πλατφόρμα Amazon.
1: Μα επιτρέπετε όμως, παιδιά, αυτό θα έπρεπε να μην μπει σε μια πλατφόρμα. Γιατί τα πουλάνε όλα.
0: Δεν θα μπει σε μια πλατφόρμα 007, απλά έχει αναλάβει την παραγωγή ο Amazon.
1: Δηλαδή, άμα κάνει την παραγωγή, δεν θα
0: το δούμε στον κινηματογράφο. Όχι, απλά θα είναι παραγωγή της Amazon. Πώς έχουμε δει στο κινηματογράφο ταινίες που είναι παραγωγή του Netflix. Και τις βλέπουμε στον κινηματογράφο και μετά τις βλέπουμε και στο Netflix.
1: Για να δούμε.
0: Ναι. Εύχομαι, παιδιά, να διαλέξετε σωστά και μην άντε. Γιατί είναι, θέλει συγκεκριμένο ρόλο το 007. Να είναι και λίγο αλήτης, να είναι και λίγο κυριλέ, να είναι και νόστιμος, να είναι και περιπετειώδης.
1: Βασικός όρος είναι ότι πρέπει να είναι Εγγλέζος. Αυτός.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει πια αυτό.
1: Α, λες.
0: Δεν ξέρω, μόνο ναι.
1: Γιατί ήταν από τους βασικούς όρους.
0: Βεβαίως. Για να δούμε. Εντάξει, έχει και Εγγλέζους ωραίους.
1: Λοιπόν, η Μαντόνα ταξιδεύει, λέει, με ιδιωτικές πτήσεις και φτιάχνει το δικό της μενού. Και φτιάχνει το δικό της μενού, έχει δικό της σεφ. Έχει την πολυτέλεια να παίρνει μαζί της το προσωπικό της σεφ όταν ταξιδεύει.
0: Σιγά που θα έχει μόνιμα τώρα την πολυτέλεια να πάρει το σεφ, τι είδηση.
1: Εκείνος γνωρίζει τι ακριβώς τρώει ώστε να διασφαλίσει. Κοίτα, θα μπορούσαν να της κάνουν ένα μενού και να μην είναι ο σεφ συνέχεια μαζί της. Η αλήθεια είναι.
0: Τζα Μαντόνα τώρα, ρε παιδί μου, αυτή θέλει να είναι πάντα fit.
1: Εκείνος γνωρίζει ακριβώς τι τρώει ώστε να διασφαλίσει ότι τρέφεται επαρκώς όταν ταξιδεύει μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας, είπε ο μαρτυριάρης έμπιστος φίλος της Μαντόνα. Τότε πρέπει να έχει και την ξεμπιπικιάστρα μαζί και όλους. Τη γυμνάστρια μαζί και τον μακιγέρ και το αυτό.
0: Σίγουρα τους έχει όλους, παιδιά.
1: Ναι.
0: Και η προσωπικό γυμναστή θα έχει μαζί της.
1: Εδώ θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από χρόνια για να δώσει τη συναυλία, ήταν μαζί της η Λούρδη και επειδή πήγαινε σχολείο, της είχαν δώσει από τη Μεγάλη Βρετανία ειδική αίθουσα για να πάρει το καθημερινό της μάθημα.
0: Ορίστε.
1: Η Λούρδη.
0: Ναι, παιδιά.
1: Είχε δηλαδή και το δάσκαλο της κόρης.
0: Βέβαια, να μην χάνει το παιδί τα μαθήματα.
1: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, σήμερα είχα το κινητό στο αυτοκίνητο. Παιδιά, ανέβασε θερμοκρασία και έσβησε μόνο του.
1: Το ζέστη, παιδί μου, το κάνει το αμάξι σου. Εγώ δεν ζεσθενόμουν.
0: Ναι,
1: ήμουν βέβαια, στον ήλιο,
0: αφού ήταν 20... Όχι καλά, είχε 29... έχει έξω 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι ζέστη 29.
1: Ναι, έχει,
0: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
0: 29 έδειχνε το αυτοκίνητό μου. Εν τω μεταξύ, ζεστάθηκε το κινητό, γιατί το έχει κάπου δίπλα. Κάπου δίπλα το πιάνει. Τώρα έκανα νέο κόλπο. Λέω, εσύ θα μου στέλνει λογιστικά και θα μπλοκάρει το κινητό. Κάτσε να μπλοκάρω εγώ τα λογιστικά, λέω, τα λογισμικά, να μην γίνονται αναβαθμίσεις, γιατί ξέρεις τι κάνουνε. Σου λέει, δεν άλλαξες κινητό 4 χρόνια, κάθισε να σε αναγκάσω να το κάνεις. Έρχονται λοιπόν οι αναβαθμίσεις και επειδή αυτές θέλουν εξελιγμένα μοντέλα, κάποια στιγμή δεν δουλεύει το κινητό χωρίς να έχει πάθει τίποτα. Και το μπλόκαρα.
1: Θα δουλεύει όμως το κινητό μετά χωρίς αναβαθμίσεις σε διάφορα application.
0: Τέλεια!
1: Μια χαρά.
0: Δουλεύει. Καλύτερα δουλεύει χωρίς τις αναβαθμίσεις. Άσε που κάποιες αναβαθμίσεις είναι, παιδιά, πολύ χάλια. Εσύ κάνεις τις αναβαθμίσεις.
1: Κάνω, ναι. Ό,τι λέει, γίνεται, γίνει. Ναι. Άλλες είναι καλές, άλλες φορές γίνεται
0: ζαμπές.
1: Χειρότερο το τηλέφωνο και άλλες φορές γίνεται καλύτερο.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι στη φάση που γίνει καλύτερο.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι βρέξει, κατεβάσει. Λοιπόν, όταν έχει τα γενέθλιά του, λέει ο Τζοκοβίτς, η γυναίκα του φτιάχνει μια συγκεκριμένη τούρτα χωρίς αλεύρι, διότι είναι αθλητής, έτσι, χωρίς αλεύρι και ζάχαρη, η οποία πλέον έχει γίνει. Πώς το λένε, η αγάπη που έγινε, δηλαδή κάθε χρόνο του κάνει την τούρτα. Και έδωσε λοιπόν δημοσίως την αντισυνταγή. Η πρώτη στρώση, λέει, ούτε καν, έτσι. Πράγματι μου την μπουκώνανε ούτε καν. Πρώτη στρώση, βρώμη με αμύγδαλα, κάσιους και λίγο βούτυρο καρύδας. Δεύτερη στρώση, λάδι καρύδας, φουντούκι, βούτυρο καρύδας και αμύγδαλα. Τρίτη στρώση, σμέουρο, βούτυρο καρύδας.
0: Σμέουρο!
1: Ναι, και διακόσμηση φράουλα και μπανάνες. Ούτε να έχω χειρουργηθεί και να μου το δώσουν.
0: Έλα, μωρέ.
1: Καλύτερα κομπόστο να φάω από αυτό το πράγμα. Με τα σμέουρα και από την
0: καρύδα.
1: Καρύδα κατά αυτιά. Φουνταυτό καρύδας, λάδι καρύδας. Πες το.
0: Too much, έτσι.
1: Too much, ρε παιδί μου.
0: Too much όλα μαζί.
1: Τι μας την έβρισε τώρα για να τσεχαθούμε τη ζωή μας.
0: Ήτανε στον αγώνα.
1: Και αυτό βγαίνει στη φωτογραφία και ήταν λίγο ροζουλιά. Από το σμέουρο.
0: Ναι. Το σμέουρο μου κάνει λίγο ότι είναι λίγο σαν εξέταση ούρων κάτι.
1: Όχι, καλό
0: σαν
1: είναι.
0: Αποτελέσμα.
1: Καλό φρουτάκι είναι. Ξέρεις ποιο είναι, μωρέ, που μοιάζει με μικρή φραουλίτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Συμπαθητικούλη είναι.
0: Ναι, λίγο πικρούλι.
1: Ανάλογα τι θα πετύχεις.
0: Α, εισαγωγή δεν είναι αυτά.
1: Νομίζω, ναι. Είναι ωραίο. Αυτό είναι που φτιάχνουν λοιπόν, το φραμπουάζ. Από αυτό φτιάχνουν το φραμπουάζ.
0: Ο Τζόκοβιτς καθόταν μαζί με τον Αντετοκούμπο. Fresh front row. Παιδιά, και δίπλα σκηνοθέτης ο Λάνθιμος.
1: Να χαρά.
0: Οι τρεις αυτοί ήταν front row στο μπάσκετ και λέω πραγματικά είχε τέτοιο ενθουσιασμό Αντετοκούμπο. Έβλεπε τους Ολυμπιακούς που τραγουδούσαν και λοιπά και είχε ενθουσιασμό. Πραγματικά είχε το γνήσιο ενθουσιασμό του φιλάθλου. Και το γήπεδο βέβαια λένε ότι είναι μια κούκλα, έτσι. Ότι είναι πολύ high tech, δηλαδή ο Γιανακόπουλος το έχει κάνει. Βγήκε το τραγούδι το δικό σου στο σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε. Άστονα τώρα, έχει μεγάλο πόνο αυτό σήμερα.
1: Ναι, μωρέ μου.
0: Και λέει, φτάνει πια! Μου έχετε μπλοκάρει το Instagram να μου στέλνετε οι Ολυμπιακοί μηνύματα. Ελάτε, ρε παιδιά, δεν είναι σωστό τώρα πράγμα αυτό. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
1: Καλά και εσύ τώρα, αφού ξέρεις πως είναι, μωρέ, μερικοί δεν είναι φίλαφλοι, είναι οπαδοί.
0: Ναι, τώρα.
1: Και από όλες τις ομάδες, έτσι. Ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται. Αυτό το τσεντρότυπο που λέγαμε. Άμα παίζει η Ελλάδα τώρα.
0: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, θα χαιρόμουν. Αλλά τι φανατήλα είναι αυτή, ρε παιδί μου.
1: Θα συμφωνώ.
0: Πότο Γιάννης δεν μπορεί, πότο μάτι του πονεί. Τι έγινε, πες μου, χρυσό μου, τι συμπτώ.
1: Τίποτα, όλα
0: να
1: καλά.
0: Κάνουμε τηλεδιάγνωση. Πες μου, τι βλέπεις. Βλέπεις πουλάκια, τι βλέπεις. Πουλάκια ξένα.
1: Okay, μπορεί να έχει μπει στο μάτι μου και εμένα τέτοιο. Θα δούμε, ρε παιδί.
0: Τι θα έχει
1: μπει.
0: Τσιμπλά.
1: Όχι. Αυτά τα αντιλιακά που βάζουμε στη μούρη. Γιατί βάζω συνέχεια αντιλιακά τώρα στη μούρη.
0: Μην βάλεις λίγο καιρό.
1: Δεν γίνεται.
0: Μην βάζεις κοντά στα μάτια.
1: Δεν βάζω κοντά, θα μπει. Αντιλιακό είναι, υγρό είναι. Κάπου θα μπει. Θα με πιάσει. Έχω και βλεφαρίδες οι οποίες είναι. Νομίζω ότι είναι ψεύτικες.
0: Εγώ έχω πραγματικά όμως όταν μου τις βάφουν γίνονται δύο κλαδιά.
1: Και μέσα μου τις βάφουν, άμα αυτές δεν. Αλλά τέλος πάντων, κάπου κάτι έχει μπει. Τώρα θα δούμε, μωρέ, τους έχουμε πάρει αμπάρια τώρα. Έχω ξεπαταλιάσει το ταμείο. Τώρα θα πάω στον Ορφαντέο του ταμείου.
0: Γενική επισκευή και πέταμα, λέγεται.
1: Όχι
0: αυτό.
1: Πέταμα.
0: Ανακύκλωση.
1: Όχι, πέταμα, γιατί. Άμα έχεις ένα αυτοκινητάκι το οποίο πάει μια χαρά, έχει κάνει τα χιλιόμετρά, το προσέξεις, το κάνεις, το ράνεις.
0: Ναι. Μέχρι που αρχίσει και.
1: Άμα αρχίσει και πού, θα αποσυρθώ κι εγώ στα ιδιαίτερα διαμερίσματά μου.
0: Παιδιά, τι ωραία μέρα είναι σήμερα. Βγαίνει ο Τσίπρας, βρε. Έρχεται η δημοσκοπήση, το φέρνουν δεύτερο κόμμα,
1: ναι,
0: παρακαλώ.
1: Και το
0: μετά από όλα αυτά, δηλαδή μετά από όσα έχουμε ακούσει από το φοβερό ντοκιμαντέρ, ότι κοντεύαμε, μας είχαμε και το nickname Αλβανία, καταλαβαίνετε, έτσι. Έξω από τα ευρώ, έξω από τα αυτά, έξω από την παράγκα, θέλουμε να τον βγάλουμε και αντιπολίτευση.
1: Εντάξει, άλλοι έχουν ντοκιμαντέρ και που ψηφίζουν, το ψηφίζουν και λένε ότι αυτά είναι βλακίες και ψέματα και κακοήθειες.
0: Αφού βγαίνουν οι ξένοι και μιλάνε, καλέ.
1: Ναι, παιδί μου, σου λέω ότι.
0: Ο Νίκος ο περιπατητής δεν λέει να σηκωθεί με την κλίτσα του. Σήκω, Αντρέα, να δεις
1: που
0: καταδύσανε το κόμμα σου το οποίο το έκαναν από κόμμα.
1: Τι έχει γίνει αυτός ο τόπος, Παναγία μου. Κοιτάξτε, είναι πολύ ωραίο.
0: Τιμημές.
1: Είναι πολύ ωραίο. Από Σεπτέμβρη θα πούμε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε να ακούσουμε, θα βγαίνουν στα παραθύρια, θα τάζει ο ένας, θα τάζει ο άλλος, θα τσακώνονται. Έχουν ήδη αρχίσει. Και άμα πέσει σε ενημερωτική πρωινή εκπομπή, ενημερωτική, έτσι. Πω, πω, τι φούμαρα μας πουλάνε όλοι, όλοι, ανεξαιρέτως. Δηλαδή είναι ο ένας να πιάσει τον, να τον βάζει με τον άλλον.
0: Όλο θα και θα και θα.
1: Και θα και αυτά και παίρνουν ένα θέμα και το γυρίζουν όπως βολεύει το κόμμα τους. Είναι δηλαδή γλιτσαριό η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Τραγική. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τέτοιο. Τσιλαμούκλα.
0: Προβληματίζει που θα πας φέτος το καλοκαίρι.
1: Όχι.
0: Σου έχω. Τι προβληματίζει, ότι δεν έχεις χρήμα.
1: Προβληματίζομαι πώς θα πάω αυτό το καλοκαίρι, όχι πού θα πάω.
0: Θα πας με τα φτερά του Ελενακίου.
1: Με ποια?
0: Θα γίνεις ο Ίκαρος Κοδέδαλος.
1: Είμαι το χωριστήρα. Χωρίς λεφτά με ουρά.
0: Άκου, υπάρχει άλλη λύση.
1: Για πες, θα πάρω το κύθυρα πας τώρα, κάτσε να δεις.
0: Πας, πας, πας.
1: Κύθυρα πας και χείος πας.
0: Το πας, πώς το παίρνεις και πας?
1: Κάνεις αίτηση και τα τσεκάρουν και άμα παίρνεις το πας. 250 με 300 ευρουλάκια, δεν με χάλασε.
0: Ωραία, πας το one way.
1: Δεν
0: γιατί
1: το
0: έχουν
1: one way.
0: Ακριβήνει. Εντάξει, και σε βλέπω
1: είναι.
0: Να μένεις εκεί.
1: Δεν είναι one
0: και
1: way.
0: Και να στέλνει. Για... θα ρίξω λάθος.
1: Δεν είναι,
0: για να σε
1: δεν είναι one way. Είναι, εντάξει, φτάνουν και να πας και να έρθει ένα άτομο με αυτοκίνητο.
0: Α, θες και αυτοκίνητο.
1: Πώς θα πάω και πώς θα γυρνάω στα κύθυρα.
0: Θα κάνεις.
1: Θα κάνω κουτσό ή το stop.
0: Το stop. Θα πάρεις πατίνι. Αυτό είναι οικονομικό.
1: Θα πάρω πατίνι στα κύθυρα στους δρόμους που τρέχουν σαν τρελή. Οι ντόπιοι. Να φύγω από το πατίνι να βρεθώ στα χωράφια. Θα με καλιά με τα θυμάρια.
0: Ωραία.
1: Ναι, πω, και συμπέλησες. Μεγάλη επιτυχία θα έχω.
0: Έχω φάει με ποδήλατο, παιδιά, χυμά. Δεν υπήρχε. Τα έβγαζα από τα γόνατά μου.
1: Αγόρα τα καπελάκια.
0: Πραγματάκια, αγκάθια και αυτά.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Κανένα μήνα.
1: Εντάξει, ήμασταν μωρά, μωρέ. Μου κάναμε ποδήλατο. Και ήθελε η μαμά μου να μου πάρει. Ήθελε η μάνα μου να μου πάρει. Ρε, παιδί μου, όταν έχει ένα παιδί, το κόβει το παιδί, τι στείλει. Ήθελε να μου πάρει ποδήλατο. Με καλαθάκι.
0: Αγοροκόριτσο ήσουν.
1: Αυτό λέω, με καλαθάκι. Και κορδέλες να τρένα.
0: Τι είναι τα κορδέλες.
1: Να έχει και κορδέλες. Αυτές τις κορδέλες που είναι ρομαντικές που έχει το τιμόνι δεξιά-αριστερά. Δεν θέλω με καλαθάκι. Όχι, λέει, είναι ωραίο, είναι εγώ. Μου το πήρε. Ξερίζωσα το καλαθάκι. Έβγαλε και τις κορδέλες και λέει το χάλασε. Λέω το χάλασα ή το φτιάξα. Το φτιάξα. Λέω τώρα ναι, είναι ποδήλατο. Είναι δυναμικό, να έχει με το βαλαυτοκόλλητα. Έγινε χαμό.
0: Εσύ ήθελε να πάρει σπρέι, νομίζω, και να το κάνει γκράφιντι.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν σ' άρεσε γκράφιντι, έλα.
1: Όχι, όχι.
0: Το αυτοκίνητό σου δεν θα σ' άρεσε γκράφιντι. Εμένα, α πούμε, θα μ' άρεσε.
1: Όχι, μόνο
0: δεν
1: μ' άρεσε.
0: Θα μ' άρεσε ένα έντονο χρώμα και να έχει πάνω
1: γκράφιντι. Να είναι κάπου σε ένα τείχο που με περαστική, ναι, να είναι τώρα στο αυτοκίνητό μου γκράφιντι, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν θα βαριόμουν.
0: Ωραίο γκράφιντι.
1: Όσο και ωραίο να είναι, να ήταν ένα αριστούργημα, βαριέμαι. Θα το βαριόμουν μετά. Μ' άρεσε ένα χρώμα εκεί που το αγαπώ.
0: Ο Λάλα έχει δει το αυτοκίνητό του.
1: Όχι.
0: Το έχει κάνει ζωγραφιά.
1: Το αυτοκίνητό του.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι, παιδιά, δεν φεύγει με τα πληξίματα.
1: Όχι, είναι ειδική, ρε παιδί μου, πώ δεν φεύγουν αυτά.
0: Και μετά, αν χτυπηθεί το αυτοκίνητο, φεύγει, α πούμε, η μούρη του ανθρωπακίου.
1: Εντάξει, αυτό βέβαια είναι καλλιτέχνη, δηλαδή κάνει πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα δεν μ' άρεσε εμένα, δεν ξέρω. Αν είχα 4-5 αυτοκίνητα, άντε τώρα να το είχαμε γράφει. Αλλά το μοναδικό μου αυτοκίνητο να το έχουμε γράφει, όχι. Και πώς το δηλώνεις αυτό, τι χρώμα είναι αυτό, πολύ χρωμό. Στην άδεια τη γράφει.
0: Γιατί πρέπει να δηλώσει χρώμα.
1: Βάζει. Ξέρω.
0: Βάζει
1: ότι...
0: κίτρινα, κόκκινα, τα μπλε, καραβάκι.
1: Στην άδεια.
0: Ναι.
1: Θα κάνει έτσι.
0: Συγγνώμη, αν είναι πολλά χρώματα, τι θα γράψει.
1: Λοιπόν, τώρα που είπε αυτό, πώς τα λένε αυτά τα QR που κάνει, που σκανάζει με το κινητό.
0: Ναι.
1: Έχει μία μπλούζα λοιπόν με ένα τεράστιο QR από πίσω. QR είναι αυτό, παιδιά, να πούμε στον κόσμο που είναι σαρκώδικα, σε ένα τετράγωνο, ναι, πράγμα λίγο έτσι.
0: Τα σκανάζει, τα σκανάζει
1: με το κινητό και, ναι, και σου λένε και τιμές και διάφορα. Έχει βγει λοιπόν μία μπλούζα που είναι μία λευκή μπλούζα και στην πλάτη έχει ένα τεράστιο τέτοιο QR και κάνει έτσι με το κινητό. Μα κάνει και σου γράφει το κινητό fuck you. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, αυτό όντως υπάρχει τέτοια μπλούζα.
1: Τι θέλω. Θα την πάρω.
0: Ντροπή σου.
1: Γιατί?
0: Να βρίζεις τον κόσμο.
1: Εγώ.
0: Θέλω να είσαι ένα κοριτσάκι καλών τρόπων, μεγαλωμένο με γαλλικά και πιάνο και αρσακιάς. Να κάνεις κοτσιδάκια τα μαλλιά σου, να είσαι ευγενική, να κάνεις μανικιούρ βιντεακιούρ.
1: Τις μούντες σακιάδες θα είναι ευγενικές και με κοτσιδάκια
0: σου. Όχι.
1: Τις σακιάδες του 50 και του 60 τώρα.
0: Τώρα...
1: Τον AIDS δεν ήταν ευγενικό. Όχι, ήταν κοκκέιλ.
0: Εντάξει, ήταν κορίτσια καλών οικογενειών και καθώς πρέπει.
1: Τα καλών οικογενειών είναι τα χειρότερα συνήθως να ξέρεις.
0: Ανάλογα.
1: Είναι μπροστά σου, αν ξέρει και τι κάνει και να πει το.
0: Τι να το.
1: Μούφα όλα. Μούφα.
0: Ναι. Είναι σαν τις ίδιες κοσμικές, έτσι κάνουν.
1: Ναι. Τα εξούλια των καλών οικογενειών συνήθως, γιατί δεν του βαλιάζουμε, αλλά συνήθως ήταν τα χειρότερα.
0: Σήμερα ήμουνα σε τραπέζι το μεσημέρι, να σου πω ότι έχω φάει.
1: Για πες.
0: Τι κάνει, τον μπακαλιάρο. Με αυτή τη ζέστη. Παιδιά, να σας πω, έφαγα δύο κομματάρες τεράστιες, η ίδια να ρωτιέμαι με τον εαυτό μου. Έχω γίνει κάτι σαν χαργαντούα στον τελευταίο
1: είπες, καιρό. Είναι παιδί μου, ότι μεγαλώνοντας άνθρωπος είναι η μόνη διασκέδαση που αρχίζει και του μένει
0: σε όχι. όχι, μπορούμε να κάνουμε εκδρομές, shopping, ωραία πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είπα. Το shopping εντάξει, μωρή, σιγά πια.
0: Ναι.
1: Δεν μου φτάνει.
0: Τι δεν σου φτάνει.
1: Σαν δεν διασκέδαση.
0: Γιατί δεν πα στα μαγαζιά. Έχει άλλη χαρά όταν πα και το πιάνει το πράγμα δεν και θέλω... το κουβαλά μαζί σου.
1: Να, κοίτα, πάω στα μαγαζιά να πάρω κανένα μυρίσω αρώματα, να κάνω. Να δω καλλιντικά αυτά, δεν τα βαριέμαι. Καλά για ντεκόρ. Μπορώ να κάτσω σε όλες τις πολυθρόνες ενός καταστήματος, να πιάσω όλα τα τραπέζια, όλα τα διακοσμητικά. Να κάθω μόνο να ξεχαστώ. Και σε βιβλιοπωλείο δεν βαριέμαι να κάτσω. Μη με πα σε ρουχάδικο, σκότωσέ με.
0: Ναι.
1: Και σε παπουτσάδικο δεν βαριέμαι. Δεν βαριέμαι. Σε ρουχά με τις κρεμάς παίχτη η άλλη από πίσω και λέει να σε βοηθήσουμε. Όχι, θέλω να κοιτάξω και θα σα πω αν χρειαστώ κάτι.
0: Όχι, ναι. Να σε βοηθήσει.
1: Θε πάντων, παρόλα αυτά πέσω τη αφήνει και πα και διαλέγει τέσσερι πετκέι με τι κρεμάστρε έτσι και περιμένει μία ώρα στα ποβητήρια και πα το ποβητήριο και μυρίζει το ένα ποβητήριο. Ποδαρίλα, κολίλα. Το άλλο ή άλλη.
0: Σε ήλα πάλι.
1: Ναι, αυτό βγαίνει. Μετά βγαίνει να δει πώ είσαι και έχουν βγει και όλε μαζί και κοιτάζει μία την άλλη. Δεν μ' αρέσει να με ψωνίζω στα μαγαζιά. Ναι. Ρούχα.
0: Ωραία είναι, ωραία είναι.
1: Ωραία για σένα. Ναι.
0: Ρωτά και τη διπλανή μου πάει.
1: Γιατί στραβή είμαι, δεν ξέρω εγώ αν μου πάει.
0: Όχι. Μπορεί να θε πόσε φορέ θέλουμε και μια άλλη γνώμη.
1: Πλέον το έχω βρει το στυλ μου, δεν χρειάζομαι γνώμε. Ναι.

0: Αλφα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crew 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, είναι μέρα των παρεξηγήσεων. Λέει, γι' αυτό μην κάνετε συνεννοήσεις, μην μιλάτε για business, μην μιλάτε για δουλειές.
8: Αχ, κρίμα ρε παιδί μου, και είχα μια πολύ σοβαρή συζήτηση για business.
7: Ναι.
8: Έχεις
7: μυαλό για business και κορμί για αμαρτίες.
8: Λοιπόν, η Μαρή Σαντάλ ήθελε κάτι να ανεβάσει, θα κάνει ένα post, τέλος πάντων είχε καιρό να κάνει και τι ανέβασε, βρε, η άτιμη.
7: Τι ανέβασε?
8: Μια σπάνια παιδική φωτογραφία του Παύλου Ντεγκρέ στην αγκαλιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Και έγραψε από πάνω: το πιο γλυκό προσωπάκι.
7: Για τον Αντρούλη, τι?
8: Ναι.
7: Έλα μωρέ, μια χαρά. Τρυφερούλικο.
8: Oh.
7: Αυτό το αγόρι με τρελαίνει.
8: Δεν μοιάζει καθόλου πάντως τη φωτογραφία αυτή.
7: Εντάξει, είναι αγκουροπός.
8: Όμορφο μωράκι. Καλά, εδώ πρέπει να είναι 2-3 το πολύ. Ωραίο ζευγάρι πάντως ο πρώην η Κωνσταντίνος και η Αννα Μαρία. Πολύ ωραία.
7: Ναι,
8: και
7: αυτή
8: πολύ όμορφη.
7: Λοιπόν, ο Αντένα θέλει να αναβιώσει, λέει, τη μουσική εκπομπή του Παπαδόπουλου στην υγειά μας.
8: Oh,
7: με οικοδέσπινα. Πια! Πια! Νομιστής! Πια!
8: Πια!
7: Τυρούλα κορομιλά!
8: Έλα γαμός έγινε!
7: Ναι!
8: Εγώ δεν ξέρω παιδιά, σαν τηλεθεατές τα βαριέμαι αυτά πάρα πολύ.
7: Σε πληροφορώ ότι η αθάνατη ελληνική επαρχία τα βλέπει γιατί δεν έχει τρόπο να διασκεδάσει.
8: Σιγά μου που δεν έχει, ξέρεις τι μου ζητήσει, ειδικά έχεις την επαρχία και τι. Ωραία κολλάδικα, ωραία μαγαζιά, να πας να πεις το ποτό σου και να ανέβεις πάνω και βγαίνουν οι τραγουδιστές και είναι επειδή είναι...
7: Καληνύχτα και καλή βράδια.
8: Ναι, και σε πληροφορώ ότι βγαίνει η τραγουδίστρια που λέγεται Μαρία Ζανάντου, λέω ένα παράδειγμα. Και βγαίνει και από πάνω νέων και αναποσβήνει με φώτα και λέει Μαρία Ζανάντου και βγαίνει και φωτογραφίζει ο κόσμος από κάτω.
7: Με τα σούπερ μίνι.
8: Ναι.
7: Η οποία δεν έχουν διασκέδαση και λίγο. Τη λένε πήγαινε και λίγο στα τραπέζια.
8: Και ωραία μπαράκια έχει πάνω στο κύμα μπαράκια. Χαμούλη.
7: Ναι, δεν χρήμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μία.
8: Είναι πιο φθηνά στην επαρχία. Δεν είναι τώρα καμία οικονομία. Είναι πολύ πιο φθηνά.
7: Συγγνώμη, και αυτοί θέλουν να ανοίξουν μπουκάλια. Τα μπουκάλια στοιχίζουν, μανδόν.
8: Εντάξει, μερικοί γνωρίζονται μεταξύ του και κάνει ένα αυτό και θα σου
7: πει. Όχι, δεν είναι επιχείρηση, είναι μπίζνα είναι. Δεν πα στο μπουζούκι και σου λέει κερασμένο, κυρία από εμά, έχει δει ηχό που έχουν σε αυτά.
8: Εντάξει, δεν θα έχει το μπουκάλι όπω.
7: Που λέει. Wow, wow, wow, wow. Κάνει έναν ήχο έτσι.
8: Δεν θα έχει το μπουκάλι σε εξτιβήσει, όμω με συγχωρείτε, άλλη τιμή θα είναι το μπουκάλι.
7: Ναι, αλλά γι' αυτό τον άνθρωπο που είναι όλη την ημέρα στα γροκτήματα ρόζα. Ο Πεκεπέ, ο Κεκεπέ, ο Κεκεπέ.
8: Λοιπόν, πάντως εγώ τώρα, ρε παιδί μου, λέω αυτή τις εκπομπές, όχι την κορομιλά, τις βαριέμαι. Είναι όλοι νοματέοι σε μία τάβλα, βγαίνει και ένας και καλούν κάποιο τραγουδιστή, εντάξει, και βλέπουμε όλους τους ηθοποιούς και τους. Γιατί καλούν από διάφορους τομείς, δηλαδή ηθοποιούς, τραγουδιστές, άλλους, δημοσιογράφους, δεν είναι μόνο τραγουδιστές. Και κουνιούνται αυτοί και τραγουδάνε και κάνουν πάρτι και βλέπουμε εμείς τώρα που τα διασκεδάζουν αυτή στην τάβλα. Ίσταξα.
7: Ναι. Σε πληροφορώ ότι σε πάρα πολύ κόσμο αρέσει.
8: Έκανε καλά, δεν ξέρω.
7: Είναι ηλικιωμένοι.
8: Έκανε καλά νούμερο το Παπαδόπουλο.
7: Είναι αυτοί που είναι από τα νοσοκομεία.
8: Ναι, εντάξει.
7: Είναι κομμάτι από την ελληνική επαρχία.
8: Εντάξει. Λοιπόν, θα σα δείξω στην Ιωάννα Μαλέσκου και είμαι open σε νέα πράγματα. Τα ακούω και τα επεξεργάζομαι και τη σωστή τιμή θα αποφασίσω. Τώρα θα είμαι με τον Πεστονά, είμαι με τον Κωνσταντάρα. Τον ανέχομαι, φαντάζομαι. Είναι
7: τι
8: αυτό.
7: Εκπομπή κάνουνε. Η δισιογραφική.
8: εφωτέρημα. Έχουν πιάνουν την επικαιρότητα, τον κλέμε και αυτά και λοιπά και βγάζουν διάφορους για να με αστυνομία αυτά.
7: Και όπου, μετά έχει και κουτσομπολικιά.
8: Όπου...
7: Αχ, δεν μπορώ τέτοια παιδιά, δεν μπορώ σε ένα χώρο.
8: Μα αυτά βγάζουν, ρε παιδί μου. Δεν είναι μέσα στην επικαιρότητα. Όπου φωνικό, όπου κλαδμό, όπου βιασμό, όπου αυτό βγάζουν αυτοί. Και μετά, αφού τελειώνει αυτό, έχει πάρει το πρώτο ζεφέ, τα πρώτα χαστούκια.
7: Ναι, πρωί-πρωί τώρα.
8: Πρώτη, ναι, μετά. Αρχίζει το showbiz. Τι θα γίνει στα κανάλια και ποιος αυτό και ποιος και τι μεταγραφή έγινε και τέτοια.
7: Μάλιστα.
8: Κάνουν και μια συνέντευξη του τέλους κάποιων προσώπων κλπ. Έχουν πάει έξω από παραστάσεις κλπ. Με ένα ματσούκι και έχουν πάρει συνέντευξη στο όρθιο. Αυτό είναι. Απλά το θέμα είναι όλοι κάνουν το ίδιο. Το θέμα είναι ποιος το κάνει καλύτερα. Κατά τη γνώμη του κάθε τηλεθεατή. Λοιπόν, η Καταρίνα Καινούριο ανέβασε μια φωτογραφία με το κοριτσάκι της που νομίζω ότι δεν φαίνεται. Mm. Τον άντρα της και τη Μεθερούλα. Γιατί 37η γενέθλια του συζύγου της, μια τρυφερή ανάρτηση. Δεν ξέρω αν η φωτογραφία, η μαμά του είναι λίγο στραβωμένη εδώ στη φωτογραφία.
7: Ναι.
8: Δείχνει λίγο. Δεν περνάω πολύ καλά. Αλλά μπορεί να είναι η λήψη.
7: Ναι.
8: Δεν το ξέρουμε. Γενικά με το ζόρι και οι δύο στη φωτογραφία αυτή γελάνε, χαμογελούν.
7: Ναι.
8: Αλλά πότε μεσημέρι, να έκανε ζέστα, είχαν φάει βαριά. Κατάλαβε τώρα.
7: Ναι.
8: Αυτά.
7: Δεν βλέπω πολύ κόσμο χαμογελαστό τις φωτογραφίες τον τελευταίο καιρό.
8: Ναι, όντως.
7: Είναι λίγο. Πολύ ξυνισμένα γιαούρτια.
8: Εντάξει, παιδιά, δεν είμαστε έξω τρελά από τα κέφια όλοι.
7: Αυτό είναι αλήθεια.
8: Εντάξει. Κοιτάξτε, δηλαδή διαβάζει την επικαιρότητα και είναι όλα. Δεν διαβάζει κάτι καλό να πει. Αχ, να, αυτό είναι ωραίο νέο.
7: Είμαστε όλοι.
8: Είναι αυτό, είναι αστείο νέο. Έστω να είναι αστείο, μην είναι ωραίο. Τίποτα. Όπου έχει TikTok, γάτες, σκύλους και μωρά. Μεγάλη επιτυχία.
7: Αυτά, παιδιά, είναι.
8: Αχ, παιδί μου, είναι χαλαρωτικά.
7: Views, μιλάμε απίστευτα. Γελάς.
8: Γιατί γελάς, γι' αυτό. Η Κίνα λανσάρει ρομπότ κουρέματος με τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης.
7: Δηλαδή, συγγνώμη, θα πάω να με κουρέψει το ρομποτάκι.
8: Πρώτα, δεν κατάλαβες.
7: Και αν δεν μ' αρέσει το κούρεμα, με ποιον θα τα βάλω εγώ.
8: Θα σ' αρέσει.
7: Γιατί θα μ' αρέσει.
8: Κάθεσαι λοιπόν, άκουσε πώς έχουν τα πράγματα. Κάθεσαι σε μία καρέκλα. Ειδική, δηλαδή κομμωτηρίου. Κατεβαίνει από πάνω ένα μηχάνημα σαν μανιτάρι, φαντάζεσαι το μεγάλο, το οποίο σου σαρώνει το πρόσωπο. Εσύ έχεις δείξει τι κούρεμα θες, λες αυτό. Λοιπόν, σαρώνει το κούρεμα, σαρώνει το κεφάλι σου, το πρόσωπό σου, όλα και μετά κάνει ένα. Μετά μπαίνει μέσα το κεφάλι σου μέχρι τη μέση στο μηχάνημα, κάνει. Σηκώνει το μηχάνημα και είσαι έτοιμη κουρεμένη.
7: Εγώ τα μαλάκια μου τα αφήνω μόνο στο Θεό του ψαλιδιού το ζάρμπαλε. Τώρα ένα πράγμα στην κρούπα μου να μην έχω
8: εγώ
7: να μιλήσω μαζί. Απαπαπαπα.
8: Εμένα είναι.
7: Είναι διαδικασία. Μπαίνεις, μιλάς, λες τα νέα σου, λες τα δικά σου. Και βασικά παίρνω το ψαλίδι, μιλάμε ότι είναι ο μέτρο του ψαλιδιού.
8: Το δοκίμαζα εύκολα εγώ αυτό και το μεταξύ.
7: Γιατί
8: βαριέσαι
7: για σένα δεν είναι το κομμωτήριο,
8: δεν είναι
7: απόλαυση. Να σου κάνουν τα μασαζάκια σου, να σου κάνουν τα αυτά σου. Να σε πασπατέψουν, να σου πούνε Ελενάκι μου, τι ωραία που είσαι σήμερα. Πε μου τα νέα
8: καλέ,
7: σου.
8: Τι μασαζάκι τώρα κάνει εκεί πέρα, και μετά παίρνει το μαλλί μου και το κάνει τη σφουγγαρόπαρα και με το μαλλί μου πλένει το κόκκινο μαλλί.
7: Εντάξει τώρα, να
8: σου πει βουρτσάκι.
7: Έχει πέσει στι πιο κουλέ κομμόντρε, εντάξει.
8: Δεν μπορώ. Και μετά πρέπει να σου πιάσει την κουβέντα, δεν θέλω. Λοιπόν, τέλο πάντων, εμένα μου αρέσει αυτό. Κάνει, κοστίζει 60 γιουάν. Που σε ευρώ είναι, το ψάξα στο ChatGPT, δεν το ήξερα. 7,5 με 8 ευρώ.
7: Α, κατάλαβα.
8: Και βγαίνει ένα κουκλάκι.
7: Σαν τα μούτρα σου βγαίνει. Να σου πω εγώ που τη βγαίνει.
8: Γρήγορη εξυπηρέτηση, δηλαδή και με σταθερό αποτέλεσμα.
7: Και με τη βαφή.
8: Όχι βαφή.
7: Σε λίγο θα έχει τα περίπτερα και θα πηγαίνει και θα είναι ένα χώρο. Δηλαδή, πού θα είναι αυτό το μηχάνημα.
8: Θα είναι σε ένα χώρο που θα έχει και μηχανήματα.
7: Σε αυτόματο μηχάνημα.
8: Θα του ρίχνει κέρματα, ξέρω εγώ.
7: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πάει η χαρά του. Δηλαδή, και με τι θα σε λούσει. Και πώ θα σε λούσει.
8: Τι εννοεί.
7: Θα πα λουσμένη από το σπίτι.
8: Φαντάζομαι πω δεν ξέρω τι μπορεί να σε λούσει.
7: Χειμωνιάτικα δηλαδή θα πα λουσμένη από το σπίτι.
8: Στο δρόμο, καλέ.
7: Ωραία, δεν θα βγει. Πώ θα βγει λουσμένη.
8: Θα πάω λουσμένη για να με λούσει αυτός.
7: Κατάλαβα, όλη μου πνευμονία.
8: Εγώ πιστεύω ότι θα λούσει, θα χτενίζει και θα νοικοκυρεύει.
7: Για εργατικές κατοικίες είναι αυτό.
8: Τι λες καλέ.
7: Τι λες καλέ.
8: Λογικά θα βγαίνει το τέλειο κούρεμα. Το τέλειο κούρεμα όμως.
7: Ναι.
8: Ούτε άμα έχει τα κέφια το κουρές, ούτε να μου λέει ότι είναι ο μέτρη αυτό για να μου χρεώνει 400 ευρώ το κούρεμα, ούτε τίποτα. 7 ευρουλάκια, έλα γεια και φιλιά στο σπίτι.
7: Τον ζαρμπαλίνο μου δεν τον αφήνω με τσίπου τσίρ.
8: Εγώ πήγα τον είχα, τον αφήνω.
7: Α, εντάξει. Εσύ.
8: Αυτά στην Κίνα.
7: Εσένα δεν σ' αρέσει να σε πιάνουν στο κεφάλι βασικά.
8: Όχι
7: βέβαια. Και
8: δεν...
7: θα είναι αυτό σαν ένα καπελάκι.
8: Τι εννοείς.
7: Σαν καπελάκι θα είναι αυτό. Θα πέφτει πάνω στο κεφάλι,
8: ναι,
7: και θα σε κουρεύει.
8: Ναι, αλλά θα
7: και
8: κάνει
7: να
8: μπαμπά.
7: Από πίσω και άμα θες αφέλειες και τέτοια θα κάνει όλα αυτό.
8: Δίνω φωτογραφία από τι κούρεμα θέλω.
7: Και
8: ρε,
7: τι
8: παιδί.
7: Έχει ψαλιδάκια. Έχει.
8: Ναι, ψαλιδάκια.
7: Γύρω-γύρω.
8: Ναι.
7: Και αν κουνηθείς λίγο σου κόβει το λαρίκι.
8: Δεν ξέρω, μπορεί να με κινητοποιεί. Δεν ξέρω, να μου κάνει ένεση να κοιμάμαι, ξέρω εγώ. Πάντως το λανσάρουν λέει ρομπότ κουρέματος, αλλά δεν είναι ρομπότ.
7: Έλα παιδιά, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη τέχνη τώρα τα ρομπότ.
8: Εγώ πιστεύω ότι η ανθρώπινη τέχνη θα είναι πολύ πιο ακριβή και όποιο θέλει για φτηνά και γρήγορα θα πηγαίνει στο ρομπότ. Μες. Εγώ θα πηγαίνω στο ρομπότ και εσύ θα πηγαίνει στο ζαρμπαλίνο.
7: Ξέρεις, τι σκέφτομαι ότι σε λίγο θα είμαστε ουρές, θα περνάει το καπελάκι αυτό.
8: Θα μασαρώνει.
7: Και θα μασαρώνει όλους. Και θα είμαστε όλοι σαν τα Κινεζάκια, σαν να είμαστε του Μάο Τσετούγκ.
8: Γιατί παιδί μου, δεν σου κάνει το κούρεμα του Κινέζου, σου κάνει ό,τι κούρεμα θέλει εσύ.
7: Ναι, ό,τι είναι τη μόδα. Θα λέμε όλοι τα ίδια κουρέματα, θα είμαστε σου λέω σαν το λαό του Μάο Τσετούγκ.
8: Θα σου σαρώνει και το πρόσωπο και θα σου κάνει και προτάσεις τη αρέσει. Άσε που κάνει. Για χρώμα δεν έχει βγει ακόμα. Να σου κάνει και καραμπαλαγιά, να άρχισε να συνέρχεσαι.
7: Και πε ότι σε βγάζει Καζαγκούγκου. Πε μου με ποιον θα τα βάλει. Θα αρχίσει να κλωτσά το μηχάνημα.
8: Θα το κλειδώ, χώσω. Αχ, θα του χώσω δύο κλωτσίες του μηχανήματος και δεν θα ξανακάνω με μηχάνημα. Αλλά θα το δοκιμάσω οπωσδήποτε. Ναι. Βασικά θα πήγαινα μια φίλη μου να δοκιμάσει πρώτα αυτή.
7: Α, ωραία. Είσαι ωραίο, γενναιόδωρο άνθρωπο.
8: Ή και... έβλεπα κάποιον που το δοκίμασε πρώτα, ρε παιδί μου.
7: Ναι.
8: Καταρχήν αν έρθουν αυτά εδώ, όταν θα είμαστε πια εμεί, θα θέλουμε φιλέ εμεί. Θα πρέπει να βάλει μόνο το φιλέ. Θα υπάρχουν διαφημίσει και θα σου δείχνει πώ είσαι πριν και μετά.
7: Αυτό φοβάμαι.
8: Και αν,
7: το πριν και το μετά φοβάμαι.
8: Έλα, μωρή, γιατί.
7: Τι γιατί. Εσένα σ' αρέσουν όλα τις τεχνολογίες.
8: Μ' αρέσουν εμένα αυτά, ναι.
7: Δεν μπορώ.
8: Λοιπόν, από την άλλη, μία influenza βγήκε και είπε ότι από το να κάνω παιδί προτιμώ χίλιες φορές να έχω μία τσάντα Louis Vuitton.
7: Α,
8: και
7: μεγάλη.
8: Βγήκαν να τη φάνε.
7: Εντάξει.
8: Παιδιά, εντάξει, δεν είναι όλοι για παιδιά. Δεν κατάλαβα. Η κοπέλα είπε ότι προτιμώ να έχω αυτό από το να έχω παιδί. Και τη χρειάζεται το παιδί δεν θα σου λέει αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει αγαπώ, αλλά δεν θέλει διάβασμα, δεν θέλει άλλαγμα, δεν θέλει αυτό, δεν θέλει εκείνο, δεν θέλει σχολείο και μετά να σου πει και να αϊ παράταμε.

0: Καλό σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. 5 νέοι σταθμοί προς την Καλαμαριά άνοιξαν σήμερα για το κοινό στο μετρό Θεσσαλονίκη. Θα εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Στην ομιλία του Πρωθυπουργός κατά τη τελετή εγγενείων των νέων σταθμών προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Ο όμιλος Άκτορ παραδίδει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο σύγχρονο και ασφαλές μετρό στην Ευρώπη, τόνισε στην τελετή εγγενείων ο Διεθνής Σύμβουλος του Ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου. Σημείωσε ότι μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και το μετρό θα αλλάξει ζωές. Μια πρόκληση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας που επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης με αφορμή τη δημιουργία βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο. Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι η δημιουργία βάσης συνιστά παραβίαση του καθεστώτος που διέπει τη Ρόδο, ενώ σημειώνει ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα έχει αρνητικές συνέπειες για τις σχέσεις των δύο χωρών στο Αιγαίο. Ένα από τα νέα μεγάλα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης μήκους άνω των 80 μέτρων που πρόκειται να αποκτήσει το λιμενικό σώμα θα έχει μόνιμη βάση στο νησί της Ρόδου, όπως ανακοίνωσε σήμερα στη Ρόδο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε παρουσίαση για την ενίσχυση του λιμενικού σώματος στα Δωδεκάνησα. Ξεκίνησαν σήμερα εργασίες κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάντμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Χρυσό Καστροκαβάλα σε ύφεση στο Βίκι της Χίου οριοθετήθηκε το μέτωπο στην κάτω μονοκαριά στην Εστία Ευβίας. Ακραίος ήταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς κόκκινος κατηγορίας 5 αύριο σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός ήταν ο κίνδυνος πορτοκαλί κατηγορίας 4 και σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Τραγικό τέλος είχε αναζήτηση ενός 73χρονου άντρα στη Ρόδο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε βραχώδη περιοχή στο Μόντε Σμιθ σήμερα λίγο μετά τις 3:10 έπειτα από πτώση από ύψος περίπου 5 μέτρων. Από σήμερα και τις 4 Σεπτεμβρίου οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ομολόγησε την δολοφονία της σύζυγου του γυναικοκτόνου Σιροδόπης. Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, είπε. Το θύμα, η 44χρονη γυναίκα, είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα υπήρχε προγραμματισμένο ραντεβού για να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Περισσότεροι από 330 νεκροί και 1.000 εγνώμονοι από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ. Στην διεθνή ενημέρωση, ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη, κυρίως για την γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας, Σρεμπένιτσα το 1995, πέθανε σήμερα στο κέντρο κράτησης των ΗΠΑ στη Χάγη, όπου εξέτειε την ποινή του, μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση. Στα αθλητικά, στις 7 στο Μονακό, η κλήρωση της League Face του Champions League, όπου η ΑΚ θα μάθει τις επόμενες αντιπάλους της. Στις 9 το βράδυ, Τεντόγλου Καραλής αγωνίζονται στο προτελευταίο meeting της Diamond League στη Ζυρίχη.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 0,64% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, το 1,1644 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία αύριο να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Άντε μπρος.
4: Παντοπολίων η αυθονία.
3: Κατάστημα θροφίμων.
4: Κυριάννη εσύ.
3: Στον τηλέφωνο από τη φοιτής.
4: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
3: Τι κάνετε.
4: Ακού Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
5: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Να πάρει τον πατέρα να τα πεις.
4: Γεια σου Κυριάννη.
5: Μιλά με το γιο σου.
3: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
4: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
5: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
4: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε κάτι άλλο σου κουστάρι. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι φταίει ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπλες με κάλυψαν το τρανζίστορ.
8: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
7: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπες στην σημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστευση που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
9: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
7: Κρύε.
10: Ο κ. Στέφανος τα πάει.
7: Βάζει λάμπες στην σημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστευση που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
9: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
7: Κρύε.

κλασική βολτίτσα πλησίων της θαλάσσης. Εμείς εδώ θα τα λέμε και θα τα τραγουδάμε για το επόμενο δίωρο, πάντοτε σε τόνο θαλασσινό, χειμερινό ή θερινό δεν έχει σημασία. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και η επικοινωνία μας θα γίνεται μέσω του email μας. Η διεύθυνση είναι radio@parapolitika.gr. Και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να λέμε και κάμια καλησπέρα. Αν σας βγαίνει, αν δεν σας βγαίνει, κανένα πρόβλημα. Εμείς θα παραμείνουμε έτσι κι αλλιώς στη συντροφιά σας. Σχεδόν απειλητικό ακούγεται πάντοτε αυτό. Για πάμε να φτιάξουμε μια θαλασσινή ατμόσφαιρα. Πλάζ εις Αθήνας, για παράδειγμα. Φίνα πράγματα, όχι αστεία. Κάπου εδώ θα πρέπει να κρύβεται ο Χρόνης με σπαντρίγες και κέντεξ Αμερικής. Και ο Λάκης και ο Ντίντης. Εδώ όλοι, άπαντες. Και μια και σμίξαμε, μια μπύρα φίξ που κάνει πάντοτε καλό επιβάλλεται. Κυρίως διότι το νερό είναι για τους βατράχους, όπως έλεγε και μια πανάρχια ελληνική έντυπος διαφήμιση. Εκτός αν μια φιάλη πηγή σάριζα είναι δροσιστικότερη. Γένεται το λοιπόν. Και εν συνεχεία καβαλάμε τη ρόδα. Τώρα τη μάρκα ήταν η ρόδα, ήταν NSU TT, όσοι θυμάστε αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει το τελευταίο καιρό και πάντοτε μέσα στις εκπομπές βάζω και μία μάρκα αυτοκινήτου. Και πάντοτε λέω, ρε που είναι ο Βαγγέλης Κιούσης να μας πει δύο κουβέντες. Στο τέλος θα πρέπει να τον φέρω ως προσκεκλημένο της εκπομπής να μιλήσουμε για τα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 60 και του 70. Καβαλάμε λοιπόν το NSU TT και βούρδια το ξενία εις Λαγωνίσιον, ενίοτε μαζί και με τους Κογκολέζους, έτσι όπως τους αποκαλούσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, υποδιόμενος τον Μαυρογιαλούρο. Και επειδή είπαμε και για το ξενία εις Λαγωνίσιον, θυμήθηκα και την ατάκα του Νίκου Σταυρίδη που έλεγε «Μακάρι οι μπανίζοντες εις Λαγωνίσιον». Και το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου να παίζει πότε το «Άντε Μαρία», είναι μια ελληνική μετάφραση του «Άβε Μαρία» κατά χρόνια εξαρχάκο. Και πότε να παίζει «Δάκι», το αυτό το καλοκαίρι το περίμενα. Και που το περιμέναμε, ήρθε και έφυγε, άστα να πάνε. Αλλά τουλάχιστον μας έμειναν τα πορτοκαλί, μουσταρδί, κόκκινα, κίτρινα, βεραμάν, μαγιό. Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Και από την πλάζ, για να πάμε και στην εκκλησία, με ρίζι Καρολίνα και φορέματα του Σκαλιντό, με πάτημα στον Γκάλο, με ευχές και πρώτη νύχτα γάμου εις το Καβούρι. Εντάξει, τα υπόλοιπα θα τα ζήσουμε μέσα από την κλειδαρότρυπα. Όχι, η κυρία η Εύσωμος, ναι, ναι, εσείς κυρία μου, δεν θα χωρέσετε να περάσετε. Οι υπόλοιποι απλώς ακολουθήστε με. Εσάς, ναι, εσάς, θα σας τα διηγηθούμε μετά. Θα έχουμε και πρωινόν επί της οδούς Τουρνάρα 288 με καφεδάκι από τα χεράκια της Τζένις Μπλάνς. Πικρό θα είναι λιγάκι και αλαφρύ, διότι όπως ξέρετε όταν τελειώνει η ζάχαρη, τελειώνει και ο καφές. Όταν τελειώνουν, τελειώνουν όλα μαζί. Σαν όλες τις ιστορίες που τις κάναμε χαρμάνι, τις μπερδέψαμε, τις πειράξαμε, τις καλύσαμε και αυτές ανθίσανε. Μεταξύ μας πάντοτε ανθίζουν, γιατί μας ξέρουν και τις ξέρουμε καλά. Και πάντοτε θα ανθίζουν. Πιάσαμε τα θαλασσινά. Δεν είπαμε ακόμα για γαρίδες, καβουρομάνες και τα τι αυτά. Πάντως

Το συγκεκριμένο μουσικό θέμα που ακούμε είναι μια διασκευή του Γεράσιμου Λαβράνου στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη «Θάλασσα Πλατιά». Και επειδή ξέρω, ναι, ασφαλώς ότι θέλετε να το ακούσετε και με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ιδού παρακαλώ, μαέστρο.

Η θάλασσα πλατιά του Γιώργου Ρούσου και του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Γιώργος Ρούσος είχε γράψει το σενάριο στη Μανταλένα. Εκεί πρώτο μάθαμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν στη Μανταλένα και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Φυσικά, νομίζω ακόμα όμως δεν είχαν πολλά παρεδώσει προσωπικά. Κοντά τους ο Παντελής Ζερβός, ο Θοδωρός Μωρίδης, ο Σπύρος Καλογύρου, η Δέσπο Διαμαντίδου, η Κέτη Λαμπροπούλου που ήταν και σύζυγος του Γεωργίου Ρούσου που είχε γράψει το σενάριο. Θανάσης Βέγκος, Γιώργος Δαμασιώτης, ο αρχοντικός Θάνος Τζενεράλης, ο Λαβρέντης Διανέλος. Η παραγωγή ήταν της Φίνος Φιλμ, η διεύθυνση παραγωγής ήταν από τον Μάρκο Ζέρβα, νομίζω το όνομα το θυμόμαστε όλοι από τους τίτλους των ταινιών της Φίνος Φιλμ, ενώ τη σκηνοθεσία είχε υπογράψει ο Ντίνος Δημόπουλος. Και διευθυντής φωτογραφίας ήταν ο μετέπειτα βραβευμένος με Όσκαρ Βόλτερ Λάσαλι. Αξίζει να πούμε ότι η Μανταλένα ήταν η πρώτη ελληνική ταινία που γυρίστηκε με το σύγχρονο ήχο των μηχανημάτων Nagra. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν μια φυσική ηχοληψία, δεν γραφόταν η ταινία και μετά μπαίναν οι ηθοποιοί να βάλουν από πάνω τις φωνές. Και ο Γιώργος Ρούσος, ο οποίος είχε γράψει το σενάριο, το είχε βασίσει σε πραγματικά γεγονότα που έζησε σε νεαρή ηλικία στη γενέτειρά του την Αντίπαρο. Εκεί γυρίστηκε και η ταινία στην Αντίπαρο. Αξίζει να σας πω και δύο κουβέντες για τις κριτικές εκείνης της εποχής για τη συγκεκριμένη ταινία. Ο Μάριος Πλωρίτης, για παράδειγμα, είχε γράψει, δεν είναι βέβαια έργον τέχνης, αλλά ταινία εμπορική που δείχνει όμως τι μπορεί να επιτευχθεί και σε αυτόν τον τομέα όταν οι δημιουργοί της σέβονται το κοινό και μοχθούν πραγματικά για να ανεβάσουν τη στάθμη του ελληνικού κινηματογράφου. Το γαλλικό πρακτορείο τύπου είχε αναφέρει ότι το παίξιμο της Ελληνίδος Σταρ αποτελεί κράμα επιβολής, χάριτος και δυναμισμού. Στην Καθημερινή έγραφαν γοητευτική ταινία και συγκινητική. Βασίζεται κυρίως στη δυναμική και χαριτόβρητη πρωταγωνίστριά της, αλλά και στο συμπροταγωνιστή της, τον νεαρό Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Πολλά βραβεία για τη συγκεκριμένη ταινία. Βραβεύτηκε με 3 βραβεία στο πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ ανάμεσα στις διακρίσεις της πρέπει να θεωρείται και η συμμετοχή της στο φεστιβάλ Κανών το 1961. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη παίρνει το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου, ο Παντελής Ζερβός το δεύτερο ανδρικού ρόλου και ο Γεώργιος Ρούσος το βραβείο καλύτερου σενάριου στο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Και το άλμπουμ της Κυριακής σήμερα θα έχει αέρα θαλασσινό. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά ξανά εδώ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Μα σύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Να είμαστε πάλι εδώ με θαλασσινό αέρα όπως σας είπαμε εξ αρχής. Λοιπόν, για να πάμε σε μία ακόμα κινηματογραφική ταινία της δεκαετίας του 60. Θυμάμαι ένα πολύ σπουδαίο φιλμ που είχε κάνει ο Ντίνος Δημόπουλος και ο Νίκος Φόσκολος, μια δραματική δικαστική ταινία, αν το θυμάστε, το «Κατηγορώ τους ανθρώπους», με τον Νίκο Κούρκουλο πρωταγωνιστή, δίπλα του την Τζένι Ρουσέα και ακόμα πιο δίπλα ήταν ο Γιάννης Βόγλης, η Φλωρέτα Ζάνα, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Σπύρος Καλογύρου, ο Λαβρέντης Διανέλος. Ήταν μία από τις καλύτερες ταινίες που είχε γυρίσει ο Νίκος Φόσκολος. Πάντοτε όμως με τη βοήθεια του Ντίνου Δημόπουλου. 1966 ήταν τότε που ο Γιάννης Μαρκόπουλος γράφει τη μουσική για τη συγκεκριμένη ταινία. Η στίχη στο τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο ήταν του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Ερίκου Θαλασσινού. Έτσι λοιπόν η σκηνή έχει ως εξής. Είναι ο Νίκος Κούρκουλος μαζί με τη Τζένι Ρουσέα, η οποία έχει σοβαρές νευρολογικές διαταραχές, παθαίνει συχνά κρίσεις, και για να ξεσκάσουν ο εισαγγελέας Νίκος Κούρκουλος, που λέγεται στην ταινία Φίλιππος Λιανάς, της υπόσχεται ότι θα τα παρατήσει όλα για να πάνε ένα βραδάκι έξω, να πιούν ένα ποτό, να κουβεντιάσουν, και κάπου από τη γωνία εμφανίζεται και η Βίκη Μοσχολιού. Και τραγουδά το «Πέρα από τη θάλασσα». Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε ιδιαίτερα από τη συγκεκριμένη ταινία. Μοναδική και ανεπανάληπτη η ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού.

Τι υπέροχη δίκη μου σχολείου σε αυτό το τραγούδι και σε όλα τα τραγούδια δηλαδή. Πάντοτε υπέροχη ήταν. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ της Κυριακής που σήμερα φέρνει στους δέκτες σας θαλασσινό αέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι το Πέρα από τη Θάλασσα είχε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού. Πάμε στο 1970 σε μια ταινία που δεν προβάλλεται τόσο συχνά στην ελληνική τηλεόραση. Ο τίτλος της ταινίας ήταν «Όμορφες μέρες». Ήταν μια ταινία του Κώστα Σιμακόπουλου με κύριους πρωταγωνιστές την Αλεξάνδρα Λαδικού και τον Γιώργο Τζόρτζη. Με πάρα πολύ σπουδαία μουσική του Γιάννη Σπανού. Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία εμφανίζονταν και πάρα πολλοί τραγουδιστές. Θέλετε να σας δώσω παράδειγμα. Μέσα στις όμορφες μέρες βλέπαμε τον Μανώλη Μητσιά, την Πόπη Αστεριάδη, την Αλέκα Μαβίλη, το Δάκη, το Γιώργο Μαρίνο, αλλά και τη Δήμητρα Γαλάνη.

υποδειγματικά μελωδικός ο Γιάννης Πανός πάντοτε στα τραγούδια του. Μακάρι να αποτελούσε μάθημα η μελωδικότητα στη σύνθεση του Γιάννη Σπανού. Ήταν λοιπόν η Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Σημακόπουλου από την ταινία «Όμορφες μέρες» του 1970. Εσείς είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και συνεχίζουμε, αφήνουμε τον ελληνικό κινηματογράφο. Πάμε στις θάλασσες της γενικότερης ελληνικής δισκογραφίας. Με τραγούδια που μας έχουν συνοδεύσει σε εκδρομές, ας πούμε, που λέγαμε και νωρίτερα με το αυτοκίνητο. Έπαιζαν τραγούδια θαλασσινά πάντοτε. Να φανταστείτε λίγο το σκηνικό ηλιόλους των πρωινών, έτσι λέγει και το σενάριο, με έντονο πορτοκαλί χρώμα. Πορτοκαλί καμπριολέ Fiat της δεκαετίας του 70, 5 γαλόνια στο ρεζερβουάρ και εκδρομή με τη Ιρένα, την Γκέτη, τον Τωτό και τον Στέφανο. Ενδυματολογική άποψη έντονων χρωμάτων με πορτοκαλί καπέλα, υποκάμισα, πανταλόνια, κάλτσες και παπούτσια. Δείπνο εις παραλιακήν ταβέρνα το ακρογιάλι με το γνωστό εις όλους ψάρι μαγιονέζα σε ένα υποπορτοκαλί χρώμα. Αυτό το ψάρι μαγιονέζα πια σε κέντρα και σπίτια είχε γίνει grand succès. Το ταξίδι συνεχίζεται και η διανυκτέρευση έρχεται εις μοτέλ παραπλεύρος Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ξέρετε, τώρα άμα ρίξετε μια ματιά, εκεί είναι κάτι εγκαταλειμμένα κτίρια. Ξεύρετε τώρα εσείς τα μοτέλ της δεκαετίας του 70 με όλα τα κομφόρ ή όλα τα ροκφόρ, όπως έλεγε η Γεωργία Βασιλιάδου. Μέχρι και ζεστό νερό εις μαρμάρινο μπάνιο είχαν. Είχε και ραδιόφωνον το δωμάτιο που είχε τον αριθμό έξω από την πόρτα 77. Υπό τους ήχους της ορχήστρας του Λαβράνου αποκοιμήθηκε η παρέα αγκαλιά με μια φιάλη λικέρ αιωλική με πορτοκαλί ετικέτα, το ρομάντζο με πορτοκαλί εξώφυλλο και ένα πακέτο σιγαρέτα Άστορ με μαλακό πορτοκαλί φίλτρο. Η πορτοκαλί φορητή τηλεόραση παίζει ερήμην το σουξέ του Χατζινάσιου «Τι καλά που θα ήτανε, τι καλά που θα ήτανε» με τον Θέμη Ανδρεάδη. Και πίσω από τα επίσης πορτοκαλί μπαλκόνια στο δωμάτιο 44, στον κάτω όροφο, γυρίζεται σκηνή της ερωτικής περιπέτειας «Κυνηγημένοι εραστέ». Πορτοκαλί μέρες και νύχτες εις πορτοκαλί μοτέλ. Κάπως έτσι λοιπόν θα ήταν το σενάριο μιας εκδρομής εκείνης της εποχής και τι να βάζαμε ως τραγούδι. Είναι πολλές οι περιπτώσεις οι θαλασσινές, αλλά επειδή η παρέα έχει έρθει στο κέφι που λέμε, να βάλουμε κάτι αλέγκρο, μαέστρο μου. Τι καλύτερο από τον Σερ Γεώργιο Ζαμπέτα.

Γιώργος Ζαμπέτας και ο Στέλιος Γεράνης υπογράφουν τους θαλασσινούς. Και εμείς συνεχίζουμε το ταξίδι μας με θαλασσινή άβρα. Πότε με κάμπριο αυτοκίνητο, πότε με ματοσικλέτες της δεκαετίας του 60 και του 70. Το τόνισα το «α», διότι είναι κάποιοι οι οποίοι τις λέγανε ματοσικλέτες εκείνα τα χρόνια. Ας πούμε, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έλεγε ματοσικλέτα, ή ο Πάνος Μιχαλόπουλος αργότερα. Γι' αυτό και ο Χάρι Κλίν κάποια στιγμή, πιάνοντας το «α» αντί μοτοσικλέτα, ματοσικλέτα, κόλλησε μπροστά και ένα «ντο». Και τι έγινε? Ντοματοσικλέτα. Να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο, για να επικοινωνούμε. Radio@parapolitica.gr.

και από τους θαλασσινούς του Γεωργίου Ζαμπέτα να πηγαίναμε στο θαλασσινό τριφύλι. Λίνος Κόκοτος, Οδυσσέας Ηλίτης και Ρένα Κουμιώτη.

πολλά και σημαντικά τα ελληνικά τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε θάλασσες και σε θαλασσινά τριφύλια. Ναι, γιατί αν δεν έβαζα το τριφύλια και το άφηνα σκέτο θαλασσινά, το μυαλό σας θα πήγαινε σε καλαμαράκια, χταποδάκια κλπ. Ενώ με το τριφύλι τον περιορίζει τον άλλον αμέσως. Παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και το άλμπουμ της Κυριακής σας προσφέρει απόψε θαλασσινά τραγούδια και θαλασσινή αύρα γενικότερα, με τον Θανάση Αθανασόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει.

Θέλω τώρα να πάμε στο 1983, όταν ο Γιώργος Νταλάρας συνεργάζεται με τον Χρήστο Νικολόπουλο και βγάζουν το δίσκο «Ο Τραγουδιστής». Μέσα εκεί λοιπόν, ένα από τα τραγούδια που έκλεινε κάποια πλευρά του δίσκου ήταν το «Τις μακρινές της θάλασσες», με τη στιχουργό Σώτια Τσότου να υπογράφει τα υπέροχα λόγια και τον Χρήστο Νικολόπουλο φυσικά τη μουσική. Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα ήταν και η Ελένη Βιτάλη στις δεύτερες, αν στήσετε αυτή. Αν και μεταξύ μας, για να διακρίνει κανείς τη φωνή της Ελένης Βιτάλη έστω και στις δεύτερες φωνές, δεν χρειάζεται να στήσει αυτή. Είναι πολύ εύκολο. Ξεχωρίζει.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.com.artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χάρης Αλεξίου να τραγουδά Γεράσιμο Κλουβάτο και Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Μας χώρισαν οι θάλασσες. Ναι, βλέπετε, οι θάλασσες δεν έχουν μόνο το ρόλο να μας ενώνουν. Μας χωρίζουν οι θάλασσες και οι ωκεανοί. Ήταν μια σπουδαία ερμηνεία από την Χαρούλα Αλεξίου, από τα τραγούδια της Ξενιτιάς. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και συνεχίζουμε να κάνουμε τις αναφορές μας στη θάλασσα. Και κάπου εδώ θυμηθήκαμε και τη Μέρι Λίντα με το Μανώλη Χιώτη. Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα.

Πόσο όμορφα τραγούδια έχουν γραφτεί και κάνουν αναφορές στη θάλασσα. Να, σαν τούτο εδώ που μπήκε μόλις τώρα. Ένα τραγούδι του Μάριου Τόκα και του Σαράντι Αλιβιζάτου. Το είχε πρωτοποιεί το 1987 η Κωνσταντίνα. Αλλά 5 χρόνια αργότερα ο Δημήτρης Μητροπάνος το έβαλε μέσα στο άλμπουμ του «Η Εθνική Μας Μοναξιά».

0: Και επειδή πιάσαμε τις θάλασσες, γιατί να μην θυμηθούμε και κάποιες άλλες θάλασσες για τις οποίες τραγουδούσε ο Ηλίας Κλωναρίδης.
1: Θάλασσες.
0: Εμείς τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: 101,1. Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών προχωρά απόψε η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και επιστημονικούς φορείς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα πραγματοποιηθούν επίγειοι ψεκασμοί σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς σε περίπου 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική. Στόχος ο περιορισμός της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως του ελληνικού κοινωνικού σχεδίου για το κλίμα. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη εθνική χρηματοδότηση που έχει εγκριθεί ως σήμερα από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Προσφέρει ισχυρή οικονομική ανάσταση σε χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά, πολύ μικρές επιχειρήσεις και χρήστες μεταφορών. Περισσότεροι από 80.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά από την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που άνοιξαν σήμερα για το κοινό. Συνομιλεί τον νωρίτερα πρωθυπουργός κατά τελετή εγγενείων των νέων σταθμών προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Ο Όμιλος Άκτορ παραδίδει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο σύγχρονο και ασφαλές μετρό στην Ευρώπη, τόνισε στη τελετή εγγενείων Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου. Σημείωσε ότι μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και το μετρό θα αλλάξει ζωές. Νέα πρόκληση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας που επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης με αφορμή τη δημιουργία βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο. Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι η δημιουργία βάσης συνιστά παραβίαση του καθεστώτος που διέπει τη Ρόδο, ενώ σημειώνει ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα έχει αρνητικές συνέπειες για τις σχέσεις των δύο χωρών στο Αιγαίο. Ξεκίνησαν σήμερα εργασίες κατεδάφισης του κτηρίου του Μπάντμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Χρυσόκαστρο Καβάλα σε ύφεση στο Βίκι της Χίου οριοθετήθηκε το μέτωπο στην κάτω μονοκαριά στην Ευδίας. Σε προσβάσιμο σημείο παραπλεύρωση του ποταμού Αού προσγειώθηκε μισθωμένο ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούσε στην πυρκαγιά της Κόνιτσας. Η προσγείωση έγινε προκειμένου το πλήρωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο στο κάτω πυρόσβεσης, ο οποίος αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική. Ακραίος θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κόκκινος κατηγορίας 5 αύριο σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθι, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός ήταν ο κίνδυνος πορτοκαλί κατηγορίας 4 και σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Από σήμερα και τις 4 Σεπτεμβρίου, οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτετών φοιτητών στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ομολόγησε τη τηλεφωνία της σύζυγου του γυναικοκτόνου Σιροδόπης, το έκανα πάνω στα νεύρα μου, είπε. Το θύμα, η 44χρονη γυναίκα, είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα υπήρχε προγραμματισμένο ραντεβού για να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Περισσότεροι από 330 νεκροί και 1.000 γνώμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ. Νεκρός ανασύρθηκε ο 87χρονος Σουηδός από τη θάλασσα στην Έκαλη κράτη Χαλκιδικής. Ο ηλικιωμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μπλάντιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη, κυρίως για την γενοκτονία του μουσουλμάνου της Βοσνίας Σρεμπένιτσα το 1995, πέθανε σήμερα στο κέντρο κράτης των ΗΕΕ στη Χάγη, όπου εξέτειε την ποινή του, όπως μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, Μπραμ Πάοκ και Χράντεν Σκράλοβα και Παναθηναϊκός για το Conference League. Μια ώρα αργότερα, ΤΣΣΚΑ Σόφ και Σόφη για το Europa League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με απόλυση 0,74% στις 2.667,04 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Το 1,1654 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ξανά ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ξανά ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Ο Νίκος Νομικός, όταν συνεργαζόταν με τον Νίκο Ιγνατιάδη, έναν πάρα πολύ σημαντικό Έλληνα συνθέτη, ο οποίος ό,τι και αν έγραφε εκείνα τα χρόνια, αλλά και αργότερα, ήταν κυριολεκτικά διαμάντι. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη μας ώρα, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ της Κυριακής, με αγέρα θαλασσινό. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι δεν ρυθμίζει μόνο τον ήχο μας. Δεν μπορώ να σας πω τη συνέχεια. Η συνέχεια είναι ότι ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Θέλετε να σας πω μια ιστορία που καταλήγει στη θάλασσα? Να, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομίζω. Είναι μια ιστορία που έχει γράψει ο Αλέκος Ακελάριος και μιλά για τον Μιχάλη Σουγιούλ, αυτό το πολύ μεγάλο συνθέτη. Και λέει, ένα και μοναδικό ελάττωμα είχε ο Μιχάλης Σουγιούλ. Ήτανε λέμαργος. Είχε μια ακατανίκητη λεμαργία για κάθε τι που τρώγεται, πίνεται ή καπνίζεται. Κατά τα άλλα, ο γλυκύτατος αυτός συνθέτης που τόσο πρόωρα χάθηκε ήταν ένας αγαθότατος και τρομερά εύπιστος άνθρωπος, και ακριβώς η ευπιστία του ήταν που μας ενέπνευσε τη φάρσα που του κάναμε, εννοεί τον εαυτό του και τον συνεργάτη του, τον Χρήστο Γιαννακόπουλο. Ήτανε κατοχή και φθινόπωρο, κάτω στον Πειραιά στο Μουράγιο που λέει και ο ποιητής. Στο θέατρο Παλάς, εκείνο το κυριακάτικο πρωινό, θα έδινε μια τιμητική παράσταση ο Θόδωρος Παπαδόπουλος με την ορχήστρα του. Οι τιμητικές παραστάσεις, τα κατοχικά χρόνια τουλάχιστον, ήταν η σανίδα της προσωρινής σωτηρίας των παντός είδους καλλιτεχνών, που όταν έφτανε το μαχαίρι στο κόκαλο, σκαρώνανε μια τιμητική, μοιράζαν οι ίδιοι τα εισιτήρια σε γνωστούς και φίλους και οικονομούσανε, εκτός από την ίσπραξη του ταμείου και τα διάφορα δωράκια, φαγόσιμα ως επιτοπλίστων, που τους φέρνανε οι θαυμαστές. Την ιδέα την είχε ο Χρήστος Γιαννακόπουλος. Δεν ξέρω πού στην οργή πήγε και ανακάλυψε ένα ξύλινο κουτί από αυτά που περιέχουν τα πιο ακριβά πουρα Αβάνας, για τα οποία φυσικά τρελαινόταν ο Σουγιούλ, αλλά δεν τολμούσε να τα καπνίσει γιατί ήταν πανάκριβα. Γέμισε λοιπόν ο Χρήστος το άδειο κουτί με εφημερίδες καλά πατικωμένες για να αποκτήσει και το σχετικό βάρος, και πήγαμε σε ένα

0: φίλο μας που πουλούσε τέτοια είδη και μας το αμπαλάρισε με χαρτί πολυτελείας που είχε και τη φίρμα του πάνω. Το πρωί της Κυριακής λοιπόν και ορισμένη ώρα συναντηθήκαμε ο Σουγιούλο Γιαννακόπουλος και εγώ για να κατέβουμε στον Πειραιά με τον ηλεκτρικό. Το μάτι του Σουγιούλ καρφώθηκε αμέσως στο δέμα που κρατούσε ο Γιαννακόπουλος. Τι είναι αυτό, Χριστάκη? Τίποτα. Πώς τίποτα? Εγώ βλέπω κοντζάμ δέμα. Δεν είναι τίποτα, ένα δώρο για τον Παπαδόπουλο είναι. Τι δώρο δηλαδή? Ωχ, μωρέ Μιχάλη, περίεργος που είσαι. Ένα δώρο είναι, κάτι που θα το προσφέρουμε ο Αλέκος και εγώ στον Παπαδόπουλο για την τιμητική του. Και δεν κάνει να μάθω κι εγώ τι θα του προσφέρετε. Άμα θα έρθει η ώρα θα το μάθεις. Τον ηλεκτρικό, έτσι όπως καθίσαμε αντικριστά, τα μάτια του Σουγιούλ είχαν καρφωθεί στο δέμα και προσπαθούσε από το γράμμα, από το σήμα που είχε απ' έξω το χαρτί του περιτυλίγματος, να μαντέψει τι δώρο ήταν αυτό. Διάβασε τη φίρμα ενός γνωστού καταστήματος ειδών πολυτελείας και η περιέργειά του μεγάλωσε. Μα τι έχει? Θα δεις. Και γιατί δηλαδή δεν μου λέτε, είναι μυστικό? Ούτε ορολογιακή μπόμπα να είχατε. Βρε τι κακό πράγμα είναι η περιέργεια. Πούρα είναι. Πούρα, πούρα μάλιστα. Τι πούρα δηλαδή? Τα καλύτερα πούρα της Αβάνας. Ο Σουγιούλ χαμογέλασε ειρωνικά. Ένα τέτοιο κουτί με πούρα της Αβάνας ήταν τότε μια ολόκληρη περιουσία. Ναι, καλά, κι εγώ το πίστεψα. Μην το πιστεύεις, δεν σε υποχρεώνει κανείς. Το Σουγιούλ όμως τον τρώγανε τα φίδια. Να σκίσω λίγο το χαρτί να δω. Θα μας σκίσεις το αμπαλάζ. Εδώ έδωσε μια νακρούλα, λίγο, ίσα, να δω το κουτί. Δηλαδή δεν μας πιστεύεις? Δεν σας πιστεύω. Ορίστε. Έσκισε λίγο από το χαρτί του περιτυλίγματος, είδε το ξύλινο κουτί και έμεινε με ανοιχτό το στόμα από την κατάπληξη. Μα είσαστε τρελοί. Γιατί? Θα πάτε τέτοια πούρα στον Παπαδόπουλο? Γιατί να μην του πάμε δηλαδή? Και να τα καπνίσουμε εμείς που ξέρουμε την αξία τους και να τα ευχαριστηθούμε. Α, για του Παπαδόπουλου δηλαδή τι να του πάμε? Να του πάρουμε ένα κουτί λουκούμια. Ή τώρα που θα κατέβουμε στον Πειραιά, ξέρω εγώ ένα μέρος, να του αγοράσουμε 50 δράμια παστούρμα. Πιο πολύ θα ευχαριστηθεί. Τώρα πάει πια, δεν γίνεται τίποτα. Σε όλη τη διάρκεια της παράστασης ο Σουγιούλ προσπαθούσε χαμηλόφωνα να μας πείσει να μην δώσουμε τα πούρα στον Παπαδόπουλο και μας έταζε λαγούς με πετραχίλια. Θα μας έκανε, λέει, ένα τραπέζι, κατοχή ήτανε, που θα είχε και του πουλιού το γάλα. Θα τρώγαμε, θα πίναμε και ύστερα θα ολοκληρώναμε την ευτυχία μας μέσα στους καπνούς των πούρων της Αβάνας. Αλλά εμείς ήμασταν ανένδοτοι. Έτσι, όταν τελείωσε η παράσταση, πλησιάσαμε τον Παπαδόπουλο, που είχε ειδοποιηθεί σχετικά και ήταν και αυτός μέσα στο κόλπο, και του παραδώσαμε τα πούρα. Να, Θόδωρε, και να μαζίσεις. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Δεν ξέρω αν ο Σουγιούλ είχε παρακολουθήσει με τόση θλίψη την παράδοση της πόλης των Αθηνών στους Γερμανούς, όσοι έδειχνε το πρόσωπό του κατά την παράδοση των πούρων στον Παπαδόπουλο. Η συνέχεια της φάρσας έγινε βάση προδιαγεγραμμένου σχεδίου. Ο Παπαδόπουλος μας πήρε όλους να μας κάνει το τραπέζι σε ένα κέντρο στο Τουρκολίμανο. Αφού φάγαμε και αφού ήπιαμε, ήταν όλα μερακλείδικα. By the way, σε άπτε στα ελληνικά. Είπα στον Παπαδόπουλο, βρε Θόδωρε, δεν ανοίγεις τώρα το κουτί με τα πούρα, να καπνίσουμε κι από ένα. Του Σουγιούλ αστράψανε τα γαλανά του μάτια. Και έτσι τα κάρφωσε πάνω στον Παπαδόπουλο περιμένοντας την απάντηση. Ο Παπαδόπουλος όμως βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου πάντα αρνήθηκε. Όχι Αλέκο μου, με συγχωρείς, αλλά το έχω σε κακό. Τα δώρα όλα θα πάνε στο σπίτι. Επενεύει τότε ο Γιαννακόπουλος. Άκου Θόδωρε, άνοιξε το κουτί να τα καπνίσουμε εδώ και στην Αθήνα θα σου φέρουμε ένα άλλο καινούριο. Όχι Χρήστο μου, μην επιμένεις, το κουτί θα πάει στο σπίτι. Ο Σουγιούλ δεν κρατήθηκε. Αφού σου λένε θα σου φέρουνε καινούριο. Δεν το ανοίγω. Άνοιξέ το, δεν το ανοίγω. Άνοιξέ το, δεν το ανοίγω. Φτάσαμε σε ένα ψεύτο τσακωμό, στον οποίο πρωταγωνίστησε φυσικά ο Σουγιούλ. Και σε μια στιγμή ο Παπαδόπουλος δήθεν εκνευρισμένος δίνει μια στο κουτί με τα δήθεν πούρα και το πετάει στη θάλασσα. Άι στην οργή πια με τα πούρα σας. Κόντεψε να ντούρθει από πληξία του Σουγιούλ. 5-5 τα κατέβηκε τα σκαλιά. Το μαγαζί ήταν ψηλά σε ταράτσα για να προλάβει τα πούρα πριν βουλιάξουνε. Εν τω μεταξύ όμως ένας βαρκάρης εκεί κοντά που το είδε το δέμα στη θάλασσα τάρπαξε και βάρεσε για τα νυχτά. Ήταν τέτοια η σύγχυση του Σουγιούλ που αποφασίσαμε να του πούμε την αλήθεια. Δεν την πίστεψε όμως, νόμιζε ότι όλα αυτά του τα λέγαμε για να μην στεναχωρηθεί, επειδή υπέφερε από την καρδιά του. Και ως τα τελευταία του το θυμόταν. Αχ, αυτό το κουτί με τα πουρα, τζάμπα πήγε. Και το κουτί επέπλε στη θάλασσα τη σκοτεινή.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια.
4: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
3: Ναι. Κάποια προτίμηση.
4: Τι. Τι να φθήρα, μωρέ, πώς τη λένε. Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα. Που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσουγκρίζουν όλη παρέα. Το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
3: Να βάλω ένα κρασάκι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό το πολύ ευαίσθητο τραγούδι, το «Σαν τη θάλασσα στα γέρη», το έγραψαν η Χαρούλα Αλεξίου και ο Αντώνης Βαρδής για το Γιάννη Πάριο, που το συμπεριέλαβε στον δίσκο με τον οποίο ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα χτες, το «Ένα γράμμα», ο δίσκος που είχε κυκλοφορήσει το 1981. Περνάμε λίγο γρήγορα τα χρόνια και πάμε να συναντήσουμε τον Μανώλη Μητσιά να τραγουδά «Άλκη Αλκαίο» και «Θάνο Μικρούτσικο». Το θυμάστε τούτο εδώ? Είναι «Της θάλασσας τα μάγια». Σήμερα το άλμπουμ της Κυριακής. Θυμάται τις θάλασσες μέσα στην ελληνική δισκογραφία.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Εδώ είσαστε κι εσείς, τα παραπολιτικά 90,1. Σήμερα το άλμπουμ της Κυριακής προσπαθεί να κολυμπήσει στις θάλασσες της ελληνικής δισκογραφίας. Τώρα θα δούμε, ελπίζουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος αλόβητοι από τα κύματα. Το 1999 ο Γεράσιμος Ανδρεάτος βάζει ένα στίχημα. Δεν ξέρω αν πέτυχε ή όχι, πάντως μέσα από εκείνο το δίσκο έμεινε ένα τραγούδι που λεγόταν «Οι θάλασσες», πώς αλλιώς θα μπορούσε να λέγεται. Το στίχημα ήταν ουσιαστικά ότι ο Γεράσιμος Ανδρεάτος στο συγκεκριμένο δίσκο εμφανιζόταν πρώτη φορά ως συνθέτης του στίχους του τραγουδιού, είχε υπογράψει ο Σταμάτης Μεσημέρης.

Βέβαια, το πιο συνηθισμένο στη στιχουργική όταν αναφέρουμε τις θάλασσες είναι να ρημάρουμε με το «χάλασες». Η θάλασσα, χάλασσα. Είναι δύσκολο να βρεις άλλη λέξη να ταιριάξεις με τις θάλασσες, ωστόσο έχουν ακουστεί και λιμνοθάλασσες. Θα πάμε σε μια λιμνοθάλασσα αργότερα και είναι ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι που έχει πει η Ελένη Δήμου, όμως προς το παρόν θέλω να συναντήσουμε την Ιουλία Καραπατάκη, η οποία δηλώνει με την καρδιά στη θάλασσα.

0: πολύ σημαντική λαϊκή φωνή, Ιουλία Καραπατάκη. Αλλάζουμε τώρα κλίμα.
1: Πες μου, θάλασσα,
0: για να μάθουμε τα μυστικά της.
1: Πόσα μυστικά σου.
0: Πολλάκια τραγούδιστα. Για να δούμε τι θα μας πει η Άλκης της Πρωτοψάλτης.

Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα, ήταν η Άλκης της Πρωτοψάλτη που τραγούδησε Αντώνη Μιτζέλο και Ελένη Γιώγα με το «Πες μου θάλασσα». Το «Σκι θάλασσες» με την Ελεονόρα Ζουγανέλη το είχαν γράψει η Ελένη Φωτάκη και ο Μίνος Μάτσας. Και τώρα πάμε σε αυτό που σας υποσχέθηκα νωρίτερα. Είναι στον ενικό, δεν είναι στον πληθυντικό. Είναι η Λιμνοθάλασσα, δεν είναι η Λιμνοθάλασσες. Ο Λάκης Παπαδόπουλος ή Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ το είχε γράψει μαζί με τον Κυριάκο Ντούμο το 1986 για να το βάλει η Ελένη Δήμου στο άλμπουμ «Κατά βάθος Αλεπού».

θάλασσα. Απ' τις φωτιές που ήρθαν οι πίκρες και τις σβήσαν, είχα κι εγώ μια περηφάνεια και τη χάλασα. Μες στις αγάπες που ποτέ δεν μ' αγαπήσαν. Τι να σου πω εκεί κοντά στη λιμνοθάλασσα,

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εμείς όμως δεν θα την αποχαιρετήσουμε από τώρα. Τη θάλασσα ήταν ο Διονύσης Αβόπουλος από το δίσκο 10 χρόνια κομμάτια, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70. Λίγα χρόνια πιο πριν κυκλοφορούσαν οι θαλασσογραφίες. Εδώ ο Μάνος Λοΐζος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ναι, είναι ο Σεβάχο Θαλασσινός, ένα τραγούδι που δεν χρειάζεται καν συστάσεις.
1: Στο φίλι σένιο μου, Μαρκούτσι,

0: Πάνω σε ένα βάλς θα κάνουμε επίλογο, σε ένα βάλς των ματιών που είχε γράψει ο Σταύρος Λάντσιας. Ενίοτε τα μάτια κρύβουν και θάλασσες εντός τους. Και γι' αυτό θέλαμε να το ταιριάξουμε και τούτο εδώ το ορχιστρικό κομμάτι. Ταξιδέψαμε σήμερα στις θάλασσες του κόσμου, στις θάλασσες της δισκογραφίας. Εντάξει, δεν είχαμε και τους καλύτερους ανέμους πάντα. Κάποια ταξίδια ήταν ελαφρώς τρικυμιώδη. Αλλά αυτή ίσως να είναι και η γοητεία της θάλασσας. Αν ήταν πάντα λάδι όπως λέμε, τι νόημα θα είχε. Ο επίλογος θέλω να γίνει με ένα συγκρότημα το οποίο δεν έχει μεγάλη δισκογραφία, με τους ΜΑΤ σε δύο υφέσεις, αλλά ό,τι έκαναν αυτά τα παιδιά ήταν εξαιρετικής αισθητικής. Ένα τραγούδι που αγάπησε πάρα πολύ και ο Χρήστος Τιβαίος, ο οποίος μάλιστα τότε που με τους ΜΑΤ ηχογραφούσαμε το τραγούδι «Με κυνηγάει η θάλασσα», είχε έρθει για να κάνει μια συμμετοχή στο δίσκο εκείνο. Άκουσε το τραγούδι και λέει: «Μπορώ να μπω κάπου στο ρεφρέν από πίσω-πίσω να το τραγουδήσω κι εγώ?» Και αργότερα το τραγουδούσε και στις συναυλίες του, στα live του. Και του λέμε: «Χρήστο, μπες. Μπες και πες ό,τι θέλεις. Αν στήσετε αυτή στο ρεφρέν, μπορεί και να τον καταλάβετε.»
1: Η θάλασσα που κάποτε αγαπούσα.
0: Ευχαριστώ το Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας.
1: Μου θύμωσε που μια βραδιά.
0: Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε.
1: Με πέτρες τη γονούσα.
0: Και εμείς τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια και χαρά.

0: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκίφι ελαφρών βαρών. Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ με χρόνο 6:47.77. Σε έκτακτη μεγάλη κλίμακα η επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών προχωρά απόψε η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και επιστημονικούς φορείς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα πραγματοποιηθούν επίγειοι ψεκασμοί σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς σε περίπου 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική. Στόχος ο περιορισμός της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Με πόρους 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως του Ελληνικού Κοινωνικού Σχεδίου για το Κλίμα. Επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση ενεργειακής και μεταφορικής φτώχειας, τη σύρριξη της στέγασης και την ενίσχυση των βιώσιμων μεταφορών. Περισσότεροι από 80.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά από την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που άνοιξαν σήμερα για το κοινό. Νωρίτερα, συνομιλεί το Πρωθυπουργός κατά τη τελετή εγγενείων των νέων σταθμών προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Ο Όμιλος Άκτορ παραδίδει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο σύγχρονο και ασφαλές μετρό στην Ευρώπη, τόνισε στην τελετή εγγενείων ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου. Σημείωσε ότι μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και το μετρό θα αλλάξει ζωές. Άρχισαν σήμερα το πρωί εργασίες κατεδάφιση του κτιρίου του Μπάντμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα προκλήθηκαν οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην Κάτω Μονοκαριά, στην Ιστία Ευβοίας και στο Βίκι της Χίου. Συνελήφθησαν δύο εμεταπεί 49 και 68 ετών. Καθιπληρώθηκε μισθωμένο ελικόπτερο του Πρεσβευτικού Σώματος που επιχειρούσε σε πυρκαγιά από Κεραυνό σε δασική περιοχή της Κόνιτσας. Προσγειώθηκε σε προσβάσιμο σημείο παραπλεύρωση του ποταμού Αού, προκειμένου το πλήρωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο στο κάδο πυρόσβεσης, ο οποίος αποκολλήθηκε. Ακραίος ήταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κόκκινος κατηγορίας 5 αύριο σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πολύ ψηλό ήταν ο κίνδυνος, πορτοκαλί κατηγορίας 4 και σε αρκετές περιοχές υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη Διεθνή Δικαιοσύνη, κυρίως για την γενοκτονία του μουσουλμάνου της Βοσνίας, πέθανε σήμερα στο κέντρο κράτησης των ΗΕ στη Χάγη. Από σήμερα και τις 4 Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 3 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας από Ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα υγείας. Στα αθλητικά, έφτασε η ώρα η ΑΕΚ να μάθει τις αντιπάλους της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με την κλήρωση της League Face του Champions League που διεξάγεται αυτή την ώρα στο Μονακό. Σε μία ώρα, Μπραν Πάουκ και Χράντε της Κράλαβες, Παναθηναϊκός για το Conference League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία αύριο να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Θανάσης Βούτσινος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Κλασικό και αγαπημένο In the Air Tonight από τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Phil Collins, το Face Value του 1981. Μεγάλη επιτυχία στην εποχή του, αθώο το τραγούδι, ερωτικό. Ο Ζεπιτοπλίστων μιλάει για κάτι, μια αίσθηση που έρχεται στον αέρα απόψε. Μέχρι που ήρθε ο πόλεμος του κόλπου. Εκεί, το 1991, η επιχείρηση καταιγίδα της ερήμου. Η πρώτη πολεμική σύραξη που την είδαμε με όρους φαντασμαγορίας από τα δελτία ειδήσεων, ελληνικά και διεθνή. Εκεί λοιπόν το BBC, αυτός ο σπουδαίος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, αποφάσισε έτσι ξαφνικά να απαγορεύσει τη μετάδοση 67 τραγουδιών με την πιο ανόητη λογική. Επειδή λέει θύμιζαν κάτι από τις εχθροπραξίες. Έτσι και το In the Air Tonight σου λέει τι είναι αυτό που έρχεται στον αέρα απόψε. Μια ρουκέτα. Πάμε να δούμε τέτοιες περιπτώσεις. Πάμε να δούμε τραγούδια που πιάστηκαν στη μέγενη της λογοκρισίας. Για σοβαρούς ή αστείους λόγους. Μέχρι τις 12, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

θέμα της λογοκρισίας του πολέμου του κόλπου και η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Pat Benatar. Μεγάλες επιτυχίες κυρίως στην Αμερική στα χρόνια του 80, τεράστια επιτυχία από το 1983, το Love is a Battlefield. Η αγάπη είναι ένα πεδίο μάχης. Πήγαινε γυρεύοντας. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι το κοριτσίστικο συγκρότημα των Bangles και η τεράστια επιτυχία τους από το 1986. Λανσάρανε ένα αστείο χορό, ένα αστείο περπάτημα για την ακρίβεια. Βάζαν τους θαυμαστές τους, όπως και οι ίδιοι στο βίντεο κλιπ, να περπατάνε και να χορεύουν όπως οι Αιγύπτιοι που απεικονίζονται στα ιερογλυφικά και στις στιχογραφίες. Έτσι έγινε μόδα λοιπόν το να περπατάς σαν Αιγύπτιος. Έτσι κόπηκε το τραγούδι από τις μεταδόσεις του BBC πάλι το 1991, για να μην κάνει λέει κακούς συνειρμούς με χώρες της Μέσης Ανατολής. Άκουσον, άκουσον.

Το συγκρότημα που ακολουθεί δεν το πλήρωσε με τραγούδι του, το πλήρωσε με το ίδιο το όνομά του. Ο λόγος για τους Massive Attack από το Bristol του Ηνωμένου Βασιλείου. Μία παρέα, μία κολεκτίβα από DJ, remixer, παραγωγούς, καλλιτέχνες γραφίτι, καλλιτέχνες βίντεο, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους και το 1991 κυκλοφόρησαν έναν από τους πιο εμβληματικούς δίσκους της δεκαετίας του 90, το Blue Lines. Το πρόβλημα είναι ότι συνέπεσε και αυτή η κυκλοφορία με τον πόλεμο του κόλπου. Και το όνομα του συγκροτήματος, Massive Attack, μαζική επίθεση, δεν ήταν ότι έπρεπε ακριβώς για να ακούγεται στα ραδιόφωνα. Έτσι κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να το κόψουν. Έτσι ο πρώτος τους δίσκος κυκλοφόρησε απλά με το όνομα Massive.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

κλασικό αντιπολεμικό τραγούδι του Τζον Λένον από το 1969 συνέπεσε με τη διαμαρτυρία στο κρεβάτι που πραγματοποίησε εκείνος και η σύζυγός του Γιώκο Όνο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Μοντρεάλ. Κυκλοφόρησε υπό την επωνυμία Plastic Ono Band. Απαγορεύτηκε και στον καιρό του, απαγορεύτηκε και τα επόμενα χρόνια. Και το 91 και αργότερα στην πτώση των δίδυμων πύργων, αλλά και πολλές ακόμα φορές. Ένα από τα ενοχλητικά τραγούδια του Τζον Λένον μέσα στα χρόνια ήταν και το Imagine. Όσοι το λάτρεψαν, άλλοι τόσοι το μίσησαν. Γιατί? Κυρίως για το αντιπολεμικό του μήνυμα, αλλά και για έναν στίχο, λίγο ακαθόδη, λίγο προσβλητικό για τους πιστούς, κάθε δόγματος, κάθε θρησκείας. Αυτό που λέει, φαντάσου ότι δεν υπάρχει παράδεισος. Αυτό είναι το Imagine.

Από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του Rod Stewart πίσω στο 1972, το αθώο sailing για βαρκούλες που αρμενίζουν δεν είναι τόσο αθώο σε κάποια αυτιά, ειδικά σε περίοδους πολέμου. Ειδικά τον Απρίλιο του 1982, όταν η Αργεντινή εισέβαλε με στρατεύματά της στα νησιά Φόκλαντ, βρετανικές κτήσεις. Τότε λοιπόν πάλι το BBC αποφάσισε να απαγορεύσει κάποια τραγούδια που είχαν θεματολογία έτσι λίγο ναυτική, λίγο ταξιδιάρικη, για βαρκούλες. Έτσι κόπηκε και αυτό, το sailing.

Είναι 1939 και η Billie Holiday κυκλοφορεί ένα σπουδαίο τραγούδι, ένα εμβληματικό τραγούδι, το Strange Fruit, για ένα παράξενο φρούτο. Αλληγορικός ο στίχος, 100% μιλούσε για τα παράξενα φρούτα που κρέμονται από κάποια δέντρα, εννοώντας πτώματα, πτώματα Αφροαμερικανών που λιντσαρίστηκαν. Φυσικά και απαγορεύτηκε από το ραδιόφωνο στις ΗΠΑ στην εποχή του, τα επόμενα χρόνια κάπως αποκαταστάθηκε, δειλά-δειλά. Σημειωτέων ότι η Billie Holiday ξαναυπήρξε θύμα της λογοκρισίας, με τραγούδι για το οποίο δεν είχε και καμία ευθύνη. Το κλασικό Love for Sale του Cole Porter, γιατί μιλούσε άκουσον άκουσον για σεξεργασία.

to pluck. For the rain together.

Μπαίνοντας πια στα χρόνια του 60, χαλαρώνουν τα ήθη, χαλαρώνουν και οι διαθέσεις. Κάποια τραγούδια μπορούν να μιλάνε ανοιχτά για ερωτικές περιπτύξεις. Έτσι, το γυναικείο φωνητικό συγκρότημα των Σιρέλς τραγουδούσε το 1960 για ένα one night stand, το λεγόμενο. Για μια περιπέτεια της μιας βραδιάς. Με την απορία και την ερώτηση στο τέρι τους: Will you still love me tomorrow? Θα με αγαπάς ακόμα αύριο? Σε κάποια ραδιόφωνα δεν άρεσε καθόλου. Και το κομμάτι λογοκρίθηκε. Παρ' όλα αυτά, πέρασε το 1 εκατομμύριο αντίτυπα σε πωλήσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα Ήσυχα Βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μια μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα και αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τραγούδια θύματα της λογοκρισίας σε όλη τη διάρκεια του 20ου αλλά και του 21ου αιώνα. Το επόμενο κρατάει από το 1955. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει σε έναν Αμερικανό μπλουζίστα, τον Ρίτσαρντ Μπέρι. Πρόκειται για το Louie Louie. Η πιο πετυχημένη εκτέλεση και η πιο γνωστή στα δικά μας ήρθε από το 1963 από τους Kingsmen. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Όταν το συγκρότημα το ηχογραφούσε, ο ηχητικός εξοπλισμός του στούντιο ήταν λίγο πρόχειρος, λίγο φτηνός. Το μικρόφωνο κρεμόταν από το ταβάνι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο τραγουδιστής έτυχε εκείνη την περίοδο να φοράει και σιδεράκια. Αποτέλεσμα, ο στίχος ήταν ακατάληπτος. Δεν έβγαζε κανένα νόημα, ούτε για τους γνωρίζοντες καλά αγγλικά. Αυτό είχε ως συνέπεια κάποια πιτσιρίκια που το παίζαν και το ακούγανε σε 45 δισκάκι στα πάρτι τους ή στα σπίτια τους να επινοήσουν δικούς τους στίχους. Χιδαίους, βομολοχίες. Αυτό ήταν. Έφτασε να επιληφθεί ακόμα και το FBI. Ξεκίνησε μια έρευνα που κράτησε 31 ολόκληρους μήνες. Τη διέταξε ο διαβόητος J. Edgar Hoover. Δεν απέδωσε. Δεν έβγαλε κανένα αποτέλεσμα. Δεν έλεγε τίποτα περίεργο στα αλήθεια το τραγούδι.

Παλιότερο blues τραγούδι για κάποιους αγνώστου πατρός είναι και το Hey Joe που έκανε τεράστια επιτυχία ο Jimi Hendrix το 1966. Ο στίχος εχμηρός και περίεργος. Από τότε δεν είχες κανένα πρόβλημα να το καταλάβεις. Ο αφηγητής απευθύνεται στον Τζο και τον ρωτάει πού πηγαίνει. Εκείνος απαντάει απερίφραστα ότι πάει να σκοτώσει την καλή του, τη συμβία του, επειδή δεν του φέρθηκε καλά, και μετά να περάσει τα σύνορα του Μεξικό. Σήμερα δεν θα πέρναγε ούτε για αστείο από τη μέγενη της λογοκρισίας. Αλλά και τότε ο Jimi Hendrix έβγαλε κάκι στη φήμη όταν άρχισε να το παίζει σε τηλεοπτική εκπομπή και το σταμάτησε στα καλά καθόμενα για να παίξει μια θορυβώδη εκδοχή του Sunshine of Your Love, τον Cream.

Οι Βρετανοί Kings έκαναν θράψη πίσω στο 1970 με την ιστορία της Λόλα. Λίγοι θύχτηκαν από το πραγματικό σκάνδαλο του στίχου, ότι η Λόλα ήταν μια τρανς σεξεργάτρια και ο τραγουδιστής δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό. Στην πραγματικότητα, εκεί που ενόχλησε τις επιτροπές λογοκρισίας ήταν ότι μιλούσε για ένα γνωστό αναψυκτικό. Ναι, το πασίγνωστο. Σε μια νεότερη εκδοχή και μια νεότερη ηχογράφηση αναγκάστηκαν να το αλλάξουν. Να το κάνουνε τσερικόλα. Αυτή είναι η Λόλα.

Φινάλε πρώτης ώρας με τους Rolling Stones στην παρέα από τη Μεγάλη Βρετανία, που όποτε τους λογοκρίνανε σίγουρα κάνανε πάρτι, σίγουρα το χαίρονταν πάρα πολύ. Έτσι έγινε και το 1965 με το εμβληματικό πια I can't get no satisfaction. Δεν μπορώ να έχω καμία ικανοποίηση. Μιλούσε και για τον άκρατο καταναλωτισμό που ήταν σε έξαρση εκείνα τα χρόνια, μιλούσε φυσικά και για το σεξ. Τότε σκανδάλιζε, τώρα θεωρείται κλασικό. Σε λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά, στους 90,1. Περισσότερες ιστορίες, κωμικοτραγικές, λογοκρισίας.

0: ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Σε έκτακτη μεγάλη κλίμακα, σε επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών προχωρά απόψε η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και επιστημονικούς φορείς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα πραγματοποιηθούν επίγειοι ψεκασμοί σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς σε περίπου 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική. Στόχος ο περιορισμός διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Με πόρους 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως του ελληνικού κοινωνικού σχεδίου για το κλίμα. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη εθνική χρηματοδότηση που έχει εγκριθεί ως σήμερα από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Προσφέρει ισχυρή οικονομική ανάσταση σε χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά, πολύ μικρές επιχειρήσεις και χρήστες μεταφορών. Επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της ενεργειακής και μεταφορικής φτώχειας, στη στήριξη της στέγασης και την ενίσχυση των βιώσιμων μεταφορών. Περισσότεροι από 80.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά από την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που άνοιξαν σήμερα για το κοινό. Άρχισαν σήμερα το πρωί εργασίες κατεδάφησης του κτηρίου του Μπάντμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα προκλήθηκαν οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην Ιστιαία της Σερβίας και στο Βίκι της Χίου. Συνελήφθησαν δύο μεταπή και 49 και 68 ετών. Καθυλώθηκε μισθωμένο ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούσε σε πυρκαγιά από Κεραυνό σε δασική περιοχή της Κόνιτσας. Προσγειώθηκε σε προσβάσιμο σημείο παραπλεύρωση του ποταμού Αού, προκειμένου το πλήρωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο στο κάδο πυρόσβεστης, ο οποίος αποκολλήθηκε. Ακραίος ήταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κόκκινος κατηγορίας 5, αύριο σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πολύ ψηλός ήταν ο κίνδυνος, πορτοκαλί κατηγορίας 4 και σε αρκετές περιοχές της πυρωτικής και νησιώτικης χώρας. Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μπλάντιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη, κυρίως για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας, πέθανε σήμερα στο κέντρο κράτησης των ΗΕ στη Χάγη. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες, φέρονται ως αγνοούμενοι μετά τους χυμάρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες στο Νεπάλ και το Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό. Η Ρωσία περικόπτει 35% σε σειρά κρατικών δαπανών και έχει σχέδιο για μείωση προσωπικού κατά 15% λόγω ελλείμματος που έχει εκτεθεί στα 6,5 δισεκατομμύρια ρούβλια. Από σήμερα και τις 4 Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση που έγινε νωρίτερα σε ιδιωτικό σχολείο στην περιοχή Γκόζενο Ιτσιτάου του Βραδεμβούργου στη Γερμανία. Ο 19χρονος δράστης έχει συλληφθεί. Στα αθλητικά, έφτασε η ώρα της ΑΕΚ να μάθει τις αντιπάλους στην κορυφαία διεσολογική διοργάνωση με την κλήρωση της League Phase του Champions League που συνεχίζεται αυτή την ώρα στο Μονακό. Έχει κληρωθεί ήδη με τη Real, τη Manchester City, την Dortmund, τη Ρώμα και τη Σαχτάρ. Ξεκίνησαν πριν λίγο οι αγώνες Μπραμ Πάουκ και Χράντεντς Κράλοβε με τον Παναθηναϊκό για το Conference League. Παγκόσμιος αθλητής ο Πέτρος Γκαϊρατζής στο σκι ελαφρών βαρών. Ο 26χρονος Θεσσαλονικός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Άμστερνταμ με χρόνο 6:47.77.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ξανά ο Θανάσης Βούτσινος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Για κάποιους το ροκ αριστούργημα άλλων των εποχών, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band των Beatles κυκλοφόρησε το 1967. Η μπάντα του έδωσε και κατάλαβε σε πειραματισμούς ηχητικούς στο στούντιο και ήταν και ίσως ο δίσκος με τις πιο φλου, τις πιο ασαφείς στιχουργικές αναφορές. Κάποιοι είδαν ή ήθελαν να βλέπουν αναφορές στη χρήση ναρκωτικών, ακόμα και εκεί που δεν υπήρχαν. Καλή ώρα στο Lucy in the Sky with Diamonds. Ασαφής, ποιητικός ο στίχος. Για μια Lucy που πετάει στον ουρανό ανάμεσα σε διαμάντια. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι τα αρχικά των μεγάλων λέξεων του στίχου, το Lucy Sky Diamonds, ήταν LSD. Άρα, ηλίου φαϊνότερο. Μιλάει για την παρεστησιογόνα ουσία. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Με ιστορίες λογοκρισίας. Είναι οι Doors και αυτή από το 1967. Πέρα για πέρα κλασικό σήμερα, το Light My Fire. Τότε ενόχλησα για ένα στίχο. Για το Girl, we couldn't get much higher. Έλα να ανέβουμε ψηλά. Όχι πετώντας. Όχι κυριολεκτικά. Και αυτό για παρεστησιογόνες ουσίες μιλούσε. Ή έτσι θέλω να βλέπουν οι συντηρητικοί.

Ιούλιος 1969, η φιλόδοξη διαστημική αποστολή Apollo 11, η προσελήνωση, η ιστορία που θα έκανε διάσημο τον Νίλ Άρμστρονγκ και την παρέα του για τα επόμενα χρόνια. Εκείνη τη χρονιά, εκείνους τους μήνες διάλεξε και ο David Bowie.

να κυκλοφορήσει το σπουδαίο σίγγλ του, το Space Oddity. Ο μονόλογος ενός αστροναύτη που έχει ξεμείνει κάπου στο διάστημα και μιλάει στο κέντρο ελέγχου, κάπου κάτω στη γη. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι τότε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα το θεωρήσαν γρουσουζιά να παίξουν αυτό το κομμάτι. Θεωρήσαν ότι μπορεί να μην πάει καλά η αποστολή. Οπότε άρχισε μεν να παίζεται, αλλά αφού τελείωσε, αφού επέστρεψαν οι αστροναύτες, Σόι

Ήταν μόνο ο Τζον Λένον καλύτερος φίλος με τις επιτροπές λογοκρισίας και ο Πολ Μακάρνι τις είχε τις περιπέτειές του. 1972 με την μπάντα του, τους Wings, κυκλοφορεί το Give Ireland Back to the Irish. Ήτανε η απάντησή του στη ματωμένη Κυριακή, το περιστατικό της 30ης Ιανουαρίου εκείνης της χρονιάς του 1972, όταν τα βρετανικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ σε μια διαδήλωση στο Ντέρι της Βορείου Ιρλανδίας. Με Ιρλανδικές ρίζες και ο Πολ Μακάρνι, όπως και ο Τζον Λένον, θεώρησε ότι πρέπει να γράψει κάτι γι' αυτό. Να πάρει θέση. Φυσικά το τραγούδι πήγε άκλαυτο. Φυσικά δεν μεταδόθηκε ποτέ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.com.artinfo.gr.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για του Sex Pistols και για τον God Save the Queen θα μπορούσε να γραφτεί ολόκληρο βιβλίο. Να γίνει ταινία. Οι πατέρες του punk. Το συγκρότημα που τάραξε τα νερά. Με ένα δαιμόνιο παραγωγό από πίσω, τον Μάρκο Μακλάρεν. Διαλέξαν το 1977 και το αργυρό Ιωβιλέο τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Και του εορτασμού γι' αυτό. Εκεί, μέσα στο κατακαλό καιρό. Για να κυκλοφορήσουν τον αναρχικό του ύμνο. Να παρομοιάσουν το καθεστώ του Ηνωμένου Βασιλείου εκείνη την περίοδο με φασισμό. Σε ένα τραγούδι που αρχικά είχε τίτλο No Future, δηλαδή κανένα μέλλον. Και φυσικά να πανεγυρεύοντα. Το τραγούδι δεν μεταδόθηκε ποτέ από τα επίσημα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Παρ' όλα αυτά έσκησε σε πωλήσεις. Ήταν μάλιστα να είναι και στο νούμερο 1 των καταλόγων επιτυχιών εκείνης της εβδομάδας χάρη στις πωλήσεις του, αλλά λένε ότι συνωμότησε το σύμπαν για να αποτραπεί αυτό. Βαλθήκαν λυτοί και δεμένοι από το να αγοράζουν κόπιες του Rod Stewart με το I Don't Wanna Talk About It που πήγε τελικά στο νούμερο 1 εκείνη την εβδομάδα, μέχρι να μην συνυπολογίζουν πωλήσεις από κάποια δισκάδικα, μέχρι να σαμποτάρουν την εκτύπωση. Τι καταφέρανε? Να το κάνουν ακόμα πιο ιστορικό από αυτό που ήταν. Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με ιστορίες λογοκρισίας στην αντίπερα όχθη και σε ένα μουσικό είδος το οποίο δεν διακρίνεται για την προοδευτική του φύση. Ο λόγος για την country και μια ιέρια του είδους, τη Λορέτα Λίν, η οποία δεν φοβόταν να μιλήσει. Ποτέ έβαλε γυναικεία ζητήματα στο τραπέζι και στους στίχους της από πολύ νωρίς στην καριέρα της. Το 1975 το παράκανε, σύμφωνα με τους συμπατριώτες της. Έγραψε ένα τραγούδι για την αντισύλληψη. Τίτλος The Pill, το Happy. Πολύ αμερικανική ραδιοσταθμή δεν το έπαιξαν ποτέ.

Βόλτα μέχρι την Ιταλία με μια τραγουδίστρια εθνικό κεφάλαιο για τη χώρα, την περίφημη Μίνα, με τεράστια καριέρα ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, με πάρα πολλά σκάνδαλα στο ενεργητικό της, ανήπαντρη μητέρα είχε στα πρώτα χρόνια του 60, εξωσυζυγική σχέση με έναν παντρεμένο ηθοποιό, σκανδάλισε και το κοινό και την εκκλησία. Παρόλα αυτά ήταν τέτοια η δημοφιλία της που ακόμα και όταν προσπάθησαν να την κόψουν από την τηλεόραση, αντέδρασε ο κόσμος. Το 1975 πήγε ένα βήμα παραπάνω. Κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με σαφέστατους σεξουαλικούς υπαινιγμούς με τίτλο L'importante è finire. Το σημαντικό είναι να τελειώσει, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. Παρόλα αυτά, τεράστια, μα τεράστια επιτυχία. Και κλασικό, ακούγεται καλά μέχρι σήμερα.

1975 μπήκε στο στούντιο και η βασίλισσα της δίσκο, η Donna Summer, για να τραγουδήσει ένα τραγούδι σε παραγωγή του σπουδαίου Giorgio Moroder και του Pete Bellotte. Κρατούσε 17 ολόκληρα λεπτά. Στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, καταλάμβανε μια ολόκληρη πλευρά του δίσκου. Από τι αποτελείτο, κυρίως από βογγητά και από αναστεναγμός. Από προσποιήσεις οργασμών. Η ίδια η Donna Summer, κορίτσι της εκκλησίας, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να το φέρει σε πέρας. Ζήτησε τελικά να τη βάλουν με να το ηχογραφήσει, αλλά με σβηστά φώτα και στο στούντιο και στο κοντρόλ. Να μην τη βλέπει ούτε το συνεργείο, ούτε ο ηχολήπτης, ούτε κανένας. Τεράστια επιτυχία και καλύτερος φίλος της λογοκρισίας. Το I love to love you baby.

Με προφίλ καλού κοριτσιού, η Ολίβια Νιούτον Τζον από το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω Αυστραλίας, με τεράστιες επιτυχίες στα χρόνια του 70 και στο χώρο της country, αλλά και στο κινηματογράφο με το υπερπετυχημένο Grease, το 1981 είπε να ταράξει για αυτή τα νερά. Εκμεταλλεύτηκε τη μόδα του aerobic που σάρωνε στις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, αλλά και στην Ευρώπη εκείνα τα χρόνια, και κυκλοφόρησε το physical. Δεν μιλούσε μόνο για γυμναστική, μάλλον μιλούσε και για σεξ. Γι' αυτό και είχε πικάντικους στίχους όπως το There's nothing left to talk about unless it's horizontal. Κοινώς, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο εκτός αν είναι οριζόντια. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού είπε να βάλει κάποιους χορευτές, κάποια μοντέλα, οι οποίοι ξεκινούσαν από εύσωμοι, τελικά κατέληγαν καλή γραμμή και γυμνασμένοι χάρη στις ασκήσεις που τους έβαζε, για να τα βρουν τελικά μόνοι τους, μεταξύ τους. Αυτό ήταν το physical.

Η λογοκρισία δεν πτώησε το physical της Olivia Newton-John 10 εβδομάδες νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η λογοκρισία δεν πτώησε και το relax των Frankie Goes to Hollywood 2 χρόνια αργότερα, το 1983. Ανοιχτά ομοφιλόφιλοι οι Frankie Goes to Hollywood σε δύσκολες εποχές, το τραγούδι μες στον υπαιγμό, παρόλο που ο στίχος ήταν ασαφής, το relax καρφώθηκε στο νούμερο 1 των καταλόγων επιτυχιών της Μεγάλης Βρετανίας. Κάποιοι στο BBC σοκαριστήκαν και είπαν να το απαγορεύσουν. Ο παραγωγός Trevor Horn έτριβε τα χέρια του, γιατί εκτοξεύτηκαν οι πωλήσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λίγα λεπτά πριν τις 12, πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1 με ιστορίες λογοκρισίας από τη ροκ και pop κουλτούρα. Το καμάρι του Καναδά, ο Νίλ Γιάνγκ, πίσω στο 1988, είπε να τα βάλει με τον καταναλωτισμό, αλλά και με τις δύο μεγαλύτερες φίρμες αναψυκτικών. Πήγαινε γυρεύοντας κι αυτός να απαγορευτεί και το τραγούδι του και το βίντεο κλιπ. Αφού στο βίντεο κλιπ πήγε ένα βήμα παραπέρα, έβαλε εσωσίες της Whitney Houston και του Michael Jackson να παίρνουν φωτιά κατά τη διάρκεια γυρισμάτων τηλεοπτικών διαφημίσεων για τα συγκεκριμένα αναψυκτικά, κλείνοντας το μάτι στην πραγματική περιπέτεια του Michael Jackson, που σε ένα τέτοιο γύρισμα για ένα γνωστό αναψυκτικό πραγματικά λαμπάδιασε. Με αναψυκτικά και με την εκκλησία είπε να τα βάλει και η Μαντόνα το 1989. Τεράστια καμπάνια και η δισκογραφική της επιστροφή με το δίσκο Like a Prayer. Από πού να το πιάσεις? Κυρίως από το βίντεο κλιπ. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Αφού ξεκινούσε ως μια ιστορία κακοποίησης με λάθος κατηγορούμενο, πήγαν να φορτώσουν το μπλέξιμο σε έναν μαύρο για να καταλήξει με τη Μαντόνα μέσα σε μια εκκλησία να με ένα ομοίωμα ενός μαύρου Ιησού, το οποίο καθοδόν ζωντανεύει. Το αναψυκτικό με το οποίο είχε συμβόλαιο η τραγουδίστρια τελικά ακύρωσε το συμβόλαιο. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' εν ζωή ακόμα τότε ενθάρρυνε τον κόσμο να μποϊκοτάρει και τους δίσκους της Μαντόνα αλλά και τις συναυλίες της εκείνη τη χρονιά στην Ιταλία. Τι τα θες, τίποτα από αυτά δεν απέδωσα. Like a prayer.

Αυτό ήταν. Παναγιώτα Παπαλεξίου φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Λόγια και τραγούδια τα οποία κόπηκαν, λογοκρίθηκαν για πλάκα ή για σοβαρό σκοπό. Από τα χρόνια του 30, του 40, του 50 μέχρι και σήμερα. Τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90. Σαρώνει η rave σκηνή και τραγούδια από είδη που βαφτίστηκαν τέκνο, acid, rave και κάμποσα τέτοια. Εκπρόσωποι της νέας αυτής ηλεκτρονικής χορευτικής σκηνής από τη Βρετανία ήταν και οι Shaman, οι οποίοι έβγαλαν ένα σκανδαλιστικό τραγούδι με τίτλο Ebenezer Good. Ebenezer λέγανε το Scrooge, στο κλασικό χριστουγεννιάτικο παραμύθι του Charles Dickens. Κάποιοι θέλαν να ακούσουν κάτι άλλο. Με μια παράφραση του στίχου και με ένα διαφορετικό συλλάβισμα, θεώρησαν ότι ακούνε Ezer Good, κοινώς ότι τα χάπια έκσταση είναι καλά. Σε εποχές που σάρωναν στην κλαμπ κουλτούρα τέτοιου είδους διαγερτικά, το συγκρότημα, μεταξύ αστείου και σοβαρού, επέμενε ότι προς Θεού δεν είχαμε καμία πρόθεση να πούμε κάτι τέτοιο. Δεν τους πίστεψε κανένας. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά! A great...

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Με επίγειους ψεκασμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας προχωράει η περιφέρεια Αττικής σε έκτακτη επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και επιστημονικούς φορείς. Στόχος ο περιορισμός διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Με πόρους 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως του Ελληνικού Κοινωνικού Σχεδίου για το Κλίμα. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη εθνική χρηματοδότηση που έχει εγκριθεί ως σήμερα από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Προσφέρει ισχυρή οικονομική ανάσα σε χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά, πολύ μικρές επιχειρήσεις και χρήστες μεταφορών. Άνοιξε σήμερα για τους επιβάτες η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης με τους 5 νέους σταθμούς προς την Καλαμαριά. Περισσότεροι από 80.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά από αυτούς. Άρχισαν σήμερα το πρωί εργασίες κατεδάφησης του κτηρίου του μπάντμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα προκλήθηκαν οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην Ιστιά της Εύβοιας και στο Βίκι της Χίου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί 49 και 68 ετών. Καθυλώθηκε μισθωμένο ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούσε σε πυρκαγιά από Κεραυνό σε δασική περιοχή της Κόνιτσας. Προσγειώθηκε σε προσβάσιμο σημείο παραπλήρως του ποταμού ΑΟΥ προκειμένου το πλήρωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο στο κάτω πυρόσβεστης, ο οποίος αποκολλήθηκε. Ακραίος ήταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κόκκινος κατηγορίας 5 αύριο σε Ρόδο Καστελόριζο Κάρπαθο, Ρέθινο Ηράκλειο Κυλασσίδη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πολύ ψηλός ήταν ο κίνδυνος, πορτοκαλί κατηγορίας 4 και σε αρκετές περιοχές υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη, κυρίως για την γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας, πέθανε σήμερα στο κέντρο κράτησης των ΗΕ στη Χάγη. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες, φέροντος αγνοούμενοι μετά τους χυμάρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες στο Νεπάλ και το Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων, σύμφωνα με το τελευταίο προσωρινό απολογισμό. Από σήμερα και τις 4 Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση που έγινε νωρίτερα σε ιδιωτικό σχολείο στην περιοχή Γκόζεν Νόιτσιτάου του Βραντεμβούργου στη Γερμανία. Ο 19χρονος δράστης έχει συλληφθεί. Στα αθλητικά, κληρώθηκαν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ League Face του Champions League. Θα αγωνιστεί με Real Madrid, Manchester City, Dortmund, Roma, Σαχτάρ, Galatasaray, Como και Las Klintzer. Στο ημίχρονο, οι αγώνες για το Conference League, Bran Pauk 1-0 και Hranets Kralev Παναθηναϊκός 0-0. Ενώ ξεκίνησε πριν λίγο και αγώνας CSKA Sofia Sofia για το Europa League. Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο σκύφι ελαφρών βαρών, ο Πέτρος Γαϊδαζής. Αργυρό μετάλλιο στο διπλό σκύφι ελαφρών βαρών από τη Λίλα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Ο κύριος Αποστόλης ή ο κύριος Θήμιος?
4: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
3: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
4: Απαπαπαπα, τι κατάντια. Ναι.
3: Μισό λεπτά, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
4: Γίνεται.
3: Και αν γίνεται. Δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
4: Αλλά
3: ο τρόπος που κυβερνάει? Ο σοβαρά μιλάω τώρα. Το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής. Το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι. Στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού.
4: Uh-huh.
3: Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί?
4: Εσείς είμαστε... θέλω να μου πείτε, όχι.
3: Όχι βέβαια.
4: Όπα, τι έχουμε εδώ? Τι συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
3: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
4: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
3: Φυσικά.
4: Αυτό ήθελα
3: φυσικά
4: να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
3: Φυσικά.
4: Ναι.
3: Μα δεν. Αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο έμνηστος, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής?
4: Ο ποιος?
5: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
3: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
4: Ναι, α, δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
3: Ορίστε.
4: Για το κόμμα λέω.
3: Ποιο δεν είχατε στο νου σας.
4: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
3: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
4: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
3: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηριχτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
4: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Okay.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
4: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
5: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, να.
6: Έλα ρε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
6: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, όπως ξέρεις εσύ.
4: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
5: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, να.
6: Έλα ρε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.

0: Συνήθως δημιουργούνται, μπορεί να έχει ένας, ας πούμε, να έχει 20 λογαριασμούς.
1: Ένα δεκαευράκι,
0: Δεν είναι κακά. Με ροκάματο, μωρέ, μην ξεσυνερίζεσαι.
1: Ακούς?
0: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
1: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
0: Ναι.
1: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και θα σας συγχωρήσω.
0: Τι?
1: Άκου, ήμουν έφηβος και είχε έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες, ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
0: Τι έκανα, σε έφτισα?
1: Όχι, όχι, προς Θεού. Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να λέτε ότι βλέπω τσόντες εγώ 14 χρονών παιδί. Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
0: Τώρα είσαι 14.
1: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
0: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει, δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει?
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκας είσαι? Από πού προέκυψε αυτό?
1: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκας? Και όχι Χριστός Πέτρος.
0: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
1: Ο Πετράν λέγομαι εγώ, γι' αυτό.
0: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
1: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά. Δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
0: Ω, καλά.
1: Τέλος πάντων.
0: Είδες που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
1: Επίδραση κακή? Μα κύριε.
0: Έλα τώρα, να φαίνεται.
1: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντε σαν το παιδί που βλέπει τσόντε. Πώς έτσι το είπατε?
0: Ναι, ενώ.
1: Εντάξει, εγώ.
0: Έλα τώρα που δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
0: Αυτό
1: δεν...
0: ίδιο λέμε. Α. Απλά εσύ την κάνεις με Πετραχίλη. Εντάξει, γούστε είναι αυτά.
1: Λάτρεψα πάντως την παράσταση και έχω χρόνο να σε δω. Τη λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδες. Εμένα έχει την κατάθλιψη τότε.
0: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
1: Ναι, όχι, έχω έρθει και άλλες φορές. Απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
1: Και από κοντά με έχεις δει και έχουμε μιλήσει. Άμα εμείς θα με καταλάβει ποιος είμαι.
0: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί. Δεν έχει νόημα.
1: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τις γνώστες λαγνίες.
0: Αυτά όλα.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι.
0: Τι θες πάλι?
2: Εσύ τι έχεις να μου πεις?
0: Είσαι άρρωστη?
2: Με είδες πουθενά?
0: Πού ήσουν?
2: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο?
0: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
2: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι?
0: Ποιους γκέι? Τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
2: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες?
0: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι, δηλαδή δεν έχεις λείψει σε κανένα γκέι. Pride, να το πούμε και αυτό.
2: Ε, είδες ναι ή όχι?
0: Έχεις πάει σε πιο πολλά gay pride από όσοι έχουν πάει gay οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
2: Με είδες ναι ή όχι?
0: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι?
2: Α, δεν με. Αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
0: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
2: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
0: Έβαλε στον Χριστό να δείτε τέτοια πράγματα.
2: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
0: Και τι έγινε?
2: Ίον των άρρωσων ανώμαλων γκέι.
0: Σ' άκουσε κανείς?
2: Βέβαια φώναξα.
0: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
2: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωση.
0: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου?
2: Πρέπει να εξαφανιστεί.
0: Δεν εξαφανίζονται, παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται, έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
2: Η άρρωστη ανώ...
0: Έχει προχωρήσει επιστήμη, τι να σου πω.
2: Είναι του σατανά του διαβόλου.
0: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
2: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
0: Αγίνονται, λες.
2: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
0: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
2: Ο σατανά...
0: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα, δηλαδή γεννιόνται. Κιόλας, να το πούμε κι αυτό.
2: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
0: Άμα το κάνει ιερέας είναι πάλι θεομίσιτο.
2: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
0: Ο ιερέας.
2: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
0: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
2: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους...
0: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
2: Δεν γεννιόνται.
0: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
2: Δεν γεννιόνται.
0: Πες μου.
2: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
0: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Οπα, σ' άρεσε.
3: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ σας τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
2: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους queer, κατάλαβες.
0: Άξες και τους queer.
2: Μαρή. Τον Αδάμ και την Εύα.
0: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην μπλούζα πάνω.
2: Μέσα τους.
0: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
1: Από
4: Απόστολε.
0: Έλα.
4: Σοβιετικό αρκούδο εδώ, τι κάνει.
0: Έλα, μίσα.
4: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
0: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
4: Το κλείσει με τη Λουκά.
0: Ναι.

0: για να σηκώσω εσένα.
1: Πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
0: Αποστόλης.
1: Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
0: Αυτά τις έλεγα τώρα μόλις.
1: Αυτά τις έλεγε.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Πού, ρε,
0: έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από τους ίδιους τους γκέι. Δηλαδή ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
1: Α, μπράβο, δικιά μας είσαι, ρε Λουκά, και δεν μας το λες.
0: Δεν θέλει, παιδί μου, δεν θέλει.
1: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα κλείσει και πριν όλο τον Ιούνιο και σε έβριζε. Ε, μου ότι με πρόλαβες.
0: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
0: Σκέψου λίγο, ναι.
2: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί. Το θυμάσαι?
0: Έτσι και έτσι.
2: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουν μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ, για σου.
0: Έρε μανία,
2: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
0: Η μαλακία είναι η υγεία.
3: Η μαλακία είναι υγεία, μου ομορφαίνει τη ζωή.
2: Η μαλακία είναι υγεία, γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μας, ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι 2 όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
4: Παπάρα τσέγκο.
5: Έλα, Βασιλακό.
0: Έφλε.
5: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εδώ στην Ιωνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλισε την πόλη και την ιστορία της, σώνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
5: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή πλάκα τον Άδωνη. Για αυτό που έκανε, δεν πάει σε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και στο Δήμαρχο. Ήτανε προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει: δεν θα σε ξαναψηφίσω. Και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι εντελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, σαν και η Ιωνία προσφυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Εντάχει, θα σου πω για μια κολομάδα, τον ξεκολλιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
6: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι. Τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
0: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι. Κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
6: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έλεγε η επιστήμη είναι μια.
0: Δεν είπαμε για τον Γούδη Έγκυρα, τώρα ήρθε η ώρα.
6: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Να βλέπουν και αυτά γιατί τρακάρουν αεροπλάνα. Να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978 μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Herald Sun. Αού!
0: Αού! Σκυλί! Α, ναι.
6: Και Αυστράλια δηλαδή η Herald Sun θα το βλέπουνε. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουνε στο δικό μου Facebook Μαρκώνης Ποθήτης στην κορυφή επάνω-πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
0: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
6: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουνε. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
0: Να την έχουν σωσμένη. Δεν έχει πρόβλημα.
6: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
0: Όχι πια.
6: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόριος, μουσική Πυθαγόρα.
0: Να το.
6: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
0: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
6: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη, είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
0: Μάλιστα.
6: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω, δίνω κι εγώ. Αλλά και.
0: Τι είδα... να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
6: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέγα εγώ δεν στέκουνε. Δεν
0: είσαι χλαμάρες τώρα.
6: Χάνονται ζωές.
0: Και δεν χάνονται το, τι κάνουνε.
6: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, γεια.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
8: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
9: Έλα ρε Αποστολή, καλημέρα.
0: Έλα.
9: Ρε εσύ, γιατί μας τον κάνετε αυτό σήμερα?
0: Ποιο?
9: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
0: Σας παρακαλώ κύριε.
9: Που έμεινε πίσω.
0: Σας
9: μα
0: παρακαλώ.
9: Μα είναι πράγματα αυτά να μας βάζει το βορύδι μέρα μεσημέρι στο αρχιφασισταριό να πούμε.
10: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
0: Για να μην ξεχνιάστε.
9: Τα αποβράσματα του φασισμού.
0: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
9: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
0: Σε ανθρώπους.
9: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίκια, τα μαύρα γαμό του.
0: Σας παρακαλώ και λίγο οι βρισιές να λείπανε.
11: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
11: Έλα, λοιπόν, εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον πούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
0: Τι θα τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
11: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι, ας πούμε, για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία. Εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με εξυπόλυτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω. Μπορούνε.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
12: Ο κύριος Τερερές.
0: Ναι, ναι, ο Μίλτος.
12: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
0: Ναι, ναι.
12: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
0: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε?
12: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
0: Kurfürst.
12: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα. Τι
0: ναι,
12: είναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άλογα. Κούρσας.
12: 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
0: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε μάκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα?
12: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
0: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992. 1992, μαζί κι αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο. Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
12: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι εννοεί τώρα, ναι, πτήσης, άμα.
0: Mercedes είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα, πτήση. Τι κάνει το Mercedes?
12: Mercedes είναι η Messerschmitt.
0: Το ίδιο είναι.
12: Α, το ίδιο είναι, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι, άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι με πετάγεστε τώρα, σαν το τέλος πάντων. Ναι.
12: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι, αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς?
0: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνετε σημασία.
12: Α, ωραία, έλα ρε, Απόστολε, με κατάλαβες ή όχι?
0: Α, αν σε κατα... την πάτησα, πού να σε καταλάβω, πω πω.
12: Εγώ, μαλά, εντάξει, μιλάμε γάμο τις πλάκες. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
0: Όχι, εκεί φτάσαμε. Το καλοκαίρι
12: μου αρέσει. Κολυμπάω και γάω. Και το σχολείο το κατουράω.
13: Και το σχολείο γαμάω. Αποστολέ.
0: Έλα.
13: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
0: Ω, σε τι πράγμα?
13: Έγραψα το μουνί της μάνας του.
0: Α, ναι.
13: Ξεπούλησε.
0: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
14: Έχω πόλεμο εναντίον σας πάλι.
0: Άι στο διάλο, μωρί, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
14: Κομμουνιστές.
0: Ούστα από εδώ.
14: Είστε Έλληνες.
0: Μούνα που χάθησε από το χάμο, μωρί.
14: Μούνια, παλιό, κουμούνια.
15: Ναι, γεια χαρά, Κώστας Εγάλε εδώ.
0: Γεια σας.
15: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας τη λεγόμενη.
16: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
15: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία. Σήκω, σήκω, σήκω το βέα. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
0: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
15: Ορίστε.
0: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
15: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
0: Ναι, δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
15: Ναι, γι' αυτό κύριε Βορύδη, ψήφο στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
0: Καλά που το είπατε, θα τη χάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να είσαι καλά, γεια.
14: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας, προειδοποιώ.
0: Αποφάσισε, τι ζώδιο είσαι, μωρή.
14: Ναι.
0: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
14: Είσαι γκέι, άρρωστος,
0: δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος σύζυγος, τέλος.
14: Ουρε, ντρόπι.
0: Γεια.
17: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
0: Καλά.
17: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
0: Άντε, κουκούλα και πάνω.
17: Ναι, ναι, ωραία τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
0: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
17: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπύριδον Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε άλλο στη Γερμανία. Εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
18: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τα τηλέφωνα είναι δεδομένη.
17: Έτσι το φίλο του.
0: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
17: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
0: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
17: Εντάξει, το παίρνω πίσω τώρα.
0: Πάρτο. Ναι.
14: Δεν είσαι.
0: Ναι.
14: Παλιοκού.
0: Ναι.
14: Είσαι το.
0: Ναι.
14: Είσαι αλήτης.
19: Με το οξύστεγα.
0: Άντε πάλι.
19: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
0: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για παίζουν για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
19: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
0: Πες για τις αμβλώσεις τώρα, τοποθετήσου.
20: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
19: Να γίνονται
0: στρατικίες
19: όπως γίνονται.
0: Ξέχνα το. Όχι.
19: Δεν κάνουν τίποτα.
0: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνά.
19: Πρέπει να έχει τέσσερα στρέμματα στο μενίδι για να χτίσεις ή 0,6 ανώτατο συντελεστή.
0: Όλα τα ξέρεις.
19: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
0: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
19: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο ότι το που κάνανε και στο χωριό που δεν έχω τέσσερα στρέμματα, δεν μπορώ να παράνομο.
0: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι.
14: Ποιος το.
0: Ναι.
14: Ήρθε το τέλος.
0: Ναι.
14: Δεν είστε Έλληνες.
0: Ναι.
14: Εγώ η Ελένη Λουκά.
21: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
0: Καλησπέρα.
21: Πώς είστε?
0: Ωραία.
21: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμη, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή. Και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου. Σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση.
0: Να είσαι καλά.
21: Θα σε δώσω φεστιβάλ.
0: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
21: Δεν σε κάλεσε κανένα?
0: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
21: Γιατί?
0: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος. Δεν ξέρω. Καλούν διάφορους, ξέρω εγώ.
21: Ποιο είναι ο μπουζουξίδες, βρε. Πες με έναν μπουζουξίδι.
0: Δεν ξέρω, έχουν πάει σ' άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
21: Όχι ρε γαμώτο, δεν είναι σωστό. Δεν, οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
22: Ναι, Απόστολε.
0: Έλα μου.
22: Καλημέρα, είμαι από τον Παντηράκι, από το Γάλλιο, Βανάζη.
0: Έλα ρε Παντηράκι, να πούμε τι έγινε.
22: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα με Elon Musk και αυτά.
23: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
22: Λέω μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
0: Άντε καλέ.
22: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
22: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
24: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
0: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε.
24: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ.
0: Να.
24: Ρε εσύ, πρόσεξε. Τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης. Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
0: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
24: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης. Τι να κάνω.
0: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
24: Τι δεν είναι να σωθούμε.
0: Ναι.
24: Κοίταξε, αν κάνει η κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
0: ναι,
24: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
0: Άντε ρε παιδί, από το στόμα σου και στου λαού ταυτί.
24: Εγώ θεωρώ.
0: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
24: Κουτσούμπας πρώτος.
0: Ναι.
24: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
24: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Παπάρα Τσέγκο.
24: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
0: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
2: Θρασίμια.
24: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
0: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει, εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
24: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
24: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
0: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
3: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
24: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούπα.
0: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
24: Γιατί δεν είναι εφικτό.
0: Τώρα.
24: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστόλη, χτύπα ξύλο, πες ότι.
0: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
1: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
24: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
0: Ναι, αλλά καμιά φορά, τέλος πάντων, άμα πετύχει.
24: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
5: Πάντες άνθρωποι, το ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άμα να το ρωτάνε.
0: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
5: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
0: Α, έχουνε.
5: Ό,τι αφορά.
0: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
6: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
5: Είναι για μας τους Έλληνες.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
25: Ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας? Έχει βάλει Κασελάκι με Άδωνη μαζί.
0: Ναι, ναι.
25: Και τι ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά γάμο την πουτάρα.
26: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
27: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
26: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
0: Χοντρό.
25: Τώρα μας τρελάνει τον εγκέφαλο.
0: Εχθές Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
28: Ω παρε φίλε, μπα και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
0: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
25: Έχει ζέστη έξω, γαμώ την τρέλα.
0: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει, έτσι.
29: Έλα, Βαναλόγος.
0: Έλα.
29: Τι κάνεις?
0: Καλά.
29: Πήρα πάλι να σου πω.
0: Πες μου πάλι.
29: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεκτικά. Δεν ξέρω αν είδες την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μετική.
0: Ναι.
29: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
0: Μα είναι γνωστό όμως.
29: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
0: Ναι.
29: Και το δεύτερο που θέλω να σου πω. Επειδή μας έχουν ταράξει την αιστεία και την νομιμότητα. Χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι οικόπεδα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί, 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν, έτσι λέω. Κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν ήταν, έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει, την πολιτική ηγεσία να μας επιβεβαίωσουν ότι είναι πρόβλημα. Τι λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει η πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, αυτό να το κάνω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσει να κάνω μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από το Χωσέ Μαρτί.
30: Χαίρετε, Αποστόλη.
0: Χαίρετε.
30: Είσαι καλά.
0: Καλά είμαι εσύ.
30: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
0: Μάλιστα.
30: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή, αφού γκραζώσουνε την καρδιά του ζητήματος, εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
0: Να είσαι καλά.
31: Να σου πω, δεν μου λες.
2: Θέλω να μου πει τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
4: Ναι.
2: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανέναν. Σωστά.
4: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι. Γενικώς ναι.
2: Ναι, στο δικαστήριο. 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής, που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός. Γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτούργος σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειδημό έκανα. Η γνώμη σου.
4: Συμφωνώ.
8: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
2: Το κάνεις και εσύ αυτό το συνειδημό.
4: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
30: Ναι, ο Αποστόλης.
4: Εγώ είμαι.
30: Γεια χαρά.
4: Γεια.
30: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
30: Όχι.
4: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
8: Τον Αποστόλη.
4: Εγώ είμαι.
8: Ρατσιστή είσαι, ρε φίλε.
4: Κακό είναι.
8: Εγώ είμαι τσιγκάνο. Έχω 6 παιδιά.
4: Ναι. Γιατί είμαι ρατσιστή όμω?
8: Είσαι όμω γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε.
4: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στου δικού μα. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστή τώρα, σα λέω και Ρωμά.
30: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
4: Όχι, είχα, όμως, κάτι πει, μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτηκε ομορφιά, η Λατινοπούλου?
27: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτηκε ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
4: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
30: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
4: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
30: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρόλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να του στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
4: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, καλά. Μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη τους.
27: Φυσικά.
30: Ναι, αλλά
4: δεν θα χαθούν τα λεφτά.
30: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο?
4: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
30: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά, δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
4: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
30: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε.
2: Έλα ρε κουνούμα, λέ.
4: Έλα.
2: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Ή λαμόγι ηλίθιος.
9: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
2: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή, η λαμόγια ή ηλίθι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε, Αποστόλη, όπως σου έχω πει και σε άλλη.
4: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
10: Όταν έγινε πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
2: Τώρα δεν σου είπα εγώ, μα Αλέξη, τώρα μη μου λες τέτοια.
4: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
2: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
11: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
2: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες, απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
12: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
4: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Πες του, είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκη Τσίπρας. Είναι καλύτερο.
4: Καλό είναι.
10: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
8: Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομμένος.
2: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
4: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
2: Να βάλω και αυτούς. Έφτανε τέλειο.
4: Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Ζήτω, τι να πω. Η Νέα Δημοκρατία, ζήτω Θρύλο, ζήτω Δημητριάδου. Ποιο να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Πες ένα ζήτω εκεί καημένο. Ναι, τώρα ένα ζήτω και ό,τι γίνει.
2: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γεια σου, Τσαλιά μου.
3: Γεια χαρά.
2: Κάνεις.
3: Καλά, εσύ.
2: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
3: Α, για αφιερώσεις το πας.
2: Ναι.
3: Ναι, ναι, για πες.
2: Θα ήθελα το ας κρατήσουν οι χοροί του Σαββόπουλου. Και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
3: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χοροί, κράτησαν οι χαζοί.
2: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
3: Ναι,
2: αυτό.
3: Δεν λέω.
2: Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χοροί.
4: Ας κρατήσουν οι χοροί. Και τα βρούμε αλλιώτικα στεκιά υπάρχει αλλιώτικα βρε.
5: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβρα στη μελατοπίπερο.
4: Ως που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
6: Τι έγινε Κωστάκι, σε γουστάρει χωριάτισα.
4: Μέχρι τα ουρανία σώματα.
7: Το πένας εξωγήινος.
4: Με πομπούς και με κερές, φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
6: Οπέ και πέ.
4: Και ιστορία.
7: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
8: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
8: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορείς να βάζεις κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και κύριο Βασίλη.
3: Α, το πας χοντρά. Εντάξει,
8: παλιό.
3: Κάτι θα κάνουμε.
8: Είναι παλιό όμως, Πειράζει.
3: Δεν πειράζει.
9: Τιμή να λέγες Έλληνας. Καμίσου.
10: Έλα, έχεις το διάλογο πλέον τέτοια πράγματα.
11: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα.
9: Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
10: Κατάματα, δεν τρέπεστε.
9: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
12: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
10: Μου λέει να χαθεί το
9: παιδό. Κάτε ρε μαλάκα.

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Οπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και ταιριαστό των ημερών λόγω τη γύφτικη ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνεις και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει, πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που το λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά.
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί με ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνας σήμερα, είμαι και αυτός.
1: Τα Μπαλαμά.
3: Μπαλαμό, αλλά Έλληνας.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτος τέτοιος.
1: Α, τι γύφτος, σε καρέκλες?
3: Όχι.
1: Τι γύφτος?
3: Σίδερα έχω.
1: Α,
3: μέταλλα.
1: Όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
3: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
3: Ωραία. Μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ. Γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, αν μας εξαιρέσουμε.
3: Ένα όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και. Σε εμάς και πες το χρήματα από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτό που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνει πόσο κλάνει, θα βάλει μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μα κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλει να τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ω προ τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου τον Γιώργο θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει μόνο ο Πάγκαλος. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωε, το τραγούδι το ήρωε. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρικόδε. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το remix που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο τη Ενωμένη Αριστερά στι πρώτε εκλογέ που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο βγαλμένοι τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφυγμένες τις γροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα φαντάσματα, κάτι τέτοιο.

0: Αίματα, ποτάμια, βουερά.
1: Αίματα, κόκκινο νερό. Αίματα, ποτάμι, βουερό.
0: Κόκαλα, ολόκληρα βουνά. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες και βρικολιαστικό του Εφηλίου Πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον κουλούρι, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή. Με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το ξανακάνω.

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχει. Ήταν λίγο αγκρέσιμο χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και συσκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενα τη σύνδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
2: Είναι παράξενα τη σύνδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
0: Έχουν δίκιο.
1: Α, οκ, okay, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
0: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτη με δύο αντίχτες. Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλω τον εξαδάχτυλο.
1: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
0: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
1: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
0: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
1: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
0: Αυτό ήταν πλέον δαχτυλάκι, ήταν ένας επλέον αντίχειρας που ξεπρόβαλε από τον υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
1: Τυχερή η γυναίκα του.
0: Βέβαια, ναι, όμω που πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Διάβασα ένα άρθρο που είπανε και φίλοι μου για τους εξαδάκτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
1: Με εξαδάκτυλους.
3: Ορίστε.
1: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
3: Ναι, έχουμε σύλλογο. Έχουμε και το εξαδάκτυλια.gr. Έχουμε.
1: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάκτυλα εσείς όλοι.
3: Ναι.
1: Σε κάθε χέρι.
3: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάκτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
1: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
3: Τι γάντια.
1: Που μπαίνει το κάθε δάκτυλο χωριστά αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
3: Όχι. Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι, για εξαράκτηλο δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει, βολευόμαστε. Παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
1: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
3: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
1: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 ως το 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
3: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
1: Χρειάζεται καμιά φορά.
3: Τι να σας πω.
1: Μετράμε, να, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
3: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
1: Σωστό και αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι. Ξαδάκτυλο.
3: Ναι,
1: αφού περισσεύγεις στα λεπορή, κάνετε συλλόγους, κάνετε site το ένα το άλλο. Γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο.
3: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα-ίσα που μερικοί από εμάς τα θεωρούμε και γούρι. Ότι είναι αυτό, προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
1: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι. Τι ζωή είναι αυτή που κάνουν.
3: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
1: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο.
3: Όχι, δόξα στον
1: Θεό. Το δάκτυλο το έκτο. Γιατί έχω απορίες, θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
3: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα.
1: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
3: Δίπλα, δάκτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
1: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε, τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
3: Ναι.
1: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν, οι γυναίκες, ξέρω εγώ.
3: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
1: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
3: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους φέρνουν περισσότερα χρήματα. Τι
1: είναι και αυτό κάτι, ναι, μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
3: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φαγκαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
3: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα πέντε πάνω άρχοντες και πάει και το έβδο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
3: Έχετε απορίες, μου φαίνεται.
1: Έχω πολλές απορίες.
3: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς,
1: όχι. Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν, λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
3: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε.
1: Ω χαράς Ευαγγέλια. Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: Όχι, Λουκά, καλώ την ακούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, θα το βάλω.
2: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο. Ρε κουρέτα.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
5: Τι λες ρε Μανώλη, σοβαρά. Χαρά στο κουράγιο σας.
6: Καλά κρατή η πετριά.
4: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
5: Ας καλά.
6: Μιλάμε για μεγάλη πετριά.
4: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
7: Μα τι.
6: Όχι, τον έκανα, δεν έχει.
7: Έχει 5 αστεράκια στο βρεσγιατρό.gr.
8: Ελπίζω μόνο να μην είναι μόνιμη βλάβη.
5: Η αρρώστια θέλει η καλοπέραση.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
9: Τώρα ξαναπέρασε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
4: Κάθε βράδυ στις 12.
10: Ήταν να πάρει εξιτήριο αύριο, αλλά είπε ο Ρατζές να τον κρατήσουν ένα 24ωρο ακόμα προληπτικά για το τραύμα.
11: Ο γιατρός είπε ότι αν δεν ταραχτεί θα συνέλθει.

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Καινούργια εβδομάδα στα μερολόγια, καλό μήνα επίσης. Τώρα είναι 2 του μηνός, είναι τώρα, ναι. Δηλαδή, καθυστερημένη κατά 2 λεπτά σας λέμε καλό μήνα. Είναι ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η διεύθυνση επικοινωνίας από την κυρία Σταυρούλα, Θησαυρούλα, σας περιμένει, η πρώτη φωνή που ακούτε και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Τώρα αν θέλετε να στείλετε κανένα email, που εμείς προτιμούμε να ακούμε τη φωνή σας εννοείται, αλλά καλού κακού σημειώστε το radio@parapolitika.gr. Και 2-11-10-80-8-8-0. Εννοείται ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο πάντα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να σχολιάσει κάτι που τον απασχολεί, που έχει σκαλώσει στο νου του. Ζούμε έτσι κι αλλιώς μια κατάσταση πολύ περίεργη από χτες, από προχτές αν προτιμάτε. Ο κόσμος τόσες εκατονταετίες, χιλιετίες, και δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ότι ο πόλεμος δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή όποιος νομίζει ότι ο πόλεμος φέρνει την ειρήνη είναι απλά χαζός και βαθιά νυχτωμένος. Και τώρα το ερώτημα του απόψινού. Είπαμε ότι μπορεί κανείς να μιλήσει και για τα θέματα που τον απασχολούν, αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Εάν είχατε εξασφαλισμένο το οικονομικό και δεν σας απασχολούσε αυτό καθόλου, πού θα επιλέγατε να περάσετε το υπόλοιπο της ζωής σας? Σε ποια πόλη της Ελλάδος ή σε ποια χώρα του κόσμου? Περνάμε σε ένα άσμα, κερνάω δηλαδή και επιστρέφω.

0: 90,1.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Είμαστε στο 211-10-80-880 και με πολύ μεγάλη χαρά πρέπει να πω ότι η φωνή που έρχεται επικοινωνεί πρώτη φορά μαζί μας. Είναι η κυρία Νικολέτα από τη Σύφνο.
7: Σύφνο, την ξέρετε τη Σύφνο, ε?
6: Δεν έχω έρθει όμως που να πάρει ευχή.
7: Έχεις έρθει?
6: Όχι.
7: Λοιπόν, έχω παίξει σε πολλές ταινίες εγώ που μιλάμε.
6: Αλήθεια?
7: Έχω παίξει στη γαλλική ταινία που είχε γυριστεί στη Σύφνο. Εδώ και 5 χρόνια.
6: Αυτό το εδώ προέρχεται από την Κρήτη μάλλον.
7: Εγώ?
6: Ναι, όχι. Ο πατέρας μου το έλεγε. Εδώ. Εννοώντας εδώ.
7: Λοιπόν, ο προπαπούς μου ήταν από την Κρήτη.
6: Α, γι' αυτό.
7: Κρατάω με τη φλέβα μου και από την Κρήτη. Γι' αυτό λέγομαι κόμη. Το επίθετό μου είναι κόμη.
6: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, έχω παίξει σε πολλές ταινίες, ελληνικές.
6: Ναι.
7: Νήσο 2, Νήσο 2, αυτά, όλα αυτά έχω
6: παίξει. Α, με τον Κυριακίδη εννοείς, αυτή τη, η Νήσος, ναι.
7: Αυτά, άρητο, έχω παίξει πρωταγωνίστρια.
6: Α, μάλιστα.
7: Με αυτή μιλάτε.
6: Μάλιστα, πολύ ωραία, Νικόλετα.
7: Λοιπόν, στη ζωή μου όμως έχω περάσει πολλά άσχημα. Και τώρα που γυρνώ είμαι πολύ δύσκολα, γιατί όταν παίρνεις 3.000 μπορώ να ζήσω εγώ που έχω τώρα πρόβλημα στην υγεία μου.
6: Μα παίρνεις 3.000 σύνταξη?
7: Ναι βέβαια, παιδιά. Είναι και πλήρωνα βέβαια.
6: Από ποια εργασία παίρνετε?
7: Εγώ δούλευα.
6: Όχι, Νικολέτα μου, χρειάσου λίγο, ναι, για να συνεννοηθούμε. 3.000, η σύνταξη των 3.000 από ποια εργασία προέρχεται?
7: Τώρα παίρνω με 300, είναι τώρα, 300 ευρώ.
6: Και πότε ήταν 3.000?
7: Εδώ και τόσα χρόνια. Τώρα είμαι μεγάλη, δεν είμαι μικρή.
6: Ναι, μανούλα μου, εντάξει.
7: Αλλά
6: κατάλαβα.
7: Τώρα μας την κάνανε 300. Μετά από κάτι αυτά μας βάλανε και 900 πάνω.
6: Και δεν μου λες, Νικολέτα μου, εκεί στη Σύφνο
7: έχεις... Μπορούμε να ζήσω τώρα εγώ με...
6: Όχι, δεν μπορείς.
7: 320 ευρώ.
6: Όχι,
7: και τα μισά πάνε στα φάρμακα.
6: Ναι, μανούλα μου, το καταλαβαίνω. Άλλο να...
7: Λοιπόν, όλα αυτά τώρα...
6: Άκουμε λίγο. Ναι, έχεις δικό σου σπίτι, πώς ζεις, δηλαδή πληρώνεις και ενίκιο?
7: Όχι, είναι δικό μου.
6: Α, πάλι καλά.
7: Δούλευα πάρα πολύ σκληρά.
6: Μάλιστα.
7: Στα πρώτα μου χρόνια δούλευα σε γιατρό στην Αθήνα. Αυτός ήταν μεγάλος καθηγητής.

0: στον Ευαγγελισμό. Μάλιστα. Και δούλευα εκεί. Και κάθε μέρα πήγαινα από το Ευαγγελισμό στο νοσοκομείο.
1: Πήγαινα ερχόσουν από πού?
0: Πήγαινα εξετάσεις, με έστειλε να πιάνει φάρμακα.
1: Ναι, όχι. Εξετάσεις. Από πού έμενες τότε, στην Αθήνα?
0: Στην Αθήνα. Ναι. Και μετά μ' άρεσε να έρθω να γυρίσω πίσω στο νησί μου.
1: Κατάγεσαι από
0: τη Σύφρα. Δεν μ' άρεσε η Αθήνα, δεν μ' άρεσε.
1: Ναι, μερικές φορές
0: είναι αδύνατο. Αγαπώ πάρα πολύ, αγαπώ το νησί μου, το αγαπώ φοβερά. Δεν μπορώ να πάω πουθενά. Και όταν γύρισα δούλευα εδώ.
1: Κατάλαβα, μάλιστα. Είναι όμορφη η Σύφνος, Νικολέτα μου.
0: Λοιπόν, σας το λέω.
1: Ο Πισπίκης λέει ότι είναι πολύ κούκλα. Ο ηχολήπτης μας λέει ότι είναι κούκλα η Σύφνος.
0: Αυτό που λέει, αν τον είχα μπροστά μου θα τον φιλούσα, γιατί λέει αλήθεια.
1: Γιατί σωστά το λες.
0: Αυτό που λέτε είναι, σας λέω, έρχεται κόσμος πολύ. Έχουμε πολύ από Γαλλία.
1: Ναι.
0: Έχουν κτίσει.
1: Μάλιστα.
0: Αγοράζουν και κτίζουν. Είμαστε ένα με τη Γαλλία. Σοβαρός μιλάω.
1: Ελλάς Γαλλία συμμαχία που λέγανε.
0: Παίρνουνε και κτίζουνε.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό βέβαια δεν μας αρέσει εμένα, γιατί κοντεύουμε να γίνουμε Γαλλία.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εγώ βέβαια ένα σπίτι έχω τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Έχω όμως...
1: Πάλι καλά.
0: Αλλά αυτή η σύνταξη είναι που...
1: Τι ξέρεις πίνες.
0: Να δουλεύεις, να εργάζεσαι. Σε ξενοδοχεία δούλευα, σε εκκλησίες καθάριζα. Αυτό ήταν το επάγγελμά μου όταν γύρισα. Δεν μπορούσα να πάω πουθενά.
1: Ναι.
0: Και πλήρωνα για να πάρω σύνταξη. Με αυτό τώρα αυτό το πράγμα μπορείς να ζήσεις.
1: Όχι, δεν μπορείς.
0: Τα μισά λεφτά πάνε στα φάρμακα, γιατί έπαθα πρόβλημα, έπεσα κάτω και έπαθα πρόβλημα στη μέση μου.
1: Κατάλαβα. Δύσκολη ζωή.
0: Η δύσκολη ζωή μου. Ναι. Και εντωμεταξύ από μια μεγάλη στενοχώρια που πέρασα, έκανα επέμβαση στο κεφάλι. Λοιπόν, μπορώ να δουλέψω πιο σκληρά, δεν μπορώ πια. Τέρμα. Λοιπόν, μπορώ να έρθω τα λεφτά να ζήσω.
1: Δεν μπορείς, όχι.
0: Και παιδιά να έχεις, δεν μπορείς να τα βαραίνεις. Γιατί και αυτά έχουν την οικογένειά του, ναι.
1: Εσείς, Νικολέτα μου, έχετε παιδιά?
0: Έχω.
1: Τα οποία ζουν στην Αθήνα,
0: Όχι, εδώ.
1: Στη Σύφνο.
0: Την αγαπούν, τη λατρεύουν τη Σύφνο, τον τόπο τους. Όχι, δεν κάνουν πουθενά.
1: Ναι.
0: Όταν θα έρθεις, θα λες, αχ, κνάμενα.
1: Ναι.
0: Δεν θα θέλει να φύγεις.
1: Έχω και ένα φίλο, έχω ένα φίλο Κροατή που λέγεται Κώστας και είναι...
0: Πού είναι?
1: Ε?
0: Πού είναι, εδώ στη Σύφνο.
1: Στη Σύφνο, ναι, αλλά σε κάποια παραλία μένει.
0: Και τι γυαλό.
1: Δεν ξέρω να σου πω, δεν θυμάμαι.
0: Βαθύ.
1: Είναι αγκιοπλάστης.
0: Μπράβο, άρα είναι στο γιατί γυαλό.
1: Άρα τα ξέρεις όλα τα πρόσωπα στη Σύφνο.
0: Εγώ, ό,τι μου ζητήσεις, αφού μένω μονίμως εγώ δεν έχω κουνηθεί καθόλου από εδώ.
1: Εννοείς τα τελευταία χρόνια, όχι πάντα, αφού ήσουν στην Αθήνα πριν.
0: Ναι, αλλά 22 χρονών γύρισα πίσω, 25 ήμουν εδώ.
1: Κατάλαβα, μάλιστα.
0: Δεν έκανα στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Με το δίκιο σου.
0: Εδώ τώρα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Και τίποτα να μην έχεις και τίποτα να σε κρατάει ο τόπος. Αλλά πρέπει να ξέρεις όμως. Κώστας, μήπως λέγεται. Κώστα, ιδιοπλάστης είναι.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω επώνυμα, δεν ρωτάω επώνυμα κανένα.
0: Μη ρωτήσεις, άστο.
1: Ναι, δεν το.
0: Άμα πάρει τηλέφωνο, θα σου μιλήσουν και δεν λες και το. Και εγώ που το είπα, μ' ακούνε και εμένα, δεν μ' ακούνε που μιλάω.
1: Ναι, Μανούλα, μου σ' ακούνε.
0: Δεν με πειράζει, λέω τίποτα.
1: Εντάξει, ο καθένας όπως νομίζει.
0: Όπως νομίζει, ναι. Ναι, αυτό που λέω εδώ είναι αλήθεια, δεν είναι θέμα.
1: Σε πιστεύω, δεν είναι χώρο.
0: Μα μπορώ τώρα εγώ να ζήσω μια γυναίκα με αυτά και να λέω δώστε μου λεφτά, παιδιά μου, δώστε μου λεφτά, παιδιά μου.
1: Όχι, δεν
0: αυτό είναι λιγάκι νοκοκεντρικό, είναι λίγο βάρος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι. Εγώ θεωρώ...
1: Να σε καλά, Νικολέτα μου.
0: Εγώ χάρηκα πολύ γιατί σας ακούω κάθε βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα λέτε πάρα πολύ ωραία.
1: Να σε καλά.
0: Αλλά αυτό τώρα που λέω εγώ δεν είναι... Με στενοχωρεί πολύ.
1: Με το δίκιο σου.
0: Γιατί είμαι μια ανάπηρη γυναίκα. Ναι. Πάω με μπαστούνι και με πει. Ναι. Πολλές τέτοιες φορές.
1: Άμα πονάς πολύ, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Όταν... παίρνω αυτό βέβαια κάποια, παίρνω φάρμακα.
1: Βέβαια.
0: Ένας καλός γιατρός, ψυχνιός, με έκανε καλά.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε πάρα πολύ καλούς επιστήμονες στη φυνή.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: Νικολέτα μου,
0: εγώ χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Σου εύχομαι
0: λίγορα. Σας ακούω κάθε βράδυ.
1: Να είσαι καλά.
0: Σας ακούω κάθε βράδυ και εύχομαι να σας δω.
1: Εντάξει.
0: Μαζί
1: σε φιλώ πολύ.
0: Σημείωσε το όνομά μου.
1: Εντάξει, Νικολέτα μου, μη σε νοιάζει.
0: Και να έρθετε ένα καλοκαίρι.
1: Εντάξει.
0: Να σας γνωρίσω από κοντά.
1: Ευχαριστώ που σε άκουσα.

0: Είναι το 2-11-10-80-8-8-0 και ο κλασικός φιλόλογος και αγαπητός φίλος Ανδρέας Μωρίκης στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ανδρέα μου.
1: Μάνο μου, καλημέρα σου.
0: Καλώς τον.
1: Πριν τοποθετηθώ στο ερώτημά σου, θέλω να πω δύο λόγια για αυτό που ρώτησε στην κυρία Νικολέτα, αν η σύγχνωση είναι όμορφη.
0: Ναι.
1: Στο ερώτημά σου έχει απαντήσει ο στιχουργός και ομότεχνός σου Τάκης Σωτήρχος με ένα τραγούδι του Ανδρέα Χατζιαποστόλου, πολύ παλιό, που τραγουδούσε ένας τραγουδιστής, ο Δημήτρης Μπαξεβανάκης.
0: Mm.
1: Το τραγούδι αυτό λέει: «Στη Σύθνο που είναι πιο όμορφη από τα Κυκλαδονίσια, με το ψηλό της στο βουνό και τα σφαίρα της Τσοκλήσια, φωλιά θα χτίσω αγάπη μου αυτό το καλοκαίρι και στην κορφή του Αηλιά θα να γεννούμε τέλη». Πεντάμος της Σιτνιώτησα, αν με αγαπάς ερώτησε και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά για τη Σύθνο. Κοίταξε Μάνο, εγώ ξέρω ότι στην Ελλάδα έρχονται για να ζήσουν άνθρωποι από όλη την Ευρώπη και από άλλες υπήρους, αν θέλεις. Η Νότια Πελοπόννησος, Νοτιοδυτική Πελοπόννησος κυρίως, το ομολογεί αυτό, αλλά και τα νησιά των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, όπως είπε η κυρία Νικολέτα, έρχονται και αγοράζουν εδώ τη γη μας. Κάτι ξέρουν αυτοί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Από την Ελλάδα φεύγουν ποιοι? Αυτοί που έχουν οικονομικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Δηλαδή, το ερώτημά σου τέθηκε πολύ ωραία. Λες, ας πούμε, αν δεν έχεις οικονομικό πρόβλημα, σε ποια χώρα θα πίνεις? Μα εδώ θα μένα, άμα δεν είχα οικονομικό
0: πρόβλημα. Ναι, σε ποιο σημείο της Ελλάδος.
1: Πολύ σωστό, πολύ σωστό.
0: Γι' αυτό είπα, σημείο της Ελλάδας.
1: Πολύ σωστό. Ναι. Εγώ λοιπόν, που είμαι αρκετά ερωτευμένος με την αμπελακιώτησα, το έχω πει στην ορεινή ναυπακτία, εκτός από την αμπελακιώτησα θα μπορούσα, θα έπαιρνα ένα τζιπ, αν δεν είχα οικονομικό πρόβλημα, για να μπορέσω να γυρίσω τα χωριά των Αγράφων.
0: Mm.
1: Εκείνα τα απάτητα χωριά, τα οποία μένουν πολύ λίγοι άνθρωποι και προσπαθούν τώρα να αναστήσουν την περιοχή. Έχει ομορφιές η πατρίδα μας, τέλειες, αλλά εγώ θα ήθελα να γνωρίσω και τους ανθρώπους που μένουν εκεί.
0: Mm.
1: Γιατί ένας τόπος δεν είναι μόνος του ωραίος. Γιατί πολλοί τόποι είναι ωραίοι μόνοι τους, πάρα πολλοί. Ποιοι δεν είναι ωραίοι? Είναι οι άνθρωποι που έχουν μείνει εκεί πέρα και τι χαρακτήρα έχουν φτιάξει από τη σχέση με τον τόπο τους. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να γνωρίσω τόπους από μακρούς ελληνικούς και να μιλάω με τους κατοίκους εκεί που έχουν ζήσει δεκαετίες και που έχουν υποφέρει και που έχουν ψηθεί και που έχουν τάξει το χαρακτήρα τους μέσα από αυτή την προσπάθεια. Έχω παρακολουθήσει ντοκιμαντέρ πολλά από την Αρχιθέα, από όλα αυτά τα βουνά και έχω πραγματικά συγκλονιστεί και έχω αισθανθεί τη μεγάλη ανάγκη να φτάσω εκεί. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρω στη ζωή μου, γιατί τα χρόνια περνάνε, αλλά αυτό είναι εκείνο το οποίο θα με γέμιζε πολύ. Γιατί ξέρεις ότι το να ταξιδεύεις και να πηγαίνεις σε χώρους δεν είναι αρκετό. Πρέπει και να μιλάς με τους ανθρώπους. Η Οδύσσια λέει στο προήμιο της, Μούσα λέει, τραγούδα μου τον άνδρα τον πολυμήχανο που γνώρισε πάρα πολλούς τόπους αλλά και την νοοτροπία πολλών ανθρώπων. Πολλών ανθρώπων είδεν άστεα όλες, και νόων τέγνο. Και το νου τους, τη διάνοιά τους, την γνώρισε. Εκεί δεν θα ήθελα να πάω σε κοσμοπολίτικους χώρους κτλ. Δεν έχω ταξιδέψει πάρα πολύ στη ζωή μου, αλλά μπορώ να πω ότι για 4 ταξίδια στην Ευρώπη τα έχω κάνει. Νότια Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία, Βέλγιο, Νότια Γερμανία, Ιταλία, έχω δει από λίγο, όχι πάρα πολύ. Αλλά δεν έχω μείνει τόσο ώστε να συνασταθώ τους ανθρώπους. στην Κεντρική Ευρώπη είχα δει ότι κυριαρχεί το ορθολογιστικό πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων, τόσο πολύ που είχα πει παλιά ότι επιστρέφοντας μετά από 40 μέρες στην Κεντρική Ευρώπη ένιωθα και έφευγα από το σπίτι μου για να πάω στο εξωτερικό. Είναι πραγματικά, γιατί όταν παίρνεις από μια Ελβετία που με συντάγμα της το έχει φτιάξει ο Καποδίστρια, μια Αυστρία, μια Γερμανία που εκεί έχουν μελετηθεί όλα τα αρχαία ελληνικά κείμενα, από ένα Μόναχο που με το που το βλέπεις λες πού είμαι, στην αρχαία Αθήνα είμαι. Δηλαδή η αρχιτεκτονική είναι πολύ επηρεασμένη σε δημόσια κτίρια από την αρχαία Ελλάδα, και έβλεπες ανθρώπους που έχουν εκτιμήσει το πνεύμα το ελληνικό, και από την άλλη μεριά βλέπεις εδώ να καταστρατηγούμε όλες αυτές τις όμορφες αρχές και να μην ζούμε με αυτές και να μην χαιρόμαστε, να ντρεπόμαστε, να λέμε ένα χωριάτιες τώρα παντομοδίτικα πράγματα αρχιερμικά, τι πλακίες είναι αυτές. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να πάρουμε χλαμίδες, αλλά ρε παιδί μου, να μην ντρεπόμαστε να ζούμε λιτά το λιμελιώτα.
0: Με ολιγάρκεια. Με ολιγάρκεια.
1: Ναι, με ολιγάρκεια, ναι. Και να ζούμε λιτά το λιμελιώτα. Θα έχουμε λιμένα τα ζωμνάρια για να κάνουμε ότι μας κατεβαίνει. Δεν είναι, τι να πω τώρα. Ο πολιτισμός μας δεν είχε συνέχεια. Και όταν κάτι δεν έχει συνέχεια, δεν έχει πρόοδο. Καταλήγω λοιπόν ότι αν μπορούσα να έχω επάρκεια οικονομικών, θα κοίταζα να διαθέσω τον χρόνο μου, τον υπόλοιπο της ζωής μου, σε δυσπρόσιτα τα χωριά της ορεινά της πατρίδας μας, και θα ήθελα να συναστρέφομαι τους σοφούς γέροντες που είχαν χτίσει τον εαυτό τους και την ψυχή τους μέσα από την προσπάθειά τους να επιβιώσουν κάτω από αντίξωες συνθήκες.
0: Εγώ προσπάθησα να απαντήσω στο ερώτημα και εγώ ίδιος.
1: Ναι.
0: Εννοώ για τον εαυτό μου.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχω πολύ σπάνια πάει σε απομακρυσμένα χωριά. Στην Ήπειρο έχω πάει μια φορά.
1: Ναι.
0: Ψηλά δεν μ' αρέσουν τα ύψη έτσι κι αλλιώς και τα αποφεύγω. Ναι. Αλλά δεν μπόρεσα να πω στον εαυτό μου ότι ξέρεις, θα μπορούσα να ζήσω στο τάδε μέρος εκτός από την Αθήνα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω χωριό βασικά. Δηλαδή στην Κρήτη που γεννήθηκε η μάνα μου και ο πατέρας μου, έχω πάει ελάχιστες φορές όταν ήμουν μικρό παιδί. Δεν είναι με τις αναμνήσεις μου συνδεδεμένα τα Χανιά.
1: Ναι, κοίταξε, ίσως να μην κατάλαβα καλά αυτό που ρώτησες. Εννοείς να ζήσεις εκεί αμετακίνητος και να είναι εκεί ο τόπος μόνιμης κατοικίας σου?
0: Ναι, μα αυτό δεν είναι.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα έτσι.
0: Καλά.
1: Με ποια έννοια, ότι να είναι ο τόπος μόνιμης κατοικίας μου εδώ, δεν έχω πρόβλημα, και να πετάγομαι, γιατί πόσο είναι, 5 ώρες δρόμους.
0: Ναι.
1: 6 ώρες δρόμους είναι, δηλαδή Αθήνα με Τσοβό πόσο είναι, 5 ώρες. Και από εκεί και πέρα είσαι στην άκρη του κόσμου. Το να πάω εκεί και να μείνω μια εβδομάδα, μετά την άλλη εβδομάδα να φύγω και να έρθω Αθήνα και μετά πάλι πίσω. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν ζω εκεί συνέχεια, ζω εκεί. Μπορεί να έχω το νοσοκομείο εδώ, τους γιατρούς μου κτλ, αλλά το χρόνο μου το μπορεί τον διαθέτω σε αυτούς τους χώρους. Γιατί δεν είναι εύκολο να πας να ζεις σε ένα μέρος που δεν έχει το παραμικρό.
0: Αυτό είναι το θέμα, ναι.
1: Εάν το ερώτημά σου είναι έτσι, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο το να απαντήσει κανείς. Πρέπει να πει ότι θα πάει να ζήσει στα Γιάννηνα, θα έλεγα. Να πάει στα Γιάννηνα. Να χαρά.
0: Μα τα Γιάννηνα είναι πολιτεία, δεν είναι.
1: Μα είναι πολιτεία, ναι, αλλά θα ζω στα Γιάννηνα, μπορώ να απολαμβάνω όλη αυτή την ομορφιά που έλεγα εγώ στα απομακρυσμένα χωριά.
0: Ναι, σωστά.
1: Να θέλει μια-δυο ώρες και να ζω και να πίσω. Να ζω εκεί και να έχω λεφτή την απόλαυση. Δηλαδή να τρέφουμε πνευματικά από τον χώρο του βουνού, και ξέρεις εκεί πέρα μπορεί να έχεις να είσαι στα χιλιά μέτρα ύψος, αλλά δεν έχεις, δεν βλέπεις από κάπου γκρεμό. Εάν πας δηλαδή σε ένα χωριό που έχει 1100 μέτρα ύψος, δεν σε πιάνει η ψηφοφορία. Γιατί πάλι τα πατάς, δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι. Επίσης, ένας τόπος τώρα μου ήρθε στο μυαλό που θα μπορούσα να ζήσω συνεχώς, που είναι και κοντά στην Αθήνα, είναι η Αίγινα.
1: Η Αίγινα είναι μαγικό.
0: Λατρεύω την Αίγινα, πραγματικά.
1: Αίγινα να μην λατρεύεις τώρα.
0: Απίστευτο τόπος.
1: Ή να μην λατρεύεις, να πας να πας στις πόρτες στο εστιατόριο του Θανάση, εκεί πέρα τα ωραιότερα ψαρικά, τα πιο φθηνά, αν είναι δυνατόν. Τώρα μου το πεις και το θυμήθηκα. Και η Αίγινα τι ήτανε. Ήτανε για την αρχαία Αθήνα, την έλεγα μια τσίμπλα στο μάτι της Αθήνας, τη λέγαμε.
0: Ναι.
1: Ναι, και μάλιστα ήταν ο τόπος εξοδείας. Όταν εξωσπραγγίζανε τους Αθηναίους, πολύ συχνά τους περνάνε στην Αίγινα για τα μια δεκαετία χρόνια και μετά πάλι πίσω. Βέβαια. Η Αίγινα.
0: Τρομερό.
1: Μεγάλη ιστορία. Αλίμονο. Εξαιρετικό. Και ο Γιώργος Αρονικός έχει ομορφιές καταπληκτικές.
0: Βέβαια.
1: Το δικό σου το Αγκίστρι, ας πούμε, δεν είναι τα
0: και μέθανα. Το Αγκίστρι είναι ωραίο, αλλά η Αίγινα είναι πιο ωραία.
1: Εντάξει. Τα Μέθανα.
0: Δεν τα έχω μέθανα. Πάει ποτέ.
1: Έχει κάτι ομορφιές, κάτι λιμανάκια, κάτι μαγεία. Όλα αυτά είναι.
0: Μάλιστα.
1: Μαγικά. Μαγικά.
0: Ευχαριστώ, Άντρεα μου.
1: Και εγώ πολύ, μάνα μου.
0: Καλή δύναμη. Για χαρά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Γεια σου Μιχάλη μου από τα Χανιά.
1: Γεια σου Μάνο, καλό μήνα.
0: Επίσης ρε φίλε, καλώς τον.
1: Τι ωραία που ξεκίνησε ο μήνας.
0: Καλά ξεκίνησε λες.
1: Με αυτό το σατανικό άνθρωπο που έφυγε από τον πλανήτη και μας άφησε καιρούς. Πνευματικός ηγέτης λέει. Μ' αρέσει που το λένε και πνευματικό ηγέτη.
0: Τον θεοκρατικό που... ηγέτη.
1: Ναι, τον άνθρωπο που βασίζει την ύπαρξη του κράτους του στο σύνθημα θάνατος σε ένα άλλο κράτος. Θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ. Mm. Ένας Χίτλερ δηλαδή. Ο πνευματικός ηγέτης που έπαιρνε τα λεφτά από το πετρέλαιο γιατί να τα δίνει στο λαό να φάει μια μπουκιά ψωμί, εξόπλιζε Χεζμπολάχ και παιδιά φτωχά να πάνε να τεινάζονται σε στάσεις και σε... Δηλαδή, λέμε ας πούμε πόλεμο, πώς θα σταματήσει ο πόλεμος άμα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
0: Μα δεν θα σταματήσει ο πόλεμος γιατί πάντα θα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ναι. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκτός από τον Χαμενέη, που δεν ξέρω, έχουμε πιστεί ότι έχει πεθάνει, ναι, ναι, εντάξει, okay.
1: Δεν μπορεί να το σκηνοθέτησε,
0: όχι, όχι,
1: ας υποθέσουμε ότι έχει πεθάνει ότι έχει και αυτός πεθάνει. Και όλο το σόι.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι τόσο πολύ πάνω στη γη, τόσο πολύ πάνω στη γη που δύσκολα θα γλιτώσει.
1: Μα είναι και άνθρωποι όμως που υποστηρίζουν τέτοια καθεστώτα. Το μισό Ιράν κλαίει για αυτόν τον άνθρωπο που πέθανε. Έλληνες εδώ που εννοείται ότι είναι προοδευτικοί άνθρωποι κλαίνε. Λένε τι κακοί που είναι οι Αμερικάνοι εδώ. Και δεν σκέφτονται ότι εντάξει να μην σου παίρνει το πετρέλαιο ο Αμερικάνος έχει κάποια λογική, αλλά να το δίνω στον Κινέζο το βεζινάδικο της Κίνας την άχθηκε και θα κλάψω εγώ στην Ελλάδα. Δηλαδή καμιά φορά σκέφτομαι ρε μάλλον δεν υπάρχει λογική πώς
0: μα δεν υπάρχει, αλίμονο. Εννοείται ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, τη μία μάχη μετά την άλλη με τη λογική τη χάνει καθημερινά η ανθρωπότητα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, εγώ πιστεύω τώρα, επειδή είναι τώρα και τα γεγονότα αυτά που έχουν επισκιάσει τα πάντα, ότι ένας εμφύλιος θα ξεκαθαρίσει εκεί την κατάσταση, γιατί είναι και μεγάλο κράτος.
0: Δηλαδή, 90 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: 90 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή δεν είναι εύκολο η μετάβαση σε κάτι έτσι εύκολα. Ναι. Δεν μπορούν να παρέμβουν οι μεγάλες δυνάμεις, πολλοί και αυτά. Είναι εκεί, θα γίνει ένας εμφύλιος, είναι χάσμα γενεών καταρχήν. Οι παλιοί αυτοί, το καθεστώς τώρα, 50 χρόνια καθεστώς, φαντάξτε τώρα τι, πώς έχουν γαλουχηθεί τώρα αυτοί, τεράστιοι πληθυσμοί. Έχουν αποκτήσει χρήμα. Έχουν τα... η ειρωνία ξέρεις ποια είναι που μου το δίνει, όλοι αυτοί, οι φρουροί της Επανάστασης, τέλος πάντων όλοι αυτοί οι άνθρωποι του καθεστώτος, βρίζουν την Αμερική. Τα παιδιά τους σπουδάζουν στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Ναι. Και έχουν κάνει τον Μπέρτερ Χίλ στην Καλιφόρνια, η μικρή Τεχεράνη. Και τα βλέπει τώρα αυτά ο πιτσιρικάς, ο Ιρανός, που δεν έχει φράγκο, γιατί λόγω ίντερνετ τώρα, λόγω αυτά, Facebook και τέτοια, τα βλέπει πώς περνάνε αυτοί, πώς περνάει αυτός. Ναι. Σου λέει, είμαι μια μεγάλη χώρα, έχω τόσο πετρέλαιο, μου μοστράρεις
0: και καλά τη κλειδί σου.
1: Τη κλειδί σου. Και μου το παίζεις θρησκευόμενος και Αλλάχ και τέτοια, που ο Χαμενή όντως μπορεί να ήταν θρησκευόμενος και αυτά, αλλά τι γίνεται με το χάσμα γενεών, τα παιδιά, τα εγγόνια που μεγαλώνουν τώρα σε αυτό το περιβάλλον που είμαστε και παγκοσμιοποίηση, γυρίζουν Λονδίνα, Νέες Υόρκες και τα λοιπά και βλέπεις ότι δεν έχει πλέον, αυτά τα καθεστώτα δεν έχουν λόγο να στηρίζονται πλέον, δηλαδή άλλο σε στηρίζω, άλλο θα δώσω τη ζωή μου για σένα. Ναι. Και στη Χούντα που είχαμε εμείς, εντάξει δεν υπήρχε και μεγάλη αντίδραση, αλλά δεν πέθανε και κανένας επειδή έπεσε η Χούντα, να πεθάνει για τον Παπαδόπουλο. Θέλω να σου πω πώς λειτουργούν ναι, και οι ναι. κοινωνίες καμιά φορά. Ναι. Τώρα όσο για το θέμα που έβαλες, ωραίο θέμα, δεν ήξερα να θα πήγαινα πουθενά. Μια θα έμενα, άμα είχα λεφτά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μια θα έμενα εδώ να τα χαλάσω τα λεφτά εδώ με φίλους.
0: Στα Χανιά, ναι.
1: Στα Χανιά και να περάσουμε και ωραία. Ναι.
0: Ωραία είναι τα Χανιά, έτσι κι αλλιώς.
1: Και αν πήγαινα και πουθενά, ξέρω εγώ. Τώρα μου πεις. Δεν έχω. Τώρα, άμα έχω, μπορεί να σκεφτώ αλλιώς. η Ελλάδα είναι υπέροχη χώρα. Και έχω πάει στο 5% σε Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να πάω στην Ελλάδα, να δω πολλά μέρη της Ελλάδος. Νησιά, Μακεδονία, Ήπειρο. Έχει πολλές επιλογές, ατελείωτες επιλογές η Ελλάδα. Είναι φανταστικό μέρος.
0: Πάρε ένα χάρτη, κόλλα το πάνω σε φελό και πάρε πινέζες με κόκκινο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Και βάλε σε όλα τα σημεία που έχει πάει σημάδια. Για ναι. να δεις πόσο τις εκατό...
1: Ένα 5-10% με τη βία.
0: Ναι.
1: Πολλά μέρη που είναι. Και έχουμε... μιλούσαμε με ένα φίλο που κάνει διακοπές στην Ινδία. Τώρα. Και μου λέει, ρε παιδί μου, έχει ήλιο εκεί, ξέρω εγώ, είναι καλοκαίρι αυτά, αλλά άλλος ήλιος. Άλλος ήλιος. Λες και είναι διαφορετικός ήλιος. Ένας είναι ο ήλιος, ρε παιδί μου, αλλά... άλλο φως, δεν ξέρω, είναι αυτό το φως της Ελλάδος δεν υπάρχει πουθενά.
0: Αυτό είναι πουθενά. Αλήθεια.
1: Έτσι έχω ζήσει και στο εξωτερικό και σε Αυστρία και Αγγλία και αυτά, αλλά δεν έχει... αλλά ο καιρός, για να επιλέξει ένα μέρος, για μένα το α και το ω είναι ο καιρός. Ναι, βασικό.
0: Ναι.
1: Βασικό. Δηλαδή όσο ωραίες πόλεις και συστήματα και αυτά να έχει, ξέρω εγώ, η Σκανδιναβία, μπορείς να ζήσεις, ρε φίλε, όλη τη ζωή στη Σκανδιναβία.
0: Ναι, ειδικά το χειμώνα. Ειδικά το χειμώνα.
1: Ναι, και το χειμώνα, γι' αυτό ίσως εκεί και οι άνθρωποι προσπαθούν και έχουν πολύ ωραία σπίτια και δρόμους και συστήματα για να τη βγάζουν έτσι. Λέει, εντάξει, μπορεί να μην έχουν καλό καιρό. Και ένας λόγος που είμαστε εμείς έτσι χήμα,
0: είναι ο καιρός μας.
1: Είναι ο καιρός.
0: Έφαθα. Μα διαμορφώνει ο καιρός τους ανθρώπους. Είναι και αποδεδειγμένο.
1: Το έχω διαπιστώσει και σε ξένους που αποφασίζουν να έρθουν και να μένουν μόνοι μας στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και τους βλέπεις πώς είναι στην αρχή και πώς είναι μετά από ένα χρόνο. Το εγώ δύο. Έχουν αλλάξει τελείως. Λες και είναι άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή η νοοτροπία του. Είναι χήμα. Να σου πω, παίρνουν την νοοτροπία εδώ, τη δικιά μας.
0: Ναι.
1: Ένας Εγγλέζος μου έλεγε, όταν είχε πρωτοέρθει, το ζευγάρι του, φίλοι, ήξερα. Μα είπα στον υδραυλικό 9:40 να είναι στο σπίτι. Ρε Κέβιν, του λέω, τι 9:40, σου είπε το πρωί, θα έρθει κάποια ώρα. Και είχε αργήσει, μου λέει, και πού είναι. Του λέω θα περνούσε και θα έκανα φίλο και θα σταματήσει να πίνει μια ρακή. Τι έγινε του, θα έρθει. Μην αγχώνεσαι.
0: Ναι.
1: Τι είχε αγχωθεί, έκανε αυτά.
0: Τον άλλο χρόνο άργουσε αυτός.
1: Τον άλλο χρόνο είδε στον Κέβιν, καταρχήν δεν φορούσε ούτε ζώνες, ούτε τίποτα. Σπασμένα τα φλάς του αυτοκινήτου, πήγαινε από κάτι χωματόδρομος, ενώ στην αρχή του πρόσεχε, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Ενώ στην Αγγλία δεν οδηγούσε, ξέρω εγώ, μεθυσμένος, εδώ ήταν μεθυσμένος. Αλλάζει ο τρόπος που το φάει, τα φαγιά που τρώνε. Και ναι, υπάρχει ο τόπος που μένεις, σου καθορίζει τη συμπεριφορά.
0: Εννοείται.
1: Και να μείνεις. Αυτό που λέμε για όλη σου τη ζωή σε κάποιο μέρος, νομίζω ότι είναι και λίγο βαρετό κάποια στιγμή.
0: Είναι.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι λεφτά να έχουμε και να γυρνάμε, ξέρω εγώ. Αλλά και πιο πολύ να κάνουμε και πράγματα που μας γεμίζουν. Δηλαδή, εμένα θα με γεμίσει πιο πολύ να τα φάω με φίλους, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Λεφτά. Αυτά.
0: Μάλιστα, έρχοντά μου. Όλα καλά κατά τα άλλα, ναι.
1: Μια χαρούλα, αρχίζει και η σεζόν σύντομα. Όταν λέμε αρχίζει η σεζόν, αρχίζουν οι κατευθείαν πτήσεις.
0: Α, οπότε ναι.
1: Αρχίζει η σεζόν, όχι ότι είμαστε καλοκαίρι φουλ σεζόν χαμός. Σε 2 εβδομάδες αρχίζουν οι κατευθείαν πτήσεις. Δηλαδή μπαίνει ο άλλος στο αεροπλάνο από το Όσλο και έρχεται η Ηράκλειο κατευθείαν. Φαντάσου τώρα διαφορά 30 βαθμούς διαφορά. Πώς έρχεται.
0: Και μετά όταν είναι η ώρα να φύγουν, κλαίνε.
1: Ναι, τους βλέπεις, είναι...
0: Όχι, αλλά τους έχω δει.
1: Δηλαδή, η πρώτη νύχτα με την τελευταία δεν έχει καμία σχέση. Καταρχήν με το που έρθουν, την πρώτη βραδιά θα βγουν έξω πιέστα μπεκροπίνουν μέχρι το πρωί, σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Μέχρι τελικής πτώσης.
1: Μέχρι τελικής πτώσης.
0: Γιατί στο δικό του τον τόπο, ας πούμε, επιτρέπεται η πώληση αλκοόλ την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο.
1: Ναι,
0: στα καταστήματα, ναι. Κατάλαβες. Και μπαίνουν στα καράβια που πάνε, ας πούμε, από τη Σουηδία στην Φιλανδία.
1: Ναι.
0: Επειδή έχει τελωνείο μέσα το καράβι, έχω κάνει τη διαδρομή και ξέρω, πάνε, βλέπεις, ας πούμε, χιλιάδες ανθρώπους περιμένουν στην ουρά στο τελωνείο μπροστά μέσα στο καράβι, αγοράζουν αλκοόλ, πάνε.
1: Η Σουηδία από τους Δανούς που είναι πιο φθηνά και όχι, η Δανία από τους Γερμανούς που είναι πιο φθηνά.
0: Όχι, δεν λέω αυτό, δεν λέω αυτό.
1: Ναι.
0: Λέω, παίρνουν, επειδή επιτρέπεται να αγοράσουν αλκοόλ μέσα στο πλοίο, γίνονται σταφίδα, μισοπεθαμένοι, τους μαζεύουν τα παιδιά τους από τους διαδρόμους των καραβιών.
1: Ναι.
0: Είναι μπεκροκανάτες δηλαδή.
1: Και είναι και οι παρέες εκεί πέρα, μην νομίζεις, έχουν και αυτοί, τους έχω ζήσει πολύ και τους καραβιών, γενικά τους ξένους, έχουν αυτά τα πρέπει και τα αυτά και θέλουν να ξεφύγουν, ρε παιδί μου, μέσω του πιωτού τελείως. Θέλουν να ξεφύγουν, να ξεχάσουν. Είναι άλλο το μεθύσι τους εκεί, άλλο το μεθύσι τους εδώ.
0: Ναι.
1: Διαφορά. Είναι πιο χαρούμενο εδώ. Εντάξει, είναι και διακοπές, θα μου πεις.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ. Μανώ. Φιλιά άλλο πολλά. Ένα. Καλή δύναμη.
1: Φιλιά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μη χάσετε την 5η 27 Αυγούστου και για μία εβδομάδα την Κιβωτό της Ορθοδοξίας με έγκυρη ενημέρωση και αληθινές εκκλησιαστικές ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο μαζί με μοναδικές προσφορές. Κατόπιν μεγάλης ζήτησης σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στο Νάμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

2-11-10-88-80. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα ως σχόλια κάτω από το δικό μου ερώτημα. Ελπίζω να μην σβήσει η μπαταρία την ώρα που θα τα διαβάζω, γιατί ξέχασα να το φορτίσω. Το παθαίνω καμιά φορά. Δεν είμαι και τελείως εξαρτημένος από το κινητό τηλέφωνο, πρέπει να πω. Χαιρετώ την Βίκη Τσακίρου. Έπεσε η μπαταρία. Τη Βίκη Τσακίρου από το Σίδνεϊ. Στο πρώτο θέμα λέει: ποιος κάρφωσε τον Χαμενεϊ? Η Μοσάντ γνώριζε ακόμα και πού καθόταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν όταν έκανε την φωνική επίθεση. Σε αναμένα κάρβουνα καθόταν. Ο Τραμπ από την πλευρά του λέει: θα συνεχίσουμε με πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι και θα εκδικηθούμε και τους θανάτους των στρατιωτών μας. (Κι) 2-11-10-80-8-8-0. Το τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή και επιστρέφουμε στο γνωστό αριθμό με την γνωστή διάθεση επικοινωνίας.

0: ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Τρώμε μαζί πρωινό. Κάτι είναι κι αυτό. Έχεις κάποια προτίμηση για το μεσημέρι?
6: Να μην βρέξει, γιατί έχω πλύνει το αυτοκίνητο.
4: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής. Νίκος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας, 211-10-80-880, ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων και ο αγαπητός Βασίλης Πασάλης από την Καβάλα. Γεια σου Βασίλη μου.
7: Γεια σου Μπαρμπαμάνο.
4: Τι κάνεις?
7: Καλό μήνα και καλή άνοιξη επιτέλους.
4: Αμήν.
7: Πώς λαχταράω να έρθει ο άλλος μήνας που θα είναι το Πάσχα. Θα είναι σχεδόν η μισή άνοιξη. Θα έχουμε βγάλει τα μισά ρούχα. Τα μισά παπλώματα, κουβέρτες, τα χοντρά τα ρούχα. Θα βγάλουμε από την αυθαλήνη τα κοντά τα παντελόνια, τα κοντομάνικα που κάμισα. Ξανάνιωμα, άνοιξη. Τι χαρά, πώς προσμένω κάθε χρόνο,
4: ναι.
7: Πόσο την απολαμβάνω και τη χαίρομαι. Τι ωραία εποχή. Ξανανιώζει η φύση, οι άνθρωποι, τα μυαλά μας παίρνουν αέρα. Δόξα τω Θεώ.
4: Τι ωραία. Και η ζέστη δεν σε ενοχλεί?
7: Ποιο?
4: Η ζέστη.
7: Όχι.
4: Εγώ...
7: Όχι, τη ζέστη την υπομένω πάντα με ένα μαντήλι στο χέρι, γιατί δρώνω πολύ.
4: Εγώ ήθελα να έχω κανένα γολιτό εσκιμό. Να πηγαίνω σε ιγκλού τη διάρκεια του καλοκαιριού.
7: Όχι, όχι. Την αντέχω μια χαρά.
4: Ναι.
7: Συνήθεια.
4: Είναι. Ναι, συνήθεια βέβαια.
7: Θυμάμαι την γυναίκα μου, η Όλγα μου, έλειωνε. Εγώ ναι. Γέλαγα.
4: Ναι. Δηλαδή δεν υδροκοπάς εσύ το καλοκαίρι?
7: Κάργα, δεν ακούς, λέω, με το μαντήλι στο χέρι.
4: Και το,
7: δεν
4: και
7: με ενοχλεί ο υδρότας. Κάθομαι στο γραφείο και γράφω. Και στάζει η μύτη, στάζει στάλα.
4: Μάλιστα.
7: Αλλά κάνω μια έτσι, σκουπίζομαι και ναι, εντάξει.
4: Μπράβο.
7: Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει το χειμώνα.
4: Ναι. Καλά, ούτε εμένα μ' αρέσει.
7: Ρούχα. Βγαίνω έξω να μπουν και φοράμε 4-5 ρούχα.
4: Ούτε εμένα μ' αρέσει ο χειμώνας εδώ που τα λέμε, αλλά δεν μου αρέσει το ίδιο και το καλοκαίρι. Μου αρέσουν τα ενδιάμεσα, η άνοιξη και το φθινόπωρο.
7: Εσύ είσαι αρχαιολάτρης παν μέτρων άριστον.
4: Ναι.
7: Αυτό είναι το καλύτερο βέβαια, είναι το πιο σοφό μέτρο στη ζωή μας, αν μπορούμε να το εφαρμόζουμε.
4: Ναι, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από το Θεό και τον καιρό.
7: Ναι, αλλά και όσα εξαρτώνται και από εμάς, όμως μπορούμε να εφαρμόζουμε.
4: Αυτά ναι, όχι, μέτρο. Λέω για τη ζέστη και το κρύο, ναι.
7: Αυτά ναι, οπωσδήποτε, εκεί είναι άλλος αποφασίζει και μας καταβρέχει ή μας ρίχνει το χιόνι.
4: Μάλιστα.
7: Με τον πόλεμο που λέγατε πριν, με τον πόλεμο Μάνο, πετρέλαιο, ο καυγάς. Δεν είναι οι ζωές για το πετρέλαιο, ο καυγάδες. Γι' αυτό τώρα γίνεται εκεί. Από εκεί πέρα, από την αρχαία Περσία, το 30% του παγκόσμιου πετρελαίου από εκεί ρουφιέται, από τα πελώρια τα γκαζάδικα.
4: Ναι.
7: Εκείνο ο καυγάς. Γι' αυτό ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος, πώς θα βάλουν χέρι σε αυτούς οι οποίοι τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι και να κάνουν τα αφεντικά και να πιάσουν τα ραβέρια με Κινέζους, με Ινδούς και τα ρέστα. Και με Ρώσους. Πάλι εκεί είναι, και βέβαια οι λαοί είναι που είναι χαζοί και ηλίθοι, που, πού να το πω, μερακλώνονται από ορισμένους πανέξυπνους και παμπώνυρους κυβερνήτες, δικτάτορες κατά κανόνα. Τώρα κάθονται και κλαίνε και σκούζουνε για τον παπά τους.
4: Ναι.
7: Περίεργοι άνθρωποι. Περίεργος άνθρωπος, μυστήριος. Μονίμως χρειάζεται ψυχολόγο, χρειάζεται ψυχίατρο. Είναι οι εκδηλώσεις και οι συμπεριφορές. Δεν ξέρω, στους περισσότερους που έχουμε μια λογική ήρεμη, δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτές τα παθιασμένα πάθη ορισμένων ανθρώπων ή λαών που τρελαίνονται για τους κακούς ανθρώπους, για τους δικτάτορες, και δεν απολάμβαναν από αυτούς να πεις χάσανε μεγαλεία, χάσανε πόρους και τα λοιπά και γι' αυτό κλαίνε. Είναι ένα παράξενο ψυχισμό.
4: Ναι.
7: Να κάνουν να σκούζουν, και όπως γινόταν και με το δικό μας τον Παπαδόπουλο. Έκραψε κόσμος και ο Κοσμάκης τότε.
4: Ναι.
7: Και νοσταλγοί υπάρχουν ακόμα και σήμερα, ούκο λίγοι.
4: Υπάρχουν, ότι υπάρχουν, υπάρχουν.
7: Ναι, ναι. Και το σταυρό με το αριστερό χέρι να το κάμισε ή με το πόδι. Θεέ μου συγχώραμε. Και λες, τι μυαλό είναι αυτό το. Τι τρέλα είναι αυτή, να πούμε. Τι ανομαλία είναι αυτή. Περίεργα πράγματα οι άνθρωποι. Περίεργος άνθρωπος. Ο άνθρωπος, μυστήριος είναι.
4: Μυστήριο τρένο, που λένε.
7: Τελείως μυστήριο με τρένο. Τελείως μυστήριο με, και δεν ανεξιχνίαστο, και γι' αυτό βλέπω οι μισοί νέοι τι κάνουν, σπουδάζουν ψυχολογία τώρα. Είναι δουλειά και είναι ειδικότητα η οποία έχει
4: φοβερή πέραση. Έχει πολλούς πελάτες.
7: Ναι, πολλούς πελάτες. Ναι. Και είναι και μόδα πλέον. Το είδαμε από τα κινηματογραφικά τα έργα, τα αμερικάνικα που πάντα δείχνει και ένα ψυχολόγο. Έγινε μόδα και εδώ, και βρίσκουν διέξοδο και τα παιδιά με σπουδές. Γιατί έχει και καμιά δεκαπενταριά ειδικότητες. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι επάγγελμα που δίνει δυνατότητες πλέργες, που λέει κάποιοι που λένε. Η λέξη πλέργια είναι δικιά τους. Όσο για το ερώτημά μας σήμερα φίλτατε,
4: ναι.
7: Εγώ θα ήθελα να μείνω στις Κυκλάδες, σε οποιοδήποτε κυκλαδονήσει.
4: Ναι.
7: Και στην Καστοριά.
4: Ναι.
7: Καστοριά έχουμε κάνει δύο καλοκαίρια, όταν ήταν ο πατέρας μου στη 15η μεραρχία, όπου ζήσαμε την Καστοριά. Καστοριά μου άρεσε και πήγαμε αρκετές φορές αργότερα. Είναι μια πολύ ωραία πόλη. Έχει
4: είναι κάτι πράγματι.
7: Ωραία αρχοντικά. Είναι χτισμένη απάνω σε δύο λόφους. Γύρω-γύρω έχει δάσος δεοποροφόρα δέντρα.
4: Έχει τη λίμνη.
7: Έχει τη λίμνη. Τι να σου πω, είναι παράδεισος. Παράδεισος. Κάνει σεριάνι γύρω-γύρω, κάνει τη λίμνη, την περπατάς περπατώντας. Είναι ψυχαγωγία. Έχει πάντα μ' άρεσε πάρα πολύ. Κόσμος φιλόξενος, φιλικός, ωραίος κόσμος. Οι περισσότεροι είναι Κωνσταντινοπολίτες, πρόσφυγοι, Μικρασιάτες. Με το δικό τους το τρόπο συμπεριφοράς, την ομιλία τους. Μια πολύ ωραία πόλη, μικρή πόλη. Αλλά έχει χειμώνα βέβαια ζόρικο. Έχει χιόνι γύρω γύρω το Γράμμος, το Βίτσι. Έχει δίπλα του τον Αλιάκμωνα το ποτάμι, ένα το πιο καθαρό ποτάμι στην Ελλάδα. Σε ένα τέταρτο 20 λεπτά. Έχει φυσικές ομορφιές γύρω γύρω αυτή η πόλη. Που πάντα μου άρεσε, ναι, θα ήθελα εκεί να μείνω, η αλήθεια είναι. Αλλά το θα ήθελα το να μείνω, αφού αλλού είναι τα συμφέροντα, αλλού ήταν οι τόποι, να πούμε, διαμονής. Αλλά το θα ήθελα το να μείνω, αφού αλλού είναι τα συμφέροντα, αλλού ήταν οι τόποι, να πούμε, διαμονής.

0: σπουδαία, έχει μήλα, έχει. Ναι. Ό,τι φρούτο θέλει γύρω-γύρω είναι. Κατεβαίνουν κρύα νερά, δροσερά νερά, ειδικά το καλοκαίρι από το Γράμμο και από το Βίτσι. Τι απίθανα πάντα. Σε ένα τέταρτο βρίσκεσαι στον Αλιάκμα, να κάνει μπάνιο στον Αλιάκμα, στο ποτάμι. Ένα πεντακάθαρο ποτάμι. Η λίμνη βέβαια εκεί είναι για τους Καστοριανούς, είναι μπάνιο περισσότερο, γιατί είναι το νερό που δεν έχει άνοση και είναι κομμάτι επικίνδυνο. Εμείς που συνηθίσαμε τη θάλασσα να κάνουμε μπάνιο στη λίμνη. Ναι. Είναι δύσκολο πράγμα.
1: Μα η λίμνη είναι καθαρή για να κάνει μπάνιο κανείς.
0: Και όμως κάνουν όλοι οι Καστοριανοί.
1: Καλά, ναι, και αυτοί που μένουν στο Άμστερνταμ κάνουν μπάνιο στα κανάλια μέσα. Αυτό δεν σημαίνει.
0: Του βρωμιάρε δεν έχει.
1: Παιδάκια είδα εγώ.
0: Παιδάκια είδα και εγώ, αφού ναι. Έλεγα στο γιο μου. Καλά, ρωτάσω, λέω. Εδώ λέει τόσο βρωμιάρε.
1: Γονείς δεν έχουν.
0: Οι Ολλανδοί τόσο βρωμιάρεδες είναι.
1: Φαίνεται ότι ο καθένας προσαρμόζεται σε ό,τι έχει. Αγαπητέ
0: προφανώς,
1: μου, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι. Ναι. Σου λέει αυτό έχουμε, δεν έχουμε πουθενά άλλου. Η θάλασσά του είναι πολύ μακριά, είναι η βόρεια θάλασσα. Απέναντι από την Αγγλία, πού να πάνε εκεί για μπάνια, σου λέει εδώ είναι τα κανάλια, βούτα εδώ πέρα και.
1: Και σκάσε, και κολύμπα.
0: σκάσε και κολύμπα. Αρκεί να φύγουμε λίγο από το πεζοδρόμιο, από την άσφαλτο και να χωθούμε στο νερό.
1: Ναι.
0: Νοοτροπίες.
1: Θυμάμαι μία φορά που φάγαμε κάτι με τα χέρια με την Αλέκα και επειδή κόλλησε το. Είχε μέλι, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ήμασταν δίπλα σε ένα κανάλι και έβαλε το χέρι το δεξί για να το ξεπλύνει μέσα στο κανάλι. Και το χέρι έγινε μαύρο.
0: Μαύρο.
1: Και πήγαμε σε μία ταβέρνα που ήταν απέναντι, ένα μπαρ, ξέρω εγώ, και ζητήσαμε την άδεια να πάμε στην τουαλέτα να πλύνει τα χέρια της. Μιλάμε εκεί, σε αυτό το ίδιο μέρος, κάνανε μπάνιο τα πιτσιρίκια. Και λέω, ρε παιδάκι μου, αυτά τα παιδιά έχουν ανισοποιητικό σύστημα που δεν τα πιάνει τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή.
0: Το χαρακτηριστικό θα πρέπει δεν έχουν μονίμως δερματοπάθειες.
1: Ναι, είδε από την. Πώς να πω. Από το ανισοποιητικό να μην έχουν τίποτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Μα σου το έβλεπα τόσες φορές που πήγαμε στο Άμστερνταμ και σε σεριάνια που κάναμε εκεί πέρα στα κανάλια. Τα παιδιά δεν να χαλάνε τον κόσμο. Και οι γονείς μακαρίως τους έβλεπαν. Και λέω, εδώ είναι καθαρός λαός είναι. Και είναι και τόσο βρωμιάρης η χρόνος. Ασεβίβαστα είναι. Καθαριώτης και Ευρώπα να πούμε δεν συμβάζονται, ρε παιδί μου.
1: Τι να σου πω.
0: Περίεργο. Αν δεν λέμε άβυσος η ψυχή του ανθρώπου.
1: Πάντως εγώ εκεί θα μπορούσα να ζήσω. Γιατί δεν τρελαίνομαι κιόλας για το κολύμπι. Άμα βρω καθαρή θάλασσα μπαίνω, δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Αλλά δεν είναι ότι τα καλοκαίρια δηλαδή προτιμώ να πάω σε μια πολιτεία του Βορρά να κάνω πεζοπορία και να χαζεύω την πόλη, ναι, από το να πάω σε μια παραλία για μπάνιο. Αλήθεια.
0: Κοίτα, ναι, ανάλογα. Εγώ δεν... πάλι τρελαίνουμε με τη θάλασσα. Όπου είναι θάλασσα να βουτήξω μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Μ' αρέσει θάλασσα, πάντα μου αρέσει θάλασσα και συνέπεσε και αρκετές μεταθέσεις και εξωτερικό που βρέθηκα να είμαι σε παραθαλάσσιες πόλεις. Είμαι εθισμένος δηλαδή με τη θάλασσα, γι' αυτό και κολλήσαμε στην Καβάλα.
1: Ναι, γιατί
0: όπου εγώ δεν έχω ούτε ένα συγγενή, ούτε ένα γνωστό. Αλλά κάναμε ένα καλό φίλους. Συγγενή δεν έχουμε, κάτι που να μας έδαινε ώστε να μείνουμε. Η θάλασσα γύρω-γύρω θάλασσα. Και καλή θάλασσα, πεντακάθαρη θάλασσα. Αυτό μας έκανε και γίναμε καβαλιώτες.
1: Σωστό. Μάλιστα.
0: Αυτά είναι όλα.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Φιλιά πολλά. Κι εγώ. Για.
0: Καλή άνοιξη. Άντε.
1: Ναι, όπως λέει και ο Σαββόπουλος, μετανοείται, έρχεται η άνοιξη. Άντε, γεια.
0: Τι ωραίος λόγος.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και πάμε στην Πανεπιστημιακό Αθηνά Σχοινά, ιστορικός της τέχνης και τεχνοκριτικός επίσης. Αθηνά μου, καλώς την.
3: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα.
2: Γεια σου Αθηνά.
3: Και καλή άνοιξη, σου φέρανε μαρτάκι.
2: Μαρτάκι όχι, τι είναι μαρτάκι?
3: Το μαρτάκι είναι ένα νήμα ασπρόμαυρο, λεγμένο σε κοτσίδα.
2: Ναι.
3: Που το βάζουν στα μικρά κοριτσάκια και αγοράκια. Εμένα το συνήθισαν. Φίλες φέρνουν σε φίλους. Οι φίλοι φέρνουν σε φίλους.
2: Και αυτό το κάνεις για να μην σε κάψει ο ήλιος.
3: Μπράβο, το θυμάστε.
2: Το κάτι τώρα που επειδή το είπες το θυμάστε.
3: Ναι. Και είναι σε πάντου είναι διαδεδομένο. Επειδή ο ήλιος του Μαρτίου καίει.
2: Πάρα πολύ.
3: Ναι, βέβαια καίει. Οπότε για να μην σε κάψει ο ήλιος του Μαρτίου που είναι επικίνδυνο, α πούμε, και φορά το μαρτάκι και κατά. Κατεπέκταση να μην σε πιάσει το μάτι και όλα αυτά. Είναι την αρχαιότητα, ξέρεις, το μαρτάκι.
2: Ναι, αλήθεια.
3: Όπως και το χελιδόνισμα. Το χελιδόνισμα είναι ότι παίρνανε, φτιάχνανε με χαρτιά, με δέρματα, μικρά πουλάκια και τα βάζανε στο καλάμι και τραγουδούσαν τα παιδάκια. Περίπου είναι όπως τα κάλαντα του Πάσχα. Πιανόντουσαν τον νόμο και χορεύανε και είχαν ένα καλαθάκι. Τραγουδούσαν τα χελιδονίσματα κάθε πρώτη του Μαρτίου και τους έδιναν κάτι σε κάθε σπίτι. Λέγονταν οι χελιδονίσματα αυτά.
2: Μάλιστα.
3: Ναι. Βέβαια είναι ένα. Τι να κάνουμε, παρακολουθούμε τώρα τα άλλα χελιδονίσματα της Μέσης Ανατολής. Από το Σάββατο παρακολουθώ βέβαια και τις γνώμες των εμπειρογνώμων και των απόστρατων αξιωματικών του στρατού και του αεροπορίας γενικώς, αυτών που έχουν εμπειρία όλων αυτών των πραγμάτων και τις απόψεις τους και όλα. Παρακολουθούμε. Βέβαια δεν είναι δυνατόν να μην παρακολουθείς αυτές τις δύο μέρες. Είναι δυνατόν. Δεν γίνονται κάθε μέρα τέτοια πράγματα.
2: Σωστά. Ο Κυριάκος, ένας φίλος ακροατής, λέει προφανώς αναφορικά με τα λόγια που είπε κάποια στιγμή ο Μιχάλης από τα Χανιά ότι κλαίνε ορισμένοι αρκετοί στο Ιράν για τον χαμένο το Χαμενεϊ.
3: Ναι.
2: Λέει πάντα σε όλα τα καθεστώτα υπάρχουν και αυτοί που έχουν ωφεληθεί. Αυτοί κλαίνε.
3: Να σου πω κάτι τώρα.
2: Ναι.
3: Δεν είναι μόνο το όφελος. Ειδικά στη Μέση Ανατολή, ειδικά σε αυτά τα θεοκρατικά καθεστώτα και ειδικά σε αυτή τη θρησκεία, δεν υπάρχει ούτε τον Ινδουισμό ούτε πουθενά. Υπάρχει ένα περίπλοκο σύστημα από κάτω, που οι άνθρωποι οι οποίοι το βιώνουν ταυτίζουν την ταυτότητά τους, την υπαρξιακή τους υπόσταση με τη θρησκεία, τα έθιμα του λαού τους και όλα αυτά.
2: Ναι.
3: Δηλαδή κάπου τους είναι βαθύτερη ανάγκη αυτό που ζούνε. Μπορεί να παίρνονται, μπορεί να στερούνται, μπορεί όλα αυτά. Αλλά για αυτούς ο θρησκευτικός ηγέτης είναι πολύ πιο πάνω από τον πολιτικό ηγέτη.
2: Ναι.
3: Έχουν περίεργα ενέργειες. Για μας τους δυτικούς είναι πολλές φορές ακατανόητο. Εγώ προσπαθώ να διαβάσω, να καταλάβω, να μπω στα παπούτσια τους, να δω τέλος πάντων πώς το βιώνουν αυτό το πράγμα. Όπου και αν πάνε και στη Δύση και όλα αυτά, θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν τις μνήμες τους, τα όλα αυτά που μάθανε, τα παιδιά. Δεν πρόκειται να εκδυτικοποιηθούν, γιατί δεν το θέλουν κιόλα. Θα μου πεις γιατί έρχονται στη Δύση. Για να σε φάνε ζωντανό κανονικά. Κατακτούν. Αυτό που λέει το Κοράνι τους μέσα, να επεκταθούν και να διαδώσουν αυτά που πιστεύουν, όχι να πάρουν από σένα. Δεν προσαρμόζονται εύκολα. Θα μείνουν εκεί που είναι. Μπορεί να φοράνε κάποια δυτικά ρούχα για να μπορούν να παίρνουν δουλειές και όλα αυτά, αλλά στο βάθος τύπος. Το βάθος είναι το ίδιο πράγμα, ίδιο το ντροπίες. Δεν αλλάζουν βέβαια και προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς για αυτούς. Δεν είναι απλώς θρησκεία για αυτούς. Είναι πολύ βαθύτερο που εμείς δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοιου τύπου βιώματα. Κατάλαβες. Και φυσικά έχει φανατικούς βεβαίως, έχει και αντιδραστικούς. Που σου λέει αρκετά πια. Και πολύ φοβάμαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να καταλήξουν και σε εμφύλιο αυτές οι δύο ομάδες. Δεν το ξέρει κανείς.
2: Ναι.
3: Δεν το ξέρει κανείς τι γίνεται. Πάντως είναι δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι πολύ εύκολο. Και αυτοί κάτω είναι σκαμμένα όλα και έχουν χιλιάδες πυράβλους φτιάξει. Δηλαδή αποστράγγιζαν το λαό και έφτιαξαν άμυνες αυτοί. Άμυνες. Και είδες το πετρέλαιο το δίνουν εκεί που τους συμφέρει. Δηλαδή δίνουν το μεγαλύτερο μέρος, 90% ίσως και παραπάνω, στη Ρωσία και στην Κίνα, δεν ξέρω πού τροφοδοτούν, ενώ και αφήνουν το λαό τους να παίρνεται, δεν τους ενδιαφέρει και καθόλου.
2: Ναι.
3: Αρκεί να παίρνουν χρήματα και να κάνουν όπλα. Τώρα τι θρησκεία είναι αυτό το πράγμα, συγγνώμη δηλαδή να με συγχωρήσουν όσοι με... Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Και βεβαίως είναι περίεργο. Είναι βεβαίως περίεργο. Δεν μπορούμε πολύ εύκολα εμείς να το καταλάβουμε, δεν μπορούμε. Λέμε, ας πούμε, σε σκεφτικό καθεστώς, δεν έχουμε βίωμα τέτοιου πράγματος. Κανένα. Αυτή είναι πολύ βαθύτερα ταυτισμένη, ρε παιδί μου. Πολύ βαθύτερα. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Είναι μυστήριο πράγμα. Αλλά βλέπεις ότι και εδώ υπάρχουν άλλοι. Γιατί να πάμε να ενοχλήσουμε όλα αυτά τα πράγματα? Μα γιατί στηρίζουν την Χαμάς, στηρίζουν όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Και έρχονται και κάνουν και σκοτώνουν στη Δύση το ένα το άλλο. Όλες οι οργανώσεις λοιπόν από εκεί πληρώνονται. Πληρώνουν αυτές τις οργανώσεις κανονικά. Και είναι διασπαρμένες σε όλες τις χώρες. Γύρω τριγύρω. Το ίσις και όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί ξεκινάνε. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Διότι έχουμε και ορισμένους εδώ και ορισμένα κόμματα που υποστηρίζουν το ακριβώς αντίθετο. Ναι.
2: Και κόμματα
3: δεν
2: και από κόμματα.
3: Ο πόλεμος δεν είναι καλός πουθενά ποτέ. Εγώ πίστευα μέχρι την τελευταία στιγμή ότι θα το λύσουμε διπλωματικά. Θα πει εντάξει ρε φίλε, αφήστε μας να κάνουμε τη λύση, θα σας δώσουμε και χρήματα, θα σας φτιάξουμε και σχόλια, θέλετε και τζαμιά, θέλετε και ό,τι θέλετε. Πρόσφερε τους κάτι. Αλλά φαίνεται για να καταλήξουν εκεί πάνω απ' ότι ήταν εντελώς αδιέξοδες οι συνομιλίες. Τι να πω.
2: Ο Κυριάκος έστειλε και άλλο μήνυμα και λέει ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στο Ιράν πανηγυρίζει.
3: Πανηγυρίζει, μπορεί, ναι, ίσως.
2: Που
3: αλλά
2: πέσανε ο Χωμαϊνί.
3: Κλαίνε και οδύρονται και κάτι γυναίκες που κλαίνε και σπαράζουν και φωνάζουν και τέτοια.
2: Ναι.
3: Δεν είναι το μεγαλύτερο, το μικρότερο. Δυστυχώς είναι μισά-μισά, δυστυχώς. Είναι πολύς ο κόσμος που είναι δικός του έτσι. Κοίταξε, ήταν ένα καθεστώς πάρα πολλών ετών. Πάρα πολλών ετών καθεστώς.
2: Θυμάσαι όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Χωμαϊνί που πρωτοπήγε από τη Γαλλία στο Ιράν?
3: Ναι,
2: και
3: βέβαια.
2: Όλη η ανθρωπότητα ήταν υπέρ του. Ότι θα φύγει ο Σάκης από την Περσία.
3: Βέβαια.
2: Και τι καταλάβανε που έφυγε ο Σάκης από την Περσία?
3: Ναι, τα πράγματα γίνανε πιο σκληρά και τέτοια. Γιατί τούτη εδώ πέρα τα Ισλάμια γεμίσανε με πυρητικές αποθήκες όλο το μέρος. Ακούς 2.500, 3.000 πύραυλοι. Ακούς ότι εμπλουτίζουν με ουράνιο. Γιατί φωνάζουν, διότι όταν πέσει πύραυλος με ουράνιο, εμπλουτισμένο ουράνιο, σκοτώνεται πάρα πολύ κόσμο.
2: Πάρα πολύ. Το αστικό κύμα
3: δηλαδή,
2: μόνο.
3: Έτσι δηλαδή παθαίνεις νευρική παραλυσία,
2: ναι.
3: Αφήνεται πάρα πολλούς τραυματίες και ανίκανους, δηλαδή σε μεγάλο εύρος.
2: Θυμάσαι κάποτε που γινόντουσαν, το κουβέντιαζα με τον Πισμπίκη πριν, ο οποίος είναι μικρός, δεν θα το θυμάται, υπήρχαν πορείες ειρήνης.
3: Ναι.
2: Και μπροστά πηγαίνανε οι επιζήσαντες από το ολοκαύτωμα της Χιροσίμα.
3: Ναι.
2: Και από το Ναγκασάκι. Άνθρωποι που ήταν καμένοι επιδερμίδα τους ακόμα δηλαδή.
3: Ναι, βέβαια.
2: Ναι.
3: Βέβαια, αυτά είναι φοβερά όπλα. Δεν είναι. Τι επέμενε αυτός. Μην εμπλουτίσετε με ουράνιο. Μην εμπλουτίσετε με ουράνιο. Δεν τους είπε, ας πούμε, φτιάξτε 500 άλλα πιο συμβατικά όπλα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι δεν σκοτώνουν τα πιο συμβατικά. Σκοτώνουν και πάρα πολύ, κάνουν φοβερές καταστροφές. Αλλά μην εμπλουτίσετε με ουράνιο. Είναι απάνθρωπο. Είναι απάνθρωπο. Είναι φοβερά εγκληματικό.
2: Ναι.
3: Εντάξει, και έχει ορισμένα κόμματα εδώ προοδευτικά έτσι και όλα αυτά που σου λέει γιατί. Πώς, ας πούμε, αντιδράσαμε όταν μπήκε μέσα. Γιατί αντιδράσαμε όταν μπήκε μέσα ο Πούτιν στην Ουκρανία. Να αντιδράσουμε και τώρα.
2: Ναι.
3: Είναι για αυτούς ίσα νερά. Λέει, το σκέφτεσαι, λέει, ρε παιδί μου, είναι δυνατό.
2: Ναι,
3: αλλά εντάξει, τι να πω περισσότερο, δεν θέλω να. Τέλος πάντων, ναι.
2: Εντάξει,
3: και εγώ λυπάμαι. Λυπάμαι, δεν θέλω να χάνετε καμία ανθρώπινη ψυχή. Καμία, καμία. Ούτε και του Χομεϊνί, ρε παιδί μου, δεν θέλω να καταλήγουν εκεί τα πράγματα. Γιατί κοίταξε, είναι εύκολο να μπει σε έναν πόλεμο, είναι πώς βγαίνει.
2: Τι είναι?
3: Είναι εύκολο να μπαίνει σε έναν πόλεμο.
2: Ναι.
3: Δύσκολο είναι πώς βγαίνεις από έναν πόλεμο.
2: Mm.
3: Πώς τελειώνεις από έναν πόλεμο. Δεν τελειώνεις εύκολα. Τέλος πάντων. Τώρα σου χάλασα την ερώτηση, θα επανέλθω.
2: Όχι, μα δεν μου χάλασε καμία ερώτηση. Είπαμε ότι είναι και ανθολόγιο η εκπομπή, δεν είναι.
3: Είναι. Δύο μέρες παρακολουθώ εν αγωνίως και από κανάλι σε κανάλι και όλα αυτά και ακούω και τις άλλες γνώμες, μην νομίζεις.
2: Mm.
3: Δεν είμαι στόκο να πεις πιστεύω σε αυτά, όχι. Πάντοτε παρακολουθώ και τη σκέψη των άλλων. Και γιατί όχι, και των στρατιωτικών αλλά και των εμπειρογνώμων, των επιστημόνων, ας πούμε.
2: Των εμπειρογνωμών, ναι.
3: Των εμπειρογνωμών, ναι, ναι.
2: Ναι.
3: Ωραία. Και τα κοίταξε τώρα που θα ήθελα να ζω.
2: Αν είχε τη δυνατότητα,
3: ναι,
2: λιμένο,
3: ναι,
2: το οικονομικό, ναι.
3: Ωραία. Αν είχα τη δυνατότητα λιμένο, θα ήθελα να ζω πάλι εκεί που μεγάλωσα, δηλαδή εδώ, ας πούμε, γιατί εδώ είναι οι φίλοι μου, εδώ είναι τα βιβλιοπολία μου. Εδώ είναι τα θέατρά μου, εδώ είναι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο έχω συζητήσει να κινούμε, τα μουσεία μου, οι αρχαιολογικοί χώροι και όταν έχω τις δυνατότητες και έχω χρήματα να ταξιδεύω συχνά, αλλά να γυρίζω πάλι πίσω. Δηλαδή άλλο είναι να πας να ξαναδείς πάλι μουσεία, τόπους φυσιοκρατικά πολύ ενδιαφέροντες. Βεβαίως, αυτό με συγκινεί και μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί δεν φρικίζεις τη μνήμη. Ό,τι και αν διαβάσεις, εάν δεν έχεις βίωμα κάποιου πράγματος, δεν μπορείς να το σχηματίσεις μέσα από λέξεις. Αν το σχηματίσεις αυτό το πράγμα, άρα πάλι θα αγκιστρωθείς από μνήμες που έχεις.
2: Mm.
3: Μνήμες τροποποιημένες, δεν ξέρω πώς, αλλά πάντοτε οτιδήποτε, όπως είναι σε κάποιο μυθιστόρημα ή κάτι, όταν διαβάζεις κάτι, το μυαλό σου πάει στο περίπου σε αυτό που έχεις ζήσει. Είσαι αυτό που έχεις δει και σε έχει εντυπωσιάσει.
2: Βέβαια.
3: Ή το παραλάβει. Γιατί αν δεν έχεις αυτή την αποθήκευση, δεν μπορείς να σχηματίσεις κάτι, έστω και αν το λένε με λέξη. Η μνήμη είναι πολύ βαθύ πράγμα. Είναι χάραξη.
2: Μάλιστα.
3: Και την αναθύρουμε κάθε φορά και διαφορετικά βέβαια, ανάλογα με το θυμικό, τη διάθεσή μας, την ώρα, τον τρόπο, όλα αυτά παίζουν, έχουν σημασία και τα εντυπώματα τα πιο πρόσφατα, τα πιο νοπά, τα πιο παλιά, είναι όλα που συνδέονται με κατά κάποιο τρόπο, όλα μάλλον που συνδυάζονται και όλα που λειτουργούν πάλι όπως τα γράμματα σε μια λέξη, ανάλογα στο το περιβάλλον στο οποίο θα τη βάλει τη λέξη, παίρνει και άλλο νόημα, παίρνει και άλλη διάσταση το νόημά της. Το ίδιο πράγμα είναι και τα κομμάτια της μνήμης που πάντα μας συνοδεύουν. Τα έχουμε μέσα μας και τροποποιούνται με τον καιρό, τροποποιούνται με επάλληλες τρώσεις που αποκτούμε από καινούργια βιώματα, θα είναι πιο πίσω, έρχονται πιο μπρος, ανάλογα με την ένταση που έχουν χαραχθεί, με τι τα βάζουμε να συνομιλήσουν. Όλα αυτά είναι πάλι ένα γίγνεσθε. Δεν είναι η μνήμη μια αποθήκη μόνον, είναι ένα γίγνεσθε και εκεί. Όλα ρέουν και όλα μεταλλάσσονται. Όπως και εμείς, βέβαια.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ,
3: Αθηνά. Αυτά, επίσης. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Άννα μου από το Μαραθώνα.
1: Γεια σου Μάνο μου, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, σας φέρνω την άνοιξη. Ένα ωραιότατο μπουκέτο με ανεμόνες.
0: Τέλειο.
1: Έχει γεμίσει εδώ το, όπως και είναι πανέμορφες.
0: Ναι, οι ανεμόνες μοιάζουν με τις παπαρούνες ας πούμε.
1: Ναι, μοιάζουν, αλλά είναι πιο ανθεκτικές. Δηλαδή μπορεί να τις κόψεις, να τις βάλεις στο βάζο, κρατάνε πιο πολύ, έχουν πιο σκληρά φυλλαράκια.
0: Κατάλαβα. Και είναι όλα τα χωράφια εκεί, τα περιφραγμένα, γεμάτα ανεμόνες?
1: Όχι όλα, είναι λίγο πιο ψηλά, όχι τόσο χαμηλά. Έχει μαργαρίτες πιο χαμηλά, ναι. Λίγο πιο ψηλά, ας πούμε, στο... Ναι. Όσο ανεβαίνεις έχει ανεμόνες και έχει πολλά χρώματα.
0: Όσο ανεβαίνεις πού?
1: Όσο ανεβαίνεις, δηλαδή, σε υψόμετρο εννοώ.
0: Α, εντάξει, μάλιστα.
1: Δεν είναι ψηλά πολύ εδώ, δεν έχει βουνά τεράστια, εννοώ. Εντάξει, όσο ανηφορήσεις στον κάμπο, δηλαδή, δεν έχει τόσο πολλές ανεμόνες.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, χαρμόν πάντως είναι η φύση την άνοιξη, ναι, πραγματικά. Είναι. Ναι, ναι. Και μας φοβομυρίζει η ατμόσφαιρα διαφορετικά. Καταλαβαίνεις ότι έχει αλλάξει εποχή.
0: Εννοείται αυτό, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι πανέμορφα. Αυτή λοιπόν την ερώτηση που κάνεις εσύ σήμερα, Μάνο. Εγώ τα προσχέδια τα έχω κάνει πολύ καιρό πριν, μαζί με τον Νίκο φυσικά, γιατί ούτε στον παράδεισο κανένας μόνος του δεν κάνει, έτσι δεν είναι?
0: Είναι σωστό.
1: Λοιπόν, πολλές φορές έτσι κάνουμε κουβέντες και ρωτάω κι εγώ στο άσχετο, ειδικά όταν πηγαίνουμε μαζί και με παίρνει κανένα ταξίδι και περνάμε από κάποιο όμορφο έτσι χωριουδάκι και αυτά, η πρώτη μου ερώτηση είναι, θα ήθελες να μείνεις εδώ πέρα, ας πούμε, θα σου άρεσε να μένεις εδώ μόνιμα?
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί όχι, μου λέει, και εμένα λέω. Δηλαδή, σε τραβάει κάποιο μέρος, ας πούμε, έτσι με την πρώτη ματιά. Ότι θα ήθελες να μείνεις εκεί. Και πας περιπτώσει, επειδή κατάγομαι και από τα Γιάννενα, ο μπαμπάς δηλαδή από την Ήπειρο,
0: ναι,
1: και η μαμά από Πελοπόννησο, και αυτά τα δύο, οι δύο τόποι, έχω ζήσει σε αυτούς τους δύο τόπους και από μικρό παιδί και αυτά. Και ως συγγενείς έχω κιόλας και βιώματα και αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να φτιάξω ένα σπίτι στο χωριό της μαμάς, στην Πελοπόννησο του κάτω.
0: Ποιο είναι?
1: Στην ορεινή Αρκαδία.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι, λέγεται Κουρουνιού το χωριό.
0: Mm.
1: Είναι στην Καρίτανα κοντά. Έχει πανέμορφο χωριουδάκι με τις βρύσες του, τα τρεχούμενα νερά, το Λούσιο, τον ποταμό. Είναι και, έχει και το βουνό. Λιζέ, νομίζω λέγεται, κάπως έτσι. Εν τω μεταξύ, στο χωριό του μπαμπά πάλι, που είναι στην Ήπειρο, άλλο ιστορικό χωριό και από εκεί, αυτό λέγεται Μελική.
0: Ναι.
1: Είναι στη Δοδόνη. 4 χιλιόμετρα από τη Δοδόνη, δηλαδή. Άλλο πανέμορφο χωριό εκεί. Εκεί είναι ο Τόμαρος, ο Λίτσικας, από το βουνό αυτό. Είναι πανέμορφο. Και μπορείς να περπατήσεις, να μαζέψεις, ας πούμε, το τσάι σου, να μαζέψεις τη ρίγανή σου. Έχει πολλές ομορφιές. Και παράλληλα, θα ήθελα και ένα σπίτι σε ένα νησί. Γιατί δεν μπορώ, άμα δεν βλέπω θάλασσα, παρόλο βουνίσια, στο πούμε, από καταγωγή και αυτά, μ' αρέσει η θάλασσα. Μ' αρέσει η θάλασσα να έχω ένα μεγάλο παράθυρο προς την Ανατολή, βασικά, και να βλέπω κάθε πρωί τον ήλιο να βγαίνει μέσα από τη θάλασσα.
0: Τι ωραία.
1: Παράλληλα, δηλαδή και εδώ φυσικά στο Μαραθώνα το σπίτι, εννοείται.
0: Α, να το έχεις τρίπορτο δηλαδή.
1: Όχι τρίπορτο, τετράπορτο.
0: Ναι, τετράπορτο, σωστά.
1: Κάθε εποχή,
0: σε άλλο μέρος.
1: Σε άλλο μέρος, που παράλληλα όμως, επειδή με τραβάει, γιατί έχω βιώματα, έχω συγγενείς, έχω δηλαδή πράγματα που με γεμίζουν στη ζωή μου. Και τώρα για κάποιο νησί δεν ξέρω ποιο, θα το βρω και αυτό. Θα βρω και κάποιο νησάκι.
0: Στη Σύφνο που λέγαμε.
1: Στη Σύφνο, δεν ξέρω γιατί μου έχει κάτσει. Φυσικά τώρα την άκουσα τη Σύφνο και θα το επεξεργαστώ. Για εκεί.
0: Λέει ότι είναι τσιμπημένη η Σύφνος.
1: Ναι.
0: Οικονομικά ο Νικόλαος εδώ.
1: Μα ρε, λεφτά υπάρχουν, εβδομάδα μου. Δεν είπαμε τώρα να φτιάξω δύο σπίτια. Θα κολλήσω
0: σωστό.
1: Τώρα και στο άλλο.
0: Σωστό.
1: Λεφτά υπάρχουν. Και παράλληλα και ταξίδια, μάλλον. Γιατί θα θέλω να πάω, ας πούμε, να γνωρίσω καταρχάς όσο μπορώ από την Ελλάδα. Έχω πάει βέβαια σε πολλά μέρη. Έχει δίκιο ο κύριος Βασίλης ότι η Καστοριά είναι πανέμορφη. Έχω πάει και είναι μαγευτική η Καστοριά στην κυριολεξία. Και αυτά. Δηλαδή, εγώ που βρίσκομαι θα πηγαίνω και στα κοντινά να κάνω το tour μου. Κατάλαβες.
0: Τι ωραία.
1: Είμαι δυτικά. Θα γυρίσω όλα τα μέρη από εκεί. Είμαι εδώ, θα γυρίσω από εδώ. Είμαι νότια κάτω. Θα τα γυρίσω όλα από εκεί.
0: Και εγώ έτσι κάνω όταν πηγαίνω σε ένα μέρος. Εξερευνώ την περιοχή γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό και φροντίζω να πηγαίνω πάντα με αυτοκίνητο, για να έχω τη δυνατότητα των μετακινήσεων χωρίς πρόβλημα. Γιατί όπου και να πας, είναι δύσκολες οι συγκοινωνίες.
1: Και οι συγκοινωνίες, φυσικά. Ναι. Φυσικά με το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Αυτά θα ήθελα να κάνω εγώ, λοιπόν.
0: Και εγώ, ξέρεις τι, αν είχα τη δυνατότητα αυτή, θα εξακολουθούσα να μένω στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Αλλά θα ήμουν συνέχεια επιβάτης σε ένα αεροπλάνο και θα πήγαινα, ξέρω εγώ, από τη Νέα Υόρκη στο Πέρθ, από το Πέρθ στο Τόκιο. Κατάλαβες τι λέω?
1: Εγώ αυτό θα το έκανα.
0: Ναι, συνέχεια όμως.
1: Πρώτα όλη εντάξει, την Ελλάδα θα έφευγα φυσικά.
0: Όχι, εντάξει, δεν έχω και καμία πρεμούρα. Δηλαδή, εντάξει, έχω πάει σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Δηλαδή η πρώτη μου επιλογή δεν θα ήταν η Ελλάδα.
1: Όχι, εμένα θα ήταν, γιατί είναι πανέμορφη και έχει πάρα πολλά.
0: Καλά, είναι πανέμορφη, αλλά σου λέω, έχω πάει σε πολλά μέρη στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε θα μου άρεσε καλύτερα να πηγαίνω σε μέρη που δεν έχω ξαναπάει.
1: Ναι, εννοείται. Ωραία πράγματα. Δεν είναι κακό να κάνεις έτσι όνειρα και να φαντάζεσαι πράγματα. Δεν πάει να πει ότι σου στριψε. Απλά σου δίνουν έτσι μια γλυκιά νότα. Είναι μια γλυκιά νότα στη ζωή και αυτό. Αισιοδοξία. Αυτά λοιπόν.
0: Όλα καλά κατά τα άλλα, Άννα.
1: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Το νυχτοπούλι ξύπνησε.
0: Μπράβο. Σου εύχομαι το καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ
1: καλή συνέχεια, Μάνο μου. Να είσαι καλά. Γεια, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Διαβάζω από το πρώτο θέμα. Το εντόπισε ο Νικόλαος πριν από λίγο. Σε κατάσταση συναγερμού η Βρετανική βάση στο ακροτήρι της Κύπρου. Αναφορές για έκρηξη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής το προσωπικό άδεια Starmer στις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικά πλήγματα από βρετανικό έδαφος.

0: Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία δηλώνουν έτοιμες για στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν. Καταστρέψαμε το αρχηγείο των φρουρών της Επανάστασης. 2-11-10-80-8-8-0. Αλέξανδρε από την Κυψέλη, καλώς τον.
1: Ναι, καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά Αλέξανδρε, εσύ.
1: Πάμε πάρα πολύ για τα τελευταία γεγονότα. Είναι πολύ δυστάρεστο για όλο τον κόσμο, για όλο τον πλανήτη. Και αυτή είναι η εξέλιξη των πολέμων που ξεκίνησαν από την Ουκρανία, μετά κάτω στη Γάζα και τώρα στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Και δυστυχώς τα πράγματα δεν δείχνουν και τόσο καλά και γενικά στην παγκόσμια οικονομία θα έχει ένα πολύ κακό αντίκτυπο αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται.
1: Που γίνεται και δεν φαίνεται τώρα επειδή είναι η αρχή, θα φανεί αργότερα. Λήψη τροφίμων, τεράστια αύξηση καυσίμων και μεγάλα οικονομικά κράχ. Γιατί όλα τα κράτη θα έχουν χαλάσει πάρα πολλά λεφτά στους οπλισμούς και θα έχουν σπαταλήσει αρκετό χρήμα. Ώστε δεν θα υπάρχει ένα ΑΕΠ και ένα οικονομικό απόθεμα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν τα κράτη όπως πριν. Mm-hmm. Τώρα εδώ σε αυτά που συμβαίνουν εδώ στη χώρα μας, πιστεύω ότι θα φανεί και εδώ πολύ σύντομα, αλλά εδώ πέρα βλέπω ότι κάποιοι που κυβερνάνε δεν βάζουν μυαλό και ούτε αλλάζουν οι τακτικές. Θέλω να αναφερθώ στις τακτικές Γκέμπελς που σταματάγανε όποιος ξεκίναγε να πάει στη διαδήλωση του 28 Φεβρουαρίου που ήταν για τα Τέμπη, υπήρχε τρομερή καταστολή άνευ λόγου και αιτία, σταματάγανε παιδιά χωρίς να έχουν κάνει κάτι
0: και τους ψάχναν τις άντες, ναι.
1: Όχι μόνο τους ψάχνανε, τους μαζεύανε κιόλας, τους βάζανε χειροπέδες,
0: ναι.
1: Και μέσα σε λίγες ώρες κατά τη μία του μεσημέρι είχαν κάνει 150 προσαγωγές. Αυτό είναι τρομοκρατία που κάνουν. Το οποίο θέλω να φοβερήσουν τον κόσμο. Πρίμα, λυπάμαι για τις εντολές που εκτελούν τα αστυνομικά όργανα, αλλά πρέπει λίγο να σκέφτονται και λίγο πιο άνθρωπινα. Και εκτός όπως γνωρίζουμε ότι εκεί πέρα.
0: Μα τα αστυνομικά
1: τιμένη
0: όργανα, κάτσε μισό λεπτό, εκτελούν, ναι, εντολές. Αυτοί που πρέπει εντολές να σκεφτούν, όχι, δεν μπορεί να παραβεί εντολές το αστυνομικό όργανο, αγαπητέ μου.
1: Ωραία, θα του πούνε τότε σκότωνε, θα πει
0: ξέρεις, θα
1: δεν
0: πούνε,
1: σκότωσε επειδή
0: δεν
1: παραβίασε τις εντολές. Όχι, δεν υπάρχει,
0: δεν θα του
1: υπάρχει
0: πούνε σκότωνε.
1: Και λογική, όχι, όχι.
0: Μισό λεπτό.
1: Γιατί να μην του πούνε.
0: Μα γιατί δεν θα του πούνε.
1: Όχι, έχετε. Στο Ιράν γνωρίζετε.
0: Μα δεν έχει καμία σχέση η Ελλάδα με το Ιράν, αγαπητέ.
1: Όχι, όχι, το φέρνω σαν παράδειγμα.
0: Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση η Ελλάδα με το Ιράν. Το Ιράν είναι ένα θεοκρατικό κράτος. Εμείς είμαστε δυτικό κράτος.
1: Δηλαδή θεωρούμαστε για τα ευρωπαϊκά πρότυπα, θεωρούμαστε δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Και πολύ ισχυρή δημοκρατία, πρέπει να σου πω. Να σου πω ένα λεπτό.
1: Αν είναι έτσι δημοκρατίες, λυπάμαι.
0: Καλά, μπορείς να λυπάσαι όσο θέλεις, αλλά ότι είμαστε στο ραδιόφωνο και λέμε διάφορα πράγματα. Εάν δεν ήταν δημοκρατία, θα ήταν ο Παπαδόπουλος με το φλίπα του Μπατακό δίπλα και την Αφρική θα μας κόβανε τα κεφάλια. Θα μας στέλνανε στη Μακρόνισο. Ναι, θα μας στέλνανε στη Μακρόνισο. Στα Γιούρα.
1: Αυτό που ζούμε τώρα 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και ειδικά τα τελευταία πιο έντονα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στα πάντα. Καταστολή.
0: Όχι,
1: παντού.
0: Όχι, δεν
1: οι
0: είναι.
1: Νόμοι που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια, τα δύο. Τα
0: μου δίνεις ένα παράδειγμα νόμων για να καταλάβω.
1: Αλλά
0: όχι, να μου πεις. Να μου πεις ένα νόμο, παρακαλώ. Για να καταλάβω. Πολλούς δεν μου λέει τίποτα.
1: Που περιορίζουν την ανθρώπινη ελευθερία.
0: Όπως.
1: Πάρα πολύ.
0: Όπως το πες μου έναν, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να μου πεις ένα νόμο. Αφού το έχεις σκεφτεί τόσο πολύ, δεν μπορεί να μην.
1: Πάρα
0: μπορεί
1: πολύ είναι. Πάρα πολύ.
0: Ξέρεις ότι μου απαντάς με τον ίδιο τρόπο επί ένα τέταρτο τώρα. Εγώ σε ρωτάω, πες μου ένα νόμο, έναν. Μόνο
1: δεν
0: ένα.
1: Δεν έχω κάποιο, δεν είμαι νομικός άνθρωπος.
0: Με συγχωρείτε, κύριε αγαπητέ μου φίλε. Μου λες ότι υπάρχουν νόμοι στην Ελλάδα οι οποίοι περιορίζουν τη δημοκρατία, έτσι δεν μου είπες τώρα.
1: Πριν από λίγο. Την ελευθερία των ανθρώπων.
0: Την ελευθερία των ανθρώπων. Ωραία. Και σε ρωτάω, αφού λες ότι υπάρχουν νόμοι που περιορίζουν την ελευθερία των ατόμων, εγώ σε ρωτάω, πες μου έναν.
1: Να σας πω το πιο πρόσφατο. Αυτός ο κοκ που έχουν βάλει.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι εισπρακτικού χαρακτήρα. Είπαμε.
0: Αγαπητέ μου, να σας πω κάτι.
1: Έχει περάσει το άλλο άκρο. Ναι. Οι νόμοι που βγάζουν για να κατάσχουν τα σπίτια των ανθρώπων. Το 19 που αλλάξαν ένα νόμο,
0: να τα πάρουμε,
1: ο οποίος ελαφραίνει τα φαντς να μπορούν να κατάσχουν τα σπίτια του κόσμου.
0: Να πούμε
1: και
0: κάτι
1: παρά
0: τώρα.
1: Πολλά.
0: Περίμενε, μη φωνάζεις.
1: Τι θέλετε να μου δικαιολογήσετε,
0: μη φωνάζεις. Δηλαδή. Ό,τι γουστάρω θα κάνω πρώτα απ' όλα.
1: Όχι, δεν
0: λοιπόν,
1: είναι έτσι.
0: Αλέξανδρε, άκου.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Μπορείς να με ακούσεις μια στιγμή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αλλάξει και μπράβο που έχει αλλάξει και μακάρι να τους παίρνουν και τα καρούλια από τη στιγμή που είναι έχουν μπεκροπιεί και οδηγούν στο δρόμο. Διότι τόσα παιδιά που σκοτώνονται κάθε μέρα σε αυτό το πράγμα οφείλεται. Στο ότι βγαίνει ο κάθε μπαμπόγερος, ο κάθε ηλίθιος 50χρονος που τρέμουν τα χέρια του από το Πάρκινσον και πίνει τις κάνουλες και βγαίνει στο δρόμο και σκοτώνει κόσμο. Να του πάρεις το αυτοκίνητο και το σπίτι μαζί. Να μην έχει που να μείνει. Να μείνει σε τσαντήρια στο ζεφύρι.
1: Με τα αλκοτές που γίνονται.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν βγαίνει να πιει. Δηλαδή να πιάσουν κάποιους.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Κάνανε πριν από λίγο καιρό. Είχαν κάνει 32.000 αλκοτές και είχαν συλλάβει πάνω από 1.000 άτομα. Τους πήρανε τα διπλώματα. Τώρα δεν αστειεύονται. Με 2 μπύρες σου πήρανε το δίπλωμα για 30 μέρες. Λοιπόν, σε άλλα μέρη του κόσμου, αγαπητέ Αλέξανδρε, που θεωρείς ότι είναι πιο δημοκρατικά την Ελλάδα, είναι μηδενική η περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα. Είναι μηδενική. Δεν μπορείς να πιεις ούτε μία δακτυλίθρα ούζο. Λοιπόν, άμα θέλεις να μπεκροπιείς, πάρε ένα ταξί. Δεν σου λέει κανείς να μην πιείς, πιες το Δούναβι. Αλλά πάρε ένα ταξί όμως. Δεν σου χρωστάω εγώ τίποτα να πέσεις απάνω μου. Σαν εκείνη την ηλίθια η οποία πήρε 15 αυτοκίνητα στην Αθήνα ή τον άλλο το... Ναι, που μοιάζει... Ναι, αυτόν. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να συλλαμβάνεσαι και να οδηγήσεις στη φυλακή αμέσως. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άκρο. Εγώ δεν λέω για το άκρο. Εγώ λέω για έναν άνθρωπο που πάτησε ένα κουμπί στο κινητό και του ρίξε κάμερα 300 ευρώ.
0: Καλά του εξηγήθηκε. Μα καλά του εξηγήθηκε, αγαπητέ.
1: 10 χιλιόμετρα παραπάνω.
0: Α, ναι, Αλέξανδρε. Μα όχι. 5 χιλιόμετρα παραπάνω επιτρέπεται στην Αυστραλία. Αγόρι μου, έχω πάει 5 φορά. Έχω πάει 5 φορές στην Αυστραλία. Ναι.
1: Ωραία, τότε άμα είναι για 5-10 χιλιόμετρα, σου παίρνουν το δίπλωμα, σε λίγο καιρό δεν θα οδηγάει κανένας.
0: Να μην οδηγεί κανένας, μακάρι να είναι άδειοι δρόμοι να πηγαίνω εγώ μόνο.
1: Αυτό,
0: να πηγαίνω μόνο εγώ.
1: Να βάζει κανένας βενζίνη να κυκλοφορεί.
0: Να μην σώσει να βάλει βενζίνη, κανένας. Να μην σώσει να βάλει κανείς βενζίνη, αλήθεια. Να κλείσουν όλα τα βενζινάτικα. Να ησυχάσει η κοινωνία.
1: Υπάρχει μια παραβατικότητα. Αλλά μέχρι ένα όριο, είπαμε. Να 5-10 χιλιόμετρα, εντάξει, θα πάω να του πάρει και το δρόμο του αλλού.
0: Μπορώ να σου πω κάτι που δεν θα σ' αρέσει καθόλου. Να σου πω κάτι που δεν σ' αρέσει καθόλου.
1: Είμαι επαγγελματίας οδηγός.
0: Ωραία.
1: Οδηγάω 35 χρόνια.
0: Και αυτό τι σημαίνει. Γιατί δεν μπορεί, αν έχει πιει 3 μπύρες, να σου πάρουν το δίπλωμα. Και αν είναι δυνατόν και το αυτοκίνητο μαζί.
1: Λέμε για απλά πράγματα. Για μια αλλαγή λωρίδας. Για ένα παρκάρισμα. 5 λεπτών, ας πούμε,
0: δεν υπάρχει, απαγορεύεται ρητά να το παρκάρισμα 5 λεπτών. Να πας με ταξί. Μα γιατί το κάνεις αυτό τώρα, δεν σε καταλαβαίνω. Ποιος υπερασπίζεσαι.
1: Είχα πρόβλημα υγείας. Έπεφτα κάτω. Είχα πάρει μια αντιβίωση και έπεφτα κάτω. Δηλαδή, τι έπρεπε να έρθουν από πίσω σε 5 λεπτά να με γράψουν, να πάρουν τις πινακίδες.
0: Ναι.
1: Είναι συμπεριφορές.
0: Να φωνάξεις το 166 αν δεν νιώθεις καλά. Να σου πω κάτι, πώς γίνεται, Αλέξανδρε.
1: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είναι η αστυνομία από πίσω και κυνηγάει τον εγκληματία.
0: Καλά κάνει η αστυνομία. Ο Θεός να φυλάει τα παιδιά της αστυνομίας.
1: Πού να φανταστώ ο Κακομοίρης. Δεν είμαστε σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.
0: Λοιπόν, άντε, καλό Πάσχα.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλό Πάσχα.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, πρόσεχε.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Τι περιμένετε να δείτε μέσα στο σκοτάδι?
4: Να σχολάσει ο γάμος, δεν σκάφουμε.
3: Δεύτερη, όχι, τρίτη ώρα της εκπομπής. Ναι, συγγνώμη, τρίτη ώρα της εκπομπής. Μου άμα δεν μετράω με τα δάχτυλα δεν βγάζω συμπέρασμα. Λοιπόν, δύο και δύο πρώτα λεπτά. Αγαπητέ Αλέξανδρε που μιλάγαμε νωρίτερα, λυπάμαι πάρα πολύ που τα είπες όλα αυτά, γιατί είσαι επαγγελματίας οδηγός. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λέει κάτι πολύ απλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, μην μπαρκάρεις εκεί που είναι θέση για άτομα με ειδικές ανάγκες, για αμαία. Δεύτερον, μην περνάς με κόκκινο. Τρίτον, μην μπεκροπίνεις και οδηγάς. Έτσι. Και τέταρτον, μην παίζεις με το κινητό. Έχεις δει κάτι, οι influencers, πώς λέγονται αυτές οι τύπισες εκεί, οι οποίες οδηγούν και μιλάνε στο κινητό παίρνοντας την σκατόφατσά τους ταινία. Και μπροστά είναι το τζάμι. Δεν κοιτάει το τζάμι, κοιτάει το κινητό της. Και λέει διάφορες ideas, ας πούμε, για τα παπούτσια που αγόρασε και τις κοιλώτες που πήρε. Λοιπόν, αυτά πρέπει να καταπολεμηθούν, γιατί όταν τα βλέπουμε να γίνονται σε ξένα μέρη, λέμε μπράβο, συγχαρητήρια, έχουν πολιτισμό εκεί, σηκωνόμαστε και φεύγουμε από εδώ, πήγαινε Αλέξανδρε να κάνεις καραγκιοζηλίκια στο Άμστερνταμ. Όχι, εγώ σου λέω στο Άμστερνταμ, για να μην σου πω στη Γερμανία. Πήγαινε στο Άμστερνταμ και κάνε καραγκιοζηλίκια. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι σε 3 δευτερόλεπτα σε έχουν μπλοκάρει 3 περιπολικά. Αλλιώς δεν σε πειράζει κανένας, απολύτως κανένας. Σας έχω πει ότι έχω δει με τα μάτια μου ένα μπεκρούλιακα ο οποίος κυκλοφορούσε με το παντελόνι στα γόνατα και κρεμότανε η φύση του απ' έξω και παρενοχλούσε τις γυναίκες. Ο δρόμος ήταν άδειος, δεν υπήρχε περιπολικό πουθενά. Σε 2 δευτερόλεπτα 3 περιπολικά τον είχαν στριμώξει τον τοίχο. 2 από δεξιά και αριστερά και κατεβαίνει μια γυναίκα 2 μέτρα, κούκλα παρόλα αυτά πρέπει να πω, 2 μέτρα ύψος, τον αρπάζει, ανοίγει την πόρτα του περιπολικού και τον πετάει μέσα και φεύγουνε. Τίποτα δεν έγινε παραπάνω. Αλλά, στο ξαναλέω αγαπητέ Αλέξανδρε, πήγαινε να κάνεις τις μαγκές που είσαι και επαγγελματίας σε μια άλλη χώρα, πήγαινε στη Γαλλία που είναι και πιο κοντά. Ας πούμε, πήγαινε στα Σκόπια, πήγαινε. Εγώ σου πω αυτό, πήγαινε στα Σκόπια να κάνεις μαγκές. Στη Ρουμανία, πήγαινε στη Ρουμανία. Να σε βάλουν στο ίδιο κελί με τον Μπάσαρη. Αυτά τα ολίγα. Και καλό Πάσχα. Ο Θεός μαζί σας, κύριε Αλέξανδρε. Γεια σου ρε Κώστα από τη Σύφνο.
5: Καλημέρα Μάνο.
3: Τι κάνεις αγόρι?
5: Καλό Μάρτι.
3: Καλώς το.
5: Καλό. Πολύ συζητημένη απόψη η Σύφνο.
3: Ναι.
5: Δύο φορές σας άκουσα.
3: Δεν μου λες αγόρι μου, την κυρία Νικολέτα την ξέρεις?
5: Α, είναι η τελευταία που μίλησε για τη Σύφνο?
3: Όχι, ήταν η πρώτη που βγήκε.
5: Α, η πρώτη, αρχή, ναι. Όχι, δεν την ξέρω.
3: Εντάξει, οκ. Okay.
5: Νόμισε ότι είμαι στο Πλατείο, αλλά εγώ είμαι στη Χερόνησο.
3: Στην Χερόνησο.
5: Ναι, όσο για την δεύτερη που λέκταρει να πάει να έρθει στη Σύφνο.
3: Ναι, κυρία Άννα.
5: Ήθελα να την πληροφορήσω ότι μπορεί να τη βοηθήσω να με πάρει τηλέφωνο, να τη πω σχετικά πόση ώρα είναι το ταξίδι, τέτοια πράγματα.
3: Οκ, το ταξίδι
5: πάει.
3: Μην το πει στον αέρα. Ένα λεπτό, μην πει στον αέρα τηλέφωνο.
5: Όχι.
3: Άμα είναι, θα το δώσω εγώ. Το έχω. Όχι προς Θεού.
5: Στον αέρα. Άμα βρει κεραμικά ή δύσκολη στο Ιντερνετ, θα με βρει.
3: Σύμφωνη. Πόση ώρα είναι η Σύφνος με το πλοίο, 1,5?
5: Δεν είναι όλα τα ίδια.
3: Με το γρήγορο λέμε, σε πόση ώρα?
5: Άντε 2,5.
3: 2,5, οκ.
5: Ναι.
3: Κώστα, περίμενε λίγο αν έχεις την καλοσύνη.
5: Ναι,
3: γιατί
5: περιμένω.
3: Είναι ένας φίλος από το Νιου Τζέρσι. Δημήτρη, καλώς τον.
6: Δημήτρη. Γεια σου Μάνο μου.
3: Γεια σου Δημήτρη μου, καλώς τον.
6: Θέλω μια κόρη να μου κάνεις.
3: Να σου κάνω.
6: Να μη συγχύζεσαι.
3: Όχι, θα συγχύζομαι άμα. Δεν με κατάλαβες Δημήτρη, με συγχωρείς. Πρώτα απ' όλα δεν συγχύζομαι έτσι όπως το εννοείς εσύ. Απλώς μου φαίνονται αδιανόητα τα λόγια αυτά από επαγγελματίες ανθρώπους. Μου φαίνεται αδιανόητο.
6: Έχεις δίκιο.
3: Κατάλαβες δηλαδή.
6: Έχεις δίκιο.
3: Μπορεί, στο New Jersey ας πούμε, μπορεί κανείς να παρκάρει όπου θέλει?
6: Όχι.
3: Όχι.
6: Όχι.
3: Όχι.
6: Όχι, άκου να σου πω, μου επιτρέπεις για μισό λεπτό.
3: Βρε και για πέντε. Για πες.
6: Κοίταξε με να δεις. Εμένα είχε λήξει η ασφάλειά μου και δεν το πήρα χαμπάρι.
3: Ναι.
6: Με σταμάτησε η αστυνομία, μου πήρε το κάρο, μου έδωσε τικέτο, πλήρωσα για να ξαναπάρω το κάρο μου $350 και 270 για το τικέτο.
3: Για την κλίση, ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί το τικέτο μετέφρασα, ναι.
6: Ναι, δεύτερο, όταν σου λέει ότι μέσα στην πόλη θα πηγαίνεις με 25, δεν μπορεί να πηγαίνεις με 35, σε σταματάει αμέσως και έχεις παπ τικέτο και πας στο δικαστήριο. Και πας στο δικαστήριο.
3: Άμα σε πιάσουν πατρουλιασμένο, άμα σε πιάσουν πιωμένο, τι σου κάνουνε.
6: Σου παίρνει αμέσως, σου βάζει χειροπέδες.
3: Μπάτσι, μπράβο.
6: Σου βάζει χειροπέδες και σε πάει μέσα και πας στο δικαστήριο αμέσως. Αμέσως, σε παίρνει το κάρος τα πάντα. Δεν μπορεί να σε το εδώ άμα σε πιάσει με άλκος τρέτσι, κάηκες.
3: Ναι.
6: Που σου παίρνει το αυτοκίνητο αμέσως, σε κατεβάζει κάτω και σε πάει στο αυτόφορο.
3: Τι ωραία. Ο Θεός να φυλάει τα παιδιά τους.
6: Όταν άκουσα τον κύριο αυτό που λέει ότι είναι επαγγελματίας οδηγός, λυπούμε πάρα πολύ. Λυπούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό σου είπα, με συγχωρείς που σου είπα, μη συγχύζεσαι.
3: Δεν συγχύζομαι, καλέ μου. Δεν συγχύζομαι.
6: Λυπούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό σου είπα, με συγχωρείς που σου είπα, μη συγχύζεσαι.
3: Δεν συγχύζομαι, καλέ μου. Δεν συγχύζομαι.

0: Κολάκι. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα.
1: Τον έχει εκπαιδεύσει άλλο τώρα το σκυλάκο, ναι. Δηλαδή δεν λερώνει.
0: Αυτό σκοτεινό να φάει και εμένα συνέχεια. Με το φάει αυτό που θέλει να πάει και εμένα.
1: Έτσι κάνουν οι σκύλοι. Έτσι κάνουν.
0: Του αλλάζω το νεράκι 2-3 φορές την ημέρα. Έρχεται. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα τα ζώα. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω.
1: Και καταλαβαίνω.
0: Παίζει μαζί μου. Του έχω πάρει μπαλάκια και τα πετάω και τρέχει και τα πιάνει.
1: Ναι, και τα φέρνει πίσω. Τι ωραία.
0: Και δεν παίρνει που. Εντάξει, μάνο μου.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Καλή δύναμη. Να σε καλά.
0: Επίσης.
1: Τα ξαναλέμε και μαζί σου.
0: Ναι,
1: και χαιρετίσματα στο Λάκι, για χαρά. Κώστα μου, με συγχωρείς,
2: Δεν πειράζει. Σ' αρέσουν μάνο οι σκύλοι.
1: Γιατί οι σκύλοι σε ποιον δεν αρέσουν.
2: Σε σένα. Όχι, βρωμάει, μωρέ.
1: Σώπα, μωρέ, που βρωμάει ο σκύλος. Άμα τον έχεις καθαρό το σκύλο, δεν βρωμάει. Και οι άνθρωποι, άμα έχουν να κάνουν μπάνιο μια εβδομάδα, βρωμοκοπάνε. Καταλαβες. Δηλαδή το σκύλο, άμα τον φροντίζεις, δεν βρωμάει.
2: Όχι, είναι έναν άνθρωπος φιλόζωος, να πούμε.
1: Εγώ είμαι φιλόζωος. Τα σέβομαι τα σκύλα.
2: Μα αρέσει κάτι που σου αρέσει.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Σήμερα το μεσημέρι ήμουνα σε ένα σπίτι συγγενικό και έτρωγα με τη γυναίκα μου. Και είχαν μια σκυλίτσα, δεν έχω ξαναδεί τόσο τρυφερό πλάσμα, το οποίο επειδή ζητιάνευε φαΐ, ερχόταν και ακούμπαγε το κεφάλι της στο πόδι μου και με κοίταγε με κάτι μάτια τρομερά γαλάζια.
2: Είναι το ξυπνότερο ζώο.
1: Μα δεν το συζητώ. Εν τω μεταξύ μου είπανε δεν θα υποκύψεις, δεν θα της δώσεις τίποτα, γιατί δεν πρόκειται να ξεκολλήσει από δίπλα σου. Όταν είδε και απόειδε ότι δεν πείθομαι με τίποτα, έφυγε.
2: Ναι.
1: Πήγαινε και μου έφερνε τον μπαλάκι να το πετάω.
2: Ναι. Την κατάσταση πώς τη βλέπεις?
1: Ποια κατάσταση από
2: εμένα? Κατάσταση εμπολέμου, κατάσταση.
1: Τι να βλέπουμε, ρε, ανησυχώ όπως και εσύ. Δηλαδή, δεν βλέπεις, δεν ακούς που διαβάζω κάτι ειδήσεις που βρίσκει ο Πισμπίκης στις εφημερίδες τις διαδικτυακές. Ότι και ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτή τη στιγμή σε αναταραχή.
2: Ναι.
1: Φοβούμενοι επιθέσεις και τέτοια. Φοβούμενες.
2: Ναι. Το πρώτο απ' όλα, για να μην σου πω περισσότερα.
1: Ναι.
2: Αντικλαίνε γιατί σκοτώσανε το Χουσέι, πώς τον λένε.
1: Χαμενέι. Γιατί ήταν χαμένο.
2: Ναι. Και θα σκοτωθήκανε κι άλλοι και... Τι ήθελα να πω εγώ.
1: Όχι, λες ότι ορισμένοι λένε γιατί σκοτώσανε τον Χαμενέι.
2: Ναι.
1: Εντάξει, το ξέχασες, δεν πειράζει.
2: Εμάς σκοτώσανε, μάνο. Τον κόσμο σκοτώσανε.
1: Τι εννοώ.
2: Από αύριο θα δεις πάλι την ακρίβεια.
1: Α, καλά.
2: Από αύριο θα δεις πάλι ότι θα θέμε να μετακινηθούμε 5 χιλιόμετρα και θα το σκευόμαστε να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει.
2: Τον κόσμο σκοτώσανε.
1: Έτσι δεν γίνεται πάντα, ρε Κώστα. Έτσι δεν γίνεται πάντα.
2: Ναι.
1: Εδώ, ενώ είναι οι αποθήκες τους γεμάτες βενζίνες και πετρέλαια που έχουν αγοράσει με παλαιότερες τιμές.
2: Α, ναι.
1: Από χτες αρχίσανε την άνοδο πάλι.
2: Μα όλο ενώ, το εμπόριο είναι έτσι.
1: Κοίτα, όταν ανεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει στα βενζινάδικα επιτόπου. Όταν κατεβαίνει το πετρέλαιο, δεν περνάει επιτόπου στα βενζινάδικα.
2: Και βάσει του πετρέλαιου πάνε όλα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Όλα. Μα παντού είναι αυτό που λες ότι γεμάτες οι δεξαμένες. Γεμάτο είναι και το σούπερ μάρκετ. Γεμάτο είναι παραπέρα άλλη αποθήκη. Με οτιδήποτε, με υγραέρια, με τα... Όλα αυτά φτάνουν σε μια τιμή ύστερα μεγάλη.
1: Ναι.

0: δεν ξέρουμε πού θα βγει αυτό τώρα.
1: Δεν ξέρουμε, όχι, δεν ξέρουμε. Άμα ξέραμε θα ήμασταν Ισλαμολόγοι.
0: Ναι, όσο για το ουράνιο που είχατε θέμα απόψε με τον κύριο, αυτό, αυτές οι βόμπες καταρχήν φτάνουν 2.000 βαθμοί.
1: 2.000?
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα τι.
0: Θερμοκρασία.
1: Α, θερμοκρασία.
0: Ναι. Λοιπόν, άκουσε τώρα να δεις τι γίνεται. Να σου πω τώρα για τη Σύφνο. Θα γίνει νερό, θα γίνει θάλασσα. Σε 2.000 είναι υγροποιημένα όλα. Ο πύλος υγροποιείται στη σιγή 300. Στραγγίζει, γίνεται νερό.
1: Ναι.
0: Ο ασβεστόρυθος ψήνεται. Ο ασβεστόρυθος είναι η πέτρα που γίνεται, που κάνουν τον ασβέστη. Αυτή η πέτρα λοιπόν ψήνεται σε 900 με 950. Η πέτρα. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη θερμοκρασία που φτάνει αυτή η βόμβα, 2.000, το νησί τώρα η Σύφνο θα λιώσει όλοι. Πού την έχει βαρμένη αυτή τη θερμοκρασία, βρε ο άνθρωπος, βρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Εκτός τα άλλα τις ουσίες που βγάζει, που σε πεθαίνουνε. Αυτά, ξέρω εγώ, αν θα πέσουν αυτά, τελειώσαμε δηλαδή. Αν θα πέσουν αυτά, τελειώσαμε.
1: Ας ελπίσουμε ότι όπως φοβάται ο Γιάννης το Θεριό, φοβάται και το Θεριό το Γιάννη. Οπότε να μην συμβούν όλα αυτά, ας ελπίσουμε.
0: Να μην φτάσει αυτός που τα έχει αυτά στην Ήτα. Γιατί στην Ήτα που θα φτάσει θα τα χρησιμοποιήσει.
1: Mm.
0: Αν πάρουμε παράδειγμα την Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια. Αν φτάσει στην Ήτα, τότε λέει, αφού εγώ χάνομαι, να λοιπόν, να και εσύ και... Αυτό φοβάμαι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
0: Αυτό, Μάνο.
1: Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
0: Γεια σου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 και 22 πρώτα λεπτά, 2, 11, 10, 80, 880. Γεια σου Κώστα από τη Νέα Σμύρνη.
1: Γεια σου και σένα και στο ακροατήριό σου.
0: Γεια σου φίλε.
1: Έχεις κάποιο συγκεκριμένο θέμα, γιατί το άνοιξε τώρα το ράδιο.
0: Ναι, καλά, κοίτα, αν θέλεις μπορείς να μου πεις αυτό που έχεις στο νου σου, αλλά εγώ είπα, εάν ένας άνθρωπος έχει λυμένο το οικονομικό του πρόβλημα, σε ποιο μέρος της Ελλάδος ή του εξωτερικού θα πήγαινε για να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να αναπτύξω έτσι 2-3 θεματάκια πολύ σύντομα όμως.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι που έχεις μια αντιπαράθεση με κάποιον επαγγελματία οδηγό.
0: Ναι.
1: Πάνω από τους νόμους είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Πιστεύω εγώ, έτσι.
0: Δεν είναι η ανθρώπινη ζωή δηλαδή.
1: Αυτό. Ο ανθρώπινος παράγοντας.
0: Εντάξει, τη ζωή δεν μπορώ να την πω παράγοντα.
1: Τη ζωή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορώ να σταματήσω ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε για ένα λεπτό γιατί δεν αισθάνομαι καλά. Δεν μπορεί να έρθει να μου πει κάποιος, φίλε, σταμάτησες, θα σε γράψω, θα σε κάνω, θα σε
0: θα σου πω κάτι εδώ. Εάν σταματήσεις επειδή δεν είσαι καλά για ένα λεπτό με τα αλάρμ και είσαι μέσα στο αμάξι, τότε θα σε πιστέψει ο αστυνόμος.
1: Ωραία, πάμε.
0: Αν κατέβεις να πας να ψωνίσεις hot dog,
1: όχι,
0: τότε...
1: Αυτό συμφωνώ.
0: Ναι, αυτό
1: λοιπόν,
0: λέμε.
1: Πάμε παρακάτω. Πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Και πληρώνουμε και διόδια στην Αττική Οδό.
0: Ναι.
1: Το έχω ξαναπεί στην προηγούμενη εκπομπή που είναι 9 με 12 στο Ανεμοδούρι, κάπως λέγεται η εκπομπή.
0: Ανεμολόγιο.
1: Ανεμολόγιο, μπράβο. Λοιπόν, από την Ελευσίνα που είναι το Βεζινάδικο το ένα ως το Κοροπή που είναι το επόμενο δεν έχει ένα πάρκι.
0: Ναι.
1: Θέλω ρε φίλε να κάνω τη φυσική μου ανάγκη γιατί έχω κάποιο πρόβλημα. Έχω συχνοουρία, έχω κάτι ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει ένα πάρκινγκ. Μία παρκίδα δηλαδή να μπεις μέσα να χωρέσει δύο αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Σε υποχρεώνει να σταματήσεις. Ή στον Ασπρόπυργο με τέτοια κίνηση που θα τα κάνει κάποιος πάνω του ή θα τα κάνει στον Κοροπή. Αυτά είναι τα δύο πάρκινγκ. Στην Αττική Οδό.
0: Μάλιστα. Τρίτο θέμα, ναι.
1: Πάμε παρακάτω. Έχεις πάει ποτέ Τρίπολη?
0: Ναι, έχω πάει μια φορά.
1: Μπράβο.
0: Πριν πιτσιρικάες, πολλά χρόνια.
1: Ωραία, λοιπόν, υπάρχει μια ανάβαση που είναι γύρω στα 15 χιλιόμετρα και έχει τρεις λωρίδες. Από δύο γίνονται τρεις για τα φορτηγά που πηγαίνουν αργά και να πάνε στη δεξιά λωρίδα και να αφήσει δύο ελεύθερες λωρίδες για τα αγιοταχή. Πολύ σωστή κίνηση αυτή και ωραία, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπράβο και συμφωνώ. 15 χιλιόμετρα. Στην κάθοδο δεν υπάρχει έξοδο κινδύνου. Δηλαδή ένα όχημα, εάν σπάσουν τα φρένα του, πού θα πάει? Έξοδο κινδύνου τι εννοώ? Όπως είναι η κατηφόρα, υπάρχει μια ανάβαση μικρή γύρω στα 50 μέτρα, 20 μέτρα, με χαλίκι που αν θα πάει το όχημα μέσα εκεί, σταματάει γιατί πέφτει μέσα στο χαλίκι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πληρώνουμε διόδια γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι άλλος παράγοντας. Θα σκοτωθούν άνθρωποι κάποια στιγμή γιατί όχημα είναι, έσπασαν τα φρένα, ένα σωληνάκι, κάτι έγινε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Πληρώνουμε διόδια.
0: Ναι.
1: Ακόμα το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Γίνεται χτύπα ξύλο ένα ατύχημα στην Εθνική Οδό που πληρώνουμε διόδια.
0: Ναι.
1: Και συγκεκριμένα στην Αττική Οδό ή Αθήνα Καλαμάτα. Εάν πάρεις τηλέφωνο το 1024 ή το 1025, σε χρεώνουνε. Εγώ είμαι φτωχός και δεν έχω μονάδες. Και βλέπω ένα ατύχημα μπροστά μου και θέλω να πάρω τηλέφωνο. Και δεν έχω μονάδες. Τι γίνεται? Σε χρεώνουνε. Πάρε τώρα εσύ τηλέφωνο το 1025 που είναι της Αττική Οδό, να δεις τι θα σου απαντήσει το τηλέφωνο μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι... Αυτό είναι δημοκρατία. Είναι δημοκρατία αυτό.
0: Δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία αυτό.
1: Ωραία.
0: Η δημοκρατία είναι άλλο πράγμα από αυτό
1: είναι
0: που λες. Αυτό είναι μια, ας πούμε, παρατυπία του κράτους και των αρχών και αυτών οι οποίοι θα έπρεπε να τα φροντίζουν αυτά καλύτερα,
1: ναι,
0: και αυτών που περιμένουν να γίνει πρώτα το κακό και μετά να ασχοληθούν.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αλλά δεν έχει να κάνει με τη δημοκρατία αυτό.
1: Ωραία. Πάμε στη δημοκρατία τώρα.
0: Ναι, να πάμε.
1: Εάν εγώ σε κορυδέψω με τα λόγια και μου κάνεις μήνυση και αποδειχτή,
0: ναι,
1: θα φάω ένα πρόστιμο, θα πάω φυλακή ανάλογα το πόσο σοβαρό είναι αυτά που σου είπα, τα ψέματα. Όταν βγαίνει ένας πρωθυπουργός προεκλογικά, πρωθυπουργός κάποιο κόμμα και λέει θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνα, θα κάνουμε τ' άλλο, θα κάνουμε το γα, και δεν τα κάνει. Δεν κορυδεύει τον κόσμο, δεν πρέπει
0: να μήνυση. Κάν του μήνυση.
1: Σε ποιο να κάνω μήνυση.
0: Σε αυτόν που λες.
1: Δηλαδή να κάνω στο Μητσοτάκη ή στον κάθε Μητσοτάκη.
0: Τώρα σε, στον κάθε Μητσοτάκη. Κάν του μήνυση. Άμα δεν σε αρέσει αυτό.
1: Απλός πολίτης.
0: Μα τι, και ποιος θες να το κάνει. Εγώ.
1: Ο εισαγγελέας που είναι αυτή.
0: Ο εισαγγελέας κοιμάται προφανώς αυτή την ώρα.
1: Είναι η δημοκρατία. Πάμε στο επόμενο θέμα της δημοκρατίας. Εάν βάλεις βενζίνη. Οδηγάς αυτοκίνητο. Έχεις αυτοκίνητο.
0: Έχω, ναι.
1: Μπράβο, ωραία, λοιπόν.
0: Ένα καρούλι.
1: Δεν παίζει ρόλο.
0: Όχι, σου λέω, έχω ένα καρούλι. Ναι.
1: Ωραία. Βάζεις βενζίνα.
0: Ναι.
1: Έχεις δει ποτέ την απόδειξη πόση είναι η βενζίνα στα 50 ευρώ που βάζεις?
0: Έχω δει, ναι, βέβαια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και τι γίνεται. Πληρώνεις φόρο και πάνω στο φόρο σου βάζει και 24% ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Δύο φορές φόρους. Αυτή είναι η δημοκρατία.
0: Η δημοκρατία δεν έχει σχέση με το ΦΠΑ, ούτε με τον έμφυα, ούτε με τίποτα. Η δημοκρατία είναι άλλο πράγμα. Η δημοκρατία είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή,
1: άλλο πράγμα.
0: Ναι, άλλο πράγμα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Για πάμε. Επειδή είπες ότι θα είσαι σύντομος.
1: Ναι.
0: Ναι, ότι θα τα.
1: Αλλά νομίζω ότι τα θεματάκια που βάζω μπορεί να είναι μικρά, αλλά είναι σημαντικά. Είναι ωραία.
0: Σύμφωνο, οκ.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Λοιπόν, δεν έχεις πολύ περιθώριο χρονικό ακόμα, αλλά πες μου.
1: Τελευταίο και κλείνω.
0: Ναι, για πες μου.
1: Εργάζεσαι όπως εργάζομαι και εγώ και ο κάθε ένας και πληρώνουμε τους φόρους μας.
0: Ναι.
1: Μπράβο, πάμε καλά ως εδώ. Μετά, γιατί ξαναπληρώνουμε φόρους αφού μου τους έχεις πάρει? Δηλαδή τα λεφτά που έχω πάρει, που τα έχω δουλέψει, τα έχω πληρώσει.
0: Ναι.
1: Και μετά ξαναρχίζεις πάλι και ξαναπληρώνω φόρους. Σε ποια? Στα φορολογημένα ήδη χρήματα. Δηλαδή,
0: δεν καταλαβαίνω τι μου λες, αλήθεια.
1: Δηλαδή, παίρνεις εσύ 10.000, 20, 50, δεν ξέρω πόσο παίρνεις, δεν θέλω και να μάθω.
0: Μακάρι λοιπόν, να έπαιρνα 50. Ναι,
1: ωραία. Πέρας. Λοιπόν, σε φορολογεί για αυτά που παίρνεις, τα χρήματα που παίρνεις.
0: Ναι.
1: Έρχεται μετά, θες να αγοράσεις, θέλεις να πουλήσεις, θέλεις να μεταβιβάσεις, θέλεις να κάνεις οτιδήποτε και σου ξαναφορολογεί τα πράγματα αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι, ρε φίλε, ναι. Κάπου δηλαδή υπάρχει τρέλα. Αυτό είναι τρέλα τώρα.
0: Κοίτα, να σου πω, υπάρχει μία λύση.
1: Ναι,
0: κοίτα. Επειδή μου είπες πριν, μα ποιος θα κάνει η μήνυση, ο απλός πολίτης? Όχι, αλλά ο απλός πολίτης μπορεί να ψηφίσει κάτι άλλο την επόμενη φορά. Αυτό
1: πολύ
0: δημοκρατία.
1: Σωστά το τοποθέτησες.
0: Μόνο αυτή είναι η δημοκρατία.
1: Πολύ ωραία το τοποθέτησες. Okay. Πολύ ωραία. Yeah. Λοιπόν, και επανέρχομαι πάλι στο προηγούμενο, γιατί δεν υπάρχει ο εισαγγελέας να πει ένα
0: δοκιμένο. Δεν ξέρω, αγαπητέ μου, δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει ο εισαγγελέας.
1: Δεν ξέρεις γιατί?
0: Όχι, δεν ξέρω. Ξέρεις εσύ. Ξέρεις εσύ γιατί δεν υπάρχει εισαγγελέας που λες? Που εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν εισαγγελείς οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Αλλά εσύ γιατί νομίζεις ότι δεν υπάρχει εισαγγελέας?
1: Γιατί είναι όλα βαλτά. Και να πω και το τελευταίο, γιατί έχω καθυστερήσει πάρα πολύ, έχω περάσει το χρονικό όριο. Πιάνουν ένα γιατρό που σώζει ζωές.
0: Ναι.
1: Και του έχουν δώσει φακελάκι 2-3, τα ζητάει, δεν ξέρω τι, δεν με ενδιαφέρει. Τον πιάσανε, τον πήγανε φυλακή, τον διώξανε το γιατρό.
0: Λοιπόν, ναι, τι και.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Δεν έχω ακούσει ποτέ παπά που παίρνει μαύρα λεφτά να τον επιάσουν.
0: Ναι, ούτε εγώ. Δεν έχω ακούσει. Στα νεκροταφεία. Στα νεκροταφεία, όταν κάνουν τα.
1: Πώς
0: λέγονται, τρισάγια και τέτοια. Παίρνουν μαύρα λεφτά, ναι, πράγματι.
1: Βαφτίσια, γάμα, ξόρκια, λιβάνια, έρχονται στο σπίτι να στο διαβάσουν, βαφτίσια, γάμοι, όλα αυτά. Σου λέει, ανάψω, λέει, δύο πολυελαίους, λέει, θα μου δώσεις τόσα, τα βάζεις στο παντελόνι, και πληρώνουμε 10.000, θα μου πεις, έφυγα πολύ από το θέμα, 10.000 παπάδες.
0: Και εγώ το βρίσκω απαράδεκτο αυτό, η εκκλησία έχει
1: εσύ
0: λεφτά.
1: Εσύ πας και δουλεύεις 8 ώρες, 6 ώρες και πληρώνεις ανάλογα. Θέλω να μου πεις το 8ωρο του παπά.
0: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με το 8ωρο του παπά. Με εκείνο που με κάνει εμένα έξαλλο είναι ότι η μεν εκκλησία έχει απίστευτα πλούτη και το κράτος πληρώνει τους παπάδες.
1: Ναι,
0: αυτό μου τη δίνει εμένα.
1: Ναι, αυτό είναι, ναι, είναι τελείως τρελό αυτό.
0: Απλώς έχουμε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο. Ένα τελευταίο και κλείσαμε.
1: Τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να πω. Και άμα θες να σχολιάσεις κάτι ή κάποιος ακροατής να σχολιάσει κάτι από αυτά που είπα, ευχαριστώ πολύ.
0: Άντε.
1: Καλό βράδυ.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2:35 από ό,τι βλέπω εδώ στις κόκκινες ενδείξεις του ρολογιού που είναι καρφωμένο στον τοίχο. Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα στο 211-10-80-880 και ο κύριος Δημήτρης από του ΜΕΤΣ στη γραμμή. Γεια σου Δημήτρη μας.
1: Καλησπέρα Πάνο και καλό μήνα.
0: Επίσης Δημήτρη.
1: Πάνο, αν λοιπόν είχα οικονομική άρνηση, πού θα ήθελα να ζήσω?
0: Ναι.
1: Στον τόπο που γεννήθηκα πάνω.
0: Πού είναι αυτός?
1: Ένα χωρίο της Γορτινίας.
0: Που λέγεται?
1: Σπάθαρη.
0: Πώς?
1: Σπάθαρη.
0: Σπάθαρη. Α.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η γνώμη μου είναι ότι όταν έχει ο τόπος σου να σε ζήσει, δεν φεύγεις.
0: Ναι.
1: Εμείς φύγαμε και οι περισσότεροι Έλληνες γιατί οι τόποι μας είναι φτωχοί. Και αφού δεν μπορεί να σε ζήσει ο τόπος σου, τον προδίδεις και τον εγκαταλείπεις.
0: Δεν τον προδίδεις ακριβώς, ούτε τον εγκαταλείπεις, αφού αν δεν ξεκολλήσει από μέσα σου η εικόνα του, ούτε τον προδίδεις ούτε τον εγκαταλείπεις.
1: Ναι, αυτά το είπα μεταφορικά βέβαια.
0: Ναι, όχι, και εγώ μεταφορικά το λέω.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, όπως να πούμε και κάτι πιο ηλαρό. Όταν μια γυναίκα δεν σε ικανοποιεί, όπως και το αντίθετο, ένας άντρας δεν ικανοποιεί μια γυναίκα, απομακρύνεσαι. Ναι. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ότι νομίζω ότι οι Αμερικανοί γιατί δεν μεταναστεύουν, γιατί ο τόπος τους έχει να τους ζήσει. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα, με την άδειά σου, δύο εκτός θέματος.
0: Παρακαλώ.
1: Παρατηρήσεις ως προς τη Μέση Ανατολή. Να μην ακούμε πρώτα-πρώτα την προπαγάνδα που υπάρχει.
0: Δηλαδή, ποια προπαγάνδα?
1: Γενικά, πιστεύεις ότι οι ειδήσεις που ακούμε από οποιοδήποτε κανάλι, δεν θέλω εγώ να πω κανένα, είναι οι σωστές ειδήσεις, αυτές που πρέπει να πούνε?
0: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ποια είναι γίνονται ή δεν γίνονται αυτά οι βομβαρδισμοί?
1: Ναι, γίνονται. Αυτά είναι γεγονότα. Αυτά είναι γεγονότα.
0: Τότε τι, ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα. Εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα να έρθω στο σπίτι σου και να σου πω. Γιατί το έχεις το τραπέζι εδώ, βάλ' το εκεί. Γιατί έχεις την καρέκλα εκεί, βάλ' το εκεί. Δεν έχω κανένα δικαίωμα.
0: Όχι, δεν
1: έχει κανένα δικαίωμα κανένα κράτος να επεμβαίνει στα εσωτερικά κάποιου άλλου κράτους. Έστω, αν δεν είναι σωστά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα η Μεγάλη Αμερική, που είναι πράγμα μεγάλο κράτος, δεν έχει δικαίωμα να πηγαίνει να βομβαρδίζει όποιον δεν της αρέσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί εκεί είχαν ένα κράτος οποιοδήποτε, για το Ιράν εδώ. Ο Ιρανικός λαός είναι ένα μεγάλο λαός, δεν είναι Άραβες οι Ιρανοί πάνω. Πάση περιπτώσει, αυτοί θέλουν αυτό το καθεστώς. Καταπιεστικό, ξεκαταπιεστικό.
0: Δεν το θέλανε όλοι.
1: Όχι, παντού. Υπάρχει κανένα καθεστώς που να το θέλετε όλοι. Και δημοκρατικά καθεστώτα. Υπάρχει κανένα. Η δημοκρατία που πολλοί, ας πούμε, απόψε είναι και λίγο παραπάνω λόγος για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι δύο πράγματα. Να σέβεται ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι η δημοκρατία.
0: Ναι, μόνο αυτό, κυρίως.
1: Έτσι. Όπως χριστιανισμός τι είναι. Να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Δεν θέλει πολλά λόγια. Λοιπόν, η Αμερική που λέμε ότι είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία. Να σου πω γιατί. Όποιος δεν τους αρέσει, τον σκοτώνουν. Τον Κέννεντι ξέρεις γιατί τον σκοτώσανε. Επειδή είσαι πιο δικαιώδος από πέρα, εγώ έχω πολλά χρόνια πλησιάζω τα Αργεντίνα, είμαι από αυτό. Πάση περιπτώσει. Τον Κέννεντι ξέρεις γιατί τον σκοτώσανε μόνο μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήταν σε 3-4 μήνες να υπογράψει σύμφωνο αυτοπλήσιμου με την τότε Σοβιετική Ένωση. Ήτανε να υπογράψει σύμφωνο αφοπλισμού. Και στη συνέχεια, σκοτώσαν και τον Ρόμπερ.
0: Ναι.
1: Κατά έναν τρόπο κινηματογραφικό. Πήγε να βγει και μίλησε εκεί στο Λος Άντζελες ο Ρόμπερ Και πήγε να βγει και του λένε, άκου τώρα μάλλον. Του λένε, μην πας να βγεις από την κυρία είσοδο, γιατί τη γυμνέζεις. Και τον πήγανε μέσα από την κουζίνα που τον περίμενε ο Σιρχάν Σιρχάν. Είναι τυχαία μάλλον εγώ αυτά. Δεν είναι τυχαία. Δεν υπάρχει δημοκρατία πουθενά μάλλον. Δεν υπάρχει δημοκρατία, δυστυχώς, λυπάμαι. Πάρα πολύ λυπάμαι. Αν μου επιτρέπεις να σου κάνω μια προσωπική παρατήρηση. Μην αναλώνεσαι με ανθρώπους επίμονους.
0: Με ανθρώπους?
1: Επίμονους.
0: Γιατί?
1: Γιατί χάρα στο πάστο το αδιαφορικό χρόνο σου.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Έτσι βάρω μου.
0: Άντε, να είσαι καλά.
1: Και εσύ βάρω μου, να είσαι καλά, καλή.

0: Ακούστε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Πόσο ο Χαμενεΐ κατάφερε να μείνει στην εξουσία για σχεδόν 40 χρόνια, τα φτωχικά παιδικά χρόνια και η καταπίεση στις γυναίκες. Θα το διαβάσουμε σε λίγο όμως, γιατί εμφανίστηκε η Βέρα από την Κερατέα. Γεια σου Βέρα μου.
1: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου.
0: Καλώς.
1: Είμαι λίγο με κλεισμένο λαιμό.
0: Α, να πάρεις καραμέλες οπωσδήποτε.
1: Τρώω κάτι, φώναζε, έπαιζε με τις εγγονές μου και έκλεισε ο θυμός μου.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί τι παίζατε τους φιλάθλους?
1: Παίζαμε ζεστό κρύο, κρύβανε πράγματα και έψαχνε κάποιος να το βρει και οι άλλοι ουρλιάζανε.
0: Κατάλαβα.
1: Κρύο, κρύο, ζεστό, ξέρεις.
0: Κατάλαβα. Α, κρύο σημαίνει όταν απομακρύνεσαι και
1: ναι,
0: ζεστό,
1: ναι,
0: όταν πλησιάζεις.
1: Και ζεστό και είσαι ζεματιστής και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Και ούρλιαζα κι εγώ. Έγινα μπέμπα.
0: Καλά ήτανες, πολύ, πολύ ωραία.
1: Το διασκεδάσαμε όμως. Καλά ήταν. Μάλιστα. Λοιπόν, άκουσα όλα εκεί πέρα τα σχόλια και για τα αυτοκίνητα και για τη δημοκρατία. Είδες, ο καθένας έχει την άποψη, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα που θα μου άρεσε να ζήσω, στην Κερατέα είμαι σε ένα μέρος που βλέπω πολύ θάλασσα, Μακρόνισο, Άνδρο μακριά, Νότια Εύβοια. Είναι πολύ ωραία πραγματικά. Άμα βλέπω θάλασσα δεν θέλω να πάω πουθενά. Όμως νοσταλγώ πάρα πολύ τη Λιβαδιά. Η Λιβαδιά ήταν τα πρώτα χρόνια της συζυγικής μου ζωής. Εκεί έκανα και τα δύο μου παιδιά. Και φυσικά ήταν τα ωραιότερα χρόνια αυτά. Στο δικό μου σπίτι, να δημιουργήσω την οικογένειά μου. Η Λιβαδιά ήτανε, γιατί τώρα έχει και μη σκεφτεί, έχει πολυκατοικίες πράγματα, αλλά οι ομορφιές της παραμένουν.
0: Ναι.
1: Είχα ένα σπίτι που ανέβαινα γύρω στα 80 σκαλιά. 77 για την ακρίβεια.
0: Για να μπει στο σπίτι σου?
1: Για να πάω στο σπίτι μου, ναι.
0: Άκουρε.
1: Ήμουν ακριβώς κάτω από το ρολόι της Λιβαδιάς. Έχει ένα ρολόι ψηλά που δεσπόζει και ακριβώς από κάτω ήταν το σπίτι που έμενα. Και έβλεπα όλη τη Λιβαδιά στα πόδια μου. Είχαμε μια μεγάλη τζαμαρία στο σπίτι. Οι δύο τείχοι στην κουζίνα που ήταν τεράστια ήταν τζαμαρία. Και έβλεπα όλη τη Λιβαδιά όταν χιόνιζε το χειμώνα. Μια ομορφιά σκέτη, από κάτω περνάει έρκινα το ποτάμι και φτάνει ψηλά στην Κρία που είναι τρεχούμενα νερά, εν πάση περιπτώσει. Και είναι μια πολύ ωραία βόλτα αυτή. Και εκεί ήταν βέβαια τα πιο γλυκά χρόνια και νοσταλγώ πάρα πολύ. Άνετα θα άφηνα τη θάλασσα που τη λατρεύω να βρεθώ στη Λιβαδιά, όπως στην αρχή της ζωής μου και προς το τέλος, ας πούμε. Καλό θα ήταν, όμορφο.
0: Τα σουβλάκια ήταν κοντά στο σπίτι?
1: Α, ναι, παντού έχει σουβλάκια. Είναι γεγονός ότι μόλις πατήσαμε το πόδι μας εκεί, εγώ εκείνη την εποχή ήμουνα 45 κιλά και πήραμε 10 κιλά αυτομάτως με τα σουβλάκια.
0: Τα σουβλάκια. Ναι, ναι, μεταξύ, από ό,τι θυμάμαι,
1: ναι,
0: είναι σουβλάκια καλαμάκια, δεν είναι με τη λιχτά.
1: Καλαμάκια,
0: ναι.
1: Όχι, εκείνη την εποχή μάλιστα, επειδή εμένα μου αρέσουν τα τυλιχτά.
0: Και εμένα.
1: Είχε ένα μαγαζί εκεί στην πλατεία κοντά που ήταν ο ΤΕ και έφτιαχνε τυλιχτά και λέω κι εγώ μια φορά πάμε να πάρουμε, ρε παιδί, με ένα τυλιχτό. Χειρότερο σουβλάκι δεν έχω ξαναφάει στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Όχι, καθόλου. Η πίτα ήταν σαν λουκουμάς. Χάλια, δηλαδή δεν δίνανε καθόλου σημασία, αλλά το καλαμάκι τους.
0: Ναι.
1: Ήταν άφθαστο. Πολύ ωραίο. Και είχε και πολύ ωραίο. Είχαμε μία πλατεία έτσι στο βάθος κάπου μέσα, όχι την κεντρική, τη μεγάλη, που τη λένε μικρή πλατεία, την Ταμπάχνα. Εκεί είχε πάρα πολύ ωραίο μπακλαβά. Πω Θεέ μου, Παναγία μου. Λοιπόν, σουβλάκια και μπακλαβάς, συν 10 κιλά η κυρία και ο κύριος. Αλλά η βόλτα στα νερά εκεί, να σκεφτείς.
0: Τι είναι τα νερά?
1: Τα νερά είναι Δεν έχεις πάει Λιβαδιά?
0: Έχω πάει, δεν θυμάμαι.
1: Κρύα, ναι, ναι, στο βάθος, στο βουνό, πηγαίνοντας στο βουνό, είναι οι πηγές της Έρκυνας.
0: Ναι.
1: Του ποταμού που διασχίζει τη Λιβαδιά.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι κάτω από τον Ελικόνα. Κατάλαβες?
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Συνεχίζει μέσα σαν φαράγγι και έχουν κάνει και ένα θεατράκι από ό,τι ξέρω. Είναι ένα υπέροχο μέρος. Είχε υγρασία. Να σκεφτείς, είχα καταργήσει το ξεσκονόπανο εκεί. Δεν υπήρχε σκόνη. Ήμουνα και πολύ ψηλά.
0: Κατάλα.
1: Λοιπόν, εκεί πολύ θα επιθυμούσα να πάω. Γιατί έχω καλές αναμνήσεις. Κατάλαβες?
0: Mm.
1: Πολύ όμορφα. Αλλά και η θάλασσα είναι υπέροχη.
0: Εγώ θέλω να πάω μια φορά. Δεν ξέρω αν γίνεται. Στη Μακρόνισσο, να δω το τοπίο εκεί πέρα.
1: Ναι, και εγώ δεν έχω πάει.
0: Δεν ξέρω αν μπορείς να νοικιάσεις μια βάρκα και να πας, ας πούμε.
1: Ναι, πηγαίνουνε.
0: Όχι.
1: Πηγαίνουνε, γιατί κάνουν και μπάνιο εκεί. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να ανέβεις απάνω. Νομίζω επιτρέπεται.
0: Ναι.
1: Ναι, επιτρέπεται. Ναι. Δεν το έχω επιχειρήσει ποτέ. Βλέπω απέναντι εκεί τα κτίσματα. Αλλά έχω ακούσει άλλους που έχουν βάρκες, ταχύπλο, και πάνε και κάνουν μπάνιο, ψαρεύουν.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ να ανέβω απάνω. Δεν είναι και ένας τόπος που θα είναι ευχάριστο να
0: Όχι,
1: πάω.
0: Μα δεν θα πας για το ευχάριστο. Θα πας για την ιστορία, δηλαδή.
1: Είναι αυτή η ιστορία με θλίβει, κατάλαβες?
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά όμως είναι η ιστορία μας.
1: Σαν προσκύνημα.
0: Ναι, σαν προσκύνημα,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Έχεις δίκιο. Και εγώ ναι, δεν το έχω σκεφτεί, δεν πεθύμισα ποτέ να πάω.
0: Ναι.
1: Αλλά πηγαίνοντας για την Τζιά που παίρνουμε το πλοίο, πάει πολύ κοντά.
0: Περνάει κοντά, ναι. Είναι
1: πάρα πολύ κοντά. Και είτε κάνει τον κύκλο ανάλογα με τον καιρό. Είτε πάει από βόρεια είτε από νότια. Οπότε τη βλέπεις τη Μακρόνισσο μια χαρά.
0: Ναι. Πολύ καλά. Σωστά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, χαίρομαι που μίλησα μαζί σας.
0: Και εγώ σ' άκουσα, βέρα μου.
1: Έγινε.
0: Εύχομαι το καλύτερο. Στο καλό.
1: Επίσης, άντε, καληνύχτα. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πριν από την κουβέντα μας με την κυρία Βέρα από την Κερατέα, σας έλεγα ότι εντόπισα ένα κείμενο στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα που λέει πόσο ο Χαμενεή κατάφερε να μείνει στην εξουσία για σχεδόν 40 χρόνια, πώς το δεύτερο από τα 8 παιδιά μιας φτωχής και βαθιά θρησκευόμενης οικογένειας από το Μασκάντ κατάφερε να αναρριχηθεί στην ηγεσία του Ιράν και να χτίσει ένα απάνθρωπο και τρομοκρατικό καθεστώς. Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεή σκοτώθηκε την πρώτη μέρα των μαζικών αεροπορικών επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Ο θάνατος του 86χρονου, παρακαλώ, ηγέτη των τελευταίων τριών δεκαετιών, ενός από τους μακροβιότερους στον κόσμο, επιβεβαιώθηκε λίγες ώρες αργότερα από την κρατική τηλεόραση του Ιράν. Από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, το Ιράν είχε μόνο 2 ανώτατους ηγέτες. Η θέση αυτή έχει συγκεντρωμένη την απόλυτη εξουσία. Είναι ο ανώτατος ηγέτης, ο αρχηγός του κράτους και ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων συμπεριλαμβανομένων της ελίτ των φρουρών της Επανάστασης. Ο Χαμενεή δεν ήταν ακριβώς δικτάτορας. Βρισκόταν στο κέντρο ενός σύνθετου ιστού ανταγωνιστικών κέντρων εξουσίας, έχοντας όμως τη δυνατότητα να βάζει βέτο σε κάθε δημόσια πολιτική και να επιλέγει υποψήφιους για τα δημόσια αξιώματα. Είναι γεγονός πως οι νέοι Ιρανοί δεν έχουν γνωρίσει ποτέ στη ζωή άλλο ηγέτη εκτός από τον Χαμενεή. Η κρατική τηλεόραση κάλυπτε κάθε του κίνηση, η εικόνα του κοσμού σε διαφημιστικές πινακίδες σε δημόσιους χώρους και η φωτογραφία του ήταν παντού στα καταστήματα. Στο εξωτερικό, οι διαδοχικοί πρόεδροι του Ιράν συχνά απολάμβαναν τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά στο εσωτερικό ο Χαμενεή ήταν εκείνος που κινούσε τα νήματα. Ο θάνατός του κάτω από τόσο βίαιες συνθήκες προμηνύει ένα νέο και αβέβαιο μέλλον τόσο για το Ιράν όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Χαμενεή γεννήθηκε το 1939 στην πόλη Μασχάντ, ήταν το δεύτερο από τα 8 παιδιά μιας φτωχής βαθιά θρησκευόμενης οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν μεσαίου βαθμού κληρικός στον σιητικό Ισλαμισμό, κυρίαρχη θρησκευτική παράδοση του Ιράν. Από μικρός η ζωή του χαρακτηριζόταν από τη λιτότητα. Ο ίδιος αναφερόταν συχνά στις περιγραφές της φτωχής και ευσεβούς παιδικής του ηλικίας, λέγοντας ότι τρέφονταν μόνο με ψωμί και σταφίδες. Η εκπαίδευσή του επικεντρώθηκε στη μελέτη του Κορανίου και σε ηλικία 11 ετών είχε ήδη αποκτήσει πτυχίο κληρικού. Ωστόσο η δράση του ήταν τόσο πολιτική όσο και πνευματική. Ως ικανός ομιλητής ήταν από τους φοδρούς επικριτές του Σάχη του Ιράν που τελικά ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση. Κατά τα χρόνια της αντιπολίτευσης έζησε μυστικά ή φυλακισμένος. Συνελήφθη 6 φορές, υπέστη βασανιστήρια και υποχρεώθηκε σε εσωτερική εξορία. Μετά την Επανάσταση ο ηγέτης της Αγιατολάχ Χομεϊνί τον διόρισε ηγέτη των Παρασκευιανών προσευχών στην Τεχεράνη με τις πολιτικές του ομιλίες να μεταδίδονται σε όλη τη χώρα. Αυτό τον κατέστησε βασικό μέλος της νέας ηγεσίας. 2-11-10-88-80. Και το άρθρο κλείνει με τη φράση «Τον Ιανουάριο του 2026 η οικονομική κρίση πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας να απαντούν βία, αφήνοντας χιλιάδες νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες κρατούμενους. Η στρατιωτική κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έφερε τη χώρα στο χείλος ενός νέου πολέμου. Η σιδερένια κυριαρχία του Χαμενεΐ στην πολιτική, την κοινωνία και το στρατό του Ιράν τελείωσε με την εξόντωσή του από συντονισμένη Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση, αφήνοντας πίσω μια χώρα υπό αυστηρό έλεγχο αλλά με αβέβαιο μέλλον και ανυπολόγιστες συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή. Το πυρηνικό πρόγραμμα αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πηγή σύγκρουσης. Αν και το 2005 είχε εκδώσει οδηγία που απαγόρευε την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής, οι υποψίες της Δύσης οδήγησαν σε κυρώσεις και οικονομική δυσπραγία. Το 2015 συνυπέγραψε μια συμφωνία για περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος έναντι άρσης κυρώσεων. Αλλά το 2018 ο Τραμπ ακύρωσε τη συμφωνία. Το 2018 λοιπόν ο Τραμπ ακύρωσε τη συμφωνία επαναφέροντας τις κυρώσεις.
4: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
5: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
6: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
7: Η ώρα είναι μία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Ωρε, φαινόταν από μικρό το έρμο ότι θα γίνει γραμματιζόμενο.
5: Άσε πια από ομιλητική.
3: Να μου μιλήσετε θέλω, όχι μόνο εσείς, όλοι.
5: Έτσι κι ανοίξω το στοματάκι μου.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Θα του φουσκώσω στο ξύλο του σαφρακιασμένου.
3: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Όλα τα βράδια της βδομάδας στις 12 τα μεσάνυχτα.
5: Να αφήσεις τους βραδινούς περιπάτους, σούρνεται γρήπη.

0: Δυστυχώς αυτοί οι ανεγκέφαλοι ψηφίζουν κιόλας. Καλή υπομονή, φίλε Μάνου, μου λέει ο κύριος. Καλά, δεν λέει όνομα, το επώνυμό του στη διεύθυνση του email, αλλά δεν με εξουσίωσε ότι να το πω. Γεια σου, Άννα μου από το Χαλάνδρη.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την, τι γίνεται.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Και καλή άνοιξη.
1: Και καλή, καλή θα είναι.
0: Καλή θα είναι, σίγουρα.
1: Καλή θα είναι, να είμαστε αισιόδοξοι. Εγώ ξύπνησα σήμερα με μια πάρα πολύ ευχάριστη
0: διάθεση.
1: Αίσθηση στο αυτί μου. Ακούσα για πρώτη φορά στα παραπολιτικά τις άγνωστες.
0: Α.
1: Μαζί με σένα.
0: Με μένα πώς δηλαδή.
1: Πώς. Αφού σε είχαν καλέσει.
0: Α, εννοείς στο σκουρί την εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Την Παρασκευή έγινε αυτό.
1: Εντάξει. Την τελευταία μέρα.
0: Ναι, την Παρασκευή.
1: Ναι, το ξημέρωμα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, είχα την τύχη να το ακούσω και το χάρηκα τόσο πολύ. Λέω, η μέρα μου θα πάει καλά σήμερα. Αφού άκουσα αυτό που μου άρεσε. Και εύχομαι να είναι καλό τάξιδο.
0: Να είσαι καλά. Από τη στιγμή που το λέει η Ελένη, θα είναι.
1: Το πιστεύω. Το πιστεύω γιατί έχει και νόημα. Έχει και νοήματα. Τα οποία πιστεύω ο καθένας να τα ερμηνεύει κατά το δοκούν, βέβαια.
0: Ναι.
1: Όπως νομίζει ο καθένας. Εμένα με αγγίζει πάρα πολύ αυτό.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Και το προηγούμενο, αυτό το τραγουδάκι που βάλατε με την...
0: Με Τσανακλείδου.
1: Τσανακλείδου, πολύ ωραίο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα ωραία. Γιατί πιο πολύ με έκανε να πάρω τηλέφωνο οι άγνωστες. Ύστερα το είχα... Λέω πρώτο που θα πάρω... Είναι για τις άγνωστες και μετά όλα τα υπόλοιπα. Άκουσα και μερικές, να το τολμήσω να το πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Ανοησίες περί δημοκρατίας, να τις πω ανοησίες, δεν ξέρω αν επιτρέπεται.
0: Πες τους όπως θέλεις. Έτσι κι αλλιώς ανοησίες ήταν.
1: Έτσι μου ήρθε. Δηλαδή και θαύμασα το λόγο τον δικό σου. Απέναντι σε αυτούς τους ανεγκέφαλους οι οποίοι νομίζουν ότι η δημοκρατία σημαίνει ασυδοσία.
0: Ναι ρε παιδί μου, και να είναι επαγγελματίας οδηγός.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Και να το λέει κιόλας.
1: Ναι, και δεν τρέπεται.
0: Φάτο, μην το πεις, φάτο τουλάχιστον. Μην
1: άκουτε,
0: το πεις.
1: 35 χρόνια να οδηγείς και να μου λέει εμένα τέτοια πράγματα.
0: Μα δεν είναι δυνατόν.
1: Είναι φοβερό, αλλά θαύμασα το λόγο των δικών σου. Και λέω μπράβο του, διότι επιτέλους να τους βάλεις στη θέση τους.
0: Εντάξει.
1: Μα δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες ό,τι θέλεις. Εμείς βγαίνουμε τώρα και λέμε ό,τι θέλουμε. Μας κάνει κανείς παρατήρηση. Αυτό τι σημαίνει, δεν σημαίνει ελευθερία λόγου.
0: Απολύτως ελευθερία λόγου σημαίνει.
1: Τι είναι δηλαδή η δημοκρατία. Η δημοκρατία τι είναι.
0: Η ασυδοσία του καθενός από ό,τι φαίνεται.
1: Αυτό είναι.
0: Έτσι πιστεύει ο Αλέξανδρος
1: και ο Κώστας. Αν ακολουθήσουμε αυτή τη δημοκρατία, τι να πω. Τι να πω για το μέλλον της Ελλάδος. Πάνε να φτιάξουν κάτι και εν πάση περιπτώσει δεν τους αρέσει, γιατί θα βρουν 1000 προσκόμματα. Εγώ ξέρω ένα πράγμα όμως, ότι εάν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, δεν θα σεβαστείς κανένα. Και αν
0: δεν θα σε σεβαστεί και κανένα.
1: Και κανένας και καλά θα κάνει. Εγώ έχω δει με τα μάτια μου, κυρία, ήμουν στο τρόλεϊ. Η κυρία ήταν στο γιοταχή. Είμαστε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη. Σε πληροφορώ ότι όλη την ώρα στο αυτοκίνητο μακιγιάριζε το πρόσωπό της.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: το οποίο δεν φτιάχνει κιόλας.
1: και έκανε. Ορίστε.
0: Το οποίο δεν φτιάνει κιόλας. Χάλια ήταν, χάλια θα παραμείνει.
1: Δεν ξέρω τι ήταν, δεν μπορούσα να δω.
0: Στο λέω εγώ. Αυτές οι.
1: Ορίστε.
0: Το οποίο δεν φτιάνει κιόλας. Χάλια ήταν, χάλια θα παραμείνει.
1: Δεν ξέρω τι ήταν, δεν μπορούσα να δω.
0: Στο λέω εγώ.

0: φορά είχε το κινητό στο αυτί του από την ώρα που ανέβηκα στο τρόλεϊ μέχρι που φτάσαμε κάτω στους αμπελοκήπους, που κατέβηκα εγώ βέβαια. Ναι. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τι πρέπει να τους κάνει κανείς άμα τους πιάσει? Καλά κάνουν και τους πιάνουν.
1: Μα δεν είδες τις προάλλες έναν οδηγό λεωφορείου ο οποίος οδηγούσε με τα πόδια, με τα γόνατα, το τιμόνι κράταγε ανάμεσα στα πόδια του και έτρωγε. Τον βάλανε λέει σε διαθεσιμότητα. Γιατί δεν τον απολύεις και τον βάζεις σε διαθεσιμότητα, δεν το καταλαβαίνω.
0: Γιατί εδώ πάει.
1: Γιατί είναι τσίρκο η Ελλάδα γι' αυτό.
0: Γιατί εδώ πάει τώρα. Εδώ χρειάζεται αποκεφαλισμός. Όχι στην κυριολεξία βέβαια.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Στην περίπτωση, αλλά εδώ χρειάζεται. Δηλαδή δεν χρειάζεται ελαστικότητα. Το πιστεύω αυτό. Και πάνω απ' όλα, γιατί κύριε δεν σέβεστε τον νόμο? Ρωτώ εγώ. Όλοι αυτοί που βγαίνουν και λένε για τους νόμους, για δημοκρατίες, για όλα αυτά, ήδη σέβονται τους νόμους αλήθεια?
1: Όχι δα. Αλίμονο, για τους άλλους μιλάνε
0: για
1: μόνο.
0: Για τους άλλους μιλάμε. Για τον εαυτό μας όχι.
1: Όχι βέβαια. Αλίμονο.
0: Όταν πετάνε τα τσιγάρα στα, όπου πάνε τα ποτσίγαρα, δηλαδή τις γόπες πως το λένε,
1: να,
0: στα μπαλκόνια του καθενός ή στο δρόμο, ή τα κουτιά από τις μπύρες και των αναψυχτικών και τα μαζεύουν εμείς οι ηλίθιοι δηλαδή που ακολουθούμε. Αυτό σημαίνει δημοκρατία?
1: Όχι, αυτό σημαίνει ασυδοσία.
0: Ασυδοσία, εγώ είπα ότι κύριοι είμαστε άξιοι της τύχης μας. Μία ζωή απίθαρχη, μία ζωή κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν υπολογίζουμε κανένα, δεν υπολογίζουμε το γείτονα, δεν υπολογίζουμε το κανέναν, τον εαυτό μας μόνο. Και αν γίνονται πόλεμοι, γιατί αναρωτιούνται γιατί γίνονται πόλεμοι? Οι πόλεμοι γίνονται όλοι για τα συμφέροντα. Συμφέροντα είναι. Αυτά πολεμάνε. Σιγά μην σκεφτεί η Αμερική αν κακοπεράσουμε εμείς ή αν έχουμε να ψωνίσουμε αύριο ή δεν ξέρω τι. Θέλει να κάνει τάχαμ την επανάσταση για να επαναφέρει ποιον? Το γιο του Σάχη μάλλον.
1: Όχι μάλλον, δεν το ξέρεις ακόμα. Υπάρχουν και άλλοι μουλάδες.
0: Θυμολογείται.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι μουλάδες.
0: Ναι, θυμολογείται απλώς.
1: Ναι.
0: Αυτή τη φήμη εγώ άκουσα. Βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά δεν ξέρουμε και τι συνέπειες θα έχει, που οπωσδήποτε θα είναι και καλές για μας και για τους αδύναμους λαούς. Όσον αυτά εν ολίγης περί δημοκρατίας, ότι είναι ατέλειωτο μάθημα που πρέπει κανείς να το λέει κάθε μέρα, δηλαδή πρέπει να έχετε μία εκπομπή κάθε μέρα για τη δημοκρατία. Αλλά δεν πιστεύω να βάλουν μυαλό κανένας. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να μπορούμε να διοικήσουμε το σπίτι το δικό μας, τα παιδιά τα δικά μας, να τα βάλουμε σε μια τάξη και μετά να σκεφτόμαστε και τα υπόλοιπα. Τώρα για το θέμα το απόψινο, δεν σας κρύβω ότι έχω την ίδια γνώμη με τη δική σας. Θα μου άρεσε να ταξιδεύω συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Και να πηγαίνω όχι μόνο εκεί που έχω καλές αναμνήσεις, που έχουν ωραία μουσεία, μια που σε καθυλώνει, να πω τη Ρώμη, να πω τη Φλωρεντία, να πω το Παρίσι, να πω και ποιες χώρες να αφήσω. Πολλές χώρες που μπορώ να ξαναπάω και να ξαναπάω και να ξαναπάω στα ίδια μέρη.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά οπωσδήποτε θα ήθελα και ένα σημείο ηρεμίας, ένα κομματάκι ηρεμίας κάπου.
1: Μάλιστα.
0: Αν υπάρχει στον κόσμο, όπως ήταν ο κύριος Τσανακλίδης στο
1: στη Χαβάη.

0: αν και εκεί δεν νομίζω ότι είναι πλέον, έχει παραγίνει και εκεί, έχει πάει πολλής κόσμος. Αλλά οπωσδήποτε θα ήθελα να πάω να ξαναδώ Μουσεία, και μέρη που άξιζε τον κόπο να τα ξαναδεί κανείς, όχι για μία φορά, για δύο, για παραπάνω, γιατί τα εμπεδώνει καλύτερα. Δηλαδή κάτι που δεν, όπως ένα βιβλίο καλό, όταν το διαβάσουμε μία φορά δεν μας αρκεί. Εγώ πολλές φορές διαβάζω και δύο και τρεις φορές το βιβλίο.
1: Mm, και εγώ το κάνω αυτό.
0: Ναι, διότι στις επόμενες φορές που το διαβάζω καταλαβαίνω καλύτερα το νόημα που έχει αυτό το βιβλίο και τι μου άφησε. Αλλά τώρα τελευταία έχω εγκαταλείψει λίγο το βιβλίο.
1: Γιατί?
0: Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω πολύ χρόνο. Και ο χρόνος που έχω είναι περασμένη ώρα, οπότε κουράζω τα μάτια και δεν μπορώ να τα κουράσω περαιτέρω.
1: Κατάλαβα.
0: Και αυτό μου κοστίζει πάρα πολύ. Mm. Ήμουνα η καλύτερη πελάτησα των βιβλιοπωλείων. Ντάνες έχω τα βιβλία, πραγματικά δεν έχω μπορώ να τα βάλω πλέον, παρόλο που έχω χαρίσει και τόσα. Αλλά μου αρέσει να κάνω επαναλήψεις όταν έχω χρόνο. Και αν υπάρξει και κανένα καινούριο, το καινούριο το έχω πάρει τον Dan Brown και δεν κατάφερα ακόμα να το διαβάσω.
1: Πώς λέγεται αυτό?
0: Το μυστικό των μυστικών.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι σε μια πάρα πολύ ωραία κασετίνα μέσα, το οποίο φυλάσσεται βέβαια. Και μένει ατόφιο το βιβλίο, αν και τα δικά μου τα βιβλία είναι άψογα, είναι σαν την ώρα που τα αγόρασες, παρόλο που τα έχω ξεφυλίσει.
1: Εμένα με δαιμονίζουν οι άνθρωποι που τσακίζουν τις σελίδες των βιβλίων. Δηλαδή πάρε, Χριστιανέ μου, ένα κομμάτι χαρτί και βάλ' το. Άμα δεν έχεις σελιδοδείκτη, πάρε ένα κομμάτι χαρτί.
0: Μα έχουνε τόσο σελιδοδείκτες.
1: Μα το ξέρω ότι έχουν, αλλά πες ότι δεν έχεις. Κόψε ένα κομμάτι χαρτί από ένα τετράδιο και βάλ' το.
0: Θέλω καθαριότητα στο βιβλίο. Πες το ότι είναι χούι, πες το ότι είναι λάτωμα γενικώς, δεν ξέρω. Το θέλω το βιβλίο να είναι καθαρό.
1: Εντάξει, okay.
0: Να μην έχει περάσει, δηλαδή, και πραγματικά.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν λάδι το καλοκαίρι στα σώματά τους στον ήλιο και μετά πιάνουν τα βιβλία και αφήνουν λάδι, λες και έχει φάει μπακαλιάρο απάνω.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Εμένα είναι καινούρια. Και όσα έχω. Όσα έχω στείλει και έχω χαρίσει, είναι όλα άψογα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουν κανένα. Πάση περιπτώσει. Είναι μια ωραία συντροφιά που μου άφησε πολλά, που μου αφήνει πολλά τόσα χρόνια. Mm. Τώρα έφτασε σε ένα σημείο που είναι, με δυσκολεύει και αυτό μου κοστίζει πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει όμως, το παλεύω. Και. Εύχομαι και να όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να βάλουν στόχους, να ανοίξουν τα μάτια τους, να πάρουν κάνα βιβλίο, να διαβάσουν. Mm. Να διαβάσουν τι γίνεται, τι, πώς ήταν και η Αθήνα η παλιά και πώς έχει γίνει σήμερα. Είναι και αυτό νομίζω ένα καλό βιβλίο να το έχουμε στα χέρια μας. Και ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει για να ανοίξει λίγο τους ορίζοντες.
1: Να σε καλά.
0: Μήπως και αλλάξει κάτι. Μήπως. Και κάτι που είπατε πολύ ορθό.
1: Τι είπα?
0: Υπάρχουν τουλάχιστον, δεν ξέρω, 10 κόμματα, πόσα είναι, 8, 7, τι είναι. Ό,τι δεν σ' αρέσει, κύριε, τώρα πήγαινε, διάλεξε και κάνε, ψήφισε ό,τι θέλεις στις εκλογές. Άμα δεν σ' αρέσει αυτό που έχεις τώρα, ψήφισε εκείνο που σε γεμίζει, που θα σου κάνει το κέφι.
1: Mm-hmm.
0: Το είπατε κατά κάποιο τρόπο ότι υπάρχουν.
1: Ναι, παιδί μου, αλίμονα.
0: Ψήφισε στις εκλογές αυτό που θέλεις. Εύχομαι να ακούω πάντα ωραία τραγούδια, να έχετε πάντα ωραίους στίχους
1: Να, τώρα θα βάλω να ακούσει τις άγνωστες πάλι.
0: Τι μα, τη Βαρβάρα.
1: Άντε, σε φιλώ.
0: Μ' ακουμπάει πάρα πολύ. Είναι, δείχνει η σημερινή εποχή και δείχνει και ευαισθησία, μεγάλη ευαισθησία και στα όνειρα των κοριτσιών.
1: Okay.
0: Που ονειρεύεται ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Γεια σου, Άννα.
0: Καλημέρα και όλα τα καλά.
1: Και σε σένα.
0: Φιλιά πολλά.

0: ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο όλα τα βράδια της εβδομάδας, εκτός από το βράδυ Παρασκευής και Σαββάτου. Γεια σου Δανάη μου από τον Νέο Κόσμο.
1: Καλημέρα μάνο μας.
0: Τι χαμπαριά.
1: Δόξα τω Θεώ καρδούλα μου, μια χαρά.
0: Okay.
1: Καλομήνα, καλή άνοιξη. Την καλημέρα μου και τις ευχές μου στον κύριο Πιστίκη.
0: Και από εκείνον μου κάνει νοήματα.
1: Και σε όλους τους φίλους της Ραδιοβάρκα. Λοιπόν, για το θέμα μας.
0: Ναι.
1: Αν θα ήμουνα καλά, θα ήμουνα ευτυχισμένη να ζούσα στο όμορφο χωριό μου στην Καστάνιτσα Βόρειας Κοινουρίας και στο υπέροχο δάσος Πάνωνα Αρκαδίας. Αυτό θα ήμουν πραγματικά ευτυχισμένη, μάνο μου, που και αν και στη θάλασσα να ήθελα να πάω μέσα σε 20 λεπτά χωρίς κανένα άλλο αυτοκίνητο.
0: Με τα πόδια δηλαδή?
1: Όχι με τα πόδια.
0: Α, επειδή λες χωρίς κανένα αυτοκίνητο.
1: Δηλαδή να μην υπάρχουν αυτοκίνητα.
0: Α, τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι, κατάλαβες, σε 20 λεπτά πάμε κάτω στο άστρο Κοινωρίας και έχει πολύ ωραία θάλασσα. Και συγκεκριμένα εχθές πήρα ένα χωριανό μου και φίλο και ο πρόεδρος του χωριού για να του πω χρόνια πολλά, γιατί ήταν του Αγίου Θεοδόρου.
0: Ναι.
1: Και μου είπε ότι μας λείπεις πάρα πολύ, το χωριό έχει ρημάξει, γιατί ξέρεις ήμουνα στον μορφωτικό σύλλογο. Και ήμουνα συνέχεια εκεί με τους ηλικιωμένους, με τα παιδιά, με τον κόσμο και αυτά, και πραγματικά έδινα πάρα
0: παλμό.
1: Ναι, πολύ χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Και αν είχα τη δυνατότητα και μια άλλη εκδοχή, θα ήμουνα σε ένα μέρος της Νορμανδίας που μπορούσα να έτρωγα κάθε μέρα στρίδια.
0: Ναι, τι ωραία που είναι τα στρίδια. Έφαγα προχτές, ήταν...
1: Πού?
0: Σε ένα Νικόπολης λέγεται, ένα μαγαζί στο Χαλάνδρι, στο Πάτημα. Πολύ ωραία, οι νορμανδέζικα.
1: Ναι.
0: Απλά δεν ήταν τα πολύ μεγάλα.
1: Ναι,
0: γιατί
1: καλά.
0: Αλλά ήταν πολύ νόστιμο, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ζωντανά μιλάμε.
1: Αχ, Θεέ μου τρέχουν τις άλλα μάνο μου.
0: Τρελαίνομαι κι εγώ για αυτά τα πράγματα.
1: Κάθε μέρα να το...
0: Βέβαια δεν κάνει καλό να τρως κάθε μέρα στρίδια. Γιατί βλάπη του, ναι, στο τέλος. Έχω ακούσει δηλαδή ότι πειράζουν τη χοληστερίνη και τέτοια, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Μια ζωή την έχουμε.
1: Ναι. Αυτά. Και καλό ταξίδι. Πολύ ωραίο το άσμα. Οι άρρωστες.
0: Να σε καλά.
1: Πολύ καλό ταξίδι. Όλα σου τα τραγούδια είναι υπέροχο. Καλέ μου.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου.

0: Ένα μήνυμα από την Αυστραλία. Καλημέρα κύριε Μάνο από το Σίδνεϊ. Εδώ όχι μόνο σου περνάνε χειροπέδες αν σε πετύχουν να οδηγήσει υπό την επίρρεια αλκοόλ, αλλά αποκτάς και ποινικό μητρό. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου μέρη είναι η Αίγινα. Σας ακούμε και σας αγαπάμε, Σοφία και Παύλος. Και μάλιστα το στείλανε 3:22, δηλαδή πριν από 4-5 λεπτά το μήνυμα, οπότε μάλλον είναι συντονισμένοι ακόμα και ακούνε. Οπότε Σοφία και Παύλο, πάρτε ένα τηλέφωνο να ακούσουμε τις φωνές σας και να σας πούμε πόσο πολύ χαιρόμαστε που είμαστε στην συνακρόαση. Αγαπητέ φίλε Μάνο, τι λέει, ο Αλέξανδρος είναι η ντροπή των επαγγελματιών οδηγών. Γεια σου φιλάρετε από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα.
1: Καλησπέρα και καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Πραγματικά, θέλω να πω για τη μαγεία της ανθρώπινης ζωής, αυτή που ο συνονόματος του Μάνος ο Δανέζης μπορεί και μας δίνει σαν καθαρή εικόνα και είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Μοιάζει πάρα πολύ με ένα ραδιόφωνο. Ραδιοφωνάκι εννοώ, που ουσιαστικά τι κάνει. Αλλάζει συχνότητα και αλλάζει ο κόσμος που βρίσκεται κανείς.
0: Ναι.
1: Το θεωρούμε κάτι πολύ απλό, κάτι πολύ δεδομένο, αλλά τελικά από πού έρχεται η φωνή. Ουσιαστικά είναι κόσμοι ολόκληροι που η συχνότητά τους, δηλαδή το μήκος κύματος, μας δίνει εικόνα. Αυτή την εικόνα που βλέπουμε με τα αντικείμενα είναι μια συχνότητα. Και ο τρόπος που εμείς τα αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά έχει να κάνει με τον εγκέφαλο. Είναι ένας μαγικός χώρος όπου ο εγκέφαλος μπορεί και αντιλαμβάνεται. Παίρνει ερεθίσματα. Και αυτά τα ερεθίσματα είναι άλλοτε υλικά, όπως είναι αυτά που βλέπουμε και η σκέψη μας, και άλλοτε άειλα, εντελώς δηλαδή έξω από αυτά τα μήκη κύματα.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί γίνεται υπέρβαση και βρισκόμαστε σε άλλους κόσμους. Mm-hmm. Όπως είναι τα όνειρά μας. Τα όνειρά μας βρίσκονται σε περίεργη κατάσταση. Πώς μπορεί και παράγονται, μπορούν και παράγονται.
0: Mm-hmm.
1: Το ωραίο σε αυτά όλα είναι ότι όπως το λέει είναι ένας βιολογικός υπολογιστής, βιοϋπολογιστής, ο εγκέφαλος. Ενώ ο άλλος ο υπολογιστής, αυτός που τώρα θέλουμε να μοιάσει με μας, ουσιαστικά δείχνει το πόσο μαγικά είναι τα πάντα. Έχει έναν τρόπο να μπορούν να γίνονται χημικές διεργασίες, χημικές ενώσεις. Να είναι μια χημική διεργασία που μπορεί να μας δώσει χαρά, να μας δώσει λύπη. Όλα μέσα από μια χημική διεργασία είναι. Φυσικά και όχι. Υπάρχουν και άλλα που είναι πέρα από αυτά. Τι συμβαίνει όμως? Συμβαίνει ότι μερικές φορές στη ζωή μας, σε όλους μας, βραχυκυκλώνουν. Και όταν βραχυκυκλώνει, τότε πραγματικά υπάρχει κόλλημα. Αυτό το λέμε και κόλαση. Η κόλαση είναι τα κολλήματα,
0: mm-hmm.
1: είναι αυτά που μας βραχυκυκλώνουν. Και κυριολεκτικά εκεί πέρα δεν βγάζουμε άκρη. Εκεί άλλοτε γυρίζει το μάτι, όπως λένε και για κάποιους, άλλοτε, πάντως γεγονός είναι ότι γίνονται λάθη. Και όπως λέει και η θρησκεία μας, υπάρχει αυτό που λέμε αμαρτία, δηλαδή δεν υπάρχει ουδής αναμάρτητος.
0: Mm-hmm.
1: Άρα σε αυτή τη διαδικασία για μένα δεν χρειάζεται να παίρνει κανείς εκδίκηση με το να τιμωρεί εκδικητικά. Αυτό που χρειάζεται έχει να κάνει με την αντίληψη, να μπορεί να καταλάβει. Για να καταλάβει θα χρειαστεί να το ζήσει από την ανάποδη, από την απέναντι μεριά δηλαδή. Και ένας τρόπος είναι η προσομοίωση, όπως λέγεται, δηλαδή να μπει σε ένα χώρο που τώρα ας πω κάτι περίεργο, πραγματικά συμβαίνουν όμως, χιονίζει και ανεβαίνει κανείς το βουνό, άρα θα συναντήσει χιόνι, δεν υπάρχει θέμα. Και καθώς πλησιάζει, το μόνο που δεν έχει στο αυτοκίνητό του είναι αλυσίδες. Τώρα αυτό πόσο λογικό το θεωρούμε? Και όμως συμβαίνει κάθε φορά που χιονίζει.
0: Σωστό. Και υποτίθεται ότι η τροχέα κάνει ελέγχους για το αν... Αλλά εμένα δεν έτυχε ποτέ να με σταματήσουν να δούνε αν έχω... Θα μου πεις, μέσα στην πόλη είναι... Τι να σε σταματήσουν, αλλά... Πώς?
1: Όχι,
0: είναι καλά, άκρη. Ναι, είμαι και κοντά εγώ. Απέχω 800 μέτρα από τη δουλειά. Είναι δίπλα το σπίτι μου. Μπορώ και με τα πόδια να έρθω, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν έρχομαι, γιατί είμαι στην άγρια νύχτα... Να κυκλοφορώ με τα κομπιούτερ αγκαλιά, προτιμώ να πάρω το αμάξι μου.
1: Εκεί είναι αλήθεια ότι σε όλο αυτό είναι περιορισμένη η αντίληψη. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά με το κύκλωμα που υπάρχει μέσα σε αυτό, που τελικά δεν το καταλαβαίνει ο άλλος.
0: Στο κύκλωμα του εγκεφάλου εννοείς?
1: Ναι. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν είναι θέμα καλού και κακού.
0: Όχι, είναι, είναι παραλήρημα αθανασίας.
1: Εκείνα όλα αυτά τα στοιχεία που μπορεί κανείς να... Πραγματικά, μ' αρέσει πολύ η μυθολογία.
0: Και
1: σε μια μικρή παρένθεση, η κυρία Βέρα κυριολεκτικά είναι από τα άτομα που μπορούν να γίνουν πολύ καλοί αφηγητές.
0: Ναι.
1: Να μπορούν να αφηγούνται. Και να ταξιδεύει ο άλλος όταν ακούει τέτοιους ανθρώπους. Mm-hmm. Και μου αρέσει πολύ η αφήγηση. Δηλαδή, κυριολεκτικά μπορώ να παρακολουθήσω για αρκετή ώρα, ή να μην πω για ώρες, ανθρώπους που μπορούν να φυγούνται. Το ζήτημά μου είναι λοιπόν ότι αυτό όλο σαν διαδικασία χρειάζεται, όπως στη μυθολογία μας, αυτό που έδειξε όταν η σκληροκαρδία του Απόλλωνα σκότωσε όλα τα παιδιά της Νιώβης, που ουσιαστικά εκεί είχε περηφανευτεί για τα παιδιά της. Η τιμωρία δεν ήταν να τον μαστιγώσουν τον Απόλλωνα. Η τιμωρία ήταν να τον κάνουν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Να τον αφήσουν να γίνει ένας βοσκός. Και να μάθει τι πάει να πει καθημερινότητα μέσα από μια άλλη ματιά. Αυτό μπορεί να γίνει και με μια προσομοίωση, θα έλεγα. Δηλαδή μπορούσε κανείς να βάλει ένα σύστημα εκεί πέρα, μηχανικό, που όταν κάποιος οδηγεί πάνω σε πάγο, να το νιώσει τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν κάποιος οδηγεί κάτι άλλο, να καταλάβει και να αντιληφθεί ότι δεν έχει τη δύναμη της εξουσίας στα χέρια του όταν κρατάει τη μόνη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το καταλαβαίνουμε όμως, γιατί δεν το έχουμε ζήσει. Και επειδή μου έχει τύχει μια φορά σαν συνοδηγός να φύγει το αυτοκίνητο και να πατινάρει και να πάει να καρφωθεί επάνω στα αυτά τα σίδερα που βάζουν τα πλευρικά,
0: yeah.
1: Είναι θέμα δεκάτων δευτερολέπτου το τι μπορεί να σου συμβεί. Και όλο αυτό κυριολεκτικά, αν δεν το βιώσει κανείς, δεν το καταλαβαίνει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Πιστεύω ότι το ζήτημά μας είναι ότι δεν νοιαζόμαστε και τόσο πολύ για αυτά. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ αυτό που έρχεται, που είναι αρκετά απρόσωπο. Καλό είναι να μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις, πιστεύω. Όσο δυνατόν πιο ανθρώπινες. Αλλά το κυριότερο, να χαιρόμαστε αυτό που ζούμε, ακόμα και αν αυτό που ζούμε δεν είναι το τέλειο, δεν είναι αυτό που μας...
0: Που επιθυμούσαμε, ναι.
1: Καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, φιλάρετε. Γεια.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: 2-11-10-80-8-8-0 είναι 4 παρά 10. Και στην Αργυρούπολη βρίσκεται η κυρία Νεφέλη που είναι στη γραμμή. Γεια σου Νεφέλη μου.
4: Καλησπέρα κύριε Τσελιμίδη.
3: Καλώς την.
4: Η αφορμή που πήρα τηλέφωνο ήταν η συζήτηση που άκουσα που είχατε με τον ακροατή σας, τον κύριο Αλέξανδρο.
3: Ναι.
4: Ο οποίος έλεγε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα δημοκρατίας στην Ελλάδα.
3: Ναι.
4: Αυτό το θέμα με έχει απασχολήσει και εμένα πολύ. Εδώ και αρκετά χρόνια. Το έχω διαπιστώσει κι εγώ. Συγκεκριμένα εγώ έχω αρχίσει και το διαπίστωσα για πρώτη φορά περίπου το 2012. Από τότε μέχρι τώρα η κατάσταση αυτή όλο πάει και επιδεινώνεται. Να σας πω, από το 2018 και μετά, και αν θέλετε μπορώ να σας πω στο τέλος γιατί το πιστεύω αυτό, αρχίζει και υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κάποιο νόμο που έγινε από την Κεντρική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλαξε ένα νόμο και έχει αρχίσει και ο νόμος αυτός καταλύει δικαιώματα του Ευρωκοινοβουλίου. Άρα γι' αυτό αν θέλετε θα σας μιλήσω στο τέλος. Λοιπόν, θα σας πω, υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι οι οποίοι δυστυχώς έχουν αλλάξει από τις κυβερνήσεις από το 2012 περίπου μέχρι τώρα, και ιδίως η τωρινή κυβέρνηση έχει αλλάξει νόμους οι οποίοι κυριολεκτικά μας γυρνάνε λίγο πίσω, θυμίζουν λίγο τυραννίδα οι νόμοι αυτοί. Θα ήταν αδύνατον να σας πω όλους τους νόμους αυτούς, μπορώ αν θέλετε να σας πω κάποιους έτσι επιγραμματικά.
3: Για να δω.
4: Ναι, παραδείγματος χάρη, τυχαία τώρα πιάνω κάποιους νόμους οι οποίοι δεν θα έπρεπε να ισχύουν. Να ξεκινήσω τώρα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ή με τη διασπορά ψευδών, τον νόμο περί διασποράς ψευδών.
3: Ξεκινήστε από όπου θέλετε.
4: Ωραία. Λοιπόν, θα σας πω, καταρχήν θα πρέπει να πω ότι η δημοκρατία δεν περιορίζεται μόνο όταν σου απαγορεύεται να μιλάς, αλλά και όταν ο νόμος γίνεται ασυλία για τους ισχυρούς και αδικία για τους απλούς πολίτες. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Λοιπόν, η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου είναι το άρθρο 44 του Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επίγουσας ανάγκης. Τι γίνεται όμως στην πράξη? Στην πράξη το κράτος τις χρησιμοποιεί κατά κόρον για άσχετα θέματα. Δηλαδή αυτό ονομάζεται κατάχρηση εξουσίας και φυσικά δημοκρατικό έλλειμμα. Δηλαδή η κυβέρνηση αποφασίζει χωρίς να έχει ρωτήσει τη Βουλή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράφει και ο νόμος ισχύει αμέσως. Οι βουλευτές καλούνται να ψηφίσουν μήνες μετά όταν πια όλα έχουν τελειώσει. Έτσι ο βουλευτής γίνεται διακοσμητικός και η δημοκρατία μετατρέπεται, να σας το πω έτσι είναι βαριά η λέξη, αλλά αυτό γίνεται σε πρωθυπουργική μοναρχία. Αν θέλετε μπορώ να σας πω και ένα παράδειγμα, γιατί δεν μπορώ να πω πολλά.
3: Ναι, για πείτε μου.
4: Αν θέλετε προχωράω παρακάτω. Λοιπόν, θα σας πω ένα σχετικά με την περιβόητη υπόθεση με τις υποκλοπές με το Πρέντατο. Λοιπόν, θα σας πω τι έγινε. Τον Αύγουστο του 2022 η κυβέρνηση πέρασε πράξη νομοθετικού περιεχομένου που άλλαζε τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕΠ και τον ορισμό του διοικητή της, ενώ η Βουλή ήταν κλειστή για διακοπές. Τώρα, γιατί είναι αντιδημοκρατικό? Θα σας πω, ένας νόμος που αφορά την εθνική ασφάλεια και τα ατομικά δικαιώματα, προστασία επικοινωνιών, είναι ο πυρήνας της ελευθερίας. Το να αποφασίζει μια μικρή ομάδα υπουργών και κλεισμένων των θυρών, χωρίς διάλογο στη Βουλή για το ποιος και πώς μπορεί να παρακολουθείτε, είναι η επιτομή του αντιδημοκρατικού νόμου. Όταν η κυβέρνηση νομοθετεί μόνη της με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, καταργεί το ρόλο του βουλευτή που εγώ ψήφισα. Έτσι, ο λαός ψήφισε. Αν η Βουλή λοιπόν είναι διακοσμητική, τότε η ψήφος μου είναι άχρηστη. Αυτό δεν είναι περιορισμός δικαιώματος. Ξέρετε, ο νόμος είναι το φως της ημέρας. Όταν νομοθετείτε τη νύχτα, υπηρετεί το σκοτάδι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί θα ήθελα να πω και για το νόμο περί ευθύνης υπουργών, το περιβόητο άρθρο 86, μεγάλη κατάληψη των δημοκρατικών ελευθεριών μας. Λοιπόν, ο νόμος αυτός είναι ο νόμος που εμποδίζει τη δικαιοσύνη να αγγίξει τους πολιτικούς. Έτσι, επομένως δημιουργεί μια τάξη ακαταδίωκτων πολιτών. Τώρα, στη δημοκρατία, όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Αυτός είναι ο ορισμός της δημοκρατίας, ότι όλοι είμαστε ίσοι ενώπιον του νόμου. Όταν ο νόμος όμως ορίζει ότι ένας υπουργός μπορεί να δικαστεί μόνο αν το αποφασίσουν οι συνάδελφοί του, η Βουλή δηλαδή, τότε ο νόμος περιορίζει το δικαίωμα του πολίτη στην ισότητα και τη δικαιοσύνη. Αφήστε που οι βουλευτές δεν είναι δικαστική λειτουργή, ούτως ώστε όταν πάρουν στο χέρι τους μια δικογραφία, κάποιος που είναι γιατρός εκεί, μηχανικός, ηθοποιός, δεν μπορεί να χειριστεί μια δικογραφία, να τη μελετήσει, να την αναλύσει, να κάνει τη σωστή δουλειά που θα έκανε ένας δικαστικός. Ένα είναι αυτό. Τι άλλο να πω τώρα. Να πω ότι για τον νόμο, ήθελα να πω για τον νόμο για τις διαδηλώσεις και την απίθεια, γιατί είναι το σύγχρονο θέμα τώρα, μια που ήταν και το μεγάλο συλλαλητήριο.
3: Απλώς έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας μέχρι να στρογγυλέψει η ώρα.
4: Εντάξει.
3: Οπότε να είστε...
4: Το νόμο περί διασποράς ψευδών ειδήσεων, και μετά αν μου φτάσει ο χρόνος για το νόμο της διαδηλώσεις και την απίθεια, που και εκεί έχουμε ένα τεράστιο θέμα δημοκρατικού ελλείμματος. Λοιπόν, η διασπορά ψευδών ειδήσεων. Σίγουρα τον ξέρετε τον νόμο αυτό, γιατί ιδίως και αναφορά τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, στο νέο ποινικό κώδικα 191, θα τα πω λίγο γρήγορα, είναι ο νέος ποινικός, υπάρχει, τον θεσπίσανε στο νέο ποινικό κώδικα, είναι το άρθρο 191. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, τιμωρείται όποιος διαδίδει πληροφορίες που προκαλούν φόβο ή ανησυχία στους πολίτες ή κλονίζουν την εμπιστοσύνη στο κράτος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ποιος ορίζει τι προκαλεί ανησυχία? Προφανώς η αστυνομία, το κράτος. Παραδείγματος χάρη, αν πεις ότι υπάρχουν ελλείψεις στα νοσοκομεία, το κράτος μπορεί να σου ασκήσει δίωξη γιατί ανησύχησε στον κόσμο. Λοιπόν, αν ο νόμος τιμωρεί την ανησυχία, τότε απαγορεύει την κριτική. Αν ο νόμος αυτός είναι μια λευκή επιταγή στο κράτος, ο νόμος αυτός είναι μια λευκή επιταγή στο κράτος, να διώκει όποιον το ξεσκεπάζει. Έτσι. Τι άλλο να πω. Να πω ότι αυτός ο νόμος περί διασποράς ψευδών ειδήσεων μάλιστα θυμίζει τον Σοκράτη που καταδικάστηκε με παρόμοιες κατηγορίες, δηλαδή περί διαφθοράς των νέων και ασέβειας, που στην ουσία ήταν η τότε διασπορά ψευδών ειδήσεων. Επίσης μπορεί να μου πει κάποιος ότι ένας νόμος ψηφίστηκε από τη Βουλή, τότε επομένως δεν μπορούμε να τον αμφισβητούμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Ότι ένας νόμος ψηφίστηκε από τη Βουλή δεν σημαίνει ότι είναι και δημοκρατικός. Αυτό λέγεται νομικός θετικισμός και είναι η δικαιολογία κάθε αυταρχικού καθεστώτος. Λοιπόν, η δημοκρατία κρίνεται από το αν ο νόμος προστατεύει την ελευθερία του ατόμου να ελέγχει την εξουσία, και όχι από το αν ο νόμος δίνει στην εξουσία το δικαίωμα να φυλακίζει όποιον την ανησυχεί. Γιατί να σας πω ότι σύμφωνα με το νέο ποινικό κώδικα υπάρχει ποινή φυλάκισης γι' αυτό από 6 μήνες έως 3 χρόνια για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Καταλύει το δικαίωμα της κριτικής του πολίτη. Εδώ να σας πω επίσης, και θα κλείσω με αυτό αφού είναι περιορισμένος ο χρόνος, το ψήφισμα...
3: Ένα λεπτό έχουμε ακόμα, ναι.
4: Το ψήφισμα καταπέλτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Φεβρουάριο του 2024. Το οποίο για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα που εκφράζει σοβαρότατες ανησυχίες για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Επομένως, για τα δημοκρατικά μας δικαιώματα. Οι λόγοι ποιοι ήταν? Ήταν οι υποκλοπές, η χρήση παράνομων λογισμικών κατά δημοσιογράφων και πολιτικών, η δολοφονία του Καραϊβάς, η αδυναμία της δικαιοσύνης, δηλαδή να βρει τους ενόχους μετά από χρόνια. Το άλλο ήταν οι επαναπροωθήσεις, η παραβίαση των δικαιωμάτων στα σύνορα και η ασφάλεια των δημοσιογράφων. Λοιπόν, οι αγωγές SLAP, εσείς οι δημοσιογράφοι ξέρετε τον όρο SLAP, είναι οι εξωτοτικές μηνύσεις που χρησιμοποιούν οι ισχυροί για να φημώσουν την έρευνα. Και επίσης έχουμε και καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπερβολική καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης. Και μάλιστα η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στις καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
3: Μάλιστα.
4: Έτσι. Γιατί μια υπόθεση μπορεί να κάνει 10 χρόνια να τελεστητικήσει.
3: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αν με ξαναπάρετε από αύριο, λίγο πιο νωρίς.
4: Εντάξει, αυτά ήθελα να σας καταθέσω.
3: Πρέπει να κλείσω, πήγε 4.
4: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ, Νεφέλη μου, να είστε καλά. Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
5: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
6: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάντων, μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ναι, ποιος είναι?
4: Ο Τσιλιμίδης.
3: Αφήστε με ήσυχος, παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
4: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
5: Άντε πάμε έτσι.
6: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
7: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
8: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
9: Πού πάω να μπλέξω αέκτζησα.

0: Χαιρετώ τον φίλο που έστειλε το μήνυμα από την Οτάβα του Καναδά. Συνεχίστε την όμορφη εκπομπή σας, μου γράφει. Είστε μια όαση στην έρημο του ραδιοφώνου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ. Αλλά το ακόμα καλύτερο θα ήταν να ακούσουμε τη φωνή σου. Και πάμε στον κύριο Παναγιώτη που είναι επαγγελματίας οδηγός. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, πολύ καλημέρα σας.
0: Μιλάτε μου λίγο πιο κοντά αν μπορείτε μόνο.
1: Ναι, ναι, πολύ καλημέρα σας.
0: Τώρα καλύτερα. Καλημέρα.
1: Χαιρετίσματα σε όλους τα πόδια μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, Μάνο, και μετά να συνεχίσω.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτός ο κύριος, ο ασπρολούπος που κάποτε τον είχαμε στις εκπομπές, πού είναι αυτός ο Χριστιανός?
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρεις, ε?
0: Όχι.
1: Λέω, ρε παιδί μου, από τη Νέα
0: Δηλαδή. Δεν έχω ιδέα, βέβαια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου, επειδή δεν παρακολούθησα από την αρχή, τι έγινε με τον συνάδελφό μου που τον κατακρίνουν όλοι?
0: Ο συνάδελφός σου είχε άποψη ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα επειδή σταματάει, ας πούμε, ένα δευτερόλεπτο, ξέρω εγώ, μισό λεπτό, ένα λεπτό σε μια στάση για αμαία, σε μια θέση για αμαία και τον γράφουνε. Ή περνάει με κόκκινο και τον γράφουνε. Ή...
1: καλά, εντάξει, συγγνώμη, δηλαδή
0: ναι.
1: θα περνάμε με κόκκινο και θα είναι δωρεάν.
0: Και ότι είναι πολύ, πολύ υψηλά τα πρόστιμα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, στο Τουρκιστάν, οπουδήποτε, λέει, δεν ξέρω, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, τώρα... Εγώ στην Ελλάδα δεν έχω πληρώσει πρόστιμο 35 χρόνια και εγώ επαγγελματίας είμαι. Αλλά δεν περνάω με κόκκινο, δεν πάω να σταματήσω εκεί που είναι τα αμαία.
0: Ναι, επίσης δεν πίνεις, φαντάζομαι. Γιατί είχε άποψη και γι' αυτό, ότι πώς είναι δυνατόν, λέει, ήπιασε ένα ποτηράκι, ας πούμε, και να σε γράφουνε. Εδώ σε άλλα μέρη του κόσμου δεν επιτρέπεται ούτε μία σταγόνα.
1: Επειδή σε έχω κάνει και 10 χρόνια στη Γερμανία μόνιμος κάτοικος.
0: Ναι.
1: Και πάλι δούλευα φορτηγό.
0: Ναι.
1: Κάποτε η Γερμανία μας δικαιολογούσε μία μπύρα.
0: Ναι, άλλο
1: τώρα
0: η Γερμανία.
1: Κόπηκε
0: και αυτό, ναι.
1: Κόπηκε.
0: Ναι.
1: Κόπηκε. Τώρα είναι εδώ και 10 χρόνια που έχει κοπεί. Μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι στεγνός. Εάν σε πληροφορώ εδώ στην Ιταλία, που είμαι, γιατί εγώ πάω Αγγλία.
0: Ναι.
1: Εάν εδώ στην Ιταλία κούφια η ώρα, όμοι γίνεται, γίνει κανένα τύχημα θανατηφόρο,
0: ναι,
1: το πρώτο που σου κάνουν είναι αλκοτέστ.
0: Ναι.
1: Αν τυχόν και σου βρούνε, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, το πιο μικρό.
0: Ναι, το μικρό. Ένα ίχνος.
1: Ένα ίχνος.
0: Ναι.
1: Τελείωσες. Τελείωσες. Πας φυλακή κατευθείαν.
0: Εμένα κάποτε βγήκε από ένα στενό ένα βανάκι και έπεσε πάνω μου και μου διέλυσε το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Εγώ το μόνο που έπαθα ήταν έσπασα λίγο το κουτεπιέ του ποδιού μου, ας πούμε. Δηλαδή τίποτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Με πήρε το νοσοκομιακό και με πήγε στο νοσοκομείο. Παρότι δεν έφταιγα εγώ και ήταν σαφές, γιατί είχε βγει από μεριά που δεν επιτρεπότανε, ήρθε ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που ήταν εκεί και μου είπε, έχετε πιει κάτι? Λέω, όχι. Μου λέει, ούτε αλκοόλ ούτε κάτι άλλο. Λέω, όχι, δεν πίνω ναρκωτικά. Μου λέει, εντάξει κύριε, γιατί αν συμβαίνει το παραμικρό, πείτε το μου τώρα. Γιατί ναι, αυτό σημαίνει συνεργάστηκες με τις αρχές.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, λέω όχι. Μου πήρανε αίμα,
1: ναι,
0: και μετά από 10 λεπτά, ένα τέταρτο, ήρθε πίσω και μου λέει πολύ ωραία. Μου λέει, εντάξει, είστε μια χαρά, μπορείτε να φύγετε, ας πούμε. Και μου είχαν βάλει είτε γύψο και έφυγα.
1: Εδώ οι Ευρωπαίοι ξέρεις τι κάνουν.
0: Τι?
1: Σε σταματάνε για κοντρόλ με την ταλίκα. Ανεβαίνει στα σκαλοπάτια ένας κύριος, τέλος πάντων τι είναι. Αυτοί ως επιτοπλίστων είναι με αστυνομικούς μαζί, αλλά είναι με πολιτικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και καλά κάνει.
1: Κρατάει ένα μπαμπάκι, πάει μπροστά στο μπαμπρίς από μέσα, έτσι. Κάνει μία έτσι στο μπαμπρίς, κατεβαίνει κάτω.
0: Τι είναι
1: αυτό? Αν έχω κάνει εγώ τσιγαριλίκι ή αν έχω κάνει
0: ναι.
1: Αμέσως θα το βρει, λοιπόν, και το αλκοόλ ταυτόχρονα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που είπε ο συνάδελφος, λυπάμαι, δηλαδή, εντάξει, πώς θα πάω εγώ τώρα στα αμαία για ένα λεπτό. Ένα λεπτό να κάνω τι στα αμαία? Δεν θα κάτσω ένα λεπτό, θα κάτσω παραπάνω.
0: Ναι.
1: Εγώ προτιμώ στο δρόμο απάνω να σταματήσω με τα αλάρμ παρά να πάω εκεί που είναι τα αμαία. Προτιμώ να σταματήσω με πράσινο, ούτε με πορτοκαλί, όσο μάλλον με κόκκινο που είναι αυτοκτονία, έτσι.
0: Μα ο Ιαβέρης, καλή του ώρα, λέει ότι όταν κανονικά, έτσι, δεν γίνεται βέβαια, θα έπρεπε, πέρασες με κόκκινο, να σε κατεβάζουν από το αυτοκίνητο, να σου περνάνε χειροπέδες, να σε βάζουν μέσα στο περιπολικό και κατευθείαν στο, στο δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει το, η εικόνα, ο παραβάτης με χειροπέδες. Ναι, πέρασες με κόκκινο. Βγήκες να σκοτώσεις δηλαδή. Είσαι εγκληματίας, φωνιάς. Βγήκες να σκοτώσεις. Έτσι δεν είναι. Με συγχωρείς. Αν έρχεται ένα μηχανάκι εκείνη την ώρα και πας εσύ και πέσεις επάνω του.
1: Το σκότωσε.
0: Άρα λοιπόν να σου βάλει χειροπέδες πριν, να ξέρεις ότι και την επόμενη φορά θα σου βάλει χειροπέδες και στα πόδια. Αυτό να γίνει.
1: Τα είπαμε, είναι πολύ άσχημο να περνάς με κόκκινο και δεν έχει. Δεν το είδα.
0: Δεν όχι, δεν είναι. Δεν το είδα. Το είδες και το παραείδες γιατί σε γουρούνι. Όχι εσύ, ο παραβάτης. Είναι βλήμα, αλλά η βλακεία πληρώνεται. Η βλακεία πρέπει να είναι ποινικό αδίκημα. Ο βλάκας πρέπει να πηγαίνει στη φυλακή.
1: Ο βλάκας κανονικά δεν πρέπει να οδηγάει.
0: Πρέπει να είναι ποινικό αδίκημα. Ο βλάκας πρέπει να πηγαίνει στη φυλακή.
1: Ο βλάκας κανονικά δεν πρέπει

0: Δηλαδή, πώς ευχαριστίασαι να οδηγάς είτε μικρό αμάξι είτε μεγάλο αμάξι στην Αγγλία. Εγώ που έχω ταλίκα, έτσι, 16 μέτρα. Και ενώ παρόλο ότι οδηγάω ανάποδα εκεί, αυτοί έχουν το τιμόνι δεξιά, εγώ το έχω αριστερά. Και ενώ να κάνω και είναι κάπως λίγο πιο δύσκολα για μας που έχουμε αριστερό τιμόνι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βγαίνει να κάνεις μια προσπέραση, έτσι. Και βλέπεις τώρα ένα αμάξι που έρχεται στο σκοτωμό, πιάνει φρένο, σοπέζει τα πότα και σου λέει: έβγα κύριε να κάνεις την προσπέραση. Ναι. Από εκεί και πέρα, τι άλλο να πεις. Βλέπεις την εθνική οδό, δεν πάνε πάνω από 100, 120. Αυτά είναι τα χιλιόμετρα τους.
1: Ναι. Να σου πω, κάτι, να σου πω κάτι που λες για τα κινητά τηλέφωνα. Στην Αυστραλία, στην οποία έχω πάει 5 φορές, στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη, υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση στο ταμπλό του αυτοκινήτου που βάζεις στο κινητό. Εάν το αφήσεις στο διπλανό κάθισμα, θεωρείσαι ότι το χρησιμοποιούσες. Ναι. Οπότε παίρνεις πρόστιμο. Ναι. Και πόντους, το point system.
0: Ναι.
1: Κάποτε πρέπει να γίνουν και εδώ αυτά τα πράγματα, αγαπητέ.
0: Μα εδώ στην Ευρώπη υπάρχει αυτό,
1: ναι,
0: που λες.
1: Ναι,
0: εδώ ή πρέπει να φοράς καλώδιο, ή πρέπει πλέον, γιατί όλα τα καινούργια αυτοκίνητα, όπως και το δικό μου, το φορτηγό, έχει στην οθόνη που έχω, συνδέεται το τηλέφωνο με το Bluetooth και μιλάς από εκεί, δεν χρειάζεται να το πιάσεις καν.
1: Ναι,
0: και από
1: ναι.
0: εκεί θα πάρεις τηλέφωνο, από το τιμόνι δηλαδή, από το τιμόνι εγώ, σχηματίζω το νούμερο που θέλω να καλέσω,
1: ναι.
0: και κάνω τη δουλειά μου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πρέπει να... Αυτό με τα κινητά έχει καταντήσει, ξέρεις, καμιά φορά. Τώρα δεν γινόταν να ήμουν αστυνομικός. Θα είχα πάρει 5.000 διπλώματα, έτσι. Είναι η κάθε κατίνα, ο κάθε βλάκας μίτσος.
1: Το κάθε γίδι.
0: Έτσι, μπράβο. Το κάθε τραγί έχει το κινητό. Τι κάνεις, ρε, τώρα. Άσε, καλά, το μπορεί να μιλήσεις. Είναι και μάγκες όλοι, ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Τζάμπα μάγκες.
0: Τέλος πάντων, δεν σου είχα πει. Ήταν να λέμε...
1: Μάγκες χορεύτριες.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι, και εγώ ξέρεις τι τους λέω. Τη γάμη σκίση κατά καλτσόντρα,
1: ναι. Πρόσεχε. Τη δαντέλα από το εσώρουχο.
0: Ναι, ναι. Και να σου πω κάτι άλλο που μου άρεσε και σε παραδέχομαι και σου βγάζω το καπέλο. Αυτό που είπες, αδελφέ μου, για τους παιδεραστές. Να γιάσει το στόμα σου.
1: Ναι.
0: Να γιάσει το στόμα σου. Που ξέφυγε στα... Για μένα δεν ξέφυγες καθόλου. Για μένα είπες την αλήθεια. Αυτοί οι αλήτες, αυτοί που δεν μπορούν να μου δώσουν εμένα στα χέρια μου, ένα παιδεραστή να μου τον να μου πούνε πάρτο, ας τον κάνουμε δώρο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Το έλεγε την άλλη φορά.
1: Το ξέρω, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Πρότεινα εγχείρηση αλλαγής φύλου. Κόψιμο. Ό,τι του προεξέχει του το κόβουμε.
0: Πρέπει στα 4 για 40 μέρες. Στα 4.
1: Ναι, ναι.
0: Άσε τώρα τι. Οι Ελληνοί δεν τρέπονται. Τα μωράκια. Τα παιδάκια.
1: Αλλά ξέρεις ότι θυμάσαι τον Δουρή, τι του κάναν στη φυλακή.
0: Τον Δουρή δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι και οι άνθρωποι που βρίσκονται στη φυλακή μπορεί να έχουν σκοτώσει τη μάνα τους, αλλά έχουν παιδιά πολλοί από αυτούς. Οπότε έτσι και σε παραλάβουν την έβαψες.
0: Αυτή είναι η τιμωρία φωνών.
1: Ναι, αυτό. Αλλά στη φυλακή της Τρίπολης καλύτερα, γιατί εκεί είναι η πιο άγρη. Εκεί είναι η πιο άγρη, ναι.
0: Άσε, δεν είναι η πιο άγρη εκεί, γιατί πήγε και ο άλλος και δεν του κάνανε τίποτα. Βέβαια ο άλλος ήταν αλλού, δεν ήταν. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Ο Λιγνάρης,
0: Ναι, δεν λέω για τον ηθοποιό, λέω για αυτό το. Όχι ο Λιγνάρης.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα.
0: Λιγνάδης δεν είναι, είναι γλυδιάρης. Αλλά βλέπεις, άμα έχεις μεγάλα κεφάλια από πίσω, καθαρίζεις. Ο άλλος ο Φουκαράς, ότι βίασε δύο κοπέλες τώρα, αλήθεια ψέματα, εγώ σου λέω τις βίασε. Ο Φιλιππίδης. Ναι. Ακόμα τραβιέται. Ο Λιγνάδης που έκανε παιδάκια ανήλικα, είναι έξω και είναι καθαρός. Λοιπόν, αυτή είναι η δημοκρατία μας, κύριοι. Εμείς τη διαλέξαμε. Εμείς την προωθούμε, εμείς την τροφοδοτούμε, εμείς την ταΐζουμε οι ίδιοι.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Να είσαι καλά,
1: Παναγιώτη μου, τώρα είσαι στην Ιταλία.
0: Τώρα είμαι Ιταλία, οδηγάω και σιγά σιγά πρέπει να είμαι Τετάρτη το απόγευμα στο Λονδίνο, ξεφορτώσω τα γιαουτάκια μας.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι είναι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στην Ιταλία.

0: τα μικρά μαγαζιά που έχουν αυτά τα σάντουιτς, τα πολύ ωραία που φτιάχνουν οι Ιταλοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πίνεις μια τζουρίτσα καφέ.
1: Α,
0: και παίρνεις και ένα σάντουιτς άμα θέλεις.
1: Παίρνεις το πανίνι με το προσωπικό.
0: Μπράβο, μπράβο, πανίνι, καλά το είπες. Μιλάμε, έχω τσακίσει 500 πανίνι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,

0: Καλημέρα, Πέτρο από την Αρτέμιδα. Καλώς τον, χάθηκες.
1: Καλημέρα, μόνο καλό μήνα, καλή εβδομάδα και όλα.
0: Επίσης. Πώς είσαι?
1: Καλά. Είσαι, ωραία.
0: Ο Σκυλάρας τι κάνει?
1: Τι κάνει, τον έβγαλα έξω, φωνάζει. Φωνάζει έξω.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνεις?
0: Εσύ πες μου, καλά, μια χαρά.
1: Και εγώ μόνο, τα ίδια. Η συνεχεία, τάξεις και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Αν ήμουν πλούσιο, δε φίλε, θα έπαιρνε ένα κότερο.
0: Για να γυρίζει τα νησιά, ε.
1: Ναι, και θα σου λέγα, πάμε μια βόλτα, εγώ και κότερο.
0: Μάλιστα. Ωραία ιδέα είναι πάντως. Έχω ένα φίλο που νοικιάζει το κότερο σε τουρίστες και είναι και καπετάνιος και τους πηγαίνει αυτός στα νησιά και μου έλεγε μια φορά ότι ένα ολόκληρο καλοκαίρι με τα πανιά του στήχησε 50 ευρώ καύσιμα. Γύρισε όλα τα νησιά με αέρα. Με τα πανιά, ναι.
1: Γι' αυτό θα σου λέγα στη βάρκα και με στο κότερο.
0: Άρε Πέτρου. Όλα εντάξει, υγεία, διάθεση, όλα.
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Τα πάντα, δε. Τέλεια που λέει και μια ψυχή. Τέλεια.
0: Εύχομαι το καλύτερο.
1: Εγώ σου εύχομαι.
0: Να σε ακούμε καμιά φορά. Σε χαιρετώ.
1: Λάει, υγεία.
0: Ναι, ναι. Άντε, γεια.

0: Είναι το 211 10 80 880. Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Μισό λεπτό να ανοίξω το, γιατί κάτι έκανα πάλι. Κύριε Τριαντάφυλλε, από τη Βέρεια, καλώς.
1: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά Τριαντάφυλλε.
1: Λοιπόν, ωραίο το θέμα απόψε, αλλά είχα απαντήσει πιο παλιά σε παρόμοια ερώτηση. Τι θα κάνατε αν είχατε αρκετά χρήματα, αυτό που είπες και σε ταξίδι. Είχαμε συμφωνήσει από τότε, όσο γίνεται πιο πολύ σε διάφορα μέρη. Αλλά μ' άρεσε που πήγε τώρα και το θέμα στη δημοκρατία, αλλά μείναμε μόνο στην οδηγική συμπεριφορά. Εγώ πιστεύω πιο πολύ αυτό που έλεγε ο Γιαναράς που μας άφησε, ότι καλό θα είναι να κατανοήσουμε ότι η δημοκρατία δεν είναι ο αυτοσκοπός. Σαν αυτοσκοπό το πετύχαμε. Δημοκρατία κάθε 4 χρόνια. Πάμε. Δημοκρατία δεν είναι αυτοσκοπός. Δεν σταματάμε εκεί. Αντίθετα, δημοκρατία είναι το εργαλείο να γίνουμε αθλητές της δημοκρατίας. Πραγματικά να ασχοληθούμε με τα κενά. Και είναι απλά το εργαλείο που θα μας οδηγήσει σε συλλογική ελευθερία και όχι σε δικαιωματισμό. Σε συλλογική ελευθερία. Γιατί όσο πει, εγώ έχω δικαίωμα να κάτσω και στα άμπια. Αν δεν είμαι καλά ή δίπλα. Και την ώρα πια τι θα γίνει. Και πάμε στο δικαιωματισμό που έλεγε Θάτε, δεν υπάρχουν κοινωνίες, υπάρχουν άτομα. Και πάμε σε άλλες ατροπούς. Εννοούν άλλα πράγματα αυτή όταν ήταν το δικαιωματισμό. Τώρα, όπως είπε η κυρία πριν το διάλειμμα, τα σφάλματα της δημοκρατίας. Το Σοκράτη τον καταδίκασαν οι πολλοί για διαφθορά, σωστά. Δημοκρατικά. Δεν σημαίνει ότι είναι και δίκαιο όμως. Για εκεί είχε και ο Σοκράτης, νομίζω και ο Αριστοτέλης, ένα θέμα. Έλεγαν ότι πολλές φορές οι πολλοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Μην πούμε πάρα πολλές φορές, αλλά δεν έχουν πάντα δίκιο πολλοί. Οπότε θέλουμε δημοκρατία, το μέσο της δημοκρατίας, αλλά να έρχουν οι άριστοι. Εκεί που έλεγε ο Αριστοτέλης, αριστορχία. Αν δεν έρχουν οι άριστοι, η δημοκρατία καταλήγει σε ασυδοσία, σωστά.
0: Σωστά.
1: Και αμέσως μετά, άμα κοιτάξει τον Πλάτωνα, πάλι εκεί θα πω, είναι και η ώρα λίγο περίεργη, βαριά για τέτοια θέματα. Λέω Πλάτωνας στην πολιτεία, η πτώση των πολιτευμάτων. Μόλις χαλάει η δημοκρατία γίνεται ασυδοσία, αμέσως μετά έρχεται η τυραννία. Γιατί? Γιατί θα έρθει ο λαοπλάνος, όπως είχαμε και τότε με τον Παπαδόπουλο, έτσι. Και θα πει, βλέπω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στη δημοκρατία σας, εγώ θα δώσω λύσεις αποφασιστικές. Υπόσχεται λύσεις και ο κόσμος για κάποιο λόγο συσπερώνεται. Και δεν καταλαβαίνει ότι κάνει τη μετάβαση από δημοκρατία σε τυραννία. Τότε έχει την πραγματική τυραννία. Αυτό είναι το θέμα. Αν δεν είναι άρχουν οι άριστοι, πάμε, όπως γίνεται και στην Ευρώπη τώρα, είδες ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα. Γιατί έχουν πρόβλημα, έχει χαλάσει η δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία, είναι κατ' όνομα μόνο. Αφού πήγε τώρα η συζήτηση και στο Λιγνάδι, θυμήθηκα προχθές άκουσα στο Spotify, στο podcast, πώς λέγεται, YouTube το βρήκα εγώ, ήταν η μία από τις τρεις χάριτες, όχι πάνω για το Πούλου συγχωρεμένη, ούτε η άλλη Γκουρούμα, αλλά η άλλη, το πιο μακρύ το μαλλί, πιο σοβαρή που ήταν. Θυμάστε ποια είναι?
0: Είναι ένα μεντί.
1: Μπράβο. Και έδωσε μια συνέντευξη από δεκαετία το 80 και μετά τι έγινε και λέει προς το τέλος. Λέει πρέπει να ελπίζουμε για τα παιδιά μας, λέει, είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Με ξενίζει πολύ, λέει αυτή η γυναίκα, που αυτά τα σκάνδαλα μη του έσκασαν στον καλλιτεχνικό χώρο. Με ξενίζει και με παραξενίζει. Δεν έσκασε σε κάποιο εργοστάσιο που δουλεύει μια κοπέλα δύσκολο να βγάλει τα χρήματά της, αλλά στον καλλιτεχνικό χώρο, στους ηθοποιούς που ποιούν το ήθος, στο τραγούδι και εν μέρει και στον αθλητισμό. Αυτό με ξενίζει πάρα πολύ, λέει. Υποτίθεται στους πυλώνες του πολιτισμού σκάσαν αυτά τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, δηλαδή. Και να σκεφτούμε γιατί έγινε αυτό, λέει. Και όχι εδώ. Και Αμερική και παντού. Δηλαδή υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Και το, να σου πω, το τελευταίο μάθημα αυτοβελτίωσης που έχω πάρει, όπως λέει ο κ. Φιλάρετος, μπορεί όλα να είναι μια συχνότητα, μπορεί να είναι πολλές συχνότητες και ένα το ράδιο. Ξέρετε τι θες να ακούσεις, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Και το τελευταίο μάθημα που πήρα από αυτό που μου είχε μάθει αρκετά πράγματα, το έλεγε μια μέρα. Α, Χρήστο, το λέω, μιλάς, λέω. Και δεν σε καταλαβαίνω ούτε τα νύψη, ούτε γνωστή σου. Ενώ σε ξέρω χρόνια ποιος είσαι και τι είσαι, όχι σε ένα ράδιο. Μου λέει μεγάλο σφάλμα, λέει, το δεμένο του δεσμοτή στο σπήλαιο, είναι ο προσωπολατρικός εφησυχασμός. Δηλαδή νομίζει ο άλλος ότι ξέρει, σίγουρα. Δεν πάει να λες εσύ. Κατάλαβες, μου λέει, να μην. Τη δεύτερη φορά που ξαναμιλάμε, πώς θα πας, μου λέει. Τα γνωστά του λέω. Πώς είπαμε, λέει, το μεγαλύτερο σφάλμα. Α, λέω προσωπολατρικός εφησυχασμός. Καλά το είπες, λέω, το έχω υπόψη μου. Την τρίτη φορά μου λέει, έλα ρε Τριαντάφυλλε, τι έγινε? Όλα καλά, του λέω, Χριστό. Αφού το σφάλμα είναι το προσωπολατρικός εφησυχασμός πήγαινε σε μένα, όχι στους άλλους. Κατάλαβες? Το προσωπολατρικός εφησυχασμός δεν το είπες για μένα. Επειδή εγώ νομίζω ότι ξέρω και δεν με καταλαβαίνω. Αν μπράβο, μου λες. Τώρα έμαθες κάτι, μου λέει. Τότε μόνο γέλασε. Κατάλαβες, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγαπητέ μου.

0: Καλημέρα Παναγιώτη από την Νίκαια.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Καλά Παναγιώτη μου, επίσης.
1: Θα ήθελα να μάθω το θέμα που είχατε σήμερα για την εκπομπή.
0: Σε περίπτωση που κάποιος έχει εξασφαλίσει τα προστοζήν και δεν έχει πρόβλημα οικονομικό, ποια πόλη της Ελλάδος ή του κόσμου θα διάλεγε για να μείνει για το υπόλοιπο της ζωής του?
1: Α, μάλιστα. Εγώ ξέφυγα τελείως, επειδή άκουσα από την Δημοκρατία.
0: Καλά, είπανε και άλλα πράγματα, ναι.
1: Εντάξει, τότε ας συνεχίσω και εγώ αυτό το ζήτημα της Δημοκρατίας.
0: Ναι, για πες.
1: Και θα καταλήξουμε κάποια στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα Δημοκρατία είναι καταρχήν ένα κοινωνικοπολιτικό ζήτημα των ανθρώπων. Ναι. Που πρέπει να το δούμε, όχι με βάση το συναίσθημα, αλλά με βάση τη λογική. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πάνω απ' όλα είναι για ποια δημοκρατία μιλάμε. Γιατί οι δημοκρατίες είναι διάφορες. Έτσι, εμείς αυτή τη στιγμή σε αυτό το κράτος αλλά και σε αυτό το σύστημα μιλάμε για μια αστική δημοκρατία. Η αστική δημοκρατία δεν είναι η δημοκρατία των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων, του απλού λαού. Μιλάμε για μια δημοκρατία των λίγων. Δηλαδή, αυτός που κυριαρχεί πολιτικά, αυτός λοιπόν διαμορφώνει και τη δημοκρατία. Η αστική δημοκρατία λοιπόν είναι η δημοκρατία της αστικής τάξης, η οποία έχει και την κυριαρχία του συστήματος. Άρα λοιπόν οι νόμοι ή οποιαδήποτε έτσι διαδικασία δεν γίνεται με βάση το συμφέρον του λαού, αλλά με βάση τα συμφέροντα των συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτή τη δημοκρατία έχουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες δημοκρατίες. Υπάρχουν η λαϊκή δημοκρατία για παράδειγμα. Και δεν είναι πανάκια η εκλογή της μέσα από κάποιες διαδικασίες, διότι οι διαδικασίες μπορεί να είναι αντιδημοκρατικές, όπως και είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ενισχυμένη αναλογική έρχεται να κάνει μια μειοψηφία πλειοψηφία. Αυτό είναι δημοκρατία. Επίσης δημοκρατία είναι και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν τα συζητάει κανείς. Δημοκρατία είναι να έχω δουλειά. Δημοκρατία είναι να έχω υγεία. Δημοκρατία είναι να έχω παιδεία. Δημοκρατία είναι να έχω κοινωνία. Αυτά δεν είναι μέρος της δημοκρατίας. Δημοκρατία δεν είναι έχω ένα όπλο, πάω και σκοτώνω κάποιον και επειδή έχω κάποιους κολλητούς και βγάζω καθαρή. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν τη δημοκρατία πρέπει να τη βλέπουμε με την πολιτικοκοινωνική της έννοια για να την εξηγήσουμε. Διότι αλλιώς συναισθηματικά μπορεί ο καθένας να βλέπει τη δημοκρατία όπως αυτό νομίζει.
0: Ναι.
1: Τώρα ποια είναι η πόλη που θα ήθελα να ζήσω? Εγώ επειδή είμαι Πειραιώτης,
0: ναι,
1: και γεννήθηκα, μεγάλωσα εδώ και τα λοιπά, δεν ξέρω αν είναι, και έχω πάει και στο εξωτερικό. Δεν έχω, μπορώ να νιώσω κάποια άλλη πόλη στον κόσμο που θα μπορούσα να ζήσω. Βέβαια θα μπορούσα να ζήσω στην Ήπεδρο, σε μια, επειδή έχω και καταγωγή από την Κρήτη, λατρεύω την Κρήτη. Ας.
0: Α, και εγώ από τα Χανιά.
1: Από τα Χανιά, και εγώ από τα Χανιά.
0: Έλα ρε, σύντεκνη. Από τη Νέα Χώρα, ξέρεις που είναι η Νέα Χώρα?
1: Αν δεν ξέρω που είναι η Νέα Χώρα, τι ξέρω τότε.
0: Έλατε.
1: Εγώ είμαι 12 χιλιόμετρα έξω από τα Χανιά, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ένα χωριό που λέγεται Κομόπολη, λέγεται Αλικιανός.
0: Αλικιανός, βέβαια.
1: Είμαι το διπλανό χωριό που λέγεται Κουφός.
0: Μάλιστα. Ακουστά.
1: Ναι, είναι η καταγωγή της μητέρας μου. Από εκεί, επειδή έχω ζήσει αρκετά στην Κρήτη, είναι κάτι που λατρεύω. Και θεωρώ ότι είναι κάτι και ένας μοναδικός παράδεισος στην Κρήτη.
0: Ναι, είναι πολύ όμορφη, πραγματικά.
1: Ναι, με τα αρνητικά τους και τα θετικά τους.
0: Καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, χάρηκα πολύ.
0: Και εγώ, αγαπητέ μου Παναγιώτη, τα ξαναλέμε. Φιλιά.

και θα κλείσουμε τη συνάντηση με ένα κείμενο από ένα βιβλίο του Λέο Μπουσκάλια που έχει τίτλο το βιβλίο «Γεννημένοι να αγαπάμε». Τίτλος του κειμένου «Πληγώνουμε περισσότερο αυτούς που αγαπάμε περισσότερο». Αποτελεί ένα από τα παράδοξα της αγάπης το ότι συχνά πληγώνουμε περισσότερο αυτούς που αγαπάμε περισσότερο. Επισημαίνουμε συνεχώς τα λάθη τους, επικρίνουμε τις αποφάσεις τους, αμφισβητούμε τα συμπεράσματά τους. Κάποιες φορές βάζουμε σε εκείνους πιο υψηλά στάνταρτ από ό,τι στον εαυτό μας. Δεν είναι κακό να θέλουμε τα πρόσωπα που αγαπάμε να κάνουν το καλύτερο που μπορούν, αλλά αυτό δεν θα το πετύχουμε ποτέ με τις επικρίσεις και τα αρνητικά σχόλια. Μερικά χρόνια πριν βιντεοσκοπήσαμε μια καθηγήτρια στη διάρκεια του μαθήματος προκειμένου να αναλύσουμε την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ίδια και τους μαθητές της. Μελετώντας τα αποτελέσματα ανακαλύψαμε προς μεγάλη έκπληξη της εκπαιδευτικού ότι μολονότι ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τους μαθητές της, η συμπεριφορά της απέναντί τους ήταν σχεδόν εντελώς αρνητική, ένας ολόκληρος κατάλογος «με απαγορεύεται». Ένας ολόκληρος κατάλογος «με απαγορεύεται» κοσμούσε την αίθουσα, γραπτά επιστρέφονταν γεμάτα κοκκινίλες και τα προφορικά σχόλιά της επισήμαιναν σχεδόν πάντα τις αδυναμίες των παιδιών. Η κριτική είναι μια σύνθετη και δύσκολη τέχνη που δεν πρέπει να γίνεται με ελαφριά καρδιά. Μπορεί να είναι επικοδομητική, αλλά μπορεί να είναι και ισοπεδωτική. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα μπούμε στον πειρασμό να πούμε «το πρόβλημα με σένα είναι ότι...», θα πρέπει ίσως να το ξανασκεφτούμε και να αναρωτηθούμε γιατί το κάνουμε. Το σχόλιο μας θα έχει πραγματικά κάποιο θετικό αποτέλεσμα ή μήπως είναι καλύτερα να σοπάσουμε. Θα ωφελήσει αν μιλήσουμε ή θα μειώσουμε ένα ανθρώπινο πλάσμα. Ή μήπως θα χάσουμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Λέω Μπουσκάλια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και τον Νικόλαο Πισμπίκη για τη ρύθμιση των ήχων και την δεσποσίνη της Σαυρούλα για το γεγονός ότι πάντοτε σας υποδέχεται με την καλή της διάθεση. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος και εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε όπως πάντα τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.